πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει.

0: Χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας, στους 380 οι νεκροί και στους 1112 οι τραυματίες κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντιμέτωπος με έντονες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς δεκάδες βουλευτές των εργατικών και πολλά κυβερνητικά στελέχη ζητούν την αποχώρησή του μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Ο Κιρ Στάρμερ επιμένει ότι δεν παρετείται, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξής του. Στην Αργεντινή, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να υπερασπιστούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπροστά στις πολιτικές λιτότητας του Προέδρου Χαβιέρ Μιλέη. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της Era Sport το 1993. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισε την πρόκρισή του μετά τη χθεσινοβραδινή εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, καλημέρα στα παιδιά της Λαβρεωτικής που μ' ακούνε, προφανώς το Λαβρεο θα είναι, Λαβρεωτική λέει. Ξεκινήσαμε με νότι, πάρ το δρόμο τον Αγύριστο. Καλημέρα και στην Ελεντίνα, καλά διαβάζω, Ελεντίνα, είναι Γκρίγκης, στην Ελεντίνα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερόματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Κουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Στο φίλο μας το Θόδωρο από τα Καλάβρητα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει για όσους ξενυχτάνε και εργάζονται, για όσους δεν εργάζονται και ξενυχτάνε. Λοιπόν, Στράτος.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις, για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Χαρίζει στο Γιάννη, λέει, τον αρτοποιό, ο οποίος μας ακούει από τα θύλια της Λέσβου. Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Καλημέρα επίσης στην Αδαμαντία, η οποία μας ακούει στη Σιάτιστα. Ποια είσαι εσύ? Έτσι λέει ο φίλος μας και αείμνηστος Λευτέρης Μυτιλινέως.

μπορώ να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είμαι από τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

Ωραία, καλό στο Μαυριδόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Νίκο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Όπως αποδείχθηκε, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων που χρησιμοποιούσαν οπλοκατοχή και οπλοφορία. Όπως αποδείχθηκε, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.

0: πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο μεταξύ άλλων θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν κατά των τελών διέλευση στα στενά, ανέφερε χθες το State Department στο Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος των Βρετάνων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο με βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων και προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα ημερολόγια και τα κινητά των δύο κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές θα μείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντιμέτωπος με έντονες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς δεκάδες βουλευτές των εργατικών και πολλά κυβερνητικά στελέχη ζητούν την αποχώρησή του μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Ο κ. Στάρμερ επιμένει ότι δεν παρετείται, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξής του. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Στην Αργεντινή, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να υπερασπιστούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπροστά στις πολιτικές λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό Φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμει νοτιοδυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, Λάικα Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυρίδοπουλος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα, λέει, βάλε ένα σούπερ τραγούδι για να πηγαίνει με τα ξενήθια μας, για τον Γρηγόρη του Κατσαβό και την ομάδα του. Τι έγινε, γυρίσαμε από Γερμανία, κατεβαίνουμε Αθήνα πάλι προφανώς. Οκ, για πάμε.

Μάλιστα, σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να τα μαζεύουμε, έτσι λέει ο Μαυριτόπουλος. Θα πάμε με Στέλιο, με Χαρούλα Αλεξίου, με Δημήτρη Μητροπάνου και Νότης Φακιανάκη μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Όπως αποδείχθηκε, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ενώ είπε ότι ο ΣΥ δεν χρειάζεται να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης

0: πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία οι αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα, με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Σκοτζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό Φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμη νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας στο Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου, διανύουμε μια εβδομάδα που οι δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς διαδέχονται η μία την άλλη. Τι να πρωτοπιάσει και τι να πρωτοσυζητήσει κανείς? Την άγρια επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Απιθύτα με τραυματίες και προσαγωγές, τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες, όπου είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές, στον ακροτηριασμό ενός νεαρού παίκτη reality που έκανε ψαροντούφεκο, την αυτοκτονία ενός 56χρονου στην Κέρκυρα μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία, ή το άλμα στο κενό για 2 17χρονα παιδιά που σόκαραν και γέμισαν με θλίψη όλη την Ελλάδα. 2 μαθήτριες στο ξεκίνημα της ζωής τους που πήραν αυτή την απόφαση για το φόβο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας στις Πανελλήνιες και την κατάθλιψη που φαίνεται πως τις πολιορκούσε. Μια ακόμη ιστορία ζωής που, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οι γονείς μάλλον αγνοούσαν κορυφαία ζητήματα που απασχολούσαν τις δύο κοπέλες και που τις οδήγησαν στη μοιραία αυτή απόφαση. Πραγματικά είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα στην ελληνική κοινωνία με όλα αυτά και άλλα τόσα περιστατικά. Μια κατάσταση που, αν θυμάστε, περιέγραφαν οι επιστήμονες ότι θα έρθει μετά την περίοδο της πανδημίας, αλλά που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δείχνουν να είναι μάλλον απροετοίμαστες. Καλά θα μου πείτε τώρα, μια καλή είδηση δεν υπάρχει? Υπάρχουν, αλλά με το σταγονόμετρο. Η εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό, όπου σκόρπισε τον ενθουσιασμό, όντας από τα φαβορί της διοργάνωσης, αποθεώθηκε μάλιστα και πάει έτσι ισχυρός για τον τελικό του Σαββάτου. Το νέο ανακατασκευασμένο βαγόνι του ΙΣΑΠ, που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και κάπου εδώ κλείνει το ταμείο με τις ευχάριστες ειδήσεις. Στα πολιτικά, η ένταση ανεβαίνει όσο παρουσιάζονται και οι νέες δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα σταδιακά από το διμέτωπο μπαίνουν ουσιαστικά σε ένα τριμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσουν η Νέα Δημοκρατία το προβάδισμα και την ελπίδα για την αυτοδυναμία. Τα υπόλοιπα κόμματα κυνηγώντας κυρίως το επικοινωνιακό momentum για τη δεύτερη θέση και την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς, με την πόλωση να οξύνεται μέχρι πριν λίγες ημέρες υποψηφίων για συνεργασία. Οι τόνοι δυστυχώς ανεβαίνουν καθημερινά, η τοξικότητα έρχεται, ακούγονται ακραίοι χαρακτηρισμοί, όπως ας πούμε για παράδειγμα η προτροπή χθες στελέχους του ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα μαλλιά του, ή τα περί ηγετικής ανικανότητας του Νίκου Ανδρουλάκη που έφερε τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό. Πράγματα αδιανόητα, ειδικά αν σκεφτούμε πως είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Και ευτυχώς που κάποιες φορές υπάρχουν και πολιτικά στελέχη με χιούμορ που εκτονώνουν τη μεγάλη ένταση, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Νάντια Γιανακοπούλου, με μια κουβέντα που γινούσε γύρω από τα επόμενα πολιτικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Γιανακοπούλου αφιέρωσε στον Κώστα Ζαχαριάδη το τραγούδι «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», ενώ ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του 2023 απάντησε με «Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια του Γεράσιμου Ανδρεάτου». Αρχικά λοιπόν η Νάντια Γιανακοπούλου του είπε: «Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για σένα, γιατί καταλαβαίνω είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας». Από τη μεριά του, ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε γρήγορα λέγοντας: «Μιας και μου κάνει αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Ιδίως τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου που είναι πάντα ξεχωριστά».

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε απεργία, την απεργία της ΑΔΔΗ. Είναι 24ωρη παραλλαδική απεργία με τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκαθαρίσει ότι οι μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία αναστολής λειτουργίας. Η πραγματική εικόνα βεβαίως σήμερα θα διαμορφωθεί ένα σχολείο και ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πύλες σχολείων θα ανοίξουν κανονικά. Σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων με κενές ώρες ή και πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, οι γονείς αναμένεται να ενημερωθούν άτυπα από τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση, αν κάποιοι δάσκαλοι συμμετέχουν στην απεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρωινά τμήματα ενδεχομένως να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά το ολοήμερο πρόγραμμα να μην λειτουργήσει, εφόσον θα απεργήσουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων, η παρουσία στο σχολείο θεωρείται υποχρεωτική, ενώ θα δοθούν απουσίες κανονικά. Αν οι καθηγητές συμμετάσχουν στην απεργία, μπορεί να υπάρξουν κενά στο ορολόγιο πρόγραμμα. Εφόσον είναι συνεχόμενα ή μεγάλης διάρκειας, τότε θα κριθεί από τη διεύθυνση αν μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα οι μαθητές. Στην απεργία συμμετέχουν οργανωμένα και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, που έχουν καλέσει τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας, προσλήψη μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον καιρό, αναμένεται να είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές από το ύψος της Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και των βορείων τμήματων των Επιτανήσεων στη Μακεδονία και στη Θράκη. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένονται από τα κεντρικά και νότια της Θεσσαλίας, στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, στα κεντρικά και νότια Επτάνησα, σε περιοχές του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου και στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Πελοποννήσου μέχρι την Εύβοια. Πυκνές νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πιθανότητα βροχής, θα επικρατήσουν από την νότια Πελοπόννησο στις Κυκλάδες, στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ασθενούς ημέτριας έντασης, αλλά και διαστήματα με παύση των φαινομένων. Θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, 13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1821 είχαμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, όπου ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου, με τους οπλαρχηγούς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τον Ηλία Μαυρομιχάλη και τον Δημήτρη Πλαπούτα. 1890 ο Νικόλα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, ενώ το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone και το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριά ταχύτητα 146 χιλιόμετρα. 1785 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Αχτούρης, ο Ιδραίος Ναύαρχος του 1821, ενώ το 1883 γεννιέται ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap. Το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα. Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή Δέσποινα Χλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1988 ο Τσετ Μπέικερ, ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Ελληνίδα ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Μαΐ, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο γείτονα εδώ το Χρήστο, στην Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Νικόλα και τον Κώστα. Στα αθλητικά σήμερα έχουμε πρωτάθλημα, παρότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει, ουσιαστικά έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, έχουμε τους αγώνες ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΠΑΟ, κυρίνεται κυρίως η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Στο μπάσκετ έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια να περάσει στο Final Four που θα διεξαχθεί βεβαίως στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η Κίνα έστειλε το μήνυμα προς το Πακιστάν: εντατικοποιήστε τη μεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτό συνέβη από τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος παρότρινε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες και εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει το εγχείρημα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει ότι αναμένεται αργά σήμερα στην Κίνα τον κυριότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μικρά υποβρύχια για να λειτουργήσουν ως αόρατος φύλακας των στενών του Ορμούς εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει τουλάχιστον 16 υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος σύμφωνα με το Διεθνές Στρατηγικό Ινστιτούτο. Καθένα από αυτά επανδρώνεται από πλήρωμα λιγότερων από 10 ατόμων και μπορεί να μεταφέρει είτε δύο τορπίλες είτε δύο αντιπλοϊκούς πυράβλους κρούζ κινέζικου σχεδιασμού. Είναι ωστόσο θορυβώδη σε σύγκριση με τα περισσότερα σύγχρονα υποβρύχια, όπως τονίζει το Bloomberg, ενώ τα πληρώματά τους διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία και τα σκάφη αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα συντήρησης. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα στενά του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου και η απόφασή του να αναπτύξει τα μήνυ υποβρύχια, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο, ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του σχεδίου για τη συνοδεία πλοίων που περνούν το στενό. Μέχρι τώρα η Τεχεράνη ασκεί τον έλεγχο στους ασθένα του Ορμούς κυρίως μέσω της χρήσης ή ακόμη και μόνο με την απειλή χρήσης πυράβλων και φθηνών drones και τα λεγόμενα υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος πιθανότητα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν παρόμοιο σκοπό. Βεβαίως τα στενά του Ορμούς έχουν πολύ μικρό βάθος, περίπου 100 μέτρα είναι το βαθύτερο σημείο τους και γι' αυτά τα υποβρύχια αυτά λοιπόν του μικρού εκτοπίσματος είναι τα καταλληλότερα. Όμως καθιστά το μικρό βάθος δυσκολότερη την απόκρυψη των υποβρυχίων, ακόμη και αν παραμένουν ακίνητα, καθώς το ενεργητικό σόναρ μπορεί να τα εντοπίσει. Τα υποβρύχια λοιπόν μικρού εκτοπίσματος χρησιμοποιούνται κυρίως για παράκτη άμυνα, καθώς δεν διαθέτουν αυτονομία για μακρινά ταξίδια και δεν μπορούν να καταδυθούν σε μεγάλα βάθη όσο τα μεγαλύτερα σκάφη. Λοιπόν, τα ιρανικά έχουν αναπτυχθεί από την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παραγωγής που πραγματοποιήθηκε το 2005. Την ίδια ώρα πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα χάρτη με τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social ενός χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και λεζάντα 51η πολιτεία, μια ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός στο Καράκας, Ντέλσιν Ροδρίγκες, τόνισε πως η χώρα ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικανός Μεγιστάνας καφιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους της Λατινικής Αμερικής μετά την αιματηρή Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα να εχμαλωτιστεί ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να είναι η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, στρέφει πλέον τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα. Μάλιστα, πρόσφατα σε έναν αγώνα baseball είχε αναφερθεί σε αυτή την πιθανότητα, λέγοντας: γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία, 51η πολιτεία κανείς, τότε είχε κάνει μια ανάρτηση και πάλι στο Truth Social.
Βεβαίως το μεγάλο θέμα χθες δεν ήταν ο πόλεμος, δεν ήταν η επιπτώση του πολέμου. Στην Ελλάδα το μεγάλο θέμα ήταν αυτό, το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων μαθητριών. Οι δύο έφηβες πήραν τη μοίρα απόφαση από κοινού, αφού φαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας και έγραψαν σημειώματα, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Μια απόφαση που βύθισε σε σοκ το Πανελλήνιο από την είδηση με τις δύο έφηβες που βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία σκοτώθηκε επί τόπου, η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Τώρα, στην τσάντα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της, εντοπίστηκε ένα σημείωμα μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτοί δεν φταίνε σε τίποτε. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα σας απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει πανελλήνιες. Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο, κατέληγε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της άλλης 17χρονης που παλεύει για τη ζωή της και εκείνη έγραφε σε αυτό ότι έχει κατάθλιψη και ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς της με τις πανελλήνιες. Οι δυο τους ήταν φίλες και όπως δείχνουν τα στοιχεία, είχαν προσχεδιάσει την αυτοχειρία τους. Χθες όμως είχαμε και δύο πολύ άγριες επιθέσεις. Η πρώτη ήταν η επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τραυματίες και προσαγωγές, με κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήμα στο κεφάλι που έχουν οι τραυματίες φοιτητές. Λοιπόν, το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές στον πανεπιστημιακό χώρο. Η ομάδα των αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΚ, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. 7 ήταν οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν όλοι στα νοσοκομεία. Μπήκαν τα ΜΑΤ, βεβαίως μπήκαν όταν είχαν αρχίσει να αποχωρούν οι εισβολείς, οι αντιεξουσιαστές. Και βέβαια είχαν η ομάδα των ατόμων που είχε στρατιωτική μορφή, όπως κατέθεσαν αρκετοί από τους διδάσκοντες. Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν κράνη και εξοπλισμό και επιτέθηκαν στους φοιτητές που πραγματοποιούσαν παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους. Το απόγευμα επεισόδια είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες και είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές. Τα άτομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εισήλθαν από την κάτω πύλη, κινήθηκαν προς την αίθουσα και εκεί λοιπόν έγινε η συμπλοκή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο. Τα άτομα αυτά έφεραν κράνη και γάντια και προσήχθησαν. Τώρα όλα αυτά βεβαίως γίνονται γιατί σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των φοιτητριών. Έτσι λοιπόν από τις 7 το πρωί έως 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες, δεν διεξάγονται μαθήματα όπως συνηθίζεται τις ημέρες των φοιτητικών εκλογών για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και χαρακτηρίζονται και οι φετινές φοιτητικές εκλογές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου για την επόμενη μέρα. Έχει ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16, την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, την ασφάλεια και τη φοιτητική μέριμνα. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν φοιτητικές παρατάξεις. Επιπλέον θα δούμε αν και φέτος στηριχθεί η παράδοση να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Η ΔΑΠΝΟΥ του Φουκού έχει αναδείξει ως πυρήνα της προεκλογικής ατζέντα στην ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση φοιτητικής καθημερινότητας. Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά για τις μάχες του μέλλοντος, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της οργάνωσης. Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κρούει τον κόδωνα για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας.
Η τρίτη παράταξη, η ΠΑΣΠ, το κεντρικό τους μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές, είναι ώρα να ακουστείς. Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης. Λοιπόν, η ΠΑΣΠ, η οποία διεκδικεί μεταξύ άλλων ενίσχυση της ασφάλειας, φοιτητικής μέρινας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους φοιτητικούς συλλόγους, καλύτερη σύνδεση ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης. Θα δούμε το βράδυ αν τελικά θα καταφέρουν να εκδώσουν αποτελέσματα ή θα συνεχιστεί η παράδοση που κρατάει εδώ και πέρα από πάνω από 3 δεκαετίες. Χθες πάντως είχαμε και ανακοινώσεις σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις από τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Σε πληρωμές λοιπόν αγροτικών ενισχύσεων ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 μοναδικούς δικαιούχους, στοχεύει η ΑΔΕ για το 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών 2026 που παρουσίασε η Αρχή. Το πρώτο εξάμηνο προγραμματίζονται καταβολές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και το δεύτερο εξάμηνο 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμυρίων σε μια χρονιά που η Αρχή παρουσιάζει μετάβαση σε πρότυπο οργανισμό πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161.000 δικαιούχους, κυρίως για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Τον Ιούνιο 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.890 δικαιούχους. Ουσιαστικά λοιπόν το στοίχημα είναι ότι θα πρέπει να δοθούν το τελευταίο δίμηνο του χρόνου σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 60 μέρες. 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια έχει προγραμματίσει η ΑΔΕ για όλο το 2026 και το πρώτο τετράμινο έχουν εκτελεστεί τα 258 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί στρατηγική μεταρρύθμιση για την ελληνική κοινωνία και επεσήμανε ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη περνά μέσα από τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγροτικών πληρωμών. Το πάρτι τελείωσε για τους επιτίδιους, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λέγοντας παράλληλα ότι έχουμε ρίξει με όσα μας κρατούσαν πίσω.

Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Λοιπόν, στην Ιταλία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση σε μια απόφαση του εφετείου στον Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και τρεις γονείς. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία στα πλαίσια μιας ευρύτερης γονικής μέρινας, όπως γράφει ο τύπος. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος εδώ και 10 χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του αποφάσισε να αποκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού. Δεν πρόκειται για τη λεγόμενη κοίηση για τρίτα πρόσωπα, αλλά για επιλογή που δεν προέλευε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση. Το παιδί, το οποίο πλέον είναι 4 ετών, αναγνωρίστηκε από τους βιολογικούς του γονείς και συνέχεια ανατέθηκε η φροντίδα του στο ζευγάρι των ανδρών με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας. Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα επίσης έλαβε πράσινο φως από το γερμανικό δικαστήριο και μπόρεσε να δώσει το δικό του επώνυμο στο ανήλικο για να το υιοθετήσει. Όταν όμως το ζευγάρι θέλησε να μεταφερθεί στην κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα για την αναγνώριση της απόφασης γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν κυρίως σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να έχει γεννηθεί χάρη στη λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την Ιταλική νομοθεσία. Τελικά πάντως, αφού ακολουθήθηκαν κάποιες διαδικασίες με την έκθεση κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε τη συγκατάθεσή της, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει, το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στη Γερμανία είναι καθόλου αμνόμιμη και συμβατή με την Ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε επιτρέποντας το παιδί να διατηρήσει τη σχέση του με τη βιολογική του μητέρα. Είναι η πρώτη φορά που, όπως υπογραμμίζεται και στην Ιταλία, ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις και όχι δύο γονείς. Βέβαια και στην Ιταλία, καθολικοί κύκλοι εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Μια οργάνωση, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και δήλωσε ότι η νόμιμη αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του δύο φύλου έχει ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς. Μια επίσης ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από το Τέξας, καθώς έχουμε πειρά κατά του Netflix. Κατηγορείται ότι κατασκόπευε ενηλίκους και ανηλίκους χρήστες, προκαλώντας εθισμό. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υποστηρίζει ότι η εταιρεία συνέλεγε και αξιοποιούσε προσωπικά δεδομένα χωρίς συνένεση, χρησιμοποιώντας εθιστικό σχεδιασμό για να κρατά τους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένος. Όλα αυτά στην Αμερική για το Netflix, παρακαλώ. Οχοχοχ, θα έλεγα εγώ. Για το Netflix, το οποίο βεβαίως είναι πολύ δημοφιλές και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Το Netflix, το οποίο βεβαίως δεν δέχεται την κατηγορία από το Γενικό Εισαγγελέα, θα δούμε τώρα τι θα απαντήσει όταν θα φτάσουν στα δικαστήρια. Στη Μεγάλη Βρετανία πάντως, υπό προθεσμία είναι ο Πρωθυπουργός Στάρμερ, καθώς όλο και περισσότεροι βουλευτές ζητούν την παρέτησή του. Χθες πάντως στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θέλει να παραμείνει στη θέση του. Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς όλο και περισσότερα στελέχη των εργατικών, υπουργοί και βουλευτές ζητούν είτε την άμεση παραίτηση του Στάρμερ, είτε χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Του προδιαγράφουν ότι θα έπρεπε να μείνει περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Φαν Μπουλέ, που υπέβαλε την παραίτησή της, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Δεν είναι παιχνίδι, είπε βέβαια ο υπουργός στέγασης, ο Στίβ Ριντ, και κάλεσε το εργατικό κόμμα να στηρίξει τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο αριθμός των βουλευτών που καλούν τον Στάρμερ να αποχωρήσει έχει φτάσει στους 80. Οι τελευταίες 48 ώρες είναι αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες, τόνισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ένα θρίλερ λοιπόν, και έρχεται σε αυτήν την αλυσίδα της αποσταθεροποίησης πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια η Γαλλία, είναι γνωστό πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η Γερμανία και η Βουλγαρία. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στην Βρετανία. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Ξεκινάμε με την καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να καταθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή της δικογραφής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Νίκος Δένδιας, τον ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος το έθεσε το θέμα και δεσμεύτηκε ο Ουκρανός ομολογός του να το εξετάσει και να ερευνήσει, καθώς ήταν σε σύνδεση με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο των Ομολόγων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, με τους άντρες στο ΜΑΤ να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και να υπάρχει αναστάτωση πίσω τους, αναστάτωση από τους φοιτητές. Ηλεκτρονικό μάχητη της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές, τη δείχνει νέα έρευνα. ΠΑΣΟΚ προτείνει εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους. Πάμε στα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί. Γροθιά στο μάχη της ελληνικής κοινωνίας, τραγωδία με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη, γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, το μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, η σχέση με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες. Αν είναι λάθος το ευαδόν, τι να κάνετε αν υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Πώς περνάει μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο. Χρηματοδότηση, πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, η αποφάση στην Κύπρο. Πολιτικό παρασκήνιο, θητεία στις πρεσβείες με πολιτικά ρούχα. Στη διαβούλευση το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Βαλένθια στην ομάδα, Βαλένθια ΠΑΟ, τώρα μιλούν οι αστέρες. Ολυμπιακός ΠΑΟ, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, η μάχη για τη δεύτερη θέση. Πάμε στην απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και 10 επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ. 2.100 ευκαιρίες για τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα. Αντιξουσιαστές με ρόπαλα καταφοιτητών 7 στο νοσοκομείο. Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση δέντια για το ουκρανικό ντρόουν. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς των ΙΣΑΠ, σύνολο 14. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχειώνει την κοινωνία, μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω, κραυγή αγωνίας πριν βουτήξουν στο κενό 2-17χρονα κορίτσια. Λουκέτο Άρον Άρον στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Τι κατάσταση και αυτή, να έχεις πάει τώρα για ένα reality, για μια εκπομπή διασκέδασης επί της ουσίας, ψυχαγωγίας και να βρίσκεσαι σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Το παιδί έχει ακροτηριαστεί και τώρα εξετάζεται αν θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκατασταθεί η υγεία του. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγος στο Πανελλήνιο. Αλεξάνδρα Καπάτου, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Επιδοτή σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Βεντέτα μεταξύ εξουσιαστών και ΕΑΚ. Επιδρομή Μπαχαλάκηνο στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό. Εντυπωσιακός ο Ακύλας, βεβαίως είναι από τα φαβορή για να κερδίσουν μαζί με τους Φιλανδούς, είναι τα μεγαλύτερα φαβορή για να κερδίσουν τη φετινή διοργάνωση. Δημοκρατία, εχθρικό κράτος η Ουκρανία, να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου, κάζους μπέλι νούμερο 2. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν, στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. Συνταγματική αναθεώρηση, προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Πάμε στην κόντρα.
άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Ωστόσο, εκφράζονται από πολιτικούς αναλυτές, εκφράζεται μια έτσι. Υπάρχει ένα θέμα ότι πώς έχουν μπει στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σύνθεσή τους. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στην Ελλάδα, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι διαφωνίες σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Ρίζος πάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Και ναυτεμπορική, 3 δισεκατομμύρια η πρόωρη πληρωμή χρέους προς τον EFSF. Η νέα προεξόφληση αφορά μνημονιακά δάνεια. Οι καταβολές θα γίνουν φέτος 40 δις τα διαθέσιμα. Η ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο. Μελίνα Τραυλού, η πρόεδρος της ΕΕ. Και η Ελλάδα είναι φυσική πύλη για τον IMEC, Βασίλης Κικίλιας. Πώς θα πληρωθούν 2,23 δισεκατομμύρια στους αγρότες.

Είπαμε λοιπόν ότι η βροχή δημοσκοπήσει τις τελευταίες ημέρες. Θες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Προβλέπει σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1, ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 14,9 σε απόσταση οριακών διαφορών. Ακόμη μετά έρχεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,8, η Ελληνική Λύση με 5,7 και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5. Το φράγμα του 3% ξεπερνούν η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, ακολουθούν οι Δημοκράτες το 2%. Ακόμη πιο χαμηλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, Νίκη και Νέα Αριστερά λαμβάνουν ποσοστό 0,9 και 0,7 αντίστοιχα. Στο ερώτημα αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο είναι από τα παρακάτω κόμματα πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο, το 49,1 των ερωτηθέντων απαντά το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 22,9 εκτιμά ότι η θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης θα καταλάβει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά πολύ σωστά και πολύ ωραία, αλλά η απορία, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πως η εταιρεία Interview έχει εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δύο κόμματα που σαφώς έρχονται τις επόμενες 15-20 ημέρες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Προκαλεί μεγάλη απορία όλο αυτό. Τώρα, στην ερώτηση αν ποιο κόμμα θα είναι στη δεύτερη θέση, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα υπάρχει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 11,9, ενώ το 9,4 θεωρεί ότι δεύτερο θα αναδειχθεί κάποιο άλλο κόμμα. Τώρα ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό, πιθανά θεωρούν ότι μπορεί να ιδρυθεί και ένα τρίτο ή ένα τέταρτο κόμμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια άθρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα ενδιαφέρον άθρο λοιπόν έχει γράψει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πόσο μετακομμουνισμό αντέχουμε. Το έχει γράψει για την ηλεκτρονική σελίδα Πρόταγκον. Λέει ο Γιάννης Δατσέρης, είχαμε το Πασόκ ως κουκουέ του κέντρου, τώρα θα έχουμε και τρίτο κουκουέ, το κόμμα Τσίπρα. Η ρητορική και η βασική κειμενογραφία και των δύο δεν παραπέμπει σε κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να αποκτήσουν επιδραστικότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Αποφεύγουν συστηματικά την ουσιαστική προσέγγιση των μεγάλων και ουσιαστικών άμεσων ζωτικών θεμάτων, επικεντρώνοντας στην περιπτωσιολογία. Σε άλλο σημείο του άθρου, ο κύριος Δατσέρης λέει ότι στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκινά την επικοινωνία της πρότασής του για την τετραήμερη απασχόληση με το σεξπυρικό ερώτημα «Δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε?». Το πόσο λάθος είναι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Γιατί αν κληθεί να απαντήσει ο ίδιος, αν δουλεύει για να ζει, τότε δεν πρέπει να του διαφεύγει ότι ο εργοδότης του είναι ο ελληνικός λαός. Η αποστολή του πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργήσιμου δεν εκπληρώνεται με ωράρια. Άρα, αν θέλει τη δουλειά του, ζει για να δουλεύει. Δεν μπορεί να προτάσει λιγότερη απασχόληση σε μια χώρα που έχασε το 25% του ΑΕΠ της και 15 χρόνια μετά δεν μπορεί να το ανακτήσει. Δεν μπορεί να το εκφέρεις όταν συνειρμικά παραπέμπει σε ίσονα προσπάθεια. Δεν μπορείς να το επιλέγεις όταν πρέπει να δώσεις αγώνα για να απεξαρτηθεί ο μέσος Έλληνας από το βόλεμο του επιδόματος που συνδυάζεται περιστασιακά με δουλειές του ποδαριού. Είναι υπεκφυγή όταν δεν προσδιορίζεις αν η πρόταση αφορά και το δημόσιο τομέα και αν τον αφορά είναι έσχατος λαϊκισμός. Αν δεν αφορά μόνο εργαζόμενους εντάσσεως διανοίας, τότε είναι επιλεκτικός πελατειασμός προς μια ελίτ που έχει ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Η πρόταση καταλήγει, λένε ότι δεν γίνεται, και όμως γίνεται. Δηλαδή, με συνώνυμο του λεφτά υπάρχουν, έλεος, λέει ο Γιάννης Δατσέρης, και συνοπτικά και καταλήγει, το κόμμα Τσίπρα άρχισε να πιέζει το Πασόκ, έλκοντάς του σε μια οξία αντιδεξιά ρητορική και βάζοντάς του αριστερόμετρο. Η ηγεσία του Πασόκ είναι επιρρεπής να πέσει στην παγίδα. Λοιπόν, αυτά λέει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα πάρα πολύ έμπειρο στέλεχος τα προηγούμενα χρόνια στη Χαριλάου Τρικούπη, ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκ των ενόντων τι γίνεται στο κόμμα. Εάν ο Γιάννης Δατσέρης λοιπόν ασκεί αυτή την κριτική για τις προτάσεις, για την πρόταση που έκανε για την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως για την στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, φανταστείτε τι θα πούν άλλα στελέχη ή τι θα έλεγαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να κρίνουν την τακτική του ΠΑΣΟΚ. Όπως και να έχει, είμαστε στη φάση που τρία κόμματα τουλάχιστον διεκδικούν με έντονο τρόπο τη δεύτερη θέση.
θεωρούν ότι εκεί θα παιχτεί το στοίχημα και για την κεντροαριστερά, αλλά κυρίως στις επόμενες εκλογές, και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Το κόμμα Καριστιανού, το οποίο έρχεται στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από τον κινηματογράφο Ολύμπιον. Θα δούμε τώρα και την συγκρότησή του και τις πρώτες θέσεις που θα εκφράσει η κυρία Καριστιανού, αλλά και ποια στελέχη θα μπουν στη βιτρίνα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ενισχυμένο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είτε με τη δυνητική ψήφο, είτε όπως έκανε χθες η συγκεκριμένη δημοσκόπηση που το ένταξε στην, στην πρόθεση ψήφου και στην, στην κατάληξη των ψηφοφόρων, στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή πόσο θα έπαιρνε αν σήμερα είχαμε εκλογές. Είναι δεδομένο ότι δεν θα πλήξουμε, καθώς ακολουθεί τα επόμενα 48 ώρα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5 με περισσότερες πρωινές ιστορίες.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στη Δυθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει το πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες στο Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ, εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνιων. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και προσήχθησαν 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια στα 2 πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου ο 2-17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κορυφαίων κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο.

0: Οι διαδηλώσεις και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα. Στην Αργεντινή, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και κατά των πολιτικών λιτότητας του Προέδρου Μιλέι. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμει νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξενυχτισμένη αλλά πολύ, πολύ χαρούμενη. Πολύ καλά. Έβλεπα Eurovision.
1: Την είδες όλοι?
0: Όλοι, μέχρι τέλος.
1: Όλοι.
0: Είδα και λίγο από την εκπομπή μετά.
1: Μέχρι και τη...
0: Eurovision Night.
1: Γιατί δεν μου στείλεις ένα μήνυμα?
0: Τι να σου στείλω, αφού ήξερα ότι θα κοιμάσαι.
1: Να ξέρω ότι περάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Αφού ήξερα ότι κοιμάσαι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, κοιμόμουν.
0: Το ξέρεις ότι περάσαμε, εντάξει.
1: Είδα μέχρι τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, πάρε βάλει ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήμασταν πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν. Ενδιαφέρον είχε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον. Εντάξει. Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Αυτή η διοργάνωση.
1: Το πανηγύρι, όχι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Δεν είναι πανηγύρι, είναι διοργάνωση.
1: Πανηγύρι με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο κακή έννοια. Όπως λένε οι πανηγυρτζίδες, είναι και με την καλή έννοια.
0: Τώρα θα το συζητήσουμε. Πούμε τα διαδικαστικά πρώτα και να πούμε.
1: Τα διαδικαστικά.
0: Να αυτό, πούμε.
1: Πάμε τα διαδικαστικά.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
1: Ποια?
0: Αχ, να ζήσει η Γλυκερία μου. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Είναι τη Αγία Γλυκερία.
1: Να ζήσει.
0: Ναι, και την τραγουδίστρια την Γλυκερία, τη φίλη μα.
1: Χρόνια πολλά και στο χούμου.
0: Καλά, εντάξει. Θα φάμε χούμου και μετά μιλόπιτα.
1: Είναι Διεθνή ημέρα χούμου σήμερα. Τραχαγύρευε γιατί.
0: Και Εθνική ημέρα μιλόπιτα.
1: Μόνο στη ΣΥΠΑ. Όχι παντού.
0: Δεν καλά, δεν θα φάμε εμεί επειδή το γιορτάζουμε μόνο στη ΣΥΠΑ.
1: Λέω να κόψω τα γλυκά. Δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα έτσι τώρα επειδή δεν μπαίνει καλοκαιράκι. Ναι. Επειδή μπαίνει το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Έχει δει πώ ξεχωρίζει. Πώ ξεχωρίζει αυτού που. Πώ ξεχωρίζει αυτού που πήγανε γυμναστήριο το χειμώνα και αυτού που δεν πήγαν γυμναστήριο το χειμώνα.
0: Αυτού που ξεκίνησαν χτε, δηλαδή. Γυμναστήριο.
1: Ναι, ναι. Πώ του ξεχωρίζει, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω. Αυτοί που πήγανε στο γυμναστήριο το χειμώνα φοράνε ένα νούμερο μικρότερο μπουλουζάκι από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να φοράνε. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν πάει γυμναστήριο φοράνε ένα νούμερο μεγαλύτερο μπουλουζάκι από αυτό που.
0: Φοράνε ρηχτά, όπως εγώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό. Ενώ οι άλλοι φοράνε ένα νούμερο μικρότερο, δηλαδή να φαίνονται τα μούσκουλια κτλ.
0: Έχω να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
1: Είπαμε
0: έχουμε.
1: Ότι ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ.
0: Όχι.
1: Η Μαρία Εικόντου εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Κατερίνα Σαρέτη, ο Γιάννης Χατζημιχάλης, τα πάμε. Εντάξει, αυτό
0: Ήρα Παρανίδου, χαμός γίνεται, είναι υπερπαραγωγή αυτή η εκπομπή εδώ.
1: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας είπαμε το πώς. Όχι. Viber Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, Earth News γράφεται μία λέξη και ενώ Radio δεύτερη λέξη, μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο του και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Όπως έχει κάνει η Κυριακή, η φίλη μας από την Καλαμάτα, κλασικά σχεδόν πάντα πρώτη, 17 βαθμούς, 19 έχουμε εμείς. Και καλημέρα και στην Γιάννα και το Σάβα. 13 βαθμούς στην Κοζάνη. Άμα η Κοζάνη έχει 13, χθες είχε 12 η Κοζάνη. Κατάλαβες, σήμερα έχει 13.
0: Εδώ έχει 20.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα πέσει κατά τη, λέει. Κατά
0: τη. Πόσο τι.
1: Ναι, αυτό λέει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια του 25.
0: Καλά.
1: Και στις υπόλοιπες περιοχές του 28 και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά του 30.
0: Παγετός.
1: Ναι. Όχι, χθες είχε μέχρι 33.
0: Εντάξει, και το 30.
1: Άλλο 30, άλλο 33, ρε παιδί μου.
0: Παγετός.
1: Λοιπόν. Να ξέρετε πως αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το ότι θα έχει λίγο συννεφιά και τέτοια πράγματα φαίνεται και από το φεγγάρι που έχει γύρω-γύρω του αλόνια.
0: Το φεγγαράκι.
1: Ναι, είναι ένα νυχάκι είναι.
0: Εννοώ.
1: Αλλά έχει γύρω-γύρω αλόνια, κατάλαβες.
0: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχει πει η τέτοια. Η Άντζη Σαμίου το τραγουδί.
1: Ποιο το έχει πει?
0: Η Άντζη Σαμίου.
1: Α, δεν ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθείς, το έχει πει πριν 800 χρόνια.
1: Ούτε τότε ακολουθούσα.
0: Έχεις εμένα όμως.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Έχεις εμένα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε πως η ορατότητα της πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
0: Όμβρους θα έχει.
1: Λοιπόν, το είπα νωρίτερα. Ναι. Θα έχει, τοπικούς.
0: Τοπικούς.
1: Λοιπόν. Αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είναι τρώμε χούμους το μεσημέρι και αν έχετε κάνει γυμναστήριο όλο το χειμώνα μπορείτε να φάτε και μιλόπιτα επειδή είναι η Διεθνής ημέρα μιλόπιτας. Εμείς δεν θα φάμε γιατί τις υποδιονύσεις έχουμε ξεκινήσει διατροφή. Και σαν σήμερα το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη Στροπολιτσάς. Που ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου και είχε πολύ, πολύ βαριά ονόματα. Δηλαδή Κολοκοντρώνης, Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Μπράβο του. Το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Κουραστικό το ποδήλατο και αυτές τις σέλες τόσο άβολες.
1: Βλέπεις έναν αγώνα και περιμένεις να δεις ποια είναι η στιγμή που θα μπλέξουν πολλοί μαζί και κάποιος θα πέσει και θα πέσουν όλοι.
0: Όχι, γιατί να πέσουν.
1: Όχι, αυτό είναι. Ποια είναι τα highlights των αγώνων?
0: Τα πεσήματα.
1: Μα βλέπεις. Ναι,
0: αλλά αυτοί δεν κάθονται συνήθως στις σέλες.
1: Όχι, δεν κάνουν.
0: Ορθοπεταλιά κάνουν αυτοί.
1: Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
0: Εδώ.
1: Διπλάνο.
0: Εδώ.
1: Καμπέρος.
0: Στην Καμπέρα, πού.
1: Πού.
0: Το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έχει πάθει και ο.
1: Πολλοί το έχουν πάθει.
0: Ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Σαντάνα.
1: Ναι.
0: Έχει δει την Παναγία της Γουαδελούπης. Αυτοί όμως είδαν την Παναγία, τρία Βοσκόπουλα ήτανε.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, σε αυτό. Στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή πάνε εκεί και είναι περιοχή λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Θεωρούν ότι έγινε θαύμα και πηγαίνουν οι πιστοί.
1: Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158.
0: Οπα.
1: Κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
0: Αυτό το έχουν ονομάσει Φόρμουλα 1 γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ξέρω εγώ γιατί το χωνάμε.
0: Και μετά δεν είπαν το επόμενο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 3.
1: Να έχουμε φτάσει τώρα στο.
0: Και 3.000 εκατομμύρια βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης.
1: Το μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχικά ονομάστηκε Φόρμουλα. Α, σου απαντήσω. Εγώ θεωρώ ότι.
0: Πες μου.
1: Φόρμουλα A. Ο τύπος. Καταλαβες. Αργότερα λέει προσθέθηκε το 1.
0: Why?
1: Για να αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Α, ήταν οι προδιαγραφές.
1: Καταλαβαίνεις. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ήταν οι προδιαγραφές. Είναι της κατηγορίας 1 τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υπάρχει και Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2. Είναι άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τρέχει ένας γνωστός μας στη Φόρμουλα 3.
0: Παλιά. Ναι. Τώρα δεν τρέχει.
1: Ναι. Τι να τρέξει.
0: Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε που θα ήταν θαύμα αυτό, σαν σήμερα το 1785 γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης, ο Ιδραίος που πήγαινε στην Ναυμαχίος, καπετάνιος.
1: Η μορφή ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap.
0: Έχουν σωθεί 3 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ.
0: Σπουδαίος. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα χάσαμε τη Δέσποινα Αχλαδιώτη του 1982, την κυρά της Ρο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. Το εφημερίδα και την επόμενη, ας πούμε. Ο Τσεθ Μπέικερ, σπουδαίος τρομπετσιτίστας της τζαζ. Και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, πολύ ωραία ηθοποιός. Χαρακτηριστική, με πολύ ωραία φωνή κιόλας. Τη χάσαμε το 2013.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Τα είπαμε αυτά.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πάλι απευθύνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Και λέει καλημέρα. Χθες ναι. Ρώτησε μια συνάδελφο πρώην αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, όχι μόνο τους εκπαιδεύουν να ουρλιάζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να σκουντάνε τους επιβάτες που δεν βγαίνουν.
0: Να τους σκουντάνε. Αυτό. Α, δεν το ξέρω.
1: Να τους κάνουν POC.
0: Μια κούλπα.
1: Που κάνουν στο Facebook.
0: POC. Μια κούλπα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα, φέρτο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Άννα.
0: Γιάννη.
1: Πάμε φέρτο. Έλα, πάμε φέρτο. Είναι απασχολημένος.

0: Φέστας. Σου είπα φέρτο.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Αυτό τι έχουμε πάθει με τη λύρα και κάνουμε εμείς. Το είχε κάνει και η Παπαρίζου. Τι έχουμε, κάτι.
1: Στην Παπαρίζου ήταν έβριμα.
2: Ναι.
1: Και προφανώς για να κάνει ένα σχόλιο.
2: Α, είναι σχόλιο, σύνδεση.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
2: Σύνδεση με το παρελθόν.
1: Γιατί εγώ και θεωρώ σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε.
2: Ποιο? Θα σηκώσουμε ποιο?
1: Το κύπελο της Eurovision.
2: Έχει κύπελο Eurovision.
1: Αυτό το μικρόφωνο, το τεράστιο μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Που έχει αυτό το έπαθλο, ξέρω εγώ τι είναι, το βραβείο.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ακύλας θες. Πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο. Δηλαδή.
2: Αυτό εκεί που άλλαζε
1: δωμάτια.
2: Σκηνικό δωμάτιο, ας πούμε, και ήταν το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μια διαφορετική εποχή.
1: Ναι,
2: ένα,
1: ναι.
2: Αυτό. Ήταν έξυπνο. Πολύ έξυπνο έβριμα. Και το μπράβο και σε αυτούς τους διοργανωτές, ας πούμε, έτσι, που έχουν την υποδομή για να τα κάνουν αυτά εύκολα και γρήγορα.
1: Διοργανωτές. Η διοργάνωση της EBU.
2: Ναι, της EBU, ρε παιδί. Ναι. EBU, ναι,
1: μπράβο στο Φωκά Ευαγγελινό που το έλαβε.
2: Που το συνέλαβε. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, ναι.
1: Και είχε δύο Ακύλες στη σκηνή. Για να γίνει αυτό, το κατάλαβες, έτσι.
2: Το είχα διαβάσει από πριν. Το είχαν μαρτυρήσει κάποια site.
1: Εντάξει.
2: Το είχα διαβάσει, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μαρτυριάριδες. Αυτοί στα site είναι μαρτυριάριδες, να το ξέρετε.
1: Εντάξει, πάντα έτσι γίνεται στην Eurovision.
2: Τι πάντα, όλοι έχουν ντουμπλαρισμένο.
1: Όχι, πάντα
2: αυτή
1: έτσι.
2: Αυτή η κυρία που έπεσε βιολί στη Φιλανδία δεν είχε κανένα ντουμπλάρισμα. Ήταν η ίδια, μόνη της.
1: Αυτή η κυρία.
2: Αφεαυτής.
1: Ζήτησε να παίξει live το βιολί της.
2: Ναι, αλλά κάπου διάβασα ότι δεν ήταν τελικά live. Ήταν ένα μέρος live, ένα μέρος δεν ήταν live.
1: Εντάξει, μπορεί, σου λέει, μην γίνει καμία στραβή.
2: Εν τω μεταξύ μου φάνηκε μόνο η δικιά μου ιδέα ήταν ή είναι πολύ μεγάλη της ευκρίνειας στη τηλεόραση και είδα ότι είχαν φύγει κάποια από τη βέργα εκεί του βιολιού.
1: Έτσι γίνεται.
2: Είχαν φύγει κάποιες χορδές.
1: Όταν παίζεις εμείς που παίζουμε.
2: Που παθιαζόμαστε.
1: Ναι. Είτε.
2: Ήταν σαν ξεμαλιασμένο.
1: Είτε στις Κυκλάδες που παίζουμε πολύ βιολί.
2: Στις Κυκλάδες.
1: Στις Κυκλάδες, ναι, ήταν σώτικα.
2: Ναι.
1: Ναι. Είτε στην κλασική μουσική όταν παίζουμε κάποιο πολύ έντονο.
2: Ναι.
1: Μοτίβο.
2: Ναι.
1: Άρε, Ακύλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει αυτό.
1: Αλλά έχει και πολύ καλή τηλεόραση.
2: Η Βέργα, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Τηλεόραση, μπράβο.
2: Η κυρία Άννα, καλημέρα, κυρία Άννα, στο Αργοστόλι. 16 βαθμούς. Μας λέει ότι είμαστε πιο ωραία παρέα για να κάνει περπάτημα.
1: Αλήθεια.
2: Βέβαια, για το περπάτημά τη. Αυτό.
1: Α, ναι. Πολύ χαιρόμαστε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης λέει, παιδιά, καλημέρα. Η Eurovision έχει χάσει πια την έγκλη τη. Εμείς που ζήσαμε, λέει, την εποχή του 80-90. Γινόταν ένας διαγωνισμός καλλιτεχνών. Τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ένα κακόγουστο σόου όπου συμμετέχουν οι πιο κεντρικοί και κακόγουστοι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Είναι αλήθεια. Όχι, μισό λεπτό.
1: Ξεκίνησε σαν φεστιβάλ του Σαρέμου η Eurovision. Γιατί ήταν η εποχή τέτοια.
2: Να σου πω, εγώ από τότε που είδα τους Λόρντι για πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Ναι, βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και η σκηνική η παρουσία και πώς θα είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Είδα αυτή χθες του Μαυροβουνίου, ας πούμε, και σκιάχτηκα. Ήταν όλοι με μαύρα εκεί πάνω, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Σκιάχτηκαν.
1: Έχουν κοινό, κοινό, ρε παιδί μου. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
2: Βρε, εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι το μέσο κοινό.
1: Όχι για την Eurovision. Όχι. Ναι. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή, από τους Lord, οι Lord έκαναν σχολή.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε.
2: Κακή σχολή, ίσως.
1: Εντάξει.
2: Λένε κάποιοι. Όχι, λένε κάποιοι ότι από τους Lord και μετά χάλασε η Eurovision.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο κύριος Παναγιώτης.
1: Εντάξει.
2: Αλλά επελέγει η εμφάνιση και η αγριάδα.
1: Ναι, γιατί μετά την Ελενάρα το χάος.
2: Ή το διαφορετικό. Ντε και καλά το κυνήγι του διαφορετικού, κατάλαβε.
1: Μετά την Παπαρίζου το χάος.
2: Ναι,
1: τι να κάνεις.
2: Ναι,
1: Ελενάρα τώρα,
2: ναι.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν ήταν μόνη η Παπαρίζου, ήταν και ο άλλος που δίπλα, που έπεσε το μπουζούκι.
1: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση, Διονύση, στο Αντίκ.
2: Ναι, για την πρώτη λέω.
1: Δεν λέμε για την πρώτη, λέμε
2: για την
1: επόμενη.
2: Για τη δεύτερη, για το One μόνο. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι παπαριζικός από την πρώτη φορά.
1: Βρε, από πάντα ήμασταν
2: παπαριζικοί. Γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά δεν έχει σχέση, δεν ήταν με το μπουζούκι.
2: Τέλος πάντων.
1: Χριστέ μου.
2: Ναι, το δοξάρι εννοούμε.
1: Το παλικαράκι αυτό, ο Ακύλας, το παλικαράκι αυτό το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και το είπε και μετά και όλος τον είδα που έκανε κάποιες δηλώσεις.
2: Ναι.
1: Εδώ στην εκπομπή, στην ΕΡΤΕ, που κάνανε την εκπομπή τα παιδιά μετά. Και... είπε ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή το απόλαυσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν σας το λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα αργότερα. Το λέγαμε γύρω στις 8 παρά. Ότι το παιδί φαίνεται να το χαίρεται, να το ζει, να το ευχαριστιέται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πώς το λένε. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Αυτό εντωμεταξύ. Αν έχεις παρακολουθήσει και πολλά χρόνια Eurovision.
2: Ναι.
1: Βλέπεις, ρε παιδί μου, από την αντίδραση του κοινού.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στον Ακύλα.
2: Ναι.
1: Και στη Φιλανδία και σε κάνα δύο ακόμα.
2: Ναι.
1: Από κάτω γύρω ήταν χαμός.
2: Ναι.
1: Χαμός. Γιατί για να πας να είσαι κοινός στη Eurovision, πρέπει να είσαι φανατικός, έτσι. Δηλαδή, όχι αστεία.
2: Έχουν πληρώσει αυτοί.
1: Φυσικά και έχουν πληρώσει. Την τζάμπα. Φυσικά υπάρχουν οργανώσεις αναχώρα, οι fans και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Χθες, παρένθεση, ανοίγω μία παρένθεση. Καμία σχέση το ένα μουσικό είδος με το άλλο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι διάβασα χθες?
1: Τι?
2: Ότι υπάρχει ένα σαν fan club των Metallica εδώ.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι αυτοί ήρθαν σε συνεννόηση με το συγκρότημα και τους είπαν ποια τραγούδια να παίξουν. Τους είχαν προτείνει ένα κατάλογο με 3-4 τραγούδια. Δηλαδή ήταν ή ο Ζορμπάς από τη μία ή ένα άλλο πάλι με μπουζούκι και ήταν οι τρύπες και άλλο ένα. Και επέλεξαν αυτοί και παίξαν αυτά τα δύο. Χθες το πω. Κλείνει η παρένθεση. Άσχετο.
1: Τι ναι. λες τώρα.
2: Ξανά έλα στην Eurovision.
1: Ξανάρχομαι, ναι.
2: ναι.
1: Ξανάρχομαι. Μου άρεσε το άνοιγμα, Βίκυ Λέανδρος.
2: Δεν το είδα το.
1: Πολύ
2: το
1: καλή,
2: δεν το είδα.
1: Πολύ καλή.
2: Έβλεπα μια σειρά.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι, λέω έχω λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δω τον Ακύλα, οπότε ναι.
1: Ναι. Βίκυ Λέανδρος, εντάξει, ήταν και τέταρτος.
2: Τέταρτο, βγήκε νωρίς. Μου είχαν πει βέβαια θα βγει 10 και τέταρτο και βγήκε 10 και 25.
1: Εντάξει, είχαμε ένα πράγμα που έπρεπε να το πω.
2: Ναι.
1: Είχαν προτείνει, λέει, ναι. να εμφανιστεί στο τελικό, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται,
2: ναι.
1: η Σερτάμπ. Που πολύ μ' άρεσε εμένα η Σερτάμπ. Πολύ μ' άρεσε η Σερτάμπ. Ναι, ναι.
2: Αρνείται,
1: λόγω τη τρέχουσα πολιτική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Ποια, define. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, δηλαδή. Διαμαρτύρεται επί ποιου ή δεν της αρέσει το τι.
1: Έχω την αίσθηση ότι επειδή θα είναι το Ισραήλ, γιατί θα περάσει σίγουρα στο τελικό.
2: Επειδή θα είναι το Ισραήλ.
1: Γιατί το Ισραήλ και
2: πέρασε, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, επειδή πέρασε ναι, στο τελικό.
2: Τι λες.
1: Επειδή θα είναι το Ισραήλ, δεν ήθελε.
2: Α, για λόγω του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα, εντάξει.
1: Είδες πώς γίνεται, πώς θα είναι αυτό το πράγμα.
2: Να σου πω, εγώ ξέρω, το ανέλυα και χθες πώς γίνεται αυτή η όλη ιστορία με το Ισραήλ και με προπορευόμενοι από την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναέρθουμε σε αυτά. Είχε και ένα μικρό επεισόδιο. Κάποιος άρχισε και φώνασε και τον μπουζουριάσανε.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Πέρα από αυτό.
2: Όχι, το μπουζουριάσανε.
1: Φέτος λέει οι διοργανωτές.
2: Είναι fact, γεγονός.
1: Ναι, όχι.
2: Α, όχι, δεν λέω ψέματα, θέλω να πω.
1: Φέτος οι διοργανωτές. Επειδή κάποιες φορές.
2: Ναι.
1: Όταν, για παράδειγμα, έβγαινε μια χώρα και υπήρχαν διαμαρτυρίες. Π.χ. Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Επειδή γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απομονώναν τον ήχο.
2: Α,
1: από το κοινό.
2: Ναι.
1: Στη μετάδοση που γινότανε. Φέτος είπαν θα ακουστούν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και όντως ακούστηκαν τα πάντα. Ναι. Όντως δηλαδή, ακουγόντουσαν και, και αποδοκιμασίες και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι. Εγώ δεν το είδα, δεν πρόλαβα να το
1: δω.
2: Θα το δω στο YouTube. Δεν έχουμε. Θα το δω στο Netflix.
1: Και τη Ιταλία μου άρεσε. Γιατί μου θυμίζει τα χρόνια μας.
2: Τι σ' άρεσε με τη Ιταλία.
1: Έλα, μου θυμίζει τα χρόνια μας τώρα. Εντάξει.
2: Ναι. Ποια, όταν λες τα χρόνια μας.
1: Στο Σαρέμο που δεν έχει ιδρύσει.
2: Τότε, ναι. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Εντάξει, η Ιταλία τέτοια.
2: Καλά, και εμένα μου θυμίζει την ιδρυτική διακήρυξη τη Ρώμη που υπέγραψαν οι 6 χώρες και δημιουργήθηκε η ΕΟΚΤΕ για το Χάλιβα. Μα θα μα τρελάνει τώρα, σου θυμίζει.
1: Ναι. Θα βάλουμε Μόμπι τώρα.
2: Ωραίος. Αυτό ήταν στην ταινία τη φοβερή, το Jason Bourne.
1: Θέλω, ναι,
2: ταινιάρα,
1: Jason Bourne, ωραία.
2: Ταινιάρα,
1: ναι.
2: Ναι.
1: Θέλω να ακούσω όταν θα μπούμε, θα πάω να το βρω εγώ τώρα. Σερτάμπ.
2: Σερτάμπ, θες να ακούσεις.
1: Θυμήθηκα.
2: Να πούμε μια καλημέρα στην Νεάπολη Λακωνίας και στον Παναγιώτη, βέβαια, από την Νεάπολη Λακωνίας. Στον κύριο Βασίλη, καλημέρα να έχετε.
1: Ναι, ναι.
2: Στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Ναι.
2: Η Άννα μας στέλνει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι ωραίο το. Δεν το είχα του Αργοστολίου. Και τι ωραία φωτογραφία.
1: Καλέ, το Αργοστολίου είναι πολύ όμορφο τώρα. Τι λες.
2: Δεν έχω πάει.
1: Έχω
2: καλημέρα
1: πάει.
2: Από την Πρέσπα 11 βαθμοί. Γνώμη για Eurovision. Τόση ώρα λέμε, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε, κύριε Χρήστο.
1: Πολλά θα πούμε. Ναι. Πολλά.
2: Θα πούμε.
1: Πάμε τίτλοι.
2: Jason Bourne τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Eurovision 2005.
1: Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Για το γούρι τα βάλαμε αυτά.
1: Και αυτό ήταν ωραίο. Που εγώ δεν ήμουνα Σάκης. Δεν ήμουνα. Αλλά.
0: Σάκη λες. Ο Σάκης είναι ιδέα.
1: Ναι, δεν, όχι δικιά μου ιδέα. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Ο Σάκης ναι. Είναι συνομιλικός μου νομίζω. Κάτι μήνες νομίζω μικρότερος από μένα.
1: Και... μικρά παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπέμπιδες. Και κάθε φορά που τον βλέπουμε
1: ναι.
0: Με φίλες.
1: Ναι.
0: Λέμε, παιδάκι μου.
1: Τι?
0: Μπουκιά και συγχώριο.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου.
0: Δεν να μην το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει. Θα
0: θεωρηθεί. Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Τι να κάνει.
1: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τραγούδια ήταν αυτά. Πλάκα-πλάκα, ας πούμε. Και τη Παπαρίζου και του. Ο Σάκης όμως πήγαινε και αυτός για νούμερο ένα. Δεν το, δεν το σήκωσε. Δεν τη σήκωσε την κούπα.
0: Εντάξει,
1: που έλεγε
0: εσύ
1: πριν το μικρόφωνο. Δεν σήκωσε το μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν μπορούμε να το σηκώνουμε και κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα. Στο διαγωνισμό αυτό είναι κι άλλοι, καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει. Γιατί οι Μάνεσκιν δεν ήταν ωραίοι.
1: Οι ποιοι?
0: Οι Μάνεσκιν
1: ήταν ωραίοι. Και όχι μόνο ήταν ωραίοι, μείνανε στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν συνεχίσει, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Δεν λέω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν συνεχίσει. Αλλά άλλα συγκροτήματα πήγαν, εμφανίστηκαν εκεί και εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση αυτές που πήγαν χθες και ήταν δεύτερη φορά. Την πρώτη χρονιά ήταν, λέει, της Ελβετίας, τώρα ήταν μιας άλλης χώρας και εκπροσωπούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές, σαν το ποδόσφαιρο το έχουν κάνει την Eurovision, μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Τώρα μεταγραφές έχει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εδώ πήγε ο Boy George.
1: Αυτό τώρα εσύ μου το πες.
0: Πήγε, ναι. Άρπαχ, τι έκανε.
1: Τι έκανε,
0: που λένε,
1: πέρασμα.
0: Που λένε, ναι, έκανε ένα κάμεο.
1: Κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Έκανε κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ήταν. Έχει δυνατήσει πάρα πολύ. Έχει κόψει τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Το βάψιμο όμως.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: και
0: θυμάσαι.
1: Το καπέλο.
0: Όπως ναι. Το θυμάσαι και το καπέλο. Εμφανίστηκε κάτι λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλό το Σαν Μαρίνο.
1: Εντάξει, μετράει.
0: Αλλά δεν πέρασε.
1: Μετράει. Δεν πέρασε. Χωρίς με τον Boy George.
0: Δεν πέρασε.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Δεν πέρασε, Σαν Μαρίνο.
1: Ποιοι πέρασαν.
0: Ε?
1: Πέρασε η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Κροατία, ξέρω. Το Ισραήλ, ξέρω ότι πέρασε.
0: Το Βέλγιο, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο ήταν το Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Ισραήλ, Φιλανδία, Σερβία, Βέλγιο, Κροατία που είπες, Σουηδία, Λιθουανία. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
1: Και Πολωνία.
0: Μολδαβία. Και η Πολωνία, πολύ καλή. Η Πολωνία έχει επιρροές από.
1: Από
0: την Beyoncé.
1: Η Πολωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, ναι. Η τραγουδίστρια είχε πολύ καλή φωνή.
1: Θα ψάξω να το βρω. Μετά από αυτό που μου λες, θα ψάξω να το βρω.
0: Και μου θύμισε λίγο. Την είχαν βάλει την καημένη και τραγούδαγε και σε ένα ανακλεινόμενο. Και έλεγα τώρα θα γλιστρήσει. Τώρα θα γλιστρήσει. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που κάνουν διάφορα επικίνδυνα, ας πούμε, εφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ζογκλέρ για να ανέβεις στη σκηνή της Eurovision.
0: Η Σουηδία, γιατί φόραγε μάσκα, φοβάται το χανταϊό.
1: Όχι, το άκουσα να το λέει ο Καπουτζίδης και, και η Κοζάκου.
0: Δεν πρόσεξα, γιατί.
1: Ότι επειδή έχει άγχος αναγνωρισιμότητας. Δεν θέλει να την αναγνωρίζουν στον δρόμο και γι' αυτό, γιατί αγχώνεται και γι' αυτό φοράει μάσκα.
0: Ενώ εγώ πάω και χαμογελάω μπροστά σε όλες μας και με αναγνωρίσουν.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβε. Α, εσείς είστε, σας βλέπουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί έτσι μας λένε πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μάσκα, ναι, με.
1: Η Τουρκία παίρνει μέρος. Όχι, η Τουρκία νομίζω δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι,
1: δεν παίρνει μέρος. Λοιπόν, ρωτάει κύριε Μαρία γι' αυτό. Καλημέρα. Τις αρέσουμε τις Δέσποινας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, ειδικά εσύ είσαι θεά. Να το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε.
0: Όχι, θεά,
1: κάθε μέρα υποκλεινόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Κάθε μέρα.
0: Όχι, θεά,
1: με το που έρχεται εδώ πέρα.
0: Κάνουμε το σταυρό της
1: πόλης. Σπονδές και τέτοια. Τι νομίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν. Αυτός της Λιθουανίας μαγρίεψε λίγο.
1: Εμένα με το Μοντενέγκρο. Το Μαυροβούνιο δηλαδή.
0: Κύριο, πέρασε αυτός. Πώς θα
1: το Μαυροβούνιο δεν πέρασε.
0: Άντε να ξεβαφτεί τώρα. Μετά άντε να ξεβαφτεί. Γιατί ο κύριος που είναι ντυμένος στα χρυσά, που είναι ο χρυσός.
1: Ναι.
0: Με το φέρτο μας.
1: Νομίζω ότι αυτός θα μείνει έτσι μέχρι την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν θα ξεβαφώ.
1: Ναι. Δηλαδή πού να ξεβάφεσαι. Άντε να ξεβάφεσαι ξανά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σέρες, 11 βαθμούς. Ρε παιδιά, πέρασαν 20 χρόνια από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Και εγώ νόμιζα λέει ότι ήταν πρόπερση.
0: Παιδιά, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Ήταν καθόλου πρόπερση. Εγώ δεν το θυμάμαι πώς το έχω συνδέσει τώρα.
0: Πώς το έχεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχε βγει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ρωσόπουλος, και είχε κάνει τον απολογισμό των επιτυχιών
0: της
1: κυβέρνησης για τον ένα χρόνο διακυβέρνησης της χώρας. Mm. Και ανάμεσα στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν ότι η Eurovision είχε πάρει η Παπαρίζου το νούμερο 1. Από εκεί το θυμάμαι. Μου έχει μείνει ο Ρωσόπουλος να λέει ότι στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί γιατί είναι οι ίδιοι η Ελενάρα και ο Σάκης τόσα χρόνια και εμείς άστα βράστα. Κύριε Παναγιώτη, τώρα φύγεται άλλα θέματα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Είναι θέμα γονιδιακό αυτό που να ζητούμε τώρα.
0: Ναι. Είναι καλό γονίδιο. Πολύ
1: είναι, είναι το γονίδιο. Πολύ μπράβο. Ναι.
0: Καλά, και εμείς αγέραστοι είμαστε. Α, εντάξει. Ναι. Απλά εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Κυρία Μαρία, επειδή ρωτάτε, επειδή θα πάτε στη Σμύρνη, αν μας πιάνετε στο ραδιόφωνο, μας πιάνετε στο Ερτέκο. Α, βάλετε Ερτέκο που είναι εφαρμογή διαδικτυακή και θα μας πιάνετε όπου θέλετε. Στο Βόρειο Πόλο να πάτε ή στο Νότιο Πόλο, αγκαλιά με τους πιγκουίνους.
0: Στη Σελήνη θα μας πιάνετε.
1: Στη Σελήνη δεν ξέρω. Για τη Σελήνη είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά άμα έχετε Ερτέκο, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε παντού.
0: Βέβαια.
1: Τόσο απλά.
0: Είναι πολύ,
1: ναι, πάμε
0: είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Θα πούμε τίποτα άλλο. Όχι.
0: Κοιτάξτε, ναι, θα πούμε. Τόση ώρα, εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα. Μαύρα, μαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, τίποτα ευχάριστο πια. Στην, θέλω πριν. Πριν πάμε στα
1: υπόλοιπα. Να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι λίγο χρηστικά. Πρώτον, έχει φοιτητικές εκλογές. Να το πούμε αυτό.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Γίνονται ακόμα.
1: Βεβαίως και
0: για
1: γίνονται.
0: Και...
1: Βεβαίως και έχουν τη σημασία τους για τους φοιτητές. Αλλιώς δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Όχι για όλους.
1: Για αυτούς που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και για αυτούς που πάνε με στυλιάρια και πλακώνουν τους άλλους στο ξύλο.
0: Αυτό
1: και για αυτούς έχει ένα ενδιαφέρον διαστραμμένο, αλλά έχει και για αυτούς ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 7 άτομα τραυματίστηκαν πλάκα-πλάκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαν μέσα με καπλογόνα, ξύλα και τέτοιες ιστορίες. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Εάν ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για τον σοσιαλισμό, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων, έπεσε ξύλο τώρα μεταξύ κάποιων τύπων. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει σήμερα απεργία η ΑΔΔ, 24 ώρες. Και θα συμμετέχουν διάφοροι σε αυτή την απεργία. Είναι 24 ώρες. Έτσι. Ωραία. Να το ξέρετε, γιατί μπορεί να πάτε κάπου να εξυπηρετηθείτε, να έχετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τέτοιο, και να μην βρείτε κανέναν, γιατί θα έχει απεργία, θα είναι κλειστά τα γκισέ και οι διάφορες άλλες ιστορίες. Υπάρχει πάντα το ηλεκτρονικό που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσο μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, αλλά έχει απεργία η ΑΔΔ. Να τα πούμε αυτά τα χρηστικά.
0: Καλά κάνεις και τα λες, Διονύση, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Τι είμαστε εμείς.
0: Ενημερωτική εκπομπή είμαστε.
1: Ναι,
0: τι είμαστε,
1: μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Πες τώρα λοιπόν, τα άλλα.
0: Τα άλλα, το, πριν περάσουμε στην... στην επικαιρότητα, να πούμε και αυτό επικαιρότητα βέβαια είναι. Έφυγε χτες από τη ζωή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ένας δάσκαλος για πάρα πολλές γενιές, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Όλοι τον έλεγαν ο κύριος Ηρακλής, όσοι δούλεψαν μαζί του. Τον αποκαλούσαν έτσι, τον έβλεπαν σαν δάσκαλο. Έφυγε στα 88 του χρόνια. Πραγματικά ένας... δημοσιογράφος με ήθος, όσοι τον ήξεραν, γλυκομήλητος, ήταν στους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς, στο Φως πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως στην Ερασπόρ, η φωνή του δηλαδή χαρακτηριστική. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Επειδή κάθε μέρα σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε και για τα πολεμικά μέτωπα.
0: Πέστε.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα μάλλον δείχνει να γίνονται προετοιμασίες για νέα σύραξη. Αυτό δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν αποκλείει οποιοδήποτε συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέρριψε την δική τους πρόταση. Απορρίπτουν οποιοδήποτε συμβιβασμό αφενός. Αφετέρου, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο Ιράν. Δεν ξέρουμε ποιος έχει το πάνω χέρι και ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στη συμφωνία, στο σχέδιο αυτό των 14 σημείων που απέστειλαν μέσω του Πακιστάν,
0: ναι, ναι,
1: έλεγε αντιπροσωπεία του Ιράν. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, όπως έλεγε παλιά, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν ο
0: υπουργός
1: εξωτερικών.
0: Ήταν ο Κατερίνα Σάδε.
1: Ναι. Τώρα δεν, ήταν αντιπροσωπεία του Ιράν. Τρέχα γύρευε, ας πούμε, με ποιον μιλάω και τι συνεννοούμε.
0: Oh.
1: Και αν αυτό που συνεννοούμε με τον X θα το δεχτεί και ο Z.
0: Ναι.
1: Άγνωστο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέω και για πολεμικές προετοιμασίες, χθες πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ ένα πυρηνικό υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Που
1: κατευθύνεται
0: πάει
1: προς την περιοχή εκεί πέρα. Κατευθύνεται. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να λέει να ρίξει πυράβλους και έχει μπόλικους να ρίξει από 4.500 χιλιόμετρα μακριά. Εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά να ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προετοιμασίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Το κρίσιμο που όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει είναι το ραντεβού που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, γιατί πάει η Κίνα. Και από εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να τα πω. Γιατί είναι και αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Να πούμε και για την πολιτική λίγο επικαιρότητα.
1: Α, πες, τι θες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει αρχίσει και γίνεται πώς να σου πω, υπάρχει μία ένταση.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ξέρω εγώ, η κλασική ένταση που υπάρχει ανάμεσα Πασόκ Νουδού. Νουδού Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ Τσίπρο. Αυτό το φτωχώρο.
1: Ναι.
0: Πολύ ένταση όμως. Ναι. Δηλαδή ένταση με χαρακτηρισμούς πια.
1: Πρόσεξε να δεις. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή κατά τα φαινόμενα ο πρώτος φαίνεται ποιος θα είναι, ασχέτως του αποτελέσματος που θα φέρει, δηλαδή αν θα πετύχει τους στόχους του που είναι η αυτοδυναμία, όπως διακηρύζουν ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Ή όχι, ασχέτως αυτού, η μάχη θα δοθεί και το δεύτερο. Αφού υπάρχουν και ολόκληρα σενάρια. Άκουγα χθες από τη Μαρία τη Γεωργίου. Υπάρχει ένα σενάριο, λέει, ότι ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές τις πρώτες, γιατί μετά έρχονται οι δεύτερες. Ώστε αυτός που θα είναι δεύτερος, που ποιος θα είναι, το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι.
1: Που ανάλογα με το ποιος θα είναι δεύτερος, θα μπορέσει να συσπυρώσει στις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές το αντιμητσοτακικό μπλοκ για να γίνει αυτό κυβέρνηση. Έτσι θεωρούν. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει.
0: Σωστό.
1: Καταλαβες. Οπότε, αφού υπάρχουν τέτοια σενάρια, το ποιος θα είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, όποτε και αν γίνουν αυτές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Άνοιξη, δεν ξέρω εγώ πότε θα γίνουν.
0: Άνοιξη, Διονύση.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Επειδή είπανε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, άρχισαν όλοι και κατεβάζουν ημερομηνίες. Έχω δει Οκτώβριο, 7, 14, αυτό. Δεν ξέρω καν αν είναι Κυριακές. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες.
0: Δεν υπάρχει 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες που δεν ξέρω τι ημέρες είναι. Τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πάντως λένε, κάποιοι άλλοι λένε. Σε αυτό το σενάριο, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά τα είναι στημένα από την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει.
0: Σατανικιά είναι αυτά.
1: Ναι, σατανικιά. Η κυβέρνηση θέλει να ασχολούμαστε με ποιος θα είναι δεύτερος και να σφάζονται αυτοί μεταξύ τους για να μείνει αλόβητος ο πρώτος και να μην στρέφονται οι άλλοι εναντίον του πρώτου. Καταλαβες. Ναι, ότι έτσι λέει.
0: Μα εδώ βγήκε η στέλεχος του Πασόκ,
1: ναι.
0: Και είπε στον Τσίπρα να λουστεί δύο φορές για την έντονη πογιά.
1: Καλά, αυτού του είδους η αντιπαράθεση πιστεύουν ότι.
0: Πόσο πιο χαμηλά,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε.
1: Θα μου πεις, το στέλεχος αυτό που λες εσύ στέλεχος, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι στέλεχος. Η κυρία που το είπε αυτό σε ένα κανάλι,
0: ναι.
1: Είναι η κυρία που έχει δηλώσει ότι είναι εν αναμονή βουλευτής άμα πεθάνει ο προ...
0: Μπράβο, αυτός, ναι, που έχει, α, αυτή είναι.
1: Ναι, αυτός που έχει την έδρα, αν πεθάνει, είμαι εγώ επιλαχούσα. Άρα είμαι εν αναμονή βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και αυτή τώρα κάθεται και σχολιάζει το αν είναι βαμμένο το μαλλί του κυρίου Τσίπρα ή δεν είναι το. Αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό δείχνει και λίγο.
1: Συμπαθεί τον κύριο Τσίπρα,
0: όχι,
1: κάνουν, όχι, βασικά.
0: Όχι, πέρα από
1: σε μία
0: αυτό.
1: Μέρη,
0: πέρα από
1: κόσμο,
0: αυτό.
1: Σε μία μέρη.
0: Το να λες αυτό το πράγμα, βλέποντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα γιατί.
1: Το μόνο που έχεις να πεις είναι αυτό, καταρχήν.
0: Ναι, πρώτον. Και δεύτερον, επειδή ρώτησα τον Τάκη. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοιο θέμα.
0: Έχουμε,
1: ναι,
0: την επιβεβαίωση με τον ειδικό, ρε παιδιά.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι. Ναι. Τον έχω ρωτήσει για πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Για μία δεν μπορεί να μου απαντήσει ακόμα.
1: Το
0: είναι πολύ μπερδεμένο.
1: Το ψάχνει.
0: Αλλά για μία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι...
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει μπει και η αισθητική στην πολιτική αντιπαράθεση. Να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι καινούριο, παλιό.
0: Εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Φαναρά, τι έχουν πάθει και τα βάζουν.
1: Όχι, δεν τα έχουν βάλει. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις από το Πασόκ κάποιοι. Έτσι, νομίζω, θυμάμαι και ποιος πρώτος αμφισβήτησε. Αμφισβήτησε, δηλαδή. Αν μία δημοσκόπηση έχει όχι πρόθεση, έχει εκτίμηση ψήφου,
0: ναι,
1: λένε γιατί έχει εκτίμηση ψήφου. Αν από μία λείπει η εκτίμηση ψήφου και έχει μόνο πρόθεση ψήφου, σου λέει αυτή γιατί δεν είχε εκτίμηση ψήφου.
0: Αχ.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα γενικώς, μια γκρίνια απέναντι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: όπως οι ίδιοι λένε, δεν το λέω εγώ, λόγια δικά τους είναι, η βελόνα δεν ανεβαίνει. Και επειδή η Βελόνα δεν ανεβαίνει, δηλαδή στην τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε,
0: ναι,
1: φάνηκε το Πασόκ να κερδίζει, ναι, ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία, να κερδίζει 0,2. Ναι. 0,2 είναι όχι στο όριο του στατιστικού,
0: ναι,
1: λάθους.
0: Εντάξει.
1: Είναι ορισμός του στατιστικού λάθους. Και σου λέει, εντάξει. Είναι πώς λέγανε παλιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά,
0: ναι,
1: αρμενίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλλον στραβός είναι ο γυαλός. Καταλαβες. Αυτό. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άλλος που. Συγγνώμη τώρα.
0: Ποιος.
1: Τώρα, γιατί μ' άνοιξες το κουτάκι για τα πολιτικά. Όχι, κλείσαμε. Τι να κλείσουμε.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Για τα πολιτικά θέλω να πω. Πες ό,τι θες.
0: Θέλω, ναι, να πω μόνο για τις δημοσκοπήσεις ότι βγήκε ο επικεφαλής στην interview, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του λένε, είδαμε ότι μετρήσατε κανονικά Τσίπρα Καριστιανού. Δεν το κορυδευόμαστε. Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αφού δεν είναι κόμματα.
0: Εντάξει, να κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, ναι, μα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Όταν πας και ρωτάς τον άλλον, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό κτλ., είναι κάποιοι από αυτούς, θα σου πω εγώ, που απαντούν Πασόκ, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι ανδρουλακικοί. Και όταν τους ρωτάς μετά πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, πέφτει το ποσοστό από του Πασόκ, ας πούμε. Ούτε Πασόκη σε ένα βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε προσωποκεντρικά, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουν πρώτα τι είναι το κόμμα. Ας σου πω άλλο παράδειγμα. Λέγαν στην αρχή, ας πούμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί στην αριστερά, σε αυτό το χώρο. Έτσι. Βγήκε, έκανε τη δήλωση για τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις. Έγινε ο κακός χαμός. Αρχίσαν και να λένε ότι θα στραφεί στο δεξιό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα στραφεί, δεν ξέρεις ποια είναι τα στελέχη της, ποιες είναι οι αρχές της, δεν ξέρεις πού απευθύνεται. Άρα πώς τη βάζεις στις μετρήσεις? Είναι ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Εντάξει, να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Ποιοι είναι δημοφιλείς ως όντα?
0: Περίμενε, μισό λεπτό.
1: Άλλο αυτό,
0: μισό
1: λεπτό, άλλο είναι το μετρήσεις ως κόμμα.
0: Θέλω να μου πεις έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: που πηγαίνει και ψηφίζει, okay, δηλαδή από την πλειοψηφία,
1: ναι,
0: που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ ως Πασόκ και όχι επειδή είναι ο Ανδρουλάκης
0: αυτό.
1: Ή ο,
0: ναι, μπράβο, όχι,
1: Επάνω,
0: που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Ή ήταν πριν η Φόφη ή ήταν ο Βενιζέλος. Καλά με τον Βενιζέλο, είχε φτάσει και στο 4%.
0: Πάει και ψηφίζει, ναι, ένα κόμμα,
1: ναι,
0: γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμά του.
1: Α, όχι, ξέρω τέτοιους.
0: Άσερες, πόσους ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς τέτοιους.
0: Εντάξει, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ξέρω αρκετούς, εμπάσχετος. Δεν έχει σημασία. Απλά έχει μια λογική το να διερωτάς και να λες, κάτσε ρε φίλε, πώς τους μετράς? Τους άλλους τους μετράς σαν κόμματα. Όταν λες κόμμα, μετράς και τα στελέχη του, μετράς και την παρουσία τους. Υπάρχουν κόμματα που έχουν θαυτεί από μια μπαρούφα που έκανε ένα δεύτερης τρίτης κλάσης στέλεχος, ας πούμε. Δευτεροκλασάτο που λένε, δεν μου αρέσει ο όρος. Απλά έτσι έχει μπει στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, τι πάει να πει δευτεροκλασάτο και τριτοκλασάτο? Τέλος πάντων, από μια δήλωση που έκανε ένα τέτοιο στέλεχος, θες να πάμε στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε για το ασφαλιστικό και του χρεώσανε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό μόνο από τη δήλωση Κατρούγκαλου 3%. Δεν το λέω εγώ,
0: ναι,
1: καταλαβες,
0: ναι.
1: Άρα άμα δεν ξέρεις και στους άλλους ποιοι στελεχώνουν αυτό το κόμμα, ποια είναι τα άλλα οι υπόλοιποι, τι θα λένε,
0: καλά,
1: τι θα εκφράζουν, ναι, πώς θα τον μετρήσεις? Να κάνουν μια λίστα και που να λένε οι πιο δημοφιλείς προσωπικότητες.
0: Καλά, μια κουβέντα είπα, ρε Διονύση, και εσύ.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Πω.
1: Πειραφόρα.
0: Εντάξει τώρα,
1: ναι.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπα,
1: καλά.
0: Αλλά κάποια πράγματα είναι και προσωποκεντρικά. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αν είναι ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι, για παράδειγμα. Σου λέω,
0: δεν θα είναι με το Βαρουφάκι.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Εγώ το ξέρω. Αλλά ο άλλος θέλει να ξέρει με ποιον θα είναι.
0: Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα.
1: Βγαίνουμε
2: στην τηλεόραση. Βγήκατε ήδη. Καλή
1: μέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας. Καλά, εσείς εδώ. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Α, ναι, είχαμε χθες δύο. Είχαμε τις.
0: Όχι, δεν αναλύσαμε. Γενικά συζητάμε.
1: Συζητάμε γενικά, δεν αναλύουμε επιμέρους.
0: Γιατί έβλεπα τον επικεφαλής μιας εταιρείας, αυτό έλεγα και στο Διονύση και στους ακροατές, ο οποίος είπε, εγώ έβαλα στη μέτρηση και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, τι θα τους ψηφίζει, δηλαδή. Εντάξει.
3: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
1: Και εγώ.
0: Και ο Διονύσης.
1: Αυτό
0: εγώ
1: λέω
0: δεν
1: τόση
0: το
1: ώρα. Αυτό λέω. Είναι λάθος.
0: Εγώ δεν το θεωρώ.
4: Πρέπει, γιατί συγγνώμη. Γιατί μισό λεπτό.
2: Είναι και ένα δημοσιευτή, έτσι.
4: Πρέπει να είναι ακόμα να δεις. Δηλαδή έχει σημασία το κόμμα, το καταστατικό του, οι θέσεις του, τα πρόσωπα.
0: Ποιος τα διαβάζει, ρε Κώστα, αυτά τώρα, θα με τρελάνετε.
4: Μισό λεπτό. Όταν η Καριστιανού, ας πούμε, τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε τις αμβλώσεις, πώς ο κόσμος άλλαξε
1: το πρόσωπό
4: της πολιτικής.
1: Αυτό ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιήσω και εγώ, Κώστα.
0: Ωραία. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι? Από αυτό που είπε η Καριστιανού. Κάποιος σου εκφράζει.
4: Τι θα πει στο μέλλον, έχει σημασία.
0: Τι θα πει στο μέλλον, θα πει όχι, είμαι υπέρ.
1: Μα η ίδια για παράδειγμα, η ίδια βγήκε και είπε δεν εννοούσε αυτό και παραξηγήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης που είναι ο κακός δαίμονας.
0: Τέλος πάντων.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, ναι, το Τσίπρα δεν χρειάζεται να δούμε καταστατικό, παιδιά, και θέσεις.
1: Όχι, έχει σημασία ποιοι θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Βεβαίως έχει σημασία. Αν θα πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, και ο κύριος. Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητα.
2: Λοιπόν,
0: θέλει να πάει.
1: Εγώ το ξέρω, ρε παιδιά.
0: Ποσοστά. Θέλει να πάει.
1: Αν θα πάει και θα είναι το ίδιο, κάποιος θα σου πει, συγγνώμη, ξαναζεσταμένο φαγητό. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Δικαίωμά του.
4: Εγώ πιστεύω ότι τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
1: Άρα παίζουν ρόλο, φυσικά και παίζουν.
4: Να σου πάω πιο πίσω. Όταν το 2008-2009, λοιπόν, τότε λοιπόν, που ξεκίνησε και διεκδικούσε την εξουσία ο Γιώργος Πανδρέου με το Πασόκ. Ένα παλαιό κόμμα, τέλος πάντων το Πασόκ. Όταν έφερε δίπλα του πρόσωπα νέα, όπως ήταν το Γιάννης Ραγκούσης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και άλλοι, δεν μέτρησε αυτό, δεν έγραψε θετικά στην κοινωνία αυτό το πράγμα, δεν επηρέασε.
0: Για λίγο ναι.
4: Ναι, για λίγο μέχρι το Σεπτέμβριο του 9.
1: Για λίγο. Μετά σε αυτά τα νέα πρόσωπα χρεώσαν την ήττα.
2: Για λίγο. Μια μεγάλη διαφορά. Ναι. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος στο Πασόκ. Ναι. Ένα κόμμα έτσι γνωστό, θεσμικό κτλ. Αν όμως μιλάμε για προσωποκεντρικά κόμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Για το πόσο σε ενδιαφέρει να μάθει.
0: Δηλαδή, διαφωνείτε, ας πούμε, ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι προσωποκεντρικό.
2: Για την κυρία Καριστιανού, λέω.
0: Και για την κυρία Καριστιανού επίσης.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά ξανά σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές εδώ πέρα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο καλός συνάδελφος, μας έθεσε μια πληροφορία δική του και λέει ότι εγώ έχω την πληροφορία ότι στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στα στελέχη ο Κώστας Λαπαβίτσας.
2: Εντυπωσιάστηκα όταν
4: εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ο άνθρωπος είχε την πληροφορία, την μετέφερε. Αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει κάποιον.
1: Δεν επηρεάζει. Φυσικά και επηρεάζει.
4: Άρα αυτό γι' αυτό λέω έχουν σημασία να τα δούμε όλα αυτά πριν μετέφερε.
1: Αν δεν επηρέαζαν αυτά, δεν θα γίνονταν όσες διευρύνσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έβαζε τον Γιάννη Μπούτο και τον Μανώλη Γλέζο και τον Μάρκο Βαφιάδη και όλους αυτούς που μάζευε, εν πάση περιπτώσει.
4: Μάρκο Βαφιάδη, τι θυμήθηκες.
1: Είδες τι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, δεν τα έκανε τυχαία. Το κάναν με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, απευθύνοντας σε συγκεκριμένα κοινά κτλ. Θέλαν κάτι να δείξουν.
4: Και ο Γιάκος Πεσμαζόγλου τότε θυμάσαι έτσι.
1: Επίσης το θυμάμαι που ήταν εκεί.
0: Ναι. Τι θυμήθηκες κι εσύ.
1: Μήπως είσαι κοντισό και δεν το ξέρεις. Ήταν το σλόγγαν εκείνης
0: από το
1: κοντισό καέ και διάφορα τέτοια. Φυσικά και τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Τα έχω ζήσει.
1: Τα
0: έχουμε ζήσει εμείς.
1: Είμαστε η ζώσα ιστορία.
2: Πάντως, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, η Κυριακή κοντού γιορτή. Στις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Θα μετρηθούν όλοι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα έχουν ανακοινωθεί.
4: Κάτσε, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα έχει ανακοινώσει μέχρι τον Ιουνίο?
2: Όχι, δεν ξέρω για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα που είπε για
4: αυτό είναι σίγουρο
2: Ιούνιο,
4: πλέον. Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει πει ότι 21 του μήνα θα κάνει.
4: Δεν το έχει πει.
0: Όχι, θέλω να πω τώρα.
1: Είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γεια σου.
1: Δεν το έχει πει.
0: Άννα, γεια σου.
1: Γιατί η ίδια είχε πει και άλλες ημερομηνίες, οπότε ναι.
4: Ωραία, θα κάνω προσωπικό γκάλο που θα με παίρνουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα λέω ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες την ομιλία Καριστιανού?
1: Όχι, όχι, τη διακήρυξη δεν θα έχει διακήρυξη.
4: Δεν θα μιλήσει, ξέρω.
1: Θα έχει ομιλία. Δεν ξέρουμε πώς θα
4: αυτό
1: είναι.
4: Μαζί, ρε, παιδί,
2: παιδί, παιδί μου, αφού θα λάβεις πολλά τηλεφωνήματα, ναι. Γιατί δεν κάνεις γκάλοπ κανονικό? Θα έχεις γράψει σε μια σελίδα τα κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Θα τους ρωτάς τι θα ψηφίσουν.
0: Θα βάλεις και τα ερωτήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
4: Δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Στέλνει μηνύματα στον άλλο. Πάρτε όποιο θέλετε χρόνια πολλά. Μην πάρετε το Παπαγλυμπίτζο.
2: Δεν θα σε πάρουν 300 άνθρωποι.
0: Τουλάχιστον.
2: Είναι ένα καλό δείγμα.
4: Αυτό είναι όμως λίγο αυτό που λέμε η φούσκα σου, όπως είναι άλλοι στο Facebook, είναι μεταξύ. Ναι, τους ναι, και λένε, α, ναι. Όλοι πιστεύουν αυτά που πιστεύω
2: σαν
4: και εγώ.
2: Chamber.
4: Και μετά βγαίνεις στην κοινωνία και λες ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι, έτσι θα την
4: πατήσω.
0: Ναι.
4: Γιατί στη δική μου τη φούσκα, μου όλοι πιστεύουν θα κερδίσει Παναθηναϊκό ότι είμαστε Βαλένθια. Αλλά μπορεί να μην γίνει.
0: Μην μιλάς έτσι.
4: Τι.
0: Θα κερδίσει.
4: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό λέω, είδες. Είναι και η σειρά τη φούσκα μου. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μιλάω για να μην το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, γιατί οι παιδιά. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκό ή όχι.
4: Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και με τα περισσότερα τρόπαια στο ευρωπαϊκό
4: μπάσκετ.
0: Αυτό
4: θέλω να το λες και αύριο, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα.
0: Πάντα
4: έτσι.
0: Θα το λέω αυτό.
4: Ωραία.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω χάσει την πίστη.
1: Είναι η μόνη της σταθερά αυτή.
0: Είναι η μόνη μου σταθερά αυτή.
1: Αυτά.
4: Λοιπόν,
2: εντάξει,
4: πάμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Σας χαιρετούμε.
2: Γεια σας. Αύριο πάλι.
0: Γεια σας, ναι, αύριο.
1: Καλημέρα στην κυρία υποθετή, τη φίλη μας από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ευθύμιο. Αυτό. Έχετε και εσείς στην παρέα το δικό σας πορτοσάλτο. Λέει ο Παχλιμίτζος δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα και εσείς πρωί-πρωί τον βοηθάτε στο έργο του. Λυπάμαι πολύ για δεκάδες βράδια στην αυλή της ΕΡΤ μετά το μαύρο των ιδίων που κυβερνούν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε, συγγνώμη. Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτο? Τι εννοείται ο δικό σας πρωτοσάλτε? Γιατί αν το λέτε για χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Γιατί έτσι θέλει.
0: Γιατί εμείς δεν στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Και αρκετά μιλήσαμε για άτομο που δεν είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Παπαγλυμπίτζος τουλάχιστον είναι εδώ και μπορεί να πει τα δικά του. Πάμε εμείς εκτός στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όπως είπε, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκλονισμένος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζί συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Κοινού κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.

0: στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στο νότιο, Αιγαίο τοπικά 7, Μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούμε το Λαμπάμπολα με τη Μαντόνα όμως. Το έκανε.
1: Η Μαντόνα είναι αυτή.
0: Η Μαντόνα είναι αυτή, το έκανε διασκευή.
1: Δεν την πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω. Ναι. Ναι.
0: Η Πάτη Μπράβο το έχει πει πρώτη αυτό. Ναι. Μεγάλη επιτυχία της εποχής τότε, το 1821. Και το έκανε η Μαντόνα για τους Dolce & Gabbana.
1: Μάλιστα.
0: Για το Fashion Week στο Μιλάνο. Πόσα ξέρω.
1: Πόσα, σε θαυμάζω.
0: Πόσα θα
1: κάθε μέρα με εκπλήσεις περισσότερο. Καλημέρα στην κυρία Έφη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, δεν θα το πούμε όμως, γιατί μας έχει πει από χθες ότι τέτοια ώρα μπαίνει στο γραφείο και μετά δεν μας ακούει, οπότε δεν έχει νόημα. Ναι. Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Μαρία, το έχουμε πει. Και στον. Για την θερμοκρασία στα Κορίστη έχω πει, που έχει 12 βαθμούς.
0: Το έπαιζε, νομίζω.
1: Το είπα. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Να έρθουμε στα άλλα της επικαιρότητας.
0: Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποφύγουμε. Το θέμα είναι το όριο του τι λες και πόσο το λες. Αυτό, εγώ το έχω πάντα μια απορία. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση με τα δύο κορίτσια που χθες πήδηξαν στο κενό μαζί. Δύο 17χρονα κορίτσια. Το ένα έφυγε από τη ζωή, το άλλο δίνει μάχη. Για να παραμείνει και οι γιατροί δίνουν μάχη βασικά για να την κρατήσουν. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι μεγάλο θέμα και εγώ προσωπικά να το θέσω εξ αρχής. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Και δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάνει καλό. Έχω μιλήσει με ψυχολόγους. Έχουμε μιλήσει και ως εκπομπή με ψυχολόγους για αυτό το θέμα. Το να λες λεπτομέρειες για αυτές τις υποθέσεις είναι καλό, είναι κακό. Δίνεις παράδειγμα προς μίμηση, δίνεις αιτία και αφορμή και σε άλλους να κάνουν παρόμοια πράξη. Σταματάς κάπου και πού είναι αυτό το κάπου?
0: Ποιος βάζει το όριο? Επίσης ίσως κάποιους λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει να αποδίδονται όλα, να τα παίρνουμε ελαφρά και να τα αποδίδουμε στην ηλικία κάποια σημάδια ή κάτι που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια παιδιά και να βρισκόμαστε ξαφνικά προδυσάρεστον εκπλήξεων.
1: Είναι καλό επίσης να γενικεύουμε και να λέμε τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι.
1: Δεν αυτοκτονούν. Το έχω δει και τίτλο σε εφημερίδα σήμερα. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι, απλά και εσείς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι κάπου λίγο χάνουμε και το μέτρο και ειλικρινά δεν ξέρω ποιο είναι το μέτρο σε τέτοιες υποθέσεις.
0: Δεν θα λέγαμε ποτέ ότι τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Είναι λάθος αυτό που λες. Που λες και έχεις σωστά το λες ότι είναι γενίκευση αυτό το πράγμα. Αλλά όταν για παράδειγμα από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχεις τουλάχιστον 6 ή

0: αυτά απόπειρες,
1: ναι,
0: σε αυτή την ηλικία, οι απόπειρες ή δυστυχώς θανάτους παιδιών από 15 έως 17 ετών, ή όταν ας πούμε υπάρχουν τα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού που λέει ότι μία στις τέσσερις επικοινωνίες είναι για τέτοιο θέμα. Εκεί προβληματίζει αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως και προβληματίζει. Φυσικά και προβληματίζει. Και όπως και καλά είπες, δεν είναι δε και καλά, γιατί χρησιμοποιείται και αυτό, ναι, η εφηβεία. Και ναι, η εφηβεία είναι πολύ περίεργη. Δεν είναι μόνο η ηλικία. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Και δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Ναι. Άλλοι δεν είναι από τέτοιο μέταλλο που λέγαν παλιά. Άλλοι έχουν άλλου είδους ευαισθησίες. Άλλοι έχω γνωρίσει και παιδιά που έχουν πει: ώρα παιδί μου, έχω αγχωθεί γιατί έχω τις γενικές εξετάσεις. Έχω δει άλλα παιδιά που έχουν πει: δεν με νοιάζουν οι γενικές εξετάσεις γιατί έχω βρει τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου και πώς θα το κάνω. Έχω βρει και άλλα παιδιά που έχουν πει, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου, κάπως θα το βρω, κάποια άλλα που είναι απογοητευμένα και το ψάχνουν.
0: Κάθε προσωπικότητα μπορείς... είναι ξεχωριστή.
1: Μπράβο, δεν μπορείς όλα να τα βάλεις ένα καλούπι. Ναι. Ούτε μπορείς από μία περίπτωση, περιπτωσιολογώντας δηλαδή, να βγάζεις γενικότερα συμπεράσματα. Υπάρχουν και ειδικότεροι ημών. Σας είπαμε νωρίτερα, έχουμε μιλήσει και προσωπικά. Εγώ έχω μιλήσει και προσωπικά και ως γονιός, αλλά έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή με ανθρώπους που είναι ειδικότεροι ημών, ψυχολόγοι, στις ειδικότητες που ασχολούνται με την αγωγή των νέων παιδιών. Προφανώς και η καθεμία, δεν υπάρχει ένα καλούπι, προφανώς και η καθεμία περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Τέλος πάντων, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα η οποία είναι οδυνηρή. Εγώ θα μιλήσω λίγο, θα γίνω λίγο αυτοαναφορική, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Παρότι εγώ παιδιά δεν έχω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθω, πρώτον, ή ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλάω.
1: Εννοείται.
0: Για τέτοια θέματα. Όχι, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Το ξέρω.
0: Ότι να μιλάω για αυτά τα θέματα. Παρότι εμείς έχουμε σκληρύνει πάρα πολύ με τα χρόνια και λόγω της δουλειάς που κάνουμε και πολλές φορές δεν μας σοκάρουν τα πράγματα που μπορεί να σοκάρουν τους υπόλοιπους. Εγώ αυτό το πράγμα αισθάνθηκα όχι σαν να έπεσα εγώ σε τοίχο, σαν να έρθει και να με πλάκωσε εμένα ένα τοίχο τέσσερα όταν το πρώτο άκουσα. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ σκληρό. Κυρίως όμως για τις οικογένειες αυτών των παιδιών.
1: Ναι, προφανώς. Και εδώ υπάρχει άλλος ένας κίνδυνος. Ο εύκολος στόχος.
0: Καλά.
1: Φταίει το οικογενειακό περιβάλλον. Καθίστε λίγο. Ειδικά όταν δεν ξέρουμε τη συνθήκη ή τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου με απόλυτη βεβαιότητα, ακόμη και αν έχεις σπουδάσει συμπεριφορική ή οτιδήποτε άλλες τέτοιου είδους επιστήμες υποτίθεται που αναλύουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Δεν γίνεται.
0: Κριτές δεν μπορούμε να γίνουμε.
1: Γιατί δεν μπορεί να μπει ο καθένας στο καλούπι που έχουμε φτιάξει εμείς ή νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιο είδους καλούπια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σκέφτομαι ότι δεν θα ήθελα να ακούω βέβαια τέτοιες ειδήσεις, ούτε να τις λέω, ούτε να τις σχολιάζω, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, με αφορμή αυτό το γεγονός, επειδή υπάρχουν όλα γύρω μας, επειδή όλα είναι μέσα στη ζωή, να το πω έτσι απλοϊκά, ίσως κάποιοι θα πρέπει να κοιτάξουν καλύτερα, γιατί τα παιδιά. Τα λέμε έτσι παιδιά και έχουμε ορίσει και την ανηλικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εξαρτώνται από εμάς, εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και οι δαιμόνες τους, είτε είναι οι γονείς τους είτε δεν είναι. Λοιπόν, ίσως πρέπει να ρίξουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος σε κάποια πράγματα και να μην τα προσπερνάμε. Αυτό μόνο εγώ θέλω να πω και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ειδησιογραφικά, στεγνά ειδησιογραφικά, η κατάσταση του δεύτερου κοριτσιού, της δεύτερης 17χρονης που έπεσε χθες το κενό, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Έτσι κρίνεται από τους γιατρούς. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, αυτό το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε φυσικά από χθες. Γι' αυτό και έλεγα στην αρχή εισαγωγικά πως οι γιατροί επί της ουσίας δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή. Αυτό το ειδησιογραφικό. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει πολύ, ο καθένας έχει για τέτοια θέματα γνώστη σημεί, έχει μια άποψη δημιουργημένη ή το σκέφτεται και το δουλεύει στο μυαλό του και βγάζει την δική του γνώμη, άποψη κτλ. Δεν είναι κακό.
0: Όχι,
1: δεν είναι κακό. Απλά όλες οι απόψεις επί τέτοιων θεμάτων είναι μαχητές. Δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτό.
0: Επίσης, εμένα δεν θα σταματήσει, παιδιά, να με σοκάρει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η βία που βλέπω γύρω μου, αυτά τα πράγματα που γίνανε στο Απιθύτα, αυτό που γίνανε εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτή η βία, τι να σου πω, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις.
1: Πού, παιδιά μου?
0: Αυτό που έγινε στο Απιθύτα, ρε
1: παιδιά. Α, ναι.
0: Αυτή η βία, αυτό το μένος, αυτό το πράγμα. Και όταν ακούω κάποιους και προσπαθούν να το εκλογικεύσουν. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, πραγματικά. Πραγματικά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία, δηλαδή. Τι σημαίνει το μεταξύ αυτό το πράγμα που τους βαφτίζουμε αντιεξουσιαστές. Τέτοιο χούλιγκαν είναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου,
0: εγκληματίες είναι.
1: Βλέπεις κάποια πράγματα που γίνονταν. Δεν είναι καινούργια καταρχήν, γίνονταν και παλιά.
0: Αυτό και επειδή γίνονταν δεν σημαίνει.
1: Άλλο θέλω να πω. Παλιά, ας πούμε, έπεφτε ξύλο για το ποια αφίσα θα είναι πάνω από την άλλη, ποια θα καλύπτει ποια, για παράδειγμα.
0: Πολύ
1: ή ποιος θα έχει το καλύτερο τραπεζάκι, ναι. Το τριήμερο του Πολυτεχνείου μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου. Έπεφτε ξύλο για αυτό το πράγμα. Ή πηγαίναν κάποιοι από τα άγρια χαράματα για να πιάσουν καλή θέση. Λες και ο κόσμος έτσι τον θεωρούσαν. Και το δικαιολογούσαν κιόλας. Το ιδεολογικοποιούσαν. Το κάνουμε αυτό γιατί ο ιερός αγώνας. Λες και ο κόσμος. Δεν ξέρει να διαβάζει το φυλάδιο ή τη θέση σου ή την άποψή σου εάν είσαι παραδίπλα ή αν δεν την επιβάλλεις.
0: Έλα, μορ, τώρα,
1: δια των ροπάλων,
0: τώρα,
1: ας πούμε,
0: δηλαδή.
1: Αυτό ψάχνουν να το ψάχνουν να βρω εξήγηση.
0: Με τα ούγκανα τώρα όλα.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: μ' αρέσει εντάξει. Που κάποιοι τους ηρωποιούν κιόλας. Τους θεωρούν κιόλας ότι, ρε παιδί μου, έχουν κάνει κάποιο μεγάλο κατόρθωμα που ανοίξαν τα κεφάλια κάποιων συμφοιτητών τους, ας πούμε. Που ενδεχομένως αυτοί να μην ήταν καν συμφοιτητές, έτσι. Να μην ήταν, να ήταν παρήσακτοι, να μην ήταν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα. Αλλά είναι. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές με κάθε αφορμή. Η βία είναι παντού, διάχυτη.
0: Ναι, υπάρχει. Και στον δρόμο.
1: Η πρώτη σκέψη, η πρώτη αντίδραση, άντε η δεύτερη που έρχεται στον καθένα, είναι η άσκηση βίας με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Ακόμα και η βρισιά, άσκηση βίας είναι.
0: Φυσικά και η βρισιά.
1: Ακόμα και η βρισιά,
0: και
1: άσκηση βίας. Και η χειρονομία.
0: Και...
1: Αυτό δεν δε σημαίνει ότι επειδή δεν πλακώνει τον άλλο στο ξύλο, δεν ασκείς βία εναντίον του.
0: Θυμάμαι παλιά που θεωρούσαμε, γιατί το λέγανε και οι ψυχολόγοι αυτό, ότι αν κορνάρεις στον δρόμο δείχνει επιθετικότητα. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Τώρα βγάζουν όπλα στον δρόμο. Τι έχουμε πάθει, κάντε όλοι ένα βήμα πίσω. Δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Ο κύριος Τρεντάφυλλος λέει: για κάθε γεγονός είναι διαφορετική εκλαμβάνουσα για κάθε άνθρωπο. Έτσι είναι. Τα δύο κορίτσια προφανώς είχαν την ίδια, ελπίζω να μην είναι πανελλήνιες. Αυτό το πράγμα, επειδή και ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι η πίεση των Πανελληνίων και η πίεση ενδεχομένως και των γονιών να αποκτήσουν ένα χαρτί. Παιδιά, αυτό μπορεί να ίσχυε κάποτε. Γιατί το να μπει στο πανεπιστήμιο ή να βγει από πανεπιστήμιο ήταν κοινωνικό στάτους, σου έδινε κάποια αξία. Πλέον δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τόσες. Χιλιάδες έως εκατομμύρια ευκαιρίες και δυνατότητες και να καταξιωθείς και πλούσιος να γίνεις και χαρούμενος να γίνεις που δεν περνάει
0: είναι...
1: μόνο από το πανεπιστήμιο.
0: Δεν είναι διάφορα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέω είναι συνδυασμός πραγμάτων, δεν είναι ένα
0: είναι
1: και δηλαδή, δεν πρέπει να ενοχοποιούμε μόνο
0: είναι
1: ένα.
0: Δηλαδή το εξής πράγμα για παράδειγμα είναι όλο αυτό το... Εμείς δεν είχαμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες για να το πω έτσι,
1: ναι.
0: Όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία. Ήταν συγκεκριμένες οι προσλαμβάνουσες που είχαμε. Τώρα είναι πάρα πολλές για τα παιδιά. Και είναι και πάρα πολλά και διαφορετικά τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν και καλλιεργούνται. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε εμένα, με σοκάρει πάρα πολύ. Έτυχε μία φορά, ήμουνα σε μία από αυτές τις πλατφόρμες στα social. Και πέφτω μπροστά σε ένα βίντεο που δείχνει μία κοπέλα η οποία ήταν σαν τα κρύα τα νερά, η οποία έτρωγε δύο μπριζόλες που τρώνε 10 οικοδόμοι, ναι. Μέσα σε 30 λεπτά.
1: Okay.
0: Και αυτό το θεωρούν κατόρθωμα. Αυτό είναι πια challenge, πώς το λένε. Είναι...
1: Να φας δύο μπριζόλες.
0: Όχι, ρε Σιδιονύση. Τώρα, εδώ μιλάμε, φάγε ένα μοσχάρι τώρα μόνη της.
1: Ναι.
0: Σε 30 λεπτά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ή να φας 10 χοντόγκ.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι άμα είναι να γίνω influencer, γιατί δύο μπριζόλες έχω. Βόδι ολόκληρο, όχι.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Αλλά δύο μπριζόλες έχω. Ναι.
0: Από τη στιγμή που το είδα, γιατί κόλλησα, το είδα, ναι. Αυτό το πράγμα. Και έλεγα, πώς αυτή που τρώει τέτοιο πράγμα. Σκέφτηκα. Η πρώτη σκέψη μου ποια ήταν. Πώς αυτή είναι σαν τα κρύα τα νερά. Πώς είναι AI. Καταρχήν δεν ήταν AI. Από τότε μου βγάζει συνέχεια ο αλγόριθμος τέτοιου είδους βίντεο. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται σε ένα παιδί 15, 14, 13, 16 χρονών. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Εγώ ας πούμε ήμουν 55, επηρεάστηκα, κάθισα, κόλλησα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν κολλάει ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία, δεν θα κολλήσει ένα παιδί και δεν θα πιστέψει αυτό το παιδί ότι αυτό μπορεί να είναι και κανονικό? Π.χ. Δεν είναι κανονικό να φας 5 πίτσες σε 20 λεπτά για να σπάσεις το ρεκόρ και να... Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: είναι πρότυπα αυτά.
1: Αυτό είναι το που επισημαίνει τώρα. Δεν κολλάμε στην πίτσα ή στο οτιδήποτε. Στο τι περνάς ως πρότυπο. Έρχεται και ο κύριος Πάτρικ και λέει ότι το θέμα είναι ότι τα παιδιά τρέχουν από μικρά. Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Δεν έχουν χρόνο για να κοινωνικοποιηθούν. Είναι συνέχεια στο τρέξιμο. Πώς το λένε, μάθημα, φροντιστήριο, ναι, ξένη γλώσσα, ναι. Ξανά το ίδιο. Ωραία.
0: Και εγώ έκανα 2 ξένες γλώσσες και φροντιστήριο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Αυτό δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Παιδιά. Απλά μπορεί να έχει προσθεθεί κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω.
1: Κύριε Πέτρο, επειδή τα θυμάμαι, γι' αυτό τα λέω και με αφορμή αυτό τα λέω. Ήταν σπροξήματα, δεν ήταν μόνο σπροξήματα, ήταν και άλλα πράγματα.
0: Τις
1: παλιές εποχές, ότι δεν ήταν μόνο σπροξήματα.
0: Και κεφάλια ανοίγανε.
1: Και κεφάλια ανοίγανε και τα λοιπά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά η κάθε εποχή έχει τα δικά της στάνταρ, έτσι. Υπάρχουν και εποχές που έχει απενοχοποιηθεί σε ένα βαθμό η βία. Η άσκηση της βίας.
0: Ναι.
1: Θεωρείται, ας πούμε, η βία από κάποιους ως καλό ή ως έστω αναγκαίο κακό. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το πιστεύουν αυτό. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν εκατομμύρια ευκαιρίες για τα παιδιά. Α, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως ήταν τη δεκαετία του 30 ή του 40 ή του 50 ή του 80 που βγήκα εγώ από το Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, το ίδιο είναι και σήμερα. Τις ίδιες δυνατότητες έχουν για να μορφωθούν την εποχή του διαδικτύου, την εποχή των ανοιχτών πανεπιστημίων, την εποχή, αυτή την εποχή. Έχουν τις ίδιες με αυτές που είχαν τα παιδιά του 60, του 70 και του 80. Αν έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το έχει πει κάποιος, είχε γίνει και τίτλος εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Εμένα λουλούδι, δεν θυμάμαι τι λουλούδι είναι αυτό. Ωραίο όμως.
0: Πολύ όμορφο.
1: Λοιπόν, επειδή είναι άνοιξη. Κοιτάξτε, λέει, τι γίνεται με τους δρόμους. Μας στέλνει μια φωτογραφία με τους δρόμους, ο οποίος έχει 3 μπαλώματα διαφορετικά. Ένα από τσιμέντο, 2 από άσφαλτο, εντελώς διαφορετικά.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, okay,
0: αυτό το
1: δεν ξέρω
0: πράγμα.
1: Αν αυτό είναι στο Μεσολόγιο, γιατί συνήθως ο Γιάννης από το Μεσολόγιο μας στέλνει φωτογραφίες.
0: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τους δρόμους. Είναι όχι μόνο επειδή κάνουν τα έργα, τα μαλώνουν και τα κάνουν. Δεν συντηρούνται. Κάπου ήμουνα, πού ήμουνα χτες, και είχε μια νησίδα.
1: Ναι.
0: Στην καθημερινή διαδρομή που κάνω. Σε κεντρικό δρόμο. Ρε παιδιά, πρέπει να έχουν να την καθαρίσουν από πρόπερση αυτή τη νησίδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα κυπάκι πίσω, στο οποίο είχαν βγει τσουκνίδες. Τι είχαν γίνει, τσουκνίδες.
1: Ναι.
0: Πήραμε έναν άνθρωπο.
1: Είναι οι άτιμες μεγαλώνουν γρήγορα, ναι.
0: Όχι, πήραμε έναν άνθρωπο και ήρθε και τα καθάρισε. Τον πληρώσαμε και ήρθε και τα καθάρισε. Υπάρχουν όμως υπηρεσίες, υποτίθεται, που είναι αρμόδιες για αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν. Εγώ έχω δει σε δήμους να κάνουν αποψηλώσεις πάρκων και κοινόχρηστων χώρων.
0: Μιλάμε, δεν έβλεπες από την άλλη πλευρά της νησίδας.
1: Ναι. Πότε είναι αυτή η περίοδος που πρέπει τα οικόπεδα να καθαριστούν?
0: Θα το βρούμε, τώρα είναι.
1: Να το βρούμε, γιατί κάπου πρέπει να λύγει η προθεσμία και πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα και από τους δήμους και από τους ιδιώτες που έχουν χωράφι δικό τους ή χωράφι δίπλα.
0: Δεν ήταν για μια χρονιά και γεια σας.
1: Κάθε χρόνο θα γίνει.
0: Όχι, δεν το έχετε τελειώσει εσένα.
1: Ναι,
0: γιατί κάποιοι να μπουν μπακό το έκανα.
1: Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πιραντέλο το έχει πει αυτό. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε. Και έχει γίνει και τίτλο θεατρικού έργου. Ναι, ωραία, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ μεταξύ, λέω, σκεφτόμουν, τώρα τελευταία έχουν κάνει, νομίζω ότι μέσα από το, τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΣΔΙΤ, ανακαινίζουν τις φοιτητικές αιστείες, κάποιες φοιτητικές αιστείες, και βάζουν και κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν.
1: Ναι.
0: Οι φοιτητικές αιστείες με κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Σε κάποιους δεν αρέσουν οι κανονισμούς. Δεν τους αρέσει αυτό το ωραίο πράγμα.
1: Όχι,
0: πώς ήταν πριν, που ήταν ένα χούρι, και πώς είναι μετά.
1: Όχι, η ένστασή τους δεν είναι στο πώς ήταν πριν και πώς θα γίνουν μετά. Η ένστασή τους ήταν ότι θα με βγάλει σε μένα που έχω αράξει εδώ πέρα
0: 35 χρόνια,
1: πόσα χρόνια. Ναι. Θυμάμαι στην Πολυτεχνιούπολη που είχαν βρει κάποιους οι οποίοι είχαν κάνει τις φοιτητικές εστίες, το είχαν κάνει κρυσφύγετο για τις έκνομες πράξεις τους, εμπόριο ναρκωτικών κάνανε τώρα, έτσι, αυτό, και που είχαν μπει και τους είχαν πιάσει και αποκαλύφθηκε ότι ήταν 15 χρόνια εκεί και μάλιστα κάποιοι εκ των φοιτητών είχαν παραπονηθεί και έλεγαν μα δεν μπορούμε να τους βγάλουμε, έλεγαν οι άλλοι γιατί δεν μπορεί να μπει η αστυνομία. Καταλαβες. Εντάξει, δεν είναι το πριν και το μετά, δεν τους νοιάζει πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος, τους νοιάζει ότι εάν διαμορφωθεί ο χώρος και αν ισχύσει ο κανονισμός θα χάσουν τη θέση που έχουν αυτή τώρα, την οποία θεωρούν εθνικό δικαίο, με κάποιο άλλο δίκαιο, ότι είναι δική τους. Αυτό το πράγμα. Δεν αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ισχύει σε πλήστες των περιπτώσεων που το θεωρούμε το δημόσιο ιδιωτικό και πάει λέγοντας.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, για το θέμα των πανεπιστημίων, η Σύνοδος των Βρετάνιων έχει εκφράσει.
1: Δεν κάναμε κανένα συνδυασμό. Αν το κύριο Διαμαντή των αυτοκτονιών με τη βία,
0: κανένα.
1: Άλλα θέματα θίγαμε. Διαφορετικά θέματα θίγαμε. Δεν έχουμε αλλάξει κουβέντα. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, για το θέμα των επεισοδίων λοιπόν στα πανεπιστήμια, γιατί έγιναν σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα χτες αυτά τα επεισόδια, τα άγρια επεισόδια. Η Σύνοδος των Βρετάνιων εξέφρασε τον προβληματισμό της και ανησυχούν για την όξυνση της έντασης. Δεν υπάρχουν πια συστήματα και επιτήρηση των χώρων, συστήματα ασφαλείας.
1: Δεν έχουν μπει παντού. Σε κάποια έχουν μπει από ό,τι είχαν δηλώσει οι Βρετανικές τους αρχές. Ναι. Σε κάποια άλλα δεν έχουν μπει προφανώς. Τι να σου πω.
0: Ναι. Γιατί τώρα να εκφράσουμε τον προβληματισμό.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο οποίος κύριος Δημήτρης λέει: με επισκέφθηκε φίλος μου από τη Γερμανία. Ναι. Μου λέει: δεν νομίζω να έχετε χωματόδρομους, επειδή η γυναίκα μου έχει πρόβλημα στη μέση της και υποφέρει. Του λέω: μην ανησυχείς, όλοι οι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι.
0: Ναι.
1: Τελικά η γυναίκα του υποφέρει, επειδή η δική μας άσφαλτος είναι χειρότερη από τους δικούς τους χωματόδρομους. Εντάξει. Τώρα το βρίσκω λίγο.
0: Θα μπορούσε.
1: Δεν ξέρω αν οι χωματόδρομοι της Γερμανίας, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτεροι. Τώρα που είμαστε Γερμανία, πάμε λίγο έξω από τα σύνορά μας. Γιατί και η Γερμανία έχει προβλήματα πολιτικά και εσωκομματικά. Έχουν αρχίσει να πέφτουν τα στοιχήματα. Έγινε χθες και δημοσκόπηση. Πάνω από τους μισούς, 54% νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, πιστεύουν ότι δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση. Θα πέσει γρήγορα. Αλλά με αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα τι γίνεται στη Βρετανία. Τι γίνεται με το Στάρμερ.
0: Προσπαθούν να τον βγάλουν από την Downing Street και αυτός δεν φεύγει. Είδα και ένα βίντεο που ένα βίντεο AI που αυτός κρατιόταν από την πόρτα και τον τραβάγανε.
1: Μα τώρα έχουμε τα γνωστά. 80 βουλευτές λέει του προτείνουν να φύγει και μαζεύτηκαν άλλες 100 υπογραφές που του ζητούν να μείνει.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Έτσι γίνεται στη Βρετανία μας. Έτσι κάνουμε.
1: Έβλεπα εντωμεταξύ στο διαδίκτυο που βγήκε ότι η Τερέζα Μέη, ο επόμενος από την Τερέζα Μέη, η άλλη δική μας η Λίζα Τρας, ο Σούνακ,
0: ναι,
1: όλοι αυτοί κάτσαν 1,5-2 χρόνια. Και μάλιστα αναρωτιόταν αυτός που έκανε αυτή την ανάρτηση, αν πέσει και ο Στάρμερ, έχουμε γίνει Ιταλία. Θυμάσαι στην Ιταλία που κάθε τόσο αλλάζανε και ξανακάνανε εκλογές κτλ. Έχουμε ιταλοποιηθεί,
0: λέει. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, δεν έχουν πάγκο.
1: Πού?
0: Στην Βρετανία.
1: Γιατί, αυτό εντάξει τώρα. Είναι πολύ. Να το λες, πολύ αφαιρετικό.
0: Δεν έχουν προσωπικότητες.
1: Γιατί ήταν, για παράδειγμα, αυτός που διαδέχθηκε την Θάτσερ, ήταν καμία προσωπικότητα, ή ήταν η Λίζα Τρας καμιά προσωπικότητα.
0: Γιατί δεν ήταν η Λίζα Τρας προσωπικότητα, γιατί μιλάς έτσι.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Εσύ γιατί λες ότι δεν ήταν προσωπικότητες.
0: Δεν ήταν.
1: Και δεν έχουν πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήταν.
0: Δεν ήταν, πάμε τώρα.
1: Έτσι φάνηκε το αποτελέσμα.
0: Πάμε, ναι, πάμε. Ναι,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 24ωρη απεργία της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, που λέει: οι Πρετάνοι μια ζωή εξέφραζαν τον προβληματισμό τους, αλλά δεν έπαιρναν ποτέ καμιά απόφαση για να αλλάξουν τα πράγματα. Προφανώς φοβούμενοι τις αντιδράσεις των τραμπούκων. Για παράδειγμα, σπανίως έπαιρναν απόφαση για να αφήσουν την αστυνομία να πει στους χώρους του Πανεπιστημίου και να συλλάβει τους τραμπούκους. Πάνω σε αυτό, να πω ότι χθες βγήκε και μια θεωτική απόφαση για αυτούς που κατηγορούνταν για τη διαπόμβευση του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ήταν τη ΑΣΟΕ, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλημέρα. Του είχαν κρεμάσει για ταμπέλα του ανθρώπου στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Ήταν αγωνιστές αυτοί.
0: Όπως έκαναν παλιά με τους τεντιμπόιδες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 11 βαθμούς. Καλημέρα στην Νίνα και στο φίλο μας τον Σάβα, που λέει ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που η ευτυχία και η επιτυχία παρουσιάζονται σαν κάτι που πρέπει να έρχεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως γίνεται στα social media. Δυστυχώς το εύκολο χρήμα και η γρήγορη επιβεβαίωση αρχίζουν να αντικαθιστούν τις αληθινές αξίες, εν πάση περιπτώσει. Όμως η πραγματική ζωή δεν χτίζεται με likes και εικόνες, αλλά με εμπειρίες, σκόπο και αποτυχίες και ουσιαστικές ανθρώπινες στιγμές. Δίκιο έχεις, φίλε μας, Σάβα.
1: Αυτό. Χθες λοιπόν ένας 25χρονος από την Καλαβρία εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ήταν στην πτήση της KLM με την οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή, η οποία αργότερα πέθανε από το χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Μια αλυσίδα πραγμάτων. Τέλος πάντων.
0: Και αυτή η αλυσίδα πραγμάτων πλέον γίνεται εντελώς στη γειτονιά μας, στη διπλανή
1: Δίπλα.
0: Ιταλία.
1: Ναι,
0: και επειδή
1: ναι.
0: γίνεται στη διπλανή Ιταλία και επειδή ξυπνούν μνήμες κακώς, γιατί οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι, έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό, για παράδειγμα.
1: Εμείς τα μικροκαλάθια.
0: Εγώ δεν λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής. Πάμε στον Κριστιανό Μαυρί στην Ιταλία.
1: Ο Κρίς, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους από την όμορφη Ιταλία.
0: Όμορφη, πανέμορφη.
1: Ανησυχείτε, ναι. Κρίς μου.
2: Υπάρχει μια ανησυχία οπωσδήποτε, γιατί εφόσον έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, το 2026 από ό,τι βλέπουμε ξυπνήσαμε και μας φαίνεται σχεδόν ότι το 2020 ήταν το spoiler του 2026, ανησυχούμε για χίλιους λόγους και σε χίλια μέτωπα. Οπότε... όλα τα έχει Μαριωρή, που λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, αυτό μας έλειπε. Και επειδή μάλιστα σκεφτόμουν ακριβώς αυτές τις μέρες με τους φίλους μου εντωμεταξύ ότι 6 χρόνια πριν αυτή την ώρα, αυτή την εποχή βγαίναμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όλοι μας κομμένοι, καλυμμένοι κλπ. Και προσπαθούσαμε επιτέλους να απολαύσουμε λίγο φρέσκο αέρα και λίγη συντροφικότητα επιτέλους, και ήμασταν όλοι πραγματικά τρελαμένοι από το τι είχε συμβεί, πόσο μάλλον στην Ιταλία. Αντιλαμβάνεστε πως όντως αυτό που είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά είναι το ότι ξυπνάει πολύ άσχημες αναμνήσεις, ειδικά για όσους το θυμούνται.
1: Η Ιταλία με τον Μπέργαμο, για παράδειγμα, είχε...
0: ήταν σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο.
2: Ακριβώς, σοκαριστικό σημείο αναφοράς, το οποίο δεν ξεχνάμε. Οι μνήμες είναι πάρα πολύ φρέσκες και γι' αυτό το λόγο προέβησα χθες και συνομίλησα με την ουσιαστικά με την επικεφαλής της ομάδας ουσιαστικά αντιμετώπισης σοβαρών επιπτώσεων και επιδημιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, την Dr. Diana Rocha Salvarez, με την οποία ουσιαστικά συνομιλήσαμε γενικότερα για αυτό το καινούριο τον χανταϊό, καινούριο για μας έτσι, γιατί προέκυψε από την κουβέντα πως η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει από τη δεκαετία του 90 αυτό το
0: νοητό. Αλήθεια, και εμείς με επιστήμονες που έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή για αυτή την, και εδώ στο Earth News για, αυτή την, για αυτό το καινούριο ιό, μας έλεγε ότι είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα καινούριο.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πολύ πιο συχνά εμείς οι μη ειδικοί, οι μη τεχνικοί του θέματος. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πασίγνωστο. Και μάλιστα θυμήθηκα κάτι και πήγα να το διασταυρώσω, το γεγονός ότι πέρσι το ζεύγος Χάκμαν, Τζιν Χάκμαν και σύντροφό του δηλαδή, είχαν βρεθεί νεκροί στο σπίτι τους,
1: ναι.
2: κυκλωμένοι από ποντίκια, και από ό,τι φαίνεται ο θάνατος είχε προκληθεί από χανταϊό.
0: Της γυναίκας είχε γραφτεί και είχε υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα της γυναίκας.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και μάλιστα και η ίδια η Δόκτωρ Αλβάρες μου επιβεβαίωσε πως υπάρχουν διάφορα στελέχη. Είναι γνωστός ιός σε όλες τις υπήρες ουσιαστικά.
0: Απλά αυτό που λένε, επειδή είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ότι μόνο ένα από αυτά τα στελέχη, όχι όλα τα στελέχη, αλλά μόνο ένα, αυτό το λεγόμενο των άνδεων, είναι που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν καν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά αυτό το ένα, με εξαιρετικά δύσκολα μεν, αλλά μπορεί να μεταδοθεί όπως αποδεικνύεται και τώρα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα και η ειδική περίπτωση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή πάνω σε ένα κρουαζερόπλαιο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη, γιατί υπήρξε ουσιαστικά μια συσσόρευση ανθρώπων και ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως μια τέλεια καταιγίδα, έτσι. Γιατί είναι κλειστοί χώροι, οι άνθρωποι είναι αναγκαστικά, αν θέλουμε, λόγω των κλειστών χώρων που ένας κοντά στον άλλον, τρώνε σε κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα έφερε ουσιαστικά στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και συζητάμε εδώ και διάφορες μέρες. Μάλιστα, με την Δόκτωρ Αλβάρες υπογραμμίσαμε και μου υπογράμμισε μάλλον η ίδια και το εξής, το γεγονός πως σχετικά με την έκθεση στον ιό έχει ενδιαφέρον το πως έγινε η προσέγγιση προς αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι ενδεχόμενες επαφές με τις οποίες θα έπρεπε να επικοινωνήσουν και οι αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα. Και μου είπε πως επειδή αυτός ο ιός δεν είναι σαν το COVID, δηλαδή δεν μεταδίδεται μέσω αέρα, αλλά μεταδίδεται μόνο από πολύ κοντινές σχέσεις και παρατεταμένες μάλιστα μέσα στον χρόνο, μου είπε ουσιαστικά πως θεωρούνται οι επιβάτες αυτοί που βρίσκονται μέσα στις πρώτες 2-3 σειρές γύρω από το επιβεβαιωμένο θετικό θύμα. Θετικό κρούσμα. Και αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό το λόγο ακούμε μέχρι στιγμής μόνο για μεμονωμένες ομάδες ανθρώπων και όχι, για παράδειγμα, για ολόκληρη την πτήση. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος, θα σας πω αυτό το οποίο το αφήνω για το τέλος, αλλά πιστεύω έχει σημασία. Ήταν καθησυχαστική, εφόσον τη ρώτησα ξεκάθαρα εάν βάσει την εμπειρία της πιστεύει πως είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο χείλος μιας νέας πανδημίας, και η ίδια ουσιαστικά μου είπε πως όχι, βάσει των δεδομένων που έχουμε δεν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας. Οπότε αυτό ήταν το θετικό.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό. Ναι.
0: Και καλά έκανες και το κράτησες προς το τέλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίση, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Επίσης.
1: Είχαμε συνδεθεί με την Ιταλία με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον συνάδελφό μας, τον ανταποκριτή του ΕΡΤ News.
0: Γιατί πέρασε και τα σύνορα, ναι, πέρασε και τα σύνορα της Ιταλίας ο Χανταϊός, και μαζί με τον Χανταϊό και η ανησυχία για ότι μελιγενέστε, αλλά ακούσατε την ανταπόκρισή του και την συνομιλία του και με την κυρία Αλμπανέζη. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, Αλβάρες. Την αδερφή. Αλβάρες, εγώ τι είπα.
1: Αλμπανέζη.
0: Τον μπέρδεψα, συγγνώμη. Καλημέρα. Είναι και Αλμπανέζη.
1: Ποιος είναι, αδερφή.
0: Η αδερφή. Καλημέρα.
1: Πες, αδερφή, καλημέρα. Αδερφή, καλημέρα.
0: Τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη, λέει. Ο κύριος Πέτρος λέει, έχουμε παραχαϊδέψει τα παιδιά, λέει. Η δική μου γενιά το ξεκίνησε δυστυχώς. Εμείς τρώγαμε ξύλο από δασκάλους και καθηγητές. Γι' αυτό επιλέξαμε να μην αγγίζει κανείς τα παιδιά μας και περάσαμε στην υπερβολή. Δεν ξέρω τι είναι η υπερβολή σε αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πρότυπα από την εποχή για την οποία μιλάτε, και τα πρότυπα δεν έχουν αλλάξει επειδή τα άλλαξε η κοινωνία, επειδή τα άλλαξε η γνώση για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχουν αλλάξει και αυτά τα πρότυπα σε έναν βαθμό, σε έναν άλλον όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα και σηκώνει πάρα πολύ, έχει πολλές πτυχές, πολλές, πάρα πολλές πτυχές. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, λέει, η αθωωτική απόφαση για τους κατηγορούμενους για τη διαπόμπευση του πρώην Πρίτανη, φοβάμαι θα φέρει εφορία στα καλόπεδα που ενδιαφέρονται εντός εισαγωγικών για τον λαό.
1: Γενικά,
0: όλο λάθος αυτό.
1: Τώρα, ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο, να στείλουμε την αγάπη μας στον Κώστα τον Παπαδόπουλο και κυρίως στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Γιατί παραμένει μάλλον. Έκανε ένα βήμα.
0: Τι μάλλον.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτος ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί κέρδισε χτες.
0: Ναι. Ο Ατρόμητος έβλεπα ότι το εξασφάλισε.
1: Καλά, άστο, δεν μοιάζει ο Ατρόμητος. Ναι. Μοιάζει ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι,
1: ο Αστέρας Τρίπολης. Γιατί τώρα μιλάμε με δεδομένα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές και είναι 32 έχει ο Αστέρας Τρίπολης, 35 ο Παρετολικός, η 37 έχει η Φυσιά, 43 ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος.
0: Εμείς τελευταίοι.
1: Ναι, εσείς είσαστε 27 και ο Πανσεραϊκός 28. Θα... Έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Θα πέσουμε κατηγορία. Δηλαδή.
1: Όχι, έχει, ο Αστέρας από τον Πανσεραϊκό έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Τέσσερις βαθμοί είναι η απόσταση ασφαλείας. Σε δύο αγώνες μπορεί εύκολα να ανατραπεί.
1: Τι τα λες αυτά, ρε παιδί μου, και
0: γιατί να μην τα πω.
1: Τώρα θα στεναχωρηθεί.
0: Είναι και άρρωστος, ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Νίνα που λέει μισό λεπτό. Άχνα για το κλείσιμο της τελευταίας μονάδας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες κόσμου στην ανεργία χωρίς εναλλακτική. Έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς πρόγραμμα. Πέθανε η περιοχή μας. Χιλιάδες νέοι Γερμανία είναι απίστευτο. Χθες σκεφτόμουν μόνο 13 άτομα γνωστοί στην ηλικία μου. Στα 40 έφυγαν Γερμανία τους τελευταίους δύο μήνες. Ο κουμπάρος μου φεύγει τέλος του μηνός. Η κόρη του δίνει πανελλήνιες φέτος και δεν έχουν άλλη λύση. Αυτά και ως μήνυμα από την κυρία Νίνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε.
0: Το θέλει η μέρα.
1: Το θέλει, δεν το θέλει η μέρα. Ναι, ναι, γιατί πολύ μαυρίλα έχει πέσει. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε με Eurovision. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γιώχογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Infe Greece, που είναι το επίσημο σωματείο των φαν της Eurovision.
0: Υπάρχει και επίσημο, υπάρχει και ανεπίσημο. Α, ναι, γι' αυτό.
1: Εγώ έχω δει την ελπίδα ζωντανά.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώχογλου.
1: Δηλαδή, καλημέρα.
3: Πολύ, πολύ καλημέρα. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο. Κανένα σωματείο δεν είναι άμεσα συσχετιζόμενο με τον οργανισμό που λέγεται EBU.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Όμως εσείς τα ξέρετε, τα παίξουν κανένα κάτω τα όλα τώρα.
3: Αυτό.
1: Καταρχήν, πώς σας φάνηκε ο Ακύλαστες?
3: Πραγματικά ξεσήκωσε το κοινό μέσα από το. Δηλαδή, αυτά που είδαμε και από το στάδιο και από την τηλεοπτική κάλυψη ήταν ουσιαστικά η μόνη συμμετοχή, αν όχι η μόνη τέλος πάντων, μία από τις 2-3 συμμετοχές οι οποίες πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό με έναν εξαιρετικά σύγχρονο ήχο.
0: Ναι. Παίζει ρόλο ότι έχει φτιαχτεί, έχει επικοινωνηθεί με έναν τρόπο, δηλαδή όλοι περιμένουν να ακούσουν τον Ακύλα. Αυτό παίζει ρόλο.
3: Φυσικά και παίζει ρόλο, ειδικά σε μεγάλες χώρες που προμοτάρουν και σεκοντάρουν τον διαγωνισμό οικονομικά. Mm. Φαίνεται ότι μας δίνουν σαν το φαβορί για νίκη μαζί με τη Φιλανδία.
0: Αυτό είναι καλό, το ότι μας δίνουν φαβορί, γιατί συνήθως αυτά ή λέγονται για, έτσι έχουμε μάθει από την μέχρι τώρα πορεία, ή λέγονται για να καούνε ή διαψεύδονται.
3: Εγώ θα το πάω λίγο μέσω στατιστικών, με ό,τι έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια διαγωνισμός. Η Φιλανδία γενικά αυτή τη στιγμή προμοτάρεται σαν το απόλυτο φαβορί για την νίκη.
0: Ναι.
3: Στα στοιχήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια αυτός που προμοτάρεται για τα στοιχήματα ως η πρώτη θέση,
0: ναι,
3: δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Πότε? Τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Το κρατούμε αυτό. Ναι.
3: Στη δεύτερη θέση,
0: ναι,
3: η δεύτερη θέση είναι συνήθως αυτός που κερδίζει το διαγωνισμό.
0: Λέτε τέτοιο πράγμα να γίνει.
1: Θα το σηκώσουμε, παιδί μου. Εγώ το είπα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, η Κατερίνα, ναι.
1: Έχω αυτό το feeling.
0: Άντε να την μαζέψουμε έτσι και δεν το πάρει ο Ακύλας. Άντε να την μαζέψουμε μετά.
1: Έχω το feeling αυτό το πράγμα που είχαμε την Παπαρίζου. Δηλαδή αισθάνομαι έτσι. Πώς να το πω. Δηλαδή,
3: ακριβώς το ίδιο vibe έχω και εγώ από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη συμμετοχή του Ακύλα όταν τον συναντήσαμε κατηδίαν.
0: Αυτός είναι έτσι όπως δείχνει, δηλαδή ένα παιδί που το απολαμβάνει και το χαίρεται, αυτή την εικόνα βγάζει, αυτό είναι.
3: Είναι το καλό παιδί, το οποίο ως και εγώ Βόρεια Ελλαδίτης μπορώ να το πω ότι η Βόρεια Ελλάδα βγάζει καλά παιδιά. Λοιπόν, και είναι τόσο απλός και προσιτός και επικοινωνιακός, το οποίο όλο αυτό στο σύνολό του βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σε κάποια events τα οποία θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και λίγο σαν για λόγους marketing και επικοινωνίας προς τα έξω, και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που χρειάζεται για την ελληνική συμμετοχή. Και ο Ακύλας αυτό το έχει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέγαμε, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες με την Κατερίνα, σε σχέση και με τις ψηφοφορίες και τα λοιπά, ότι υπάρχουν συνασπισμοί κρατών, ας το πούμε, όμορων ή εν πάση περιπτώσει που έχουν κοινή ιστορία ή κοινά βιώματα, οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται, ενώ εμείς, όπως είχε πει κάποιος παλιά, είμαστε έθνος ανάδελφο. Δηλαδή, δεν έχουμε από κάπου. Ισχύουν αυτά ή είναι μύθος?
3: Υπάρχουν. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κοινή μουσική βιομηχανία, παράδειγμα στη Σκανδιναβία, που το κέντρο της είναι η Σουηδία, λογικό είναι ότι ο καλλιτέχνες από τις όμορες χώρες, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι η Νορβηγία κτλ., αυτές όλες οι χώρες, λογικό είναι ότι θα αλληλοϋποστηρίζονται. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε την Κύπρο, η οποία και αυτή και εμείς μεταξύ μας υποστηριζόμαστε. Είναι λογικό. Φέτος έχουμε και το αβαντάζ ότι έχει επιστρέψει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Οπότε τα Βαλκάνια έχουν επιστρέψει με πολύ έτσι καλούς σκοπούς, να το πούμε, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα. Πάντως παίζουν ρόλο και αυτές οι σχέσεις,
1: οι συμμαχίες. Παίζουν
0: ρόλο καθοριστικό.
1: Βέβαια. Ναι. Πώς τον έχουν κρίνει διαγωνισμούς αυτές οι συμμαχίες?
3: Όλα παίζουν το ρόλο τους, ειδικά όταν μία νίκη, παράδειγμα, μίας χώρας κρίνεται και από τον τελευταίο πόντο. Όλα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και να δέσουν αρμονικά μεταξύ τους ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει απόκληση ανάμεσα στην ψήφο των επιτροπών και στην ψήφο του κοινού. Γιατί είναι αυτό? Αυτό γιατί γίνεται? Έχει κάποια ερμηνεία? Γιατί κάποιοι, αρκετοί το σχολιάζουν, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έχει κάποια εξήγηση?
3: Διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να δώσει κάποιος ο οποίος έχει μία μουσική βάση ή γνωσιακή βάση μουσικής, και διαφορετική κρίση θα έχει το απλό κοινό. Το απλό κοινό πάντοτε επηρεάζεται από τα φωνητικά, από
0: την εικόνα,
3: από άλλους αστάθμητους παράγοντες. Η Επιτροπή, όπως και γίνεται τόσα χρόνια, έχει πάντοτε βάση την μουσική στο σύνολό της. Αν η συγκεκριμένη αρμονία βγήκε, αν παράδειγμα η εμφάνιση είναι αξιοπρεπής για τα δεδομένα της εκάστοτε κρατικής επιτροπής. Αν υπάρχουν τόσοι πάρα πολλοί παράγοντες για μια επιτροπή για να το δεχτούν και αυτοί σαν βαθμολογική απόδοση. Πάντοτε αυτές οι δύο έχουν μία διαφορά μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε μία
3: διαφορετικά
1: τώρα,
3: όμως, ναι. Διαφορετικά όμως θα κρίνουν 5 ή 10 άτομα μεταξύ, σαν να βγάλουν ένα σύνολο βαθμολογίας.
0: Μα και εμείς όταν βλέπουμε μαζί το διαγωνισμό και είμαστε σε ένα σπίτι και είμαστε 5 ή 6, είμαστε μια παρέα εν πάση περιπτώσει, συζητώντας το μεταξύ μας καταλήγουμε κάπου, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς όταν είσαι σε τέτοιο και αλλιώς είναι όταν είσαι ανεξάρτητος και ψηφίζεις. Δηλαδή αν ήμουν μόνος μου θα ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά μου ενδεχομένως, αν μετά από συζήτηση κτλ.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Άσε ρε που δεν επηρεάζεσαι.
1: Όχι, δεν επηρεάζομαι. Ναι. Γιατί μια ζωή σε κάθε τελικό της Eurovision τσακώνομαι με τον Αργύρη γιατί υποστηρίζει κάτι κουλά, ρε φίλο. Ένα φίλο που βλέπουμε χρόνια. Αλλά τέλος πάντων. Πέρα από αυτό, επειδή εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι παίζουν πολύ ρόλο αυτό που λέγαμε πριν, οι συμμαχίες, η άνοιξη, ας πούμε, δεν αδικήθηκε.
0: Η
1: άνοιξη της Βόσου.
3: Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή ever.
1: Εγώ θεωρώ ότι δικηθήκαμε πολύ.
3: Θεά.
1: Όλοι πιστεύαμε. Τότε είχα αυτό το feeling.
0: Μην το λες, γιατί τέτοιο feeling είπες ότι έχει για τον Ακύλα.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο. Ήταν ένα άρτιο κομμάτι. Ήταν ωραίο κομμάτι. Είχε απ' όλα.
3: Η άνοιξη πήγαινε φέτος ή τα τελευταία χρόνια, θα είχε πολύ καλύτερη τύχη.
0: Άρα είναι το timing.
1: Ναι.
3: Είναι και το timing.
0: Είναι η εποχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή το συζητούσαμε πριν, όταν βγήκαν οι Λόρντι, έψαχνε ο κόσμος κάτι διαφορετικό. Κάτι που να μην θυμίζει τα ίδια και τα ίδια. Θέλαν κάτι διαφορετικό. Βγάλαν τους Λόρντι, έστω και αν κάποιος θα σου λυπεί μουσικά, ας πούμε. Δεν είναι το στυλ της Eurovision. όμως λίγο η εμφάνιση, λίγο το διαφορετικό, κέρδισε.
3: Ναι. Η Eurovision ποτέ δεν έχει δικό της στυλ.
0: Αυτό.
3: Διαχρονικά, από το 1956 μέχρι και σήμερα, έχει δείξει δείγματα συνεχούς εναλλαγής μουσικών στυλ.
0: Ρεβιζιονιστική, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε,
0: σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Θερμά, να είστε καλά.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια πάνω στη Βιέννη. Να δούμε επίσης και για την Κύπρο, η οποία έχει πρόβα σήμερα και εμφανίζεται αύριο. Να πούμε και στην Κύπρο μας καλή
1: βέβαια,
3: επιτυχία.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Γιατί πραγματικά η Αντιγόνη
1: είναι
3: το
1: πολύ
3: αξίζει.
1: Καλή, πολύ καλή, πολύ καλή. Να σας πω κάτι, πώς θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε
1: για τα
0: επινίκια. Να κάνουμε το ταμείο.
1: Για τα επινίκια, ναι, τι σούμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κρατάω μικρό καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Κώστας Γιώγκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Ινφέ Γκρις, του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision.
0: Μέχρι να πει την κίνηση, να πω μόνο ότι στην Εγνατία αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση. 18 βαθμούς ήλιο, λίγη υγρασία. Μας το στέλνει ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Γιώργος, ο φίλος μας που πηγαίνει από Ξάνθη προς Διά Καβάλας. Και σήμερα θα στείλει τα φιλιά του στη Δέσποινα και την Άννα που έρχονται από τη Δράμα προς την Καβάλα.
1: Ακού τη συνάδελφα.
0: Κατάλαβες.
4: Αν έρθει και στα δίχτυα μου μπλεχτεί, ένα να ξέρει, δεν θα προδοθεί.
0: Μου λες να το ακούσω και πατάς πάνω του.
1: Κάνω δεύτερη φωνή στη συνάδελφο. Δεν σέβεται τίποτα. Κάνω πολύ καλά το παπαπαπαπαπα.

0: Ξέρεις τι λέγανε τότε, γιατί χάσαμε.
1: Γιατί?
0: Κάποιοι το λέγανε αυτό. Λόγω του μικροτσικού.
1: Γιατί?
0: Επειδή εμφανίστηκε ο μικροτσικός. Και θα σου πω, εκείνη την εποχή, εκείνη του Eurovision, είχε κάνει την εκπληκτική επίσης εμφάνιση, εξίσου εκπληκτική με τη Σβόσου.
1: Ναι.
0: Η Αμινέ. Ναι.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία. Πολύ καλή. Πολύ καλή.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Πολύ καλή.
1: Εμένα μου έχει μείνει, δεν ξέρω, ίσως και αποθυμένο, το τουρακιντζί.
0: Σου έχει μείνει.
1: Όχι, θα σου πω γιατί μου έχει μείνει. Γιατί θυμάμαι μετά ότι επί τουλάχιστον ένα μήνα είχαμε κάθε μέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάλυση γιατί πήγε τόσο χάλια το SHAPO, ας πούμε.
0: Ήθελα ανάλυση.
1: Δηλαδή. Δεν ξέρω αν ήθελα ανάλυση. Δεν είμαι ειδικός, ούτε διεκδικώ τον τίτλο του Eurovisionologue, ας πούμε. Αλλά ρε παιδί μου, ένα μήνα δεν υπήρχε άλλο θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, στο ενδιαφέρον του κόσμου. Και κάθονταν. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτοί που τις παρουσιάζαν και τις κάναν τις εκπομπές. Ήταν και η τηλεθέαση.
0: Καλά,
1: η θεαματικότητα, δηλαδή. Το κοινό καθόταν και παρακολουθούσε επί ένα μήνα γιατί δεν πήγε καλά ο Ρακιντζής.
0: Ναι. Οι νικητές των νικητών, η Άμπα. Οι οποίοι, εντάξει, δεν έχω λόγια να πω για αυτό το συγκρότημα. Δεν έχω δηλαδή. Είναι ιδέα, είναι θρησκεία.
1: Τα χάνει, βλέπετε,
0: τα
1: χάνει,
0: λόγια μου, τέλος πάντων. Αλλά η Άμπα ήταν την ίδια χρονιά που κέρδισαν εκείνη την Eurovision, βεβαίως, και μετά εκτοξεύτηκαν οι άνθρωποι. Ήταν η που είχε πάει η Μαρινέλα. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Α, ναι.
0: Λίγο κρασί, λίγο κατάλαβε και τα μόρια. Ήταν που είχε πει τότε στον Κατσαρό, τι θα μα κάνουμε εδώ, τους άκουσες αυτούς. Πάμε να κάνουμε κανένα ψώνιο εδώ, να ψωνίσουμε τίποτα. Λοιπόν, κίνηση. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα σήμερα. Είναι στα συγκεκριμένα σημεία στο Κηφισό, μόνο να ξέρετε, δηλαδή στο ποτάμι, και άνοδο και κάθοδο, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπαλιν. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Ένα τροχαίο στο ύψος του Υγεία στην κάθοδο της Κηφισίας. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι το λέμε εκείνο το σημείο. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην στρέβμα νόδου της Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό. Στην Μεσογείο είναι μόνο στο γνωστό σημείο στρέβμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η συγκρούτα ίδια όπως κάθε πρωί από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι πάνω μέχρι το Φίξ. Ηλιοπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως. Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ αυξημένη κίνηση σε εκείνο το σημείο. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θεσσαλονίκη.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί πήγε 8. Πρέπει να φύγουμε. Σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ.
1: Γεια,
0: θα ακούσετε πάρα πολλά βεβαίως και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Θα πούμε στη Μαρία Γεωργίου να πήγε Θεσσαλονίκη.
0: Και στο Βασίλη Δαμόπουλο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Eureka Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Έπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Ο καιρός.

0: 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: τράπεζας. Σου είπα φέρτο.
1: Μπήκε και του άρρωσε ο Αγγελάς.
2: Καθάρισε αμέσως, πρώτη θέση, πρώτη πρόκριση. Φέρτο.
1: Άντε με το καλό και στο τελικό. Με το καλό να μας το φέρει κανονικότατα. Και νομίζω ότι πια δεν υπάρχουν φαβοροί, φιλενάδα. Το μόνο που έχει μπροστά του ο Αγγελάς.

0: Ευαγγελικός.
1: Είναι, ναι.
2: Ε?
1: Ναι, Σάββατο. Όχι. Θα έλεγα το μόνο που έχει να αντιμετωπίσει ο Αγγίλας είναι την δυσπιστία των Βορείων, οι οποίοι σε συμμαχία κάνουν τα κουμάντα τους, το λέγανε νωρίτερα και τα παιδιά, και άλληλο υποστηρίζονται εξαρτώντας όλους τους υπόλοιπους.
2: Φέτος έχουμε ξαναγυρίσει ξανά στο 22 και στις κριτικές επιτροπές. Εκεί έχει πάει πάρα πολύ καλά όλη η προβολή του τραγουδιού. Το έβλεπες και χθες από το κοινό.
1: Λοιπόν, άντε με το καλό. Ανάλυση ιδιαίτερη δεν κάνουμε. Κάναν νωρίτερα η Κατερίνα και ο Διονύσης. Και πραγματικά νομίζω γίναμε όλοι σοφότεροι σε ό,τι αφορά τις πώς το πούμε, πτυχές, τις κρυφές πτυχές ενός διαγωνισμού που όπως και να το κάνεις έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, αναπτύσσει τις δικές του συμμαχίες, έχει τα δικά του στεγανά, κακά τα ψέματα.
2: Και δεν βέβαια, αυτό δεν έχει αλλάξει.
1: Έχει και
2: όσα χρόνια και να περάσουν, 70 χρόνια συμπληρώνει ο θεσμός.
1: Και έναν απίστευτο ανταγωνισμό, ο οποίος μεταφράζεται με κάθε είδους τρόπο, να το πω, ας πούμε.
2: Το είδαμε χθες. Τον πρώτο τελικό. Ναι. Την Πέμπτη έχουμε το δεύτερο τελικό. Εκεί συμμετέχει η Κύπρος και τα υπόλοιπα φαβορί που δεν ήταν χθες. Πάντως τα δύο φαβορί που ήταν η δική μας συμμετοχή και της Φιλανδίας καθάρισαν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Νωρίς. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή δύναμη. Earth News Radio ακούτε. Φυσικά ξεκινήσαμε με Ακύλα και με Φέρτο. Γιατί είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από χτες. Και όχι μόνο χαρούμενοι, είμαστε και περήφανοι και είμαστε και αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά το ερχόμενο Σάββατο εκεί στη Βιέννη. Διότι ο Ακύλας πραγματικά τα έχει δώσει όλα και η ελληνική αποστολή τον στηρίζει, νομίζω, με τον
2: καλύτερο
1: τρόπο. Είναι
2: ενθουσιώδης. Το βλέπαμε και χθες στη διοργάνωση. Ακούγαμε και την παρουσίαση της εκδήλωσης. Και για να σου πω και κάτι άλλο, ήταν από τις λιγοστές χθεσινές ειδήσεις και σημερινές που μας έφτιαξαν τη διάθεση.
1: Και να μας έρθουν λοιπόν τα πράγματα τόσο γλυκά ευχόμαστε, όσο οι γλυκερίες που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν την τιμητική τους, να ζήσουν να τις χαίρεστε και αυτές να σας χαίρονται, για να γενικά να χαιρόμαστε ο ένας τον άλλον. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
2: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
1: Σήμερα που είναι και Παγκόσμια Μέρα Χούμους.
2: Σου αρέσει το χούμους.
1: Εμένα μου αρέσει το χούμους.
2: Και εμένα
1: πολύ,
2: αρέσει το χούμους.
1: Πολύ. Είναι τα ρεβίθια.
2: Καλεσμένα ρεβίθια.
1: Με πολύ κύμινο
2: και διάφορα άλλα, λεμόνι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο είναι. Βέβαια, καμιά φορά όταν πάμε σε κανένα λιβανέζικο εστιατόριο να το φάμε, το χρυσοπληρώνουμε και λέμε καλά, ρε παιδιά. Πήγαν εκεί τα ρεβίθια.
2: Να το φτιάξω εγώ. Δεν λες
1: τα ρεβίθια.
2: Να το φτιάξω εγώ.
1: Α, μπράβο, μας λέει ο Γιάννης, μας ενημερώνει ότι επειδή έχει ταχύνη μέσα.
2: Καλά, ναι.
1: Τσιμπάει.
2: Τα πάντα είναι ακριβά στο εστιατόριο.
1: Τσιμπάει, ναι, καλά λέει.
2: Και η ντοματοσαλάτα, να μου πεις και η ντομάτα που έχει μέσα, ακριβή είναι. Απορώ και δεν υπάρχει όμως και διεθνή ημέρα σοκολατίνας, κέικ.
1: Υπάρχουν διεθνείς μέρες.
2: Οι Αμερικάνικοι δεν γιορτάζουν αυτά. Εμείς δεν υπάρχει. Εμείς τα χάνουμε.
1: Εμείς χανόμαστε στη μετάφραση.
2: Εγώ είμαι στη διεθνή ημέρα της σοκολάτας πάντα. Προσιλωμένη.
1: Λοιπόν, προσιλωμένη. Ο Γιάννης Πρίντες λοιπόν ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
2: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
1: Και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
2: Και βεβαίως όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Η πρώτη επιλογή μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
1: Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές, είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία, και μας εντοπίζεις και μας στέλνεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου, την κριτική σου, τις φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε και ας περιμένουμε όλες και όλους. Να πούμε ότι σήμερα, εντάξει, εμείς το σαν σήμερα το αφήνουμε, τη δόξα του σαν σήμερα, σε άλλες εκπομπές. Το πρωί στα παιδιά, την Κατερίνα και τον Διονύση, και το απόγευμα σταθερά στον Αντρέα.
2: Βέβαια. Ο Αντρέας κάνει τις δικές σου πιο πολύ μουσικές επιλογές, ναι, από μουσικές. Το σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι σαν σήμερα συνέβη ένα γεγονός που άλλαξε τη μοίρα εκατομμυρίων γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο και εξακολουθεί. Σαν σήμερα το 1883, δηλαδή πόσα χρόνια πίσω, κάνετε τον λογαριασμό, γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανικολάου, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap, ο γνωστός ένας γιατρός, ο οποίος έσωσε και σώζει ζωές.
2: Βέβαια, 140...
1: Θα σου πω τώρα, γιατί εγώ έχω εδώ το κομπιτέρα, 143 χρόνια. 143 χρόνια.
2: Φαντάσου, ε.
1: Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος.
2: Το οποίο δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα επιστημονικά.
1: Έχουν βρει, έχουν βρει διάφορα παράπλευρα.
2: 143 χρόνια.
1: Αλλά
2: είναι 143 χρόνια.
1: Η βάση παραμένει η ίδια.
2: Εκατομμύρια ζωές γυναικών σώθηκαν.
1: Αναρωτιέμαι, χωρίς καμία διάθεση, χωρίς ίχνος, πιστέψτε με, λαϊκισμού, είναι αυθεντική απορία μου, αυθεντική, πολύ βαθιά, πολύ έντονη και πολύ ανθρώπινη. Πώς θα ένιωθε ο Γιώργος Παπανικολάου, ο κορυφαίος αυτός Έλληνας ερευνητής, γιατρός ερευνητής, που είχε την ευτυχία να τιμηθεί εν ζωή, έτσι, όλες οι τιμές το απονεμήθηκαν εν ζωή, ευτυχώς, από τις λίγες περιπτώσεις. Ναι. Λοιπόν, πώς θα ένιωθε αυτός ο σπουδαίος επιστήμονας αν έβλεπε την κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων σήμερα? Αυτός βέβαια διέπρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι γεγονός. Αλλά πώς πραγματικά είναι μια απορία έτσι που έχω, πώς θα ένιωθε ο άνθρωπος αυτός και άλλοι κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες που διέπρεψαν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Που διαπρέπουν τώρα σε ξένα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
2: Να σου μιλήσω και για Έλληνες φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια.
1: Ο Παπανικολάου, πρέπει να σου πω, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ηλικία 15 ετών. Και αποφύτησε το 1904 με άριστα. Αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ρίστε με παρόδο, κλείνουμε το κεφάλαιο.
2: Και σας δίνουμε και κάνουμε και να σας δίνουμε μια ιδέα για το τι θα συζητήσουμε στη συνεντεύξη μας και κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Αυτό το οποίο συνέβη χθες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μόνο δάκρυα μπορεί να προκαλέσει και πάρα πολύ έντονο προβληματισμό, θέλω να πιστεύω, ιδιαίτερα στους επαΐοντες, με έναν εκ των οποίων θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
2: Θα μιλήσουμε και με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και πολιτικά θα συζητήσουμε το θέμα. Ναι. Γιατί προφανώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Το θέμα της ασφάλειας των πανεπιστημίων ήταν από τα βασικά προτάγματα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Και βλέπουμε ότι κατά ένα φοβερό τρόπο.
2: Επιστρέφουμε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά, όχι μόνο λόγω των αθλειοτήτων που συνέβησαν χτες στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, εκεί που αντεξουσιαστές επιτέθηκαν σε αριστερούς φοιτητές και μάλιστα με τέτοια γριάδα που δεν συναντάς πια ούτε στα γήπεδα.
2: Βέβαια. Δηλαδή, φοιτητές στον ΕΑΚ επιτέθηκαν με καπνογόνο μέσα στο Πανεπιστήμιο.
1: Καλά, δεν είναι
2: με τραυματισμούς, ρόπαλα.
1: Έχουν μεταφερθεί, έχουν σπάσει τα δάχτυλα μιας κοπέλας. Ναι. Δηλαδή χτυπούσαν αδιακρίτως έτσι, επί άντρες, γυναίκες, κορίτσια, αγόρια.
2: Στην Δυτική Αττική είχαμε περιστατικό λίγο αργότερα.
1: Νομίζω ότι τα ουριαχτά τα οποία ακούγονται στο βίντεο το οποίο προβλήθηκε από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, τα ουριαχτά των φοιτητριών την ώρα της επίθεσης δίνουν σε όλη τη διάσταση το μέγεθος της φρίκης που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι, ανυπεράσπιστοι εντελώς, μέσα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα το οποίο για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ξέφραγο αμπέλι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η αυταρέσκεια των αρχών, οι οποίες είπαν ότι έδρασαν πάρα πολύ γρήγορα, αμέσως μόλις ειδοποιήθηκαν ότι έγινε ό,τι έπρεπε. Φαντάσου και να μην είχε γίνει.
2: Να προσθέσω άλλο ένα περιστατικό στην εικόνα. Θυμόμαστε όλοι το περιστατικό με τον Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μπουραντώνη.
1: Πριν καταλήξουμε εκεί, να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια μέρα είχαμε και δεύτερο περιστατικό, όπως είπε, στη
2: Δυτική Αττική.
1: Και εντάξει, επίσης δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν ξέρω αν άνοιξε μέσα κανένα ρουθούνι, ενώ πολιτικά δεν άνοιξε κανένα ρουθούνι. Ενώ βέβαια, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του κυρίου Μπουραντώνη, έχουμε μια απόφαση που αν μη τι άλλο σοκάρει. Αθώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι, διότι λέει δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Δεν ξέρω ποιες μπορεί να ήταν οι επαρκείς ενδείξεις ενοχής, δεν παρακολούθησα να είμαι ειλικρινής στη δίκη, αλλά κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Οι ιδιοκτικές αρχές, οι οποίες έπρεπε να εντοπίσουν αυτούς τους οποίους διέπραξαν αυτή την ατιμία και αυτή την αθλειότητα και δεν το έκαναν, ή η δικαιοσύνη δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά
2: της. Κάτι δεν πάει καλά. Πάτε.
1: Κάτι δεν πήγε καλά.
2: Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, και εδώ κάτι δεδομένο. Δεν πήγε καλά.
1: Λοιπόν, και θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να ασχολούμαστε ακόμη με τέτοια ζητήματα όταν έχουμε πράγματα και θάματα διαφορετικά, ας πούμε, να κυριαρχούν στο προσκήνιο, για παράδειγμα, λέω εγώ, έχουμε μια δεύτερη μετοπική σύγκρουση, αντιπαράθεση για το θέμα των παρακολουθήσεων ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε
2: τις διεργασίες των κομμάτων, τα νέα κόμματα, την ανασύνταξη ακριβώς του πολιτικού σκηνικού, περιμένοντας 2-3 να βάλει ερωτηματικό νέα κόμματα.
1: Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το τοπίο έχουμε και αυτό το...
2: Αυτή την αυτοκτονία. Το δύο κοριτσιών.
1: Αυτό το αδιανόητο συμβάν, το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη, το οποίο μας έχει παγώσει, μας έχει σοκάρει όλους. Υπάρχει μια δημοσιογραφική αρχή, μια αρχή η οποία βασίζεται στον κώδικα της δημοσιογραφικής οντολογίας, που λέει ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτοχειρίες. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ευαίσθητη υπόθεση. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή τις περισσότερες φορές, τις συντριπτικά περισσότερες φορές, και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης την ακολουθούν, όχι μόνο εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αλλά εξαιτίας στοιχειώδης ευπρέπειας απέναντι σε τέτοια γεγονότα. Εδώ όμως.
2: Το χθεσινό περιστατικό όμως.
1: Εδώ όμως.
2: Ξύνει την πληγή. Είναι σαν μαχαίρι που ξύνει την πληγή. Σε σχέση με την ψυχική υγεία των παιδιών.
1: Και χτυπάει καμπάνες τεράστιες για την ελληνική κοινωνία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, αφού πρώτα θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Και βέβαια να πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα, του οποίου το πρόγραμμα είναι και σφιχτά ανελαστικό. Ξεκινάνε συσκέψεις. Είναι ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα,
1: εμείς
2: κύριε Ρωμανέ.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα το οποίο θα ξεκινήσουμε δεν μπορεί να είναι άλλο από όσα συμβαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σήμερα έχουμε και φοιτητικές εκλογές. Εσείς είστε νέος άνθρωπος, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που αφήσατε τα έδρανα εκεί στα πανεπιστήμια. Ούτε χρειάζεται να μας πείτε, μην παραβιάζουμε προσωπικά δεδομένα. Το γεγονός όμως ότι βλέπουμε αυτές τις εικόνες σε συνδυασμό με αυτή τη δικαστική απόφαση για τον κύριο Μπουραντώνη, νομίζω είναι γροθιά στο στομάχι. Έτσι, και αν θέλετε, είναι και ένα αγκάθι για το όποιο κατά καιρούς προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Για την εφταξία, για την ασφάλεια στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Στην ναι.
3: Κοιτάξτε, προφανώς λοιπόν θεωρώ κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Προφανώς λοιπόν και εμένα, για να μιλήσω για τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, δεν είμαστε σχολιαστές της επικαιρότητας. Είμαστε πολιτικοί, κάνουμε πολιτική και... Παρά το ότι αυτή η μάχη για την νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, πήγαν οι δυνάμεις που πήγαν, εν πάση περιπτώσει, και αμέσως υπήρξε η αντίδραση.
1: Κατόπιν
3: εορτής, όπως όμως θα γινόταν σε οποιοδήποτε αντίστοιχο περιστατικό οπουδήποτε στη χώρα. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά από το παρελθόν. Στο παρελθόν δεν θα πήγαινε η αστυνομία, θα γινόταν ολόκληρη συζήτηση για το αν μπορεί να πάει η αστυνομία και πολύ πιθανόν τελικά να μην την καλούσε κανείς και να μην μπορούσε να πάει.
2: Θα μπορούσε βέβαια να πάει η πανεπιστημιακή αστυνομία, εάν λειτουργούσε.
3: Δύο λεπτά, θα πάμε και εκεί. Αλλά να συμφωνήσουμε σε αυτό, ή αν τελικά πήγαινε, να ήταν πρώτο θέμα το ότι πήγε και να καιγόταν η Αθήνα για το ότι πήγε. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Παρεμβαίνει η αστυνομία όπως παρεμβαίνει οπουδήποτε αλλού. Να συζητήσουμε για το πόσο γρηγορότερα θα μπορούσε να παρέμβει οτιδήποτε, όπως επίσης θα μπορούσαν να το συζητήσουμε όμως και οπουδήποτε αλλού. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που και εχθές προσήχθησαν και δεν ξέρω πόσοι εξ αυτών συνελήφθησαν ή θα συλληφθούν τις υπόλοιπες μέρες.
1: Απέθαν ελεύθεροι πάντως προς το παρόν.
3: Ναι, εντάξει, αλλά προφανώς συνεχίζεται η έρευνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για όποιον από τους συλληφθέντες σε τέτοια περιστατικά πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και αποφασίσει η δικαιοσύνη, πέρα όμως από ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη, για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
1: Πάμε στο κεντρικό θέμα.
3: Και πολλές άλλες πειθαρχικές διώξεις που γίνονται. Όπως επίσης, γιατί είναι και επίκαιρο, το γεγονός ότι πλέον στέκια τα οποία ήταν υποκατάληψη μέσα στα πανεπιστήμια δεκαετίες δεν είναι και προφανώς αυτά τα στέκια ήταν αιστείες αυτής της παραβατικότητας, άρα μειώνονται. Οι αιστείες αυτές μειώνονται και τα περιστατικά κατ' επέκταση. Και επιτρέψτε μου να πω το ίδιο και στις αιστείες και βλέπετε και τι αντίδραση υπάρχει για το γεγονός ότι καθαρίζονται οι αιστείες. Και υπάρχει ακόμα και από καθηγητές, όχι μόνο από δίθεν φοιτητές.
1: Θα επανέλθουμε στο θέμα. Εμείς να πούμε τώρα, το κλείνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Βάζουμε μια ανατελεία για να περάσουμε στο κεντρικό ζήτημα. Εμείς ως εκπομπή θα επανέλθουμε συνέχεια. Πάμε να πούμε, να προαναγγείλουμε ότι θα μιλήσουμε και με τον αρμόδιο υφυπουργό παιδείας, ο οποίος υπήρξε και πριν ήταν στο
2: Απιθύτα. Ακριβώς,
1: λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Εύλογα διερωτάται κανείς, μα μέσα σε μια προεκλογική χρονιά η Νέα Δημοκρατία πάει σε συνέδριο, γιατί τα συνέδρια, το ξέρετε καλύτερα, δημιουργούν έτσι μια εσωστρέφεια πάντα μέσα στα κόμματα. Δηλαδή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακόμη και αν στο τέλος, ας πούμε, βγουν κάποιες ωραίες ανακοινώσεις που να καταδεικνύουν την ενότητα κλπ. Ζυμώσεις κάποιες υπάρχουν. Άλλοτε μεγαλύτερες, άλλοτε μικρότερες. Αντεγκλήσεις, εντάσεις για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα, την τακτική, πάντα υπάρχουν. Σε όλα τα κόμματα, έτσι, όχι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Πολύ περισσότερο που ξεκινάει με μια απουσία. Με μια τουλάχιστον απουσία.
1: Ηχηρή. Του κυρίου Καραμαλή εννοείς, υποθέτω.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Για πείτε μας.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς ακούω την ανάλυση για τα συνέδρια γενικά, αλλά επιτρέψτε να πω ότι για τη Νέα Δημοκρατία και έχω συμμετάσχει, αν δεν κάνω λάθος, στα 9 τελευταία συνέδρια σίγουρα, με πολύ ενεργό ρόλο. Νομίζω ότι κάθε φορά το συνέδριο είναι αυτό το οποίο αποτυπώνει και υπογραμμίζει ότι πάμε όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
3: Είτε είναι εν όψη μιας εκλογικής μάχης, είτε είναι σε πιο νεκρά πολιτικό χρόνο, νεκρό πολιτικό χρόνο, αλλά σίγουρα είμαστε δίπλα στη βάση, ακούμε τη βάση, ενσωματώνουμε προτάσεις από τη βάση, οι οποίες μας βοηθούν να προχωράμε και να προχωρήσουμε προκειμένου ακόμα πιο δυναμικά. Και σε αυτή τη συμπειρία, προφανώς, το να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά σημαίνει απόλυτη σύμπνοια, απόλυτη επίτευξη του στόχου, που για μένα είναι ο απόλυτα εφικτός στόχος της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές. Και νομίζω ότι το έναυσμα για όλα αυτά θα δοθεί από το συνέδριο του επόμενου Σαββατοκύριακου.
1: Πάντως, μια που το βάζει.
3: Να το συζητήσουμε.
2: Αρκεί να καταφέρετε να πείσετε όλα τα στελέχη σας να ιδρώνουν τη φανέλα. Γιατί είπατε ότι βρισκόμαστε σε μια ενδυνάμει οποτεδήποτε γίνουν εκλογές προεκλογική περίοδο. Αλλά οι προσωπικές ατζέντες υπουργών και στελεχών περισσεύουν, κύριε Ρωμανέτ. Ετέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, δεν το λέμε εμείς αυτό.
3: Το ίδρωμα της φανέλας, επειδή είναι ένα όρο που τον ακούμε τελευταία.
2: Συζητήθηκε πολύ στην κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Το χρησιμοποιώ κι εγώ. Έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το ονομάσετε, το ίδρυμα της φανέλας έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση προφανώς έχει να κάνει με την επικοινωνία, με το να βγαίνεις, να επικοινωνείς το πολιτικό έργο, να δίνεις τη μάχη για την επικοινωνία του πολιτικού έργου και εννοώ του κυβερνητικού έργου στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά των πολιτικών θέσεων του κόμματος. Και η άλλη διάσταση, που μάλλον είναι και με αντίστροφη σειρά για να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή το πιο σημαντικό είναι να παράγεται αυτό το έργο για να μπορείς να το επικοινωνήσεις. Άρα λοιπόν είναι η παραγωγή του κυβερνητικού έργου και εκεί προφανώς ο πρώτος ρόλος κάθε υπουργού.
1: Μάλιστα.
3: Είναι να φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα υπηρετώντας και υδρώνοντας τη φανέλα για να υπηρετήσει το κυβερνητικό έργο. Νομίζω λοιπόν ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι που φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα και αυτός ο συνδυασμός είναι μια ομαδική υπόθεση και νομίζω ότι πιο ομαδική υπόθεση από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται αυτό το έργο η Νέα Δημοκρατία, οι υπουργοί, οι βουλευτές και τα στελέχη της δεν υπάρχει και θα αποτυπωθεί αυτό και στο επικείμενο συνέδριο.
1: Ερώτηση τελευταία. Στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία προηγείται με μια διαφορά ασφαλείας, ας το πούμε, στη χειρότερη περίπτωση 10 ποσοστίων μονάδων. Παρόλα αυτά, διατυπώνονται διάφορες απόψεις σε σχέση με την επόμενη μέρα των εκλογών και τα σενάρια που πυροδοτούνται νομίζω έχουν ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, η μάχη φαίνεται ότι θα δοθεί για το δεύτερο, έτσι λένε όλοι οι αναλυτές, αλλά ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο σε ένα ενδεχόμενο δεύτερον εκλογών. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει, το σκέπτεστε?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς ξεκινάω από το τελευταίο. Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
1: Μάλιστα.
3: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
3: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Ευχαριστούμε θερμά κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η 24ωρη απεργία της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το όριο φοίτησης και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά αίθριος καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε 8:34 πρώτα λεπτά η ώρα. Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο. Και στην παρέα όλοι εσείς με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες και τα θερμά λόγια που μας στέλνετε, είτε μέσω Viber πληκτρολογώντας δύο λέξεις στην αναζήτηση. Air News Radio, Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε μέσω Facebook.
1: Μέσω Facebook, τη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Είδες χθες τη Βίκυ Λέανδρος στην έναρξη της τελετής στη Eurovision.
0: Βαρώνει του πολιτισμού.
1: Μ' άρεσε και το φιλμάκι αυτό μικρού μήκους με το οποίο ξεκίνησε η διοργάνωση. Πολύ συγκινητικό, υπερβολική κι εγώ. Πια, αλλά Βίκυ Λέανδρος ήταν απαστράπτουσα.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο και τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Ακύλας μετά την πρόκριση στην κάμερα της ΕΡΤ.
1: Πάμε στο τελικό ουσιαστικά.
0: Πάμε στο τελικό, ναι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε 24 ώρια απεργία από την ΑΔΔΗ. Μεταξύ άλλων απεργούν νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε φορείες, σε δημόσιους οργανισμούς και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Άρα, αν προγραμματίζετε κάποια εργασία, πάρτε τηλέφωνο πριν. Δεν ξέρουμε ποια είναι η συμμετοχή στην απεργία. Δεν απεργούν σίγουρα τα μέσα μεταφοράς. Από χτες σας το λέμε. Το επαναλαμβάνουμε και σήμερα.
0: Είναι προγραμματισμένη τώρα το πρωί στις 10.30 και μια συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Να σας το πούμε αυτό, να το έχετε υπόψη σας. Τώρα, πριν περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να πούμε σε σχέση με το θέμα που μας έχει σοκάρει, μας έχει συγκλονίσει όλους από χθες αυτό το συμβάν στην Ηλιούπολη. Δεν βγαίνει εύκολα και από τα χείλη μας. Ένα 17χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του και ένα ακόμη δίνει μάχη, χαροπαλεύει. Μετά την πτώση τους από τα ράτσα πολυκατοικίας στον οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Ότι εδώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα, τεράστια ερωτήματα που έρχονται στο φως.
1: Ένα κορίτσι άφησε ένα σημείωμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σημείωμα. Υπάρχει ένα ημερολόγιο από ό,τι μαθαίνουμε. Το σημείωμα από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Αυτό που αναφέρει αυτό το παιδί στο σημείωμα είναι συγκλονιστικό. Τι είναι αυτό που το όθησε ουσιαστικά να επιδείξει το κενό? Το άγχος για τις Πανελλήνιες.
0: Φαίνεται τα
1: κορίτσια. Κατάθλιψη και το άγχος για τις Πανελλήνιες.
0: Εντάξει. Ναι. Κοίταξε. Επειδή είναι πάρα πολύ λεπτά αυτά τα ζητήματα, εγώ θα έλεγα να αποφεύγουμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Όλοι μας, όχι εμείς. Είναι προφανές ότι όταν δύο νέα πλάσματα οδηγούνται σε κάτι τέτοιο, υπάρχει ένα βαρύ υπόβαθρο.
1: Προφανώς.
0: Έτσι, δεν είναι μια απόφαση που παίρνεται εύκολα αυτή. Υπάρχει ένα βαρύ υπόβαθρο.
1: Πολύ περισσότερο που έχεις δύο παιδιά να το
0: υπάρχει
1: κάνουν.
0: Ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο προφανώς και δούλευε. Επικαιρό, έτσι, αυτές δεν είναι αποφάσεις της στιγμής.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Μπορεί και μήνες, μπορεί και
0: το
1: χρόνια.
0: Εάν ήταν οι Πανελλήνιες ή αν ήταν η απώλεια και το πένθος, αυτό θα το κρίνουν οι ειδικοί. Είναι άλλοι που θα το κρίνουν. Είναι άλλο ότι αναφέρει το σημείωμα και άλλο το ότι υπήρχε.
1: Δεν πάβει όμως από μόνο του σαν γεγονός. Ακόμη και αυτό που αναφέρει το σημείωμα. Στο σημείωμα είναι μια γροθιά στο μάχη.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι στο σημείωμα υπήρξε μια αναφορά. Το λέω απλά γιατί πρέπει να τα με έναν τρόπο. Να είναι διακριτά αυτά. Ξέρω ότι στο σοκ το οποίο προκαλεί όλη αυτή η ιστορία αναζητεί κανείς απαντήσεις γρήγορα. Δεν είναι εύκολες όμως οι απαντήσεις αυτές. Λοιπόν, 8:37 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και μετά θα έρθουμε στις δηλώσεις που σας λέγαμε για το άλλο, έτσι, το θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει δώσει δύναμη και αισιοδοξία και θετική ενέργεια μέσα σε όλο αυτό. Το γκρίζο τοπίο της επικαιρότητας.
1: Το γκρίζο και θολό σκηνικό.
0: Λοιπόν, καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Δίκες Εξπρές για βουλευτές». Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα, είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Λέει μεταξύ άλλων ότι την τελική μορφή, προκειμένου να κατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, παίρνει τροπολογία προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε σχέση με την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Περισσότερα διαβάστε στην εφημερίδα, αν θέλετε.
1: Θα θυμούνται οι ακροατές ότι ο κ. Φλωρίδης, όταν είχε μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio, είχε αναφερθεί σε αυτή την τροπολογία.
0: Ακούστε 2-3 ακόμη ειδήσεις πολύ σημαντικές. Πρώτη, ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Στα τέλη του επόμενου μήνα θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία από την ΑΔΕ αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου παρακολούθησης φορτηγών και φορτίων με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Ένα ακόμα θέμα, το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Το Αιγαίο, λέει, η καθημερινή βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι στόχος είναι η επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Ωραίο, επίλυση αυτή.
1: Ναι, μα δεν λύνεται και με νομοσχέδιο.
0: Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και μια φωτογραφία χαρακτηριστική από τα χθεσινά επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και. Ακόμα δύο. Όχι, και τρία, μη σου πω. Λοιπόν, έχουν ενδιαφέρον, γι' αυτό και τα αναφέρουμε. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας. Παρατείνει τη ζωή των ασθενών.
1: Πολύ σημαντική.
0: Φαρμακευτικό σκεύασμα που αναμένεται να πάρει έγκριση κυκλοφορία στις ΗΠΑ μέσα στο 2026 φαίνεται να παρατείνει τη ζωή των ασθενών με καρκίνο στο πάγκρεας. Πρέπει να πούμε ότι είναι εντυπωσιακή η πρόοδος της επιστήμης σε ό,τι αφορά την παράταση του προσδόκιμου, ακόμη και για τις πιο δύσκολες και τις πιο σύνθετες περιπτώσεις καρκίνου. Δεν πρέπει να απελπίζεσαι. Δεν πρέπει να απογοητεύεσαι. Η μάχη κερδίζεται μέρα με τη μέρα.
1: Μάλιστα, στο ρεπορτάζ διαβάζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες δύο περιπτώσεις καρκίνου με πολύ καλά ποσοστά αποτελέσματα, πνεύμονας και παχιέντερο.
0: Επίσης, το κοινωνικό κράτος Σουηδίας δεν υπάρχει πια. Πολύ εντυπωσιακό. Σήμερα οι κοινωνικές δομές στη Σουηδία που υπήρξε πρότυπο,
1: αλλιώς θα είχαμε στο μυαλό μας.
0: Είναι στα ίδια επίπεδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια είναι ιδιωτικά. Απίστευτο. Το ποσοστό πριν από 15 χρόνια ήταν 20%. Και, να πούμε και το τελευταίο, ασχοληθήκαμε πολύ με καθημερινή, αλλά έχει πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές. Οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική με άριστα για τον πολιτισμό και πολύ καλά για τις παραλίες της. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Βεβαίως.
1: Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί? Το γιατί είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, τραγωδία με τις 2-17χρονες στην Λιλούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, τον μισθό εαυτό τους. Πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο διέξοδο. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας είναι αυτό. Ακόμη, από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, χρηματοδότηση, πράσινο φως Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, ΑΕΗ εν έτη 2026 η πληγή, η κατάρα και μια αθώωση και Λέων 14ο ο αντισυμβατικός όταν ο Πάπας φοράει αθλητικά.
0: Ναι, μια φωτογραφία εντυπωσιακή με τον Πάπα να φοράει αθλητικά του παπούτσια. Ναι. Επίσης, έχουμε πρεμιέρα στις Κάνες σήμερα, αλλά χωρίς χολιγουντιανή λάμψη όπως σημειώνουν Τα Νέα. Έρχομαι εγώ στην απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ με το πρόγραμμα ΔΥΠΑ. Επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαβάζω επίσης Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση δένδια για το ουκρανικό ντρόουν. Έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβαση Γεραπετρίτη, χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτή.
1: Ναι.
0: Καθυστέρηση πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Και έχει δεχτεί και πολύ έντονη κριτική, έτσι, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Το ότι πέρασαν τόσες μέρες για να κάνει δηλώσεις.
0: Ναι. Διαβάζουμε επίσης το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Κραυγή αγωνίας πριν βουτήξουν στο κενό τα 2-17χρονα κορίτσια. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat. Κάτι άλλο θες?
0: Ναι, θέλω να πω θέμα, γιατί ναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο, εντάξει, όσο και να θες από λόγους τάκτα, ας πούμε, επειδή αφορά ένα άλλο μέσο ενημέρωσης, μη θεωρείται. Διαβάζω από την απογευματινή Λουκέτο Άρων Άρων στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομένικο. Αγωνία για τον Σταύρο Φλόρον, τον παίκτη του Survivor, βέβαια, που ακροτηριάστηκε από προπέλα. Εδώ είναι τεράστιο το θέμα για μένα.
1: Πάρα πολύ.
0: Τεράστιο.
1: Ήταν ένα από τα στενάχωρα χθεσινά γεγονότα αυτό.
0: Και πραγματικά βάζει επιτάπητο στο ζήτημα της ασφάλειας των παιχτών στα διάφορα ριαλιτοπαίχνιδα. Διότι εντάξει, ωραίο το καλαμπούρι, ωραία και η προσπάθεια να αποσπάσει κανείς εύκολη τηλεθέαση, γιατί κακά τα ψέματα, τα reality είναι ένα ή ήταν ή βασιτώσει κατά περίπτωση μπορεί και να παραμένουν ένα δόλωμα τηλεθέασης.
1: Ναι.
0: Όμως οι όροι ασφαλείας και οι κανόνες ασφαλείας, ιδιαίτερα σε τέτοια.
1: Βέβαια, στο πλαίσιο του παιχνιδιού ή στο διάλειμμα γινόταν το ψάρεμα.
0: Ό,τι και να γίνεται. Ό,τι και να γίνεται. Δεν υπάρχει, νομίζω,
1: γιατί
0: για μένα.
1: Γιατί εδώ υπάρχει. Έκανε υποβρύχιο ψάρεμα. Είχε κανονικά. Τηρούσε κανονικά τους όρους, δηλαδή τη σημαία που το χαρακτηρίζουν και ένα σκάφος πέρασε κυριολεκτικά από πάνω του.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το χαρακτηρίζουν. Έτσι διάβασα στα ρεπορτάζ, δεν ήμασταν και εκεί.
0: Έτσι λένε. Γι' αυτό λέω.
1: Έτσι διάβασα στα ρεπορτάζ.
0: Ας μην βιάσουμε. Ναι, έτσι είπαν και κάποιοι συμπαίχτες του. Εδώ όμως μπαίνει ζήτημα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι διασφαλισμένοι και σε ποιο βαθμό, βέβαια. Μαθαίνω ότι ο Τούρκος παραγωγός έσπευσε εκεί στον Άγιο Δομήνικο, ότι κοιτάνε να τον μεταφέρουν τον τραυματία, τον άνθρωπο
1: σε που έφτασε από τις
0: Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Κατόπιν εορτής τώρα όλα αυτά. Πάσε τόση. Εντάξει, θα τα βρει η δικαιοσύνη, ναι. Να το πω έτσι. Ναι. Άλλα.
1: Περνάω εγώ. Άλλο πρωτοσέλιδο. Εφημερίδα των Συντακτών, λοιπόν.
0: Γράφει και ένα πολύ ωραίο ντέπι σήμερα, στην απογευματινή. Δεν ξέρω αν την έχεις... την έχεις εσύ, είναι, γιατί είμαι μόλις την παρέδωσα. Ένα ωραίο ντέπι γκολεμά η φίλη μας, υπό τον τίτλο 300.000 έπαθλο για ένα πόδι.
1: Το έπαθλο του Survivor.
0: Αυτό, ναι. 300.000 έπαθλο για ένα πόδι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Η εφημερίδα των Συντακτών, λοιπόν, στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος, παραμένει αχρησιμοποιητή 45% των πόρων.
0: Πάμε πιο γρήγορα, γιατί έχουμε καλεσμένο με χρόνο σφιχτό, έτσι.
1: Ριζοσπάστης,
0: κύριος Τίκλος, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα.
1: Ελεύθερος τύπος σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Πρώτο θέμα, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Δεύτερο.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Εχθρικό κράτος η Ουκρανία». Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι.
1: Η εφημερίδα Κόντρα, άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου.
0: Η εστία κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, καθόλου κατηγορούμενοι για το κρέμασμα του Πριτάνεως στις ΑΣΟΕ.
1: Και το μανιφέστο, άλματα πρόοδου στο κράτος δικαίου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα.
0: Ναι, γιατί απέσπασε η κυβέρνηση εύσημα από τον Ευρωπαίο
1: Επίτροπο. Από χθες είναι συνάντηση.
0: Που είχε με τον κύριο Κυριακό Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στην αισιόδοξη πλευρά με την οποία ξεκινήσαμε και την εκπομπή.
1: Να πάρουμε μια ανάσα.
0: Να πάρουμε μια ανάσα χαράς και αισιοδοξίας. Σας λέγαμε για την πρόκληση. Εμείς δεν μάθαμε το ποσοστό, ας πούμε. Θα το μάθουμε όταν τελειώσει και ο τελικός, όταν ολοκληρωθεί ο τελικός στη Eurovision. Είδαμε όμως ότι η Ελλάδα μάλλον πρέπει να έκανε έναν υγιεινό περίπατο χτες και ο Ακύλας στα ημιτελικά της Eurovision. Προκρίθηκαν στα τελικά και αισιοδοξούμε και ελπίζουμε ότι η δουλειά, η σκληρή δουλειά που έχουν ρίξει όλοι οι άνθρωποι της ελληνικής αποστολής, με πρώτο τον Ακύλα, αλλά και η άβρα που βγάζει αυτό το παιδί της αισιοδοξίας και της χαράς, θα έχουν ως αποτέλεσμα να μας το φέρουν το τιμημένο της Eurovision για δεύτερη φορά μέσα σε 20-21 χρόνια. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ακύλας αμέσως μετά την ανακοίνωση των χωρών που προκρίνονται στον τελικό. Πρώτη ανακοινώθηκε η Ελλάδα.
3: Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς. Και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Και πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον Θάνο Παπαχάμο, τον συνάδελφο του Ed News που βρίσκεται στη Βιέννη και παρακολουθεί τα της Eurovision. Ένας από τους συναδέλφους μας που παρακολουθούν τα της Eurovision και νομίζω πολύ το παρασκήνιο ο Θάνος. Έτσι δεν είναι, Θάνο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Όντως,
1: πετάξατε χθες κυριολεκτικά, φαντάζομαι.
4: Πετάξαμε και η αλήθεια είναι ότι είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ συγκινημένοι και κουρασμένοι, αλλά εντάξει, την κούραση τη βάζουμε σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε αυτή την πραγματική χαρά, αυτήν την ανταμοιβή των κόπων καιρό τώρα που με τόσες πρόβες, ο Φωκάς Ευαγγελινός, η ομάδα του και ο Ακύλας βέβαιος που προείσταται όλες αυτές τις εμφάνισεις έχουν δώσει και έχουν χύσει αρκετό υδρότα για να τα καταφέρουμε χθες. Η αλήθεια είναι ότι έφυγε ένα γρήγορο άγχος την βραδιά όταν μας ανακοίνωσαν πρώτους. Ήταν έτσι κάπως ευχάριστη αυτή η εξέλιξη, γιατί συνήθως μας αφήνουν τελευταίο στην ανακοίνωση αυτών των που προκρίθηκαν. Να πούμε βέβαια ότι η σειρά της ανακοίνωσης είναι τυχαία, αλλά συνήθως πάντα μας αφήνουν έτσι στο τέλος να είμαστε με την αγωνία και με την καρδιά στο χέρι. Χθες όμως από πολύ νωρίς είχαμε πάρει αυτό το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, όπου έχουμε προκριθεί. Ναι. Και η σειρά εμφάνισης δεν είναι ακόμα γνωστή. Να σας πω ότι μετά την Παρασκευή, μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, θα γίνει η ανακοίνωση και θα ξέρουμε το σε ποια σειρά εμφάνισης θα βρίσκεται η Ελλάδα στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
1: Ήταν ευχαριστημένη από την εμφάνισή μας. Διάβασα ότι ο Κύλλας δήλωσε ότι δεν θυμάμαι τίποτα όταν κατέβηκε από τη σκηνή. Δεν θυμάμαι τίποτα από τι έγινε. Ήταν βέβαια πολύ άρτιο το αποτέλεσμα.
4: Πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ευχαριστημένη και δικαιωμένη, θα έλεγα, από αυτό το οποίο εδώ και πολύ καιρό ετοίμαζαν και κρατούσαν επασπράγιστο μυστικό. Διαρροές υπήρχαν σχετικά με το τι μπορεί να δούμε πάνω στη σκηνή, όμως νομίζω ότι ακόμα και όταν κάποιος το ακούει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όταν τελικά το είδε χθες. Η τηλεοπτική απεικόνιση αυτού του οποίου έχει στήσει ο Φωκάς Ευαγγελινός πάνω στη σκηνή, νομίζω ότι δικαίωσε και τους ανθρώπους που το περίμεναν, αλλά και εκείνους που κρατούσαν επασπράγιστο μυστικό την εμφάνιση.
0: Έτσι είναι, Θάνο, και είχε και πολλή ενέργεια, είχε και πολύ κέφι, πολύ ζωντάνια. Γεγονός. Να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Επειδή, όπως και να το κάνεις, η αυτοαναφορικότητα περισσεύει όταν έχεις τέτοια συμμετοχή, δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Είναι λογικό να εστιάζονται όλα τα βλέμματα, εδώ τα δικά μας, στον Ακύλα, στην προσπάθεια της ελληνικής αποστολής κλπ. Θα θέλαμε όμως, επειδή ξέρουμε ότι παρακολουθείς εσύ και όλα τα υπόλοιπα, είσαι ψύχρεμος και τα βλέπεις, να μας δώσεις και λίγο παρασκήνιο από τους άλλους. Είδαμε, ας πούμε, τη Φιλανδία που είναι το μεγάλο φαβόρι. Δεν πήγαν και αυτοί άσχημα. Να είμαστε, για να τα λέμε.
4: Καθόλου άσχημα, καθόλου άσχημα. Η Φιλανδία και η Ελλάδα, μπορώ να πω, ήταν οι χώρες οι οποίες εισέπραξαν το μεγαλύτερο χειροκρότημα στην χθεσινή βραδιά. Και είναι και εκείνες οι οποίες και στα προγνωστικά, αλλά και στην απόδοση εδώ στον κόσμο, στο κοινό, τη βλέπεις δημοσκοπικά, έχουν το μεγαλύτερο ρεύμα. Δηλαδή, ότι όταν βλέπεις να ακούγεται είτε το φέρτο, είτε το χαρακτηριστικό βιολί της Λίντα Μπράβα, της μίας εκ των δύο καλλιτέχνων που ανεβαίνουν πάνω σκηνή εκπροσωπώντας τη Φιλανδία, βλέπεις τον κόσμο πραγματικά να ξέρει να φωνάζει, να ουρλιάζει, να τραγουδάει τα τραγούδια και να χαίρεται στην πραγματικότητα με την καρδιά του, γιατί αυτό είναι και η Eurovision, αυτό είναι και ο σκοπός, αυτή η χαρά που αισθανόμαστε όλοι όταν συγκινιζόμαστε στους ίδιους δέκτες.
0: Για πες μας επιγραμματικά, τι άλλο ξεχώρισες εσύ από τη χθεσινή βραδιά?
4: Δεν γίνεται να μην αναφερθώ στην Βίκυ Λέανδρος, η οποία άνοιξε την βραδιά. πραγματικά με τόση ζωή, με τόση χαρά και με τόση συγκίνηση, ερχόμενη από το 1967, τότε που είχε εκπροσωπήσει σε ηλικία μόλις 15 ετών το Λουξεμβούργο με το τραγούδι La Mer Bleu. Τώρα λοιπόν το τραγούδισε ξανά στη σκηνή και συγκίνησε τους πάντες και νομίζω ότι και τους Έλληνες, ειδικά ακόμα περισσότερο που και συμμετείχαμε στο χθεσινό ημιτελικό. Μάλιστα έδωσε και τις ευχές στον Ακύλα λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το σοου, την επισκέφθηκε στο καμαρίνι της και είχαν μια έτσι πολύ θερμή
1: ενώ του φέρε γούρι, λοιπόν. Να ελπίσουμε να του φέρει και το Σάββατο.
0: Τώρα, τι περιμένουμε μέχρι το Σάββατο, έτσι για να σε αποδεσμεύσουμε. Ξέρουμε ότι είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά σου.
4: Επιγραμματικά να σας πω, γιατί όντως πρέπει, έχω και άλλη σύνδεση λίγο, να σας πω επιγραμματικά ότι περιμένουμε την Πέμπτη τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος στην 8η θέση. Εμείς από την Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και να στηρίξουμε την Κύπρο, γιατί δεν συμμετέχουμε στον ημιτελικό. Όμως όλος ο κόσμος μπορεί να το κάνει και μέσω του Rest of the World.
1: Η Σακύρα του δεύτερου της φετινής Eurovision, έτσι την αποκαλούν την Αντιγόνη.
4: Έτσι ακριβώς, έτσι είναι και αυτή η γλυκύτατη και με πάρα πολλή ενέργεια. Και φυσικά περιμένουμε το Σάββατο τον μεγάλο τελικό, ο οποίος ώρα Ελλάδος 10 μεταδίδεται και από το ραδιόφωνο αλλά και από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Μακάρι να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Σε ποια σειρά?
4: Για την ελληνική αποστολή.
0: Σε ποια σειρά
4: είναι? Ακόμα αποκαλυφθεί.
0: Δεν έχει
4: αποκαλυφθεί. Την Παρασκευή θα τα ξέρουμε. Την Παρασκευή.
0: Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο μου.
1: Εντάξει, Θάνο, να σε καλά. Να σε καλά.
0: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε κάποιες ακόμη δηλώσεις που έκανε ο Ακύλας, νομίζω τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση της πρόκρισής μας στον τελικό. Για να ακούσουμε.
5: Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε. Αλλά παιδιά, είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let's go!
0: Άντε με το καλό.
1: Όλοι με αυτά τα χαρακτηριστικά σκουφάκια. Το ναι, το βλέπω. Το κάνω εικόνα τώρα. Με τα σκουφάκια με τα αυτιά. Καλή επιτυχία.

0: λοιπόν διαβάζουμε κάποια στοιχεία τα οποία έσκασαν πριν από λίγο, έτσι, πριν από λίγα λεπτά, και μάλιστα έγιναν γνωστά μέσω του επίσημου λογαριασμού της Eurovision στα social media. Είναι τα πρώτα στοιχεία για τη σειρά της εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision. Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό κληρώθηκαν στο πρώτο μισό του τελικού. Έτσι η Ελλάδα θα είναι στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία. Στο δεύτερο μισό τοποθετήθηκαν Σουηδία, Λιθουανία και Πολωνία. Το λέμε γιατί έχει τη σημασία του κι αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν. Ακριβή θέση θα γνωρίζουμε την Παρασκευή, αλλά αυτό μας δίνει μια εικόνα ότι θα είμαστε και πάλι στην αρχή. Εγώ νόμιζα, οφείλω να σου πω, επειδή ανακοινώθηκε πρώτη Ελλάδα, δεύτερη Φινλανδία, ότι αυτό είχε κάποια σχέση και με την ψηφοφορία, πώς πήγε. Αλλά όπως μας είπε ο Θάνος.
0: Όχι, από χτες. Ξεκαθαρίστηκε
1: ναι,
0: από χτες.
1: Ναι, ναι, ότι ήταν τυχαίο.
0: Το είπαν και οι παρουσιαστές χτες, οι δύο παρουσιαστές. Εγώ μένω και σε ένα πολύ ωραίο έτσι. Σοου, πώς το πω, που έγινε στη διάρκεια του ημιτελικού και μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν τους το είχα των Αυστριακών ότι είναι το... Οι Αυστριακοί που είναι αδελφό έθνος με τους Γερμανούς.
1: Τους έχουν στο μυαλό μας από ψυχρού.
0: Δεν έχουν καμία σχέση όμως. Έτσι.
1: Όχι, θέλω να σου πω.
0: Μα καμία όμως.
1: Και το βλέπεις και από τη διοργάνωση.
0: Μα καμία. Κάνανε ένα πολύ ωραίο σοου για την κόντρα που έχουν με τους Αυστραλούς. Γιατί πολλοί, ας πούμε, συνδέουν το Όστρια με το Αυστράλια και λοιπά. Και κάνανε ένα εξαιρετικό σοου στο οποίο συμμετείχαν μέχρι και άνθρωποι Παύλα Καγκουρό. Δηλαδή άνθρωποι που καγκουρό. Και πραγματικά ήταν
1: χιούμορ, είχε πάρα πολύ χιούμορ. Όπως και αυτό το φιλμάκι στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. Ένα παιδί, ξεκινούσε με ένα παιδί που έβλεπε Eurovision. Βλέποντας Eurovision μεγάλωνε. Είχε τα χαρακτηριστικά στιγμές από την Eurovision. Εκεί βλέπουμε και τη Βίκυ Λέανδρος 15 ετών να τραγουδά. Και φτάνει πια σε μεγάλη ηλικία να παίζει στο πιάνο το L'amour Bleu που τραγούδησε μετά η Βίκυ Λέανδρος.
0: Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα, με μια μουσική γέφυρα θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.
1: Δεν με έχεις τίποτα για την κίνηση.
0: Α, ναι, για πες για την κίνηση, βέβαια.
1: Τα γνωστά πρόβλημα. Δεν είναι η χειρότερη μέρα, η χειρότερη εικόνα που έχουμε για την κίνηση αυτή την ώρα. Στον Κηφισό έχουμε πρόβλημα στη Νέα Φιλαδέλφια και μετά από την Αχαρνών μέχρι το Εγάλεο. Στην άνοδο είναι από το σταθμό των Κντέλ μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε πρόβλημα από Περιστέρι μέχρι Λίμνη Κουμουρδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι δρόμοι στο κέντρο αυτή την ώρα έχουν αρχίσει να φορτώνονται με κίνηση, έχουν κίνηση. Η Συγκρού στην είσοδο της Αθήνας την περισσότερη, αλλά και η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση, και η Αρδιτού και η Ηλιουπόλεως, Ακαδημίας και Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας. Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι, Μεσογείων στην είσοδο προς Αθήνα, από Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέχρι Κατεχάκη και η Παραλιακή, από την Κλειφάδα μέχρι και τον Πειραιά.
0: Ανοιξιάτικος καιρός και θα έλεγε κανείς.
1: Και σκονίτσα, με λίγη σκόνη.
0: Ελάχιστη σκόνη, αλλά σίγουρα πολύ καλές θερμοκρασίες, έτσι. Και σήμερα προβλέπουν οι
1: μετεωρολόγοι. Λίγο χαμηλότερος από χτες, νομίζω.
0: Έχω, όχι.
1: Α,
0: τριαντάρια βλέπω και σήμερα. Ναι.
1: Πάμε για μπάνιο.
0: Βλέπω και σήμερα τριαντάρια και μάλιστα σε αρκετές περιοχές. Όπως ας πούμε στην Κρήτη βλέπω, στα Ηπειρωτικά, 28, 29 στη Θεσσαλία. Εδώ στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη, το λες και λίγο. Αυτή την ώρα 19 στην Αγία Παρασκευή, 20 στην Αθήνα και 20 στον Πειραιά. Και στη Θεσσαλονίκη, καλός καιρός και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς, 20 αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Και μετά θα σου πω ποιο τέλεχος κόμματος είπε για άλλο τέλεχος, υποψήφιο αρχηγό και πάλι, να λουστεί δύο φορές για να φύγει η μπογιά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε Πανεπιστήμια, Υπουργεία, Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. 5,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.

0: και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποια αν μας ακούτε. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026. Ed News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Γιάννα Φάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε Art News Radio, δύο λέξεις, Art News, μία radio ή άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε μέσω Facebook να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα πούμε τώρα αρκετά μηνύματα, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας.
1: Στείλτε μας καμιά φωτογραφία να μας φτιάξετε τη διάθεση. Το ζητάω, αλλά έχετε ξεκινήσει ήδη να στέλνετε φωτογραφίες.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Λάρα, στο Δημήτρη τον Παρίσι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Αβραάμ, ο οποίος μας στέλνει πάντα από τη Σουηδία τα μηνύματά του. Άκουσα, Αβραάμ, αυτή την είδηση για τη Σουηδία, ότι η χώρα που κάποτε αποτέλεσε το μοντέλο του κοινωνικού κράτους, και όχι μόνο. Όταν λέμε σουηδικό μοντέλο, δεν εννοούμε το κοινωνικό κράτος κατά ανάγκη, άλλα πράγματα εννοούμε. Εννοούμε τις ανθρώπινες σχέσεις, καμιά φορά. Αλλά που λέμε Σουηδία, γίναμε. Αλλά και για το κοινωνικό κράτος υπήρξε μοντέλο, δεν υπάρχει πια μοντέλο τέτοιο. Είναι η σοσιαλδημοκρατία, φαίνεται ότι πήγε περίπατο στη χώρα όπου το κοινωνικό κράτος αποτέλεσε παράδειγμα επί δεκαετίες. Και πλέον ο καπιταλισμός κυριαρχεί και μάλιστα σε άγριες μορφές, τόσο στην υγεία όσο και στην εκπαίδευση. Έτσι διαβάζουμε σήμερα. Και τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Έχουν αλλάξει πολλά από αυτά που γνωρίζαμε και ισχύουν στη Βόρεια Ευρώπη, στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης ιδιαίτερα.
0: Βέβαια. Καλημέρα και στους άλλους φίλους μας, τον Βασίλη τον Καραγιάννη.
1: Βέβαια, τον Γιώργο τον Θήμιο που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από παραλία στην Καβάλα. Τον Χρήστο, την Ελένη την Παπαβασιλείου, τον Δημήτρη που κάνει σχόλιο ότι κάθε μέρα είναι η μέρα σοκολάτα.

0: Δεν είναι ανάγκη να υπάρξει διεθνή ημέρα.
1: Λοιπόν, 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα, το λέμε για όσους δεν ήσταν συντονισμένοι την προηγούμενη ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή, εκτός βέβαια από τη θριαμβευτική πρόκριση του Ακύλα στον τελικό της Eurovision, κάτι που μας έχει δώσει χαρά, χαμόγελο, ελπίδα και αισιοδοξία για να σπάσει λίγο, ρε παιδί μου, όλο αυτό το γκρίζο τοπίο της επικαιρότητας που σε πλακώνει και σου μαυρίζει την ψυχή. Λοιπόν, ένα από τα θέματα του γκρίζου που σου μαυρίζει και σου πλακώνει την ψυχή είναι δυστυχώς το έργο στο οποίο είμαστε για άλλη μια φορά θεατές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το έχουμε συζητήσει και με τον καλεσμένο μας, τον άνθρωπο που μας κάνει τη τιμή να είναι εδώ μαζί μας για να το ξανασυζητήσουμε. Ο ίδιος υπήρξε ενεργότατος πανεπιστημιακός, υπήρξε και πρίτανης στο πανεπιστήμιο που βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Σήμερα είναι υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Ernews Radio. Κύριε Υφυπουργέ, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί σήμερα είναι πραγματικά μια δύσκολη μέρα και θέλει λίγο θάρρος όταν είσαι σε αυτή τη θέση να βγαίνεις και να απαντάς σε ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, κύριε Υφυπουργέ, δεν είναι μόνο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που είδαμε και ακούσαμε, γιατί και το ηχητικό ντοκουμέντο, φανταζόμαστε και εσείς το έχετε ακούσει, είναι ανατριχιαστικό για όσα συνέβησαν χθες, παραμονή των φοιτητικών. Έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα, όπου αντεξουσιαστές πήγανε και σακατέψανε στο ξύλο κάποιους άλλους φοιτητές αριστερούς. Είναι το γεγονός ότι επεισόδια ανάλογα είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και είναι και το γεγονός ότι ένας συνάδελφός σας,
0: ο κύριος Μπουραντώνης,
1: πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ο οποίος υπέστη όσα υπέστη ο άνθρωπος πριν από κάποια χρόνια.
0: Του κρεμάσα μια ταμπέλα ουσιαστικά, ναι, και τον φωτογράφησαν για όσους από τους ακροατές μας δεν το θυμούνται.
1: Δεν φαίνεται να βρίσκει δικαστική δικαίωση για αυτά που υπέστη, τα άθλια και τα ανατριχιαστικά. Λοιπόν, έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, έχετε επιχειρηματολογήσει υπέρ της άποψης ότι η κατάσταση στα πανεπιστήμια έχει βελτιωθεί, δεν είναι όπως ήταν, ότι δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις κλπ. Είναι μια κυβερνητική επιχειρηματολογία που την ακούμε συχνά, όμως κακά τα ψέματα. Στο ίδιο έργο θεατές είμαστε.
2: Να ξεκινήσω, να ξεκινήσω, γιατί να μην φανεί ότι θέλω να το αποφύγω, με την τελευταία παρατήρησή σας για τον φίλο και τον πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Δημήτρη τον Μπουραντώνη.
1: Το γνωρίζετε προσωπικά, υποθέτω, το γνωρίζετε.
2: Σαφέστατα, είναι και γενικός γραμματέας της εκπαίδευσης. Λοιπόν, και είναι και προσωπικός μου φίλος, πέρα από ακαδημαϊκός φίλος. Όταν υπέστη αυτή την αήθη, αειδιαστική επίθεση και συμπεριφορά, άθλια, τότε εγώ ήμουν πρίτανη στο Αριστοτέλειο και θυμάμαι, και είναι λογικό, όλοι οι πρίτανοι όλων των ελληνικών πανεπιστημίων είχαμε καταδικάσει με τον πιο δυνατό τρόπο αυτή τη συμπεριφορά. Κάποια χρόνια μετά, 5 χρόνια πόσα είναι από το 20 και μετά σχεδόν 6 χρόνια, τελεσυδίκησε μια διαδικασία δικαστική. Σε ό,τι με αφορά, σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, τις σέβομαι, και από τη στιγμή που κανείς από εμάς δεν έχει όλα τα δεδομένα μπροστά του, δεν μπορεί να τις κρίνει. Τις σέβομαι και δεν τις κρίνω. Όμως, θα ήθελα να πω τούτο, ως πολίτης, ως ακαδημαϊκός. Ίσως μερικές φορές και τις αποφάσεις δεν δίδουν το σωστό μήνυμα. Και σταματάω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει πάντως ένα... Να συνεχίσω από εκεί εγώ. Υπάρχει ένα μήνυμα τιμωρησίας. Ποιος έχει τιμωρηθεί για κάτι που έχει κάνει μέσα στα πανεπιστήμια?
2: Γι' αυτό λοιπόν πολύ σωστή η πάσα. Να χρησιμοποιήσω τώρα και μια ποδοσφαιρική ή μπασκετική. Να το πω έτσι, ορολογία, γιατί σήμερα είναι και μια μέρα με έντονο μπασκετικό ενδιαφέρον το βράδυ.
1: Όντως.
2: Να...
0: καταλάβαμε, κύριε Παπαϊωάννου, καταλάβαμε.
2: Και λίγο χαλαρή. Γι' αυτό λοιπόν, τι έχει γίνει? Όντως υπήρχε ένα κενό στην όλη νομοθεσία. Πολύ εύλογα είπατε προηγουμένως ότι στο ίδιο έργο θεατές. Θυμάστε εσείς άλλες φορές ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις κατά υπαιτίων? Εγώ όχι, όμως το υπάρχουν. Πότε ψηφίστηκε ο νόμος που διαπιστώσαμε τα κενά? τον Ιούλιο. Τι προβλήματα είχαμε τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου στο κτίριο Γκίνη του Πολυτεχνείου, που μπήκαν και τα σπάσαν στο κτίριο Γκίνη. Όλοι αυτοί έχουν και ποινικές διώξεις και πειθαρχικές διώξεις. Αν αυτά δεν βγαίνουν στα μέσα ή τα μέσα δεν τα προβάλλουν. Πάμε τώρα την περασμένη εβδομάδα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τον προπυλακισμό του αντιπρίτανη του κυρίου Μιχαηλίδη. Έχουν ασκηθεί μηνύσεις. Υπάρχει σε πορεία μια προκαταρκτική εξέταση για άσκηση ποινικής δίωξης με το άρθρο 330 και 168 του ποινικού κώδικα. Μόλις υπάρξει ποινική δίωξη, όχι μόνο κατά φοιτητών, αλλά πιθανόν και άλλων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ξεκινάει άμεσα πειθαρχική δίωξη. Όπως ορίζει ο νόμος. Αυτά μέχρι τώρα δεν τα είχαμε. Θα μου πείτε από την άλλη ότι γι' αυτόν τον λόγο μάλλον θα πω ότι δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία. Οφείλουμε και να την προλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, γιατί τα στυλιάρια αυτές μπήκαν μέσα στο πανεπιστήμιο.
2: Έτσι, εκεί λοιπόν είναι το ερώτημα. Άρα λοιπόν, πώς θα προλάβω κάποιον που να μην μπει? Αυτός που είναι να μπει και να δημιουργήσει πρόβλημα έχει δύο ιδιότητες. Ή θα είναι φοιτητής ή μη φοιτητής. Ακόμα και card readers, δηλαδή να είχα ελεγχόμενη είσοδο, που θα σας πω ότι έρχεται η ελεγχόμενη, θα μου πείτε εσείς γιατί δεν ήρθε ακόμη.
0: Στα πόσα χρόνια θα έρθει αυτό, θα λέγαμε. Πριν συζητούσαμε για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
2: Μπράβο, αν αφήσουμε η πανεπιστημιακή αστυνομία, ήταν λάθος.
0: Το
2: παραδέχτηκε. Τελειώσαμε. Μην επανερχόμαστε. Όταν κάποιος παραδέχεται τα λάθη του, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία γιατί μπορεί να πάει καλύτερα προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε. Άρα λοιπόν έχουμε κινήσεις.
1: Κοιτάξτε τώρα που μπαίνει το ζήτημα ότι εάν υπήρχε μία αποτελεσματική φύλαξη, θα μπορούσε εν τη γενέση να αποτραπεί το επεισόδιο.
2: Τι έχουμε λοιπόν, πολύ σωστά κύριε Αδαμόπουλε, και χαίρομαι για την κουβέντα. Τι σημαίνει φύλαξη? Σημαίνει security, να το πω έτσι, και υλικοτεχνική υποδομή. Τι? Κάμερες, απλά και ωραία. Δύο, τρία. Κάρτες εισόδου, μάλλον ελεγχόμενη είσοδος, όχι μόνο από το φύλακα, τον security, αλλά και από ηλεκτρονικό μέσο. Mm-hmm. Αυτά όλα κατατέθηκαν, όπως ορίζει ο νόμος, από όλα τα πανεπιστήμια, ο νόμος του Ιουλίου.
0: Τον Αύγουστο, μέχρι τον Αύγουστο περιμένατε.
2: 31 Δωδεκάτου, ορίζει ο νόμος.
0: Μάλιστα. Κατατέθηκαν. Ωραία.
2: Στη συνέχεια, το να πάρω μια κάμερα, κυρία Γεωργίου, δεν είναι πάω στο μαγαζί της γειτονιάς.
0: Όχι, και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων. Το καταλαβαίνουμε
2: λοιπόν,
0: όλα αυτά.
2: Άρα χρειαζόμαστε συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Έχουν τεθεί. Τις ξέρουμε. Τώρα πάμε στη διαδικασία της δημόσιας, της δαπάνης που πρέπει να γίνει μέσα από μια διαδικασία λογιστική, δημόσια, η οποία... Δεν μπορείς να πεις θα δώσω...
0: Πόσα χρόνια θα πάρει όλο αυτό, κύριε Παπαϊωάννη?
2: Αυτό έχει πάνω από κάποιους μήνες. Είναι το τυπικό διαδικαστικό
1: κύριε
2: μια
1: Υπουργέ,
2: δημόσια.
1: Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και έτοιμος αυτή την κουβέντα. Η Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε εκλεγεί και ένα από τα βασικά προτάγματά της ήταν η εφταξία στον χώρο των δημοσίων πανεπιστημίων. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος. Λοιπόν, έχουν περάσει περίπου 7 χρόνια. Και κάτι.
2: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να το μηδενίσουμε, αλλά είναι λογικό όμως να κάνουμε ακόμα αυτή τη συζήτηση? Δεν έπρεπε αυτά να τα έχουμε αφήσει πίσω.
2: Ναι. Πολύ εύλογη. Είστε ένας πολίτης όπως είμαστε όλοι μας. Εύλογο το ερώτημά σας. Από το 19 και μετά. Θυμάστε πριν το 19 τα χρησίματα των Βρετάνων στα γραφεία. Θυμάστε πριν το 19.
1: Ναι, και τις καταλήψεις μέσα στα πανεπιστήμια κλπ.
2: Ναι, ναι, και... ναι, μπράβο.
1: Ναι.
2: Και ρωτάω, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ενεργός κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο? Καμία. Έχουν αποδοθεί τα κάμπουσες. Έχετε ακούσει εσείς σε κάμπους του πανεπιστημίου του οποιοδήποτε ναρκέμπορους ή τέτοιου είδους ξυλοδαρμούς? Καθόλου δεν τα έχουμε ακούσει. Τι ακούμε μόνο? Ενίοτε αυτές τις καταδρομικές. Και λέω εγώ, πέρα από όλα όσα είπα, διαφωνείτε ότι στο μυαλό το περίεργο, ας σταματήσω στη λέξη, στο επίθετο περίεργο, του οποιοδήποτε που θέλει να κάνει κάτι, υπάρχει κάποιο μέτρο, έστω και ένα, που θα τον αποτρέψει να κάνει κάτι
0: δύο? Αποτελεσματική φύλαξη του πανεπιστημίου. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε
2: πάμε
0: κάτι
2: τώρα
0: άλλο.
2: Στη φύλαξη. Πάμε τώρα στη φύλαξη. Δεσμεύτηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η Υπουργός σε προηγούμενη σύνοδο των Βρετανών ότι θα χρηματοδοτήσουμε την αύξηση, να το πω απλά, των σεκιουριτάδων.
1: Ναι.
2: Η νομοθεσία όμως τι λέει για τους σεκιουριτάδες, αγαπητοί φίλοι? Ότι εγώ ως σεκιουριτάς δεν έχω δικαίωμα ούτε να σε αγγίξω στον νόμο.
1: Ναι.
2: Απλώς τι κάνω, επιβλέπω και εφαρμόζω το σχέδιο ασφαλείας που θα γίνει. Αυτό έγινε χτες. Με το που έπεσε η πρώτη ψηλή, η πρώτη, πώς το λένε, καδρονιά όπως να το πούμε, αυτόματα μέσα σε 10-15 λεπτά έφτασε η αστυνομία. Και βγήκαν
1: εμείς
2: μετά,
1: μια ώρα μάθαμε, μια ώρα
2: βγήκαν,
1: μετά.
2: Και βγήκαν μετά, αγαπητοί φίλοι, και με λυπεί αυτό, συνάδελφοι έγκριτοι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι κάναν σπέκουλα πάνω στην παρουσία της αστυνομίας,
1: ναι,
2: για να προωθήσουν πολιτικά θέματα της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί είναι που χάνουμε το παιχνίδι. Ή συμφωνούμε όλοι ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, ας καθίσουμε να το συζητήσουμε. Ναι, πάντα υπάρχουν. Όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα γεγονότα για άλλου είδους πολιτικές, να προωθήσουμε πολιτικά θέματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο κ. Νίκος Παϊώνη, Υπουργός Παιδείας, για τα επεισόδια που έγιναν χθες, τόσο στο Αριστοτέλειο, κυρίως στο Αριστοτέλειο, όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αλλά βέβαια και για την αθώωση των κατηγορουμένων, για την επίθεση, τη διαπόμπευση, να το πω έτσι, του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και είναι Γενικού Γραμματέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Μπουραντώνη.
0: Κ. Μπουραντώνη. Ναι, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η μέρα φοιτητικών εκλογών.
1: Ναι. Κατά τα λοιπά, έχουμε διάφορα μηνύματα, θα διαβάσουμε, σε σχέση και με τους ληστές της Θωρέας. Εντάξει. Ότι είχαν σχέση, λέει, με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και γι' αυτό τους παρακολουθούσαν κλπ.
0: Είναι αλήθεια ότι χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ναι, ο κ. Σοχοίδης, είχε αναφερθεί σε αυτό λέγοντας ότι τους γνωρίζαμε.
1: Εντάξει. Ναι, τα ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μάλιστα.
0: Εμείς κλουζό δεν είμαστε.
1: Ναι, και είχαν, λέει, και ένα όπλο, το οποίο όπλο προ-20ετίας, δεν θυμάμαι τώρα γιατί όπλο είναι, το χρησιμοποιούσαν κάποιες άλλες οργανώσεις του Αντάρκτικου Πόλης. Και, δηλαδή, αυτές τι δίνονται από πατέρα σε γιο και από παππού σε γονό στο Αντάρκτικο, κάπως έτσι. Δεν ξέρω τώρα. Εμένα πάντως η ληστεία, το ξαναλέω, το είπε και η Μαρία χθες, συμφωνώ. Μου θύμισε λίγο Monty Python όλο αυτά τα πράγματα.
0: Κομμωδία.
1: Οι μεταμφιέσεις, μεταμφιεζόντουσαν, λέει, σε ηλικιωμένους. Τι μεταμφιέσεις? Δηλαδή,
0: οι μεταμφιέσεις ή τα χρήματα που τους έπεφταν στον δρόμο και γύριζαν, δηλαδή, και τα μάζευαν. Εάν, δεν ήξερα, χάθηκαν από το GPS. Εάν, και εγώ το παθαίνω αυτό.
1: Εάν, ας πούμε, αυτοί οι σκληροί αντεξουσιαστές, παύλα παράνομοι, παύλα. Ή γενικά, εάν οι σκληροί αντεξουσιαστές, παύλα παράνομοι, συμπεριφέρονται όπως οι ηθοποιεί σε φαρσοκομωδίες του βοβού κινηματογράφου, δεν ξέρω. Πρόσχε, δεν υπάρχει φαρσοκομωδία στο βοβού κινηματογράφο. Λέμε τώρα. Τότε είναι να γελάμε, ας πούμε. Δεν είναι. Μπάσχε, τόση μπράβο στην αστυνομία που τους έπιασε έστω και έτσι. Που τους έπιασε έστω και έτσι. Που τους έπιασε έστω και έτσι.
0: Είχαν κάνει αρκετές, είχαν πραγματοποιήσει αρκετές ληστείες εδώ μεταξύ. Ναι. Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη φωτογραφία σου από την θάλασσα εκεί στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα στην στέλνει η Ελένη. Καλημέρα στη Μαργαρίτα. Εμείς δεν είμαστε Μαργαρίτα, ακούει άλλο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα όμως, Ελένη. Καλημέρα.
1: Μαργαρίτα είναι αλλού αυτή την ώρα. Ελένη από την Κέρκυρα, να είσαι καλά.
0: Έχει κάνει λάθος το μήνυμά της.
1: Καλημέρα στην Ευγενία Τιτζόκου. Γεια σου, Ευγενία. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μια ωραία φωτογραφία μας. Δύο. Ένα ωραίο καταγάλα.
1: Δύο φωτογραφίες. Από πάνω πόλη της
0: Θεσσαλονίκης. Τώρα μου εμφανίστηκε η δεύτερη. Είναι ένα καταγάλανο ουρανό.
1: Η Λάρα στέλνει τα εύσημα στην Ήρα για την καλύτερη μουσική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα μεταφέρουμε. Ο Βασίλης λέει: πραγματικά πολύ στενάχωρη είδηση για τα δύο κορίτσια. Πραγματικά είναι ένα σοκ. Και σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς συντηρείται το εμφυλιοπολεμικό κλίμα ακόμη και σήμερα. Έχοντας πρόσφατα αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο, νέο παιδί, και έχοντας παρακολουθήσει μαθήματα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού για μικρό διάστημα, μπορώ να πω με σιγουριά πως υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Οθήμιου από την Καβάλα μας στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο. Τι όμορφα που είναι. Όπου η θάλασσα είναι Ελλάδα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Την Καβάλα που είναι μια
0: πολύ ωραία.
1: Πανέμορφη πόλη. Χρήστος Τζινιέρης. Καλά δεν λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, πρέπει να καθιερωθεί και αυτή η μέρα στην Ελλάδα. Λέει η μέρα του Μακάκα.
0: Ναι.
1: Λέει, ναι, συμφωνούμε. Ναι.
0: Στην Ελένη του Παπαβασιλείου να πούμε καλημέρα. Εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα.
1: Να είσαι καλά. Στον Δημήτρη τον.
0: Δικός μου.
1: Φίλος σου.
0: Λάτρης σοκολάτας. Γι' αυτό το λέω, επειδή αναφέρεται στη σοκολάτα.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει, λέει, διεθνής ημέρα. Δεν υπάρχει διεθνής ημέρα σοκολατίνας, γιατί κάθε μέρα είναι ημέρα σοκολάτα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη από τον Παπάγο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Πάμε τώρα να δούμε και τα μηνύματα των φανατικών εδώ,
0: των γκρούπις.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο τον Ραλάτο. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Νίκο, τη Μαρία και την Κατερίνα από την Καρδίτσα. Στέλνουμε την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Στο Σάκη. Είναι, λέει, το πολιτικό κόστος που κατάτησαν έτσι στα πανεπιστήμια. Ίσως να μην έχεις και άδικο, εγώ θα πω.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό, είναι και ιδεολειψίες βαθιές.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει βελτίωση, έτσι, σε σχέση με το.
0: Μα το είπαμε και με τον κύριο Παπαϊωάννου, το συζητήσαμε αυτό, αλλά κάποια προβλήματα παραμένουν όμως.
1: Ναι. Η Ευγενίτσα μας στέλνει μήνυμα, λέει: σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος ο εγγονός μου και γενέθλιο της εγγονός μου.
0: Να τους χαίρεσαι και τους δύο.
1: Να σου ζήσουν εκεί δύο και να τους χαίρεσαι, Ευγενία μας. Αλέξανδρος Μουχλής. Καλημέρα, καλή δύναμη. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος. Απεργία σήμερα. Δηλαδή, καλή τύχη στον Ακύλα με το Φέρτο. Δύσκολα τα πράγματα με στενά του Ορμούς. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Τραμπ στην Κίνα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας. Πού το πας αυτό. Μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία επιχείρησε εναντίον του Ιράν. Μεγάλο μπλέξιμο. Ζέστηκε σήμερα. Μας εύχεται καλή εκπομπή. Σπυριδούλα Αναπιώτη με τις υπέροχες φωτογραφίες. Μας στέλνει ένα καίκι. Καταπληκτικό η Σπυριδούλα από Σαντορίνη. Το πάνω από το οποίο πετάνε δεκάδες γλαροπούλια. Πολύ ωραία φωτογραφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα μας.
0: Έχει έρθει για τα καλά η Άνοιξη. Το καταλαβαίνουμε από τις φωτογραφίες σας.
1: Και από
0: τον
1: Νίκο.
0: Πάμε και προς καλοκαιράκι σιγά-σιγά.
1: Έτσι. Και από τον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει ανθισμένες κερασιές από τα Τρίκαλα. Κερασιές δεν είναι, νομίζω, ναι.
0: Τώρα είπες κερασιές και είδα κεράσια στο μανάβι μου.
1: Πόσο, 12 ευρώ το κιλό, 15
0: ευρώ.
1: 15.
0: Αν δεν πέσουν κάτω από 7, εγώ κεράσει την τρώω.
1: 15 ευρώ έχουν οι άτομοι. Σοβαρά. 15 ευρώ.
0: Εντάξει,
1: τα κεράσια.
0: Τα κεράσια πάντα βέβαια είναι ακριβό φρούτο, αλλά 15.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη του Σαμαρά και στην φίλη μας την Ποθή τη Βάλβη που μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από την Σαντορίνη. Με ένα τοπίο λίγο στην ομίχλη, μου κάνει εντύπωση. Έχει πάχνει πολύ.
0: Έχει,
1: είναι ίσως επειδή είναι πρωινή φωτογραφία.
0: Ναι. Μπορεί. Τώρα, επειδή μου σχολεί στα θέματα της ημέρας, αναφέρθηκε στα στενά του Ορμούς. Ποιος ξέρει λόγω στενών του Ορμούς που θα φτάσουν τα κεράσια. Όλα επηρεάζονται.
1: Πολύ στενά τα στενά που λέει και η Σοφία Βούλτευς. Πολύ στενά τα στενά.
0: Σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, να αλλάξει το όνομα της επιχείρησης.
1: Πώς το λέει.
0: Sledgehammer.
1: Τι σημαίνει αυτό. Το Hammer
0: είναι. Στο λέω, Sledgehammer είναι η Βαριοπούλα. Γιατί κάτι θα σου θυμίζει η επιχείρηση Βαριοπούλα. Δεν έχει σχέση. Αλλά σκέφτεται να αλλάξει το όνομα της επιχείρησης. Για να κερδίσει χρόνο σε σχέση με το Κογκρέσο. Θυμάσαι το όριο των 60 ημερών. Δεν λέω περισσότερα.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ρε, εσύ βλέπω εδώ τα κεράσια έχουν μέχρι 10 ευρώ το κιλό. Πού τα είδες, 15?
0: Το 15.
1: Σε ξοχωρίο τα είδες, σε κοσματοβολείο.
0: Μονοκέρασα, αντί για μονόπετρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Στις κάλπες σήμερα, οι φοιτητές σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το όριο φοίτησης και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο κόκκινο. Με το βλέμμα στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο που θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, κινέζικο υπερδεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του κόλπου μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων. Δοκιμάζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο. 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Όπως κατάλαβες, αυτό σημαίνει αντανακλαστικά.
1: Τσιπλάκι
0: Θεός. Μας έριξε ένα Peter Gabriel με.
1: Let's Hammer.
0: Let's Hammer.
1: Βαριοπούλα.
0: Βαριοπούλα.
1: Φιερωμένο εξαιρετικά.
0: Φιερωμένο εξαιρετικά. Νικόλας ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να βγόμαστε δυνατά και καθαρά και ενίοτε κάνει και τις παρεμβάσεις του, πάντα εύστοχες και πάντα ουσιώδεις.

0: Να σου πω, πριν από την δεύτερη ώρα της εκπομπής με απείλησες ότι θα μου μιλήσεις για κάποιο ή κάποια πολιτικό η οποία μίλησε για λουσίματα και δεν μου έχεις πει τίποτα. Έχει περάσει, έχουν ήδη περάσει 35 λεπτά και δεν μου έχεις πει απολύτως τίποτα.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Κάνε πράξη την απειλή σου.
1: Ανεβαίνει το θερμόμετρο, έχω να σου πω, μεταξύ των κομμάτων. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου μιλήσω για ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αναστασίου.
0: Στέλεχος κιόλα.
1: Στέλεχος.
0: Δηλαδή.
1: Είναι, ναι. Εν αναμονή βουλευτής. Θυμάσαι τι είχε πει και τον κύριο Χριστοδουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη.
0: Και τι είπε το στέλεχος.
1: Σε κάποια συνέντευξή της λοιπόν αυτές σε τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρθηκε, ρωτήθηκε για τον κύριο Τσίπρα, πότε θα κάνει το κόμμα του, κάποιο σχόλιο για το μανιφέστο κτλ. Και είπε ακριβώς αυτό που σου είπα.
0: Ό,τι τι.
1: Να λουστεί. Να λουστεί δύο φορές.
0: Γιατί, επειδή βάφει τα μαλλιά.
1: Επειδή βάφει τα μαλλιά του.
0: Πάμε να πω ότι
1: είναι
0: συντριπτικό πολιτικό επιχείρημα. Είναι γεγονός αυτό.
1: Εγώ αποσβολώθηκα εγώ.
0: Είναι συντριπτικό πολιτικό επιχείρημα. Νομίζω ότι.
1: Πέφτει όλο και πιο χαμηλά το επίπεδο.
0: Ότι, όχι, εγώ πιστεύω ότι και μόνο εξαιτίας της χρήσης του συγκεκριμένου επιχειρήματος θα έπρεπε κανονικά να την περιμένει μια λαμπρή καριέρα σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση. Την καθοδήγηση, τον τομέα πολιτικής καθοδήγησης του κόμματος. Διότι κακά τα ψέματα σπανίζουν τα στελέχη που χρησιμοποιούν έτσι τόσο κέρια και επί της ουσίας επιχειρήματα για να κατατροπώσουν τον πολιτικό του αντίπαλο.
1: Στην εποχή των social media βέβαια διαπρέπουν.
0: Ναι.
1: Στην εποχή των social media βέβαια διαπρέπουν πολλά από αυτά τα στελέχη. Δεν χαρακτηρίζει σε κάθε περίπτωση τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Την κριτική που ασκεί το Πασόκ δεν χαρακτηρίζει το Πασόκ. Έχει τα πολιτικά του επιχειρήματα
0: άκουσα,
1: για να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα ή οπουδήποτε θέλει να επιτεθεί.
0: Επειδή εμείς εδώ. Νομίζω γνωρίζουν όσοι μας ακούν πολλά χρόνια τώρα ξέρουμε να ξεχωρίζουμε αυτό που λέμε την ήρα από, τα στάρι, από το στάρι, τα ξερά από τα χλωρά και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε φυστεί καλών λόγων όταν πρέπει και σκληρής κριτικής επίσης όταν πρέπει.
1: Μα
0: όπως
1: αυτό,
0: κάνουμε
1: ναι.
0: Ανεξαιρέτως για όλους.
1: Δεν τσουβαλιάζουμε όμως ποτέ.
0: Ναι,
1: κάθε φορά με κάθε ευκαιρία βρίσκουμε τρόπο να το...
0: Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω τα εξής. Εάν η εν λόγω κυρία είναι στέλεχος και παραμένει μετά τη διατύπωση τέτοιων επιχειρημάτων χωρίς κάποιος να τη τραβάει τα αυτή πολιτικά εννοώ μην παρεξηγηθώ ή να τη βάζει στη θέση της ή να την βγάζει από τη θέση της με έναν τρόπο σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αποδέχεται και τα επιχειρήματά της.
1: Είναι χρυσοβραδινές αυτές οι δηλώσεις, σας περιμένουμε.
0: Είμαι πραγματικά περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς ακριβώς θα αντιδράσει επισήμως το ΠΑΣΟΚ σε αυτά. Πώς τα είπε εσύ, κορίτσια, πώς ακριβώς τα είπανε.
2: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα.
3: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά. Για ψηφοθυρικούς λόγους.
0: Μάλιστα, δηλαδή εντάξει, ξεκινάει με το συντριπτικό επιχείρημα.
1: Και μετά.
0: Να βάψει το μαλλί και λοιπά. Βέβαια τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Μην μου το χαλάσεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Όχι, εδώ που τα λέμε. Έτσι και ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή σε εξωπολιτικό τι όρος και αυτός. Σε μη πολιτική διάσταση ας πούμε.
1: Μπορεί να πάρει πολλούς
0: συμπάλα.
1: Πολλούς και πολλές.
0: Πολλές, πολλούς και πολλούς συμπάλα.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν είναι πολιτικό επιχείρημα.
0: Να πάρει ευχή,
1: δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Μ' άρεσε πιο πολύ εμένα η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου μαζί με τον κύριο Ζαχαριάδη που βρέθηκαν σε άλλο πάνελ και τουλάχιστον διασταύρωσαν τίτλους τραγουδιών.
0: Το έχει και αυτό το ηχητικό. Η κολτσίδα το έχει και αυτό το ηχητικό. Την κόντρα της κυρίας Γιαννακοπούλου με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Θα το ακούσουμε συνέχεια.
1: Σύγχρεμη, ωραία, απολαυστική άλλου επίπεδου. Όπως εχθές μου στέλναν σχόλιο για τη συζήτηση που κάναμε και με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Κατρίνιο. Άρεσε σε πάρα πολλούς ακροατές που ήταν λίγο πιο. Στην ουσία της πολιτική ήταν λίγο πιο χαλαρή.
0: Προσπαθούμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αν
1: και καμιά φορά όταν
0: πολιτική,
1: έχουν κέφια, αυτό ήθελα να πω. Όταν έχουν κέφια και οι πολιτικοί.
0: Αν μας βοηθάνε και οι πολιτικοί.
1: Γίνεται καλύτερη και πιο απολαυστική συζήτηση.
0: Δεν το κάνουν πάντα.
1: Όχι, άνθρωποι είναι και αυτοί. Θα
0: το πούμε και αυτό.
1: Πολλές φορές είναι κουρασμένοι,
0: πάντα,
1: είναι εκνευρισμένοι. Αλλά όταν το κάνουν, κερδίζουν και αυτοί.
0: Ζωρισμένοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:37. Μηνύματα καταφθάνουν συνεχώς. Καλημέρα στον Δημήτρη το Βακαλούδη. Λέει αυτή η κυρία ως αναπληρώτρια βουλευτής ξεστόμησε και το περίφημο είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα.
1: Ναι, αυτό και τον κύριο Χριστοδουλάκη. Τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη.
0: Έχει χούμορ πάντως.
1: Έχει, ναι.
0: Έχει χούμορ.
1: Και άμα έχει χιούμορ, άλλοτε πετυχαίνει, άλλοτε όχι. Πολλές φορές μπορεί να μην έχει καλό χιούμορ, οπότε δεν πετυχαίνει ποτέ.
0: Στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη Σπανό. Λέει η κυρία Αναστασίου, σας προσβάλλει ο κ. Ανδρουλάκης που αποκαλεί την κυβέρνηση εγκληματική οργάνωση και συμμορία, δεν σας προσβάλλει? Ναι.
1: Απαντάει πολιτικά και η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση απαντάει πολιτικά.
1: Έτσι λέει να λουστεί για τη βάρη, για βάφτα μαλλιά της.
0: Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ αιχμηρή τοποθέτηση. Κάποιοι μιλούν για πολιτική εξαχρίωση, αλλά εν πάση τόσοι δεν μιλάμε για βαφές μαγιών, δεν μιλάμε για τρίχες, ας πούμε. Νομίζω δεν μιλάμε
1: προφανώς
0: για τρίχες.
1: Θέλει να βάλει το θέμα της τοξικότητας στην αντιπαράθεση.
0: Δεν τον αδικό τον κύριο Σπανό, εγώ.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο,
1: δεν μπορείς να πεις, αλλά μην αρχίσουμε τώρα ποιος φοράει σκουλαρίκια, ποιος έχει βάφει τα μαλλιά του και ποιος κάνει λεύκαρη στα δόντια του.
0: Είσαι αγόρι με σκουλαρίκι, το θυμάσαι αυτό? Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας. Δεν τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια?
1: Α, νομίζω ότι κάποιος πολιτικός το έχει πει γι' αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Φρέντι, ο οποίος είναι στο αεροδρόμιο. Καλή δύναμη, Φρέντι μας, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Παπαγιανόπουλο και τον από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο Περιστέρι και στον Γιώργο τον Ματσίκα από τις Σέρες. Τι υπέροχη φωτογραφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ένα κατά πράσινο αγρό, ο οποίος στη μέση
1: είναι
0: ανθισμένος από παπαρούνες. Ναι, παπαρούνες.
1: Τη βλέπω στη δική σου οθόνη, είναι μακριά.
0: Είναι υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά τα χρώματα της άνοιξης, τα όμορφα.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο που σπέρνει φιστίκια σήμερα.
1: Καλή
0: δύναμη.
1: Καλή σπορά, λέμε.
0: Καλή σπορά.
1: Δεν λέω καλή επιτυχία γιατί για κάποιους δεν είναι καλό.
0: Ναι.
1: Δεν το θεωρώ ως καλό σημάδι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μη μου πεις καλή επιτυχία.
0: Μην το λες, ναι. Όπως δεν λες, ευχαριστώ στο ξεμάτιασμα. Είδες.
1: Για να σου πω
0: για άλλη λέει για βαφές, δεν θα σου πω εγώ για ξεμάτιασμα.
1: Για ένα καλό μας φίλο δημοσιογράφο που μπαίνει σε εκπομπή και λέει: παιδιά, έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορεί κάποιος ακροατής να με ξεματιάσει? Του στέλνουν διάφορα μηνύματα και λέει: αισθάνομαι καλύτερα. Κάνατε το θαύμα σας.
0: Ζούμε ανάμεσά τους. Εντάξει, είναι αλήθεια. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι πολύ πιστεύουν. Λοιπόν, εντωμεταξύ, επειδή έλεγες νωρίτερα για την κόντρα της κυρίας Νάντιας Γιανακοπούλου με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
1: Γλυκιά κόντρα.
0: Ήταν μια γλυκιά σα σοκολάτα που σου αρέσει και εσύ. Για πάμε να. Δώστε πόνο, βρε παιδιά.
4: Να κάνω μια.
5: Να το παρέχετε με κάποια άλλη και δεν το γνωρίζω.
4: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση.
6: Όπα.
4: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
6: Όπα.
4: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι
6: είσαι
4: είναι γραμμένο
6: Λέξ, κρύβε το Αλέξης.
4: Για εσένα.
6: Συνεχίζω με τραγούδια εγώ. Ολύμπιαν.
4: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει Τσίπρας.
6: Του έχουμε αφιέρωση. Ήταν εκεί μαζί με άλλους 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ραματιά.
5: Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία... Γιανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
0: Ωραία, εντάξει. Διάξανε, σας πω, είναι όμως, εγώ θέλω να είμαι τίμιος. Συμφωνείς, διαφωνείς πολιτικά μαζί τους, εγώ δεν συμφωνώ. Φαντάζεσαι. Υπάρχουν φορές που συμφωνώ και με τον κύριο Ζαχαριάδη και με την κυρία
1: Γιανακοπούλου.
0: Και άλλες φορές που διαφωνούμε κάθε
1: τρόπο.
0: Είναι ωραία τύπη όμως.
1: Θυμάσαι μια συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Ζαχαριάδη που έτσι ανταλλάσσαμε τίτλους τραγουδιών.
0: Να τα λέμε.
1: Τον κύριο Ζαχαριάδη και την κυρία Γιανακοπούλου.
0: Ναι, το έχουν. Κοίταξε, αυτό δεν είναι θέμα πολιτικού, είναι θέμα πολιτισμού. Δηλαδή και πολιτικού πολιτισμού, να το πω έτσι, και χιούμορ και αληθινής θέσης.
1: Δεν δίνει άλλο τόνο.
0: Και προσωπικότητας και ήθους και είναι.
1: Βασίλη μου, δεν δίνει έναν άλλο τόνο στη διαφωνία όμως. Μπορούμε να διαφωνούμε. Δεν είναι ανάγκη ο ένας να φωνάζει στον άλλον. Ίσως είναι πιο αποτελεσματική διαφωνία έτσι, γιατί κάτσε να τον ακούσει τον άλλον.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαβάζω μία είδηση τώρα, η οποία νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενδεχομένως να προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Κάνει το γύρο του κόσμου μέσω τηλεγραφημάτων διεθνών πρακτορείων εδώ στην χώρα μας από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σας διαβάζω. Ο υπηρεσιακός υπουργός δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο κ. Tom Blunt, υπερασπίστηκε χθες τις δικαστικές κλητεύσεις που επιδόθηκαν σε δημοσιογράφους για να αναγκαστούν να παραδώσουν στις αρχές έγγραφα και αρχεία και να αποκαλύψουν τις πηγές τους στο πλαίσιο ερευνών για διαρροές απορρίτων. Αν και δεν αναφέρθηκε κανένα μέσο ονομαστικά, οι δηλώσεις του κ. Blunt καταγράφηκαν την επομένη της δημοσίευσης άρθρου της Wall Street Journal, που ανέφερε ότι η εφημερίδα έλαβε κλητεύσεις από Ομοσπονδιακό Σώμα Ενόρκων, που απαιτεί τα αρχεία δημοσιογράφων της, που κάλυψαν νευραλγικής σημασίας θέματα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια, ειδικά στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε κάποιο μέσο, εξεμάνει για την κάλυψη του πολέμου, υπενθυμίζεται και επισημαίνεται μια ανάτηση που είχε κάνει στο Truth Social, ότι όταν τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων λένε ότι ο εχθρός μας στο Ιράν τα πάει καλά από στρατιωτική σκοπιά, εναντίον μας πρόκειται σχεδόν για προδοσία, καθώς είναι ψεύδι και θέση γκροτέσκα αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε σε νέα
1: θέμα.
0: Μπαίνουμε σε νέα εποχή, είναι προφανές, έτσι. Κοίταξε, και εδώ στη χώρα μας υπάρχει πάντα η επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας για τα άκρος απόρριτα έγγραφα που σχετίζονται με ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων υπηρεσιών. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να. Ναι, οι πάντες αντιλαμβάνονται. Έτσι. Οι πάντες αντιλαμβάνονται.
1: Και σε όλες τις χώρες ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα της εθνικής ασφάλειας δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα που δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Και δεν το επικαλείται κάποιος.
0: Όμως νομίζω πως όταν μπαίνουν τέτοιου είδους ζητήματα για έντυπα και παγκόσμια μέσα όπως η Wall Street Journal. Η Wall Street Journal είναι ένας παγκόσμιος ενημερωτικός κολοσσός αυτή τη στιγμή, που δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις σεβασμού στην δημοσιογραφική δεοντολογία, έτσι.
1: Και δεν χρειάζεται να στηρίζεις σε κάποια κρατικά έγγραφα για να εκφράσεις κρίση για το πώς εξελίσσεται ένας πόλεμος, μια σύγκρουση, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εκτός αν επικαλείται, δεν ξέρουμε σε ποια δημοσιεύματα αναφέρεται, βέβαια. Με κάθε επιφύλαξη ένα γενικό σχόλιο κάνουμε εμείς.
0: Λοιπόν, πάντως νομίζω, θα το επαναλάβω, ότι μπαίνουμε σε νέα εποχή. Με τούτα και
1: σε μηχή. Πολλά πράγματα έχουμε μπει, ναι. σε νέα εποχή, μπαίνουμε και σε αυτό το πεδίο.
0: Για να θυμηθούμε εσείς που είστε συντονισμένοι.

0: τώρα εδώ σε ό,τι αφορά τα δικά μας, βλέπω ότι έχουμε αίτημα από την πλευρά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Καλαματιανού, του κυρίου Παύλου Πολάκη και του κυρίου Ξανθόπουλου, για την ακρόαση του κυρίου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Μάλιστα.
0: Ζητούν να προσέλθουν ο κύριος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Δεμήρης, για το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Μάλλον επιστρέφουμε σε ένα θέμα το οποίο χθες συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Για ποιο θέμα? Για το θέμα του χωροταξιακού σχεδιασμού, για τον τουρισμό.
0: Για τον τουρισμό όμως. Όπως σας λέγαμε και μας επιβεβαίωσε χθες και ο κύριος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας, ο αρμόδιος, μεταξύ των προνοιών του συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι και ένας κόφτης, να το πω έτσι, να γίνει κατανοητό, στην αλόγιστη δημιουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Airbnb, έτσι, σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Μπαίνει ένας κόφτης. Εμείς απευθυνθήκαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε για να ακούσουμε την άποψή του, στον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων. Ακριβώς προκειμένου να μας
1: εξηγήσει πώς το βλέπουν. Είναι σε διαβούλευση, περιμένουν και τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των αρμόδιων φορέων. Να ακούσουμε όμως και την άποψη του κυρίου Χίου. Καλή σας ημέρα.
0: Και των ιδιοκτών Airbnb.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: θα τους ακούσουμε συνέχεια.
0: Ναι.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Πώς το είδατε? Πώς είδατε αυτή την απόπειρα, την απόπειρα να ελεγχθεί κάπως η ανάπτυξη σε περιοχές που είναι υπερτουριστικοποιημένες?
2: Ναι, να σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο για τη βραχυχρόνια μίσθωση, μιλάει και για ξενοδοχεία.
0: Βεβαίως.
2: Μιλάει γενικά για κλίνες.
0: Βεβαίως.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλήσω. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, θα σας πω τη γνώμη μου τώρα και μετά θα μιλήσω και σαν εκπρόσωπο. Δεν μπορείς να μιλάς τώρα στην Ελλάδα για υπερτουρισμό, όταν ο τουρισμός είναι η βασική μας πηγή εσόδων. Έτσι δεν είναι? Και όταν δεν έχουμε φτάσει καν τα επίπεδα που έχουν φτάσει άλλα κράτη που μιλάνε για υπερτουρισμό.
1: Εντάξει, όταν πάει να χτιστεί ξενοδοχείο στο Σαρακίνικο, πάνω στις λευκές πέτρες, μπορείς να μιλάς για υπερτουρισμό?
2: Όχι, όχι, όχι για υπερτουρισμό. Εκεί είναι παράνομο. Έτσι.
0: Είναι αυθαιρεσία, ναι, είναι αυθαιρεσία.
1: Ενώ χωρίς όρια, ότι σε κάποιες περιοχές έχουμε την απόπειρα χωρίς όρια να γίνει αυτό.
0: Εγώ έχω μια άλλη απορία. Λέτε ότι δεν. Αντιλαμβάνομαι. Θέτει ο κύριος Χίου το άλλο ζήτημα, λέει, ο υπερτουρισμός, και άλλο οι πολεοδομικές και χωροταξικές αυθαιρεσίες. Εντάξει. Επειδή όμως λέτε ότι δεν έχουμε υπερτουρισμό, αυτό που συμβαίνει στη Σαντορίνη τι είναι? Αυτό που συμβαίνει στη Μύκονο τι είναι? Δεν είναι υπερτουρισμός?
2: Κοιτάξτε,
0: το ότι κρέμονται οι άνθρωποι σαν τα τσαμπιά, ας πούμε, για να δούνε το ηλιοβασίλεμα και...
2: Όχι, όχι, δεν είναι υπερτουρισμός.
0: Δεν είναι.
2: Και να σας πω που το στηρίζω εγώ. Καταρχήν να σας πω το εξής. Η Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή έχει όσο τουρισμό και όλη η Ελλάδα. Μια μονοπόλη της Ισπανίας.
1: Ναι, αλλά είδατε τι αντιδράσεις υπάρχουν.
2: Εκεί μιλάμε για τουρισμό. Εδώ τώρα η Σαντορίνη που θέσατε σαν παράδειγμα.
0: Ως παράδειγμα το θέτω.
2: Δεν είναι όταν κρέμονται, λέτε κρέμονται σαν
0: τσιγάρα. Δεν μόνο αυτό. Δεν υπάρχει παραλία που να χωράς. Δεν χωράς σε παραλία.
2: Κοιτάξτε, όταν ξαφνικά μπαίνουν στη Σαντορίνη 4-5 κρουαζιερόπλοια από 2-3 χιλιάδες στο κάθε κρουαζιερόπλοιο.
0: Τι είναι αυτό?
2: Λογικό δεν είναι?
0: Άρα...
2: θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, κατά τη γνώμη μου, πότε να φτάνει το κάθε κρουαζιερόπλοιο. Εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι ότι έχει υπερτουρισμό το νησί. Πλακώνει όλος ο κόσμος, όλοι οι τουρίστες την ίδια ακριβώς στιγμή. Και αυτό για να προλάβουν το ηλιοβασίλεμα που είπατε.
1: Ναι.
2: Εκεί δεν είναι υπερτουρισμό. Οι μόνιμοι τουρίστες του νησιού. Δεν είναι τόσες χιλιάδες, καταλαβαίνετε, εκεί είναι το διαφορά.
1: Μα το αποτέλεσμα μετράει. Όταν έχεις μποτιλιάρισμα σε αυτά τα νησιά του Αιγαίου, όταν έχεις ξενοδοχειακές μονάδες, μεγαθύρια κυριολεκτικά, κλείνουν όλη την παραλία.
2: Είμαστε κατά των μεγαθυρίων κι εμείς. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι υπάρχει λύση. Η λύση είναι της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εκεί λοιπόν είναι χαμηλής περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης σε περιοχές. Γιατί υπάρχει μεγάλη διασπορά. Δεν είναι ένα τεράστιο ξενοδοχείο 500 κλινών. Είναι 500 κλίνες, θα σας πω την αλήθεια, είναι 200 κατοικίες. Είναι όμως μοιρασμένα αυτά μέσα στο σύνολο των κατοικιών της κάθε περιοχής. Είναι χαμηλής επιβάρυνσης.
0: Δεν ξέρω. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει μια λογική το επιχείρημά σας. Από την άλλη μεριά, δηλαδή θα... Τι να κάνουμε, δηλαδή, αντί να κάνουμε μεγάλες μονάδες, μία μεγάλη μόνο, να κάνουμε πολλές μικρές. Αυτό.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, κοιτάξτε, ναι. Έχετε δει για πόση μεγάλη ανάπτυξη υπάρχει γενικά σε περιχρόνια μίσος ή παγκοσμίως, έτσι. Αυτό...
0: Πρέπει να υπάρξει ένα φρένο όμως, κύριε Χιλιπράνσο. Γιατί δεν είναι δυνατόν. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ βλέπουμε και παράδοξα πράγματα και στρεβλώσεις αδιανόητες. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να πετάνε έξω από τα σπίτια τους τους γιατρούς και τους καθηγητές, ας πούμε, και τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες για να τα κάνουν Airbnb. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένα φρένο.
2: Εδώ, να σας πω ότι εμείς και σαν σύλλογος είχαμε προτείνει πριν από χρόνια και έχει γίνει πραγματικότητα η διαλυματική μίσθωση που δουλεύει άψογα σε πάρα πολλά νησιά. Τα νησιά αυτή τη στιγμή έχουν τουρισμό μόνο το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: 2,5 μήνες. Τους υπόλοιπους μήνες λοιπόν τα νοικιάζουν τα διαμερίσματα, τα ίδια έχουν σε βράχη χρόνια, τα νοικιάζουν σε γιατρούς, όπως είπατε, σε υπαλλήλους που έρχονται να δουλέψουν στο νησί, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τους 2,5 μήνες οι άνθρωποι αυτοί που θα φύγουν, οι καθηγητές, ας πούμε, ή οι φοιτητές που θα φύγουν, θα βάλουν τα πράγματά τους.
0: Μα τους πετάνε από τον Απρίλιο έξω, αφού τα βλέπουν.
1: Και καλά στους καθηγητές, τους γιατρούς.
2: Απρίλιο.
0: Γιατί καλά στους καθηγητές, τι θα κάνουν οι καθηγητές.
1: Λέω να ακούσω αυτό για τους 2,5 μήνες, ότι δεν βρίσκονται στο νησί. Οι γιατροί είναι 12 μήνες το χρόνο.
2: Μα για τους
1: άρα
2: γιατρούς,
1: δεν λειτουργεί γι' αυτό.
2: Δεν θα έπρεπε το κράτος να προνοήσει, δεν θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική στέγαση.
0: Γιατί το κράτος πρέπει να προνοεί για όλα. Οι τοπικές κοινωνίες δηλαδή δεν χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες.
2: Είναι ευθύνη του ιδιώτη που έχει ένα-δύο ακίνητα και θέλει να τα χρησιμοποιήσει όπως ο κοινός.
0: Μα θέλει να τα χρησιμοποιήσει, κύριε Χίου, πρέπει να σας πω, γιατί αυτό το ζούμε και πολλές φορές οδηγεί σε αγανάκτηση. Δεν μπορεί να έχεις ένα χρέπι και να το κάνεις Airbnb για να ζήσεις και εσύ τα εγγόνια σου και τα δυσεγγονά σου. Δεν είναι λογική
2: είναι
0: αυτή.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, αν είναι χρέπι δεν θα δουλέψεις στο Airbnb, πιστέψτε με. Μία λάθος κριτική.
0: Να το πω αλλιώς. Ωραία, να έχεις ένα μικρό διαμαντάκι, ένα διαμερισματάκι 14 τετραγωνικών, 15-20, και να πεις ότι με αυτό θα πλουτίσω επειδή θα τον νοικιάσω 2-2,5 μήνες στους τουρίστες. Δεν είναι λογικό αυτό. Και να πετάς
2: δεν
0: έξω.
2: Συγγνώμη, ναι. δεν είναι δικαίωμα του κάθε επενδυτή που αγοράζει ένα κίνητο να το κάνει όπως θέλει.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό είναι το δικαίωμα.
0: Βεβαίως και είναι δικαίωμα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο υπάρχει όμως είναι και η στάση ευθύνης των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε υπηρεσίες που αναζητούν και ταυτόχρονα και η διαφύλαξη του αυτονόητου, δηλαδή της περιβαλλοντικής ισορροπίας σε ένα νησί.
1: Και να υπάρχουν κανόνες.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, ξέρετε πόσα κίνητα είναι άδεια αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα? 1,5 με 2 εκατομμύρια.
1: Γιατί είναι άδεια, δίνονται κίνητρα.
2: Είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, είναι σε services, είναι στην εκκλησία, είναι σε πολλά. 120.000 στην Αθήνα.
1: Ναι,
2: μόνο.
1: Αυτό δεν σημαίνει.
2: Ξέρετε πόσα κίνητα βρέχει χρόνια έχει ο Δήμος Αθήνας.
1: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες.
0: Τώρα ξεφύγαμε, βέβαια. Πήγαμε γενικά στο Airbnb. Εν πάση τόση, θεωρείτε ότι αυτό ο χωροταξικό σχεδιασμό δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, από ό,τι καταλαβαίνω?
2: Όχι, κοιτάξτε, συμφωνούμε να υπάρχει ένα χωροταξικό, αλίμονο, δεν είπαμε όχι. Και μάλιστα το χωροταξικό προβλέπει να υπάρχουν και κάποιες μελέτες πριν γίνει οποιαδήποτε περιορισμός, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτές οι μελέτες είναι φέρουσα ικανότητα, τουριστική ικανότητα κάθε περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτοί που θα φτιάχνουν τη μελέτη να είναι σωστοί επιστήμονες. Έτσι, και να έχουν στοιχεία, πραγματικά στοιχεία. Και όχι, εγώ δεν θέλω βραχυχρόνια, δεν θα γίνει βραχυχρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Έχει κάνει, για παράδειγμα, ο Δήμος Αθήνας μια πολύ, πραγματικά πολύ καλή
0: μελέτη
2: φέρουσης ικανότητας, που πήραμε και εμείς μέλους και άλλοι φορείς. Και τα αποτελέσματα, ξέρετε ποια είναι? Να σας διαβάσω εγώ το αποτέλεσμα μπροστά μας που έχω αυτή τη στιγμή. Βάσει των δεδομένων της ανάλυσης, η επισκέψη στην Αθήνα στην τουριστική περίοδο δεν επιβαρύνει περισσότερο την πόλη.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Δούκας, βέβαια, άλλα είπα. Εμπάσχετος.
1: Αυτό λέει η μελέτη. Μάλιστα.
0: Κύριε Χιού, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε να ακούσουμε και τις απόψεις των ξενοδόχων. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε στον κύριο Μανώλη Γιαννούλη.
0: Βεβαίως, αναπληρωτής πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Δεν θα κάνουμε άλλη ερώτηση. Το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση, για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Πώς τον βλέπετε?
3: Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός. Το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιοχές, μάλλον κατηγοροποιεί την Ελλάδα σε περιοχές με κορεσμένες, με υψηλή ανάπτυξη ή αναπτυσσόμενες, δεν νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο και νησιωτικής πολιτικής αλλά και στην ενδοχώρα, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες μπορεί να βλέπουμε κάποια ξενοδοχεία ή γενικότερα τουριστική δραστηριότητα συγκεντρωμένη σε κάποιες περιοχές, αλλά υπάρχουν και άλλα μέρη γύρω από αυτές τις περιοχές τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν. Επίσης το γεγονός ότι αυξάνονται οι αρτιότητες, και αυτό είναι κάτι θα έλεγα πάρα πολύ απότομο. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος επιχειρηματίας ή ιδιώτης έχει αγοράσει μια έκταση και σήμερα του λέμε ότι δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για τουριστική ανάπτυξη, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και σε αυτόν και στην τράπεζα, η οποία τράπεζα μπορεί να το έχει πάρει ως υποθήκη το συγκεκριμένο ακίνητο. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος που ξεκινάει από εδώ και πέρα.
0: Για αυτά τα τερατώδη, όπως ας πούμε στο Σαρακίνικο, δεν έπρεπε να υπάρξει πρόνοια, πιστεύετε?
3: Κοιτάξτε, εγώ όσο έχω ενημερωθεί από τον τύπο, θα σας πω, από τις εφημερίδες, στο Σαρακίνικο, αντιλαμβάνομαι ότι ο επενδυτής είχε πάρει όλες τις νόμιμες άδειες.
1: Άρα όλα τα αυτά αυτό χρειάστηκε και κρατική παρέμβαση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια. Είναι ένα θέμα
3: μια,
0: αυτό.
3: Μια στιγμή, όμως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε στο συγκεκριμένο επενδυτή, δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, να του πούμε ότι δεν μπορείς να χτίσεις εκεί. Από το να ξεκινάει να χτίζει, να μπαίνει μέσα σε ένα δάνειο με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ξαφνικά να του πούμε ότι σταμάτα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Κύριε Γιαννούλη, εγώ θέλω να ρωτήσω με κάθε σεβασμό και το εννοώ και καμία, πιστέψτε με ειλικρινά, καμία διάθεση, έστω και υποψίας ειρωνίας. Ειλικρινά σας το λέω. Εάν έχουμε έναν καλοπροαίρετο επενδυτή, ο οποίος δώσει μία περιουσία για να πάει να χτίσει ένα κατάλημα στην Ακρόπολη, και βρεθεί και ένας επίορκος υπάλληλος του σπολιοδομίας του Δήμου Αθηναίων που του δώσει την άδεια. Και άλλος ένας επίορκος του υγειονομικού που του δώσει επίσης την άδεια. Τι θα πούμε μετά, ότι επειδή πήρε τις άδειες και ο άνθρωπος έχει κάνει επένδυση, θα πρέπει να χτίσει στην Ακρόπολη?
3: Κύριε Αδαμόπουλε, εντάξει, τώρα μιλάμε για πολύ τραγουδιστικά.
0: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Με συγχωρείτε.
0: Δηλαδή, όταν μιλάμε για το Σαρακίνικο, όσοι έχουμε ταξιδέψει στη Μήλο γνωρίζουν, είναι ακραίο περιστατικό. Είναι λογικό να πας να χτίσεις το Σαρακίνικο?
3: Εγώ συμφωνώ στο γεγονός ότι κάποιες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους πρέπει να προστατευτούν, όπως και στο εξωτερικό βλέπουμε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους που υπάρχει δόμηση πολύ χαμηλή. Δηλαδή όλα μπορεί να συνυπάρξουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε εξ αρχής. Δεν μπορώ να πάρω θέση γιατί ό,τι έχω διαβάσει από τον τύπο. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Αυτά διάβασα, αυτά σας λέω.
0: Πάντως θεωρείτε ότι γενικά ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν λαμβάνει υπόψη του πρόνοιες που σχετίζονται με ήδη υπάρχουσες επενδύσεις? Αυτό αντιλαμβάνομαι.
3: Κοιτάξτε, ήδη υπάρχουν επενδύσεις και επίσης θεωρώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπως είπα πριν πρέπει να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο.
0: Μάλιστα.
3: Και το γεγονός ότι λέμε συνέχεια, όπως άκουσα και τον προηγούμενο συνομιλητή, για τη φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα είναι κάτι πάρα πολύ ρευστό. Δηλαδή βελτιώνοντας τις δημόσιες υποδομές, οι οποίες δημόσιες υποδομές δεν έχουν ακολουθήσει την ανάπτυξη που θα έπρεπε, που έχει φέρει ο ιδιωτικός τομέας, βεβαίως είναι πίσω. Η φέρουσα ικανότητα είναι κάτι το οποίο φτιάχνει, μεγαλώνει, μικραίνει, ό,τι θέλουμε κάνουμε με τη φέρουσα ικανότητα. Σημειωτέων δε ότι μια που μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα, αυτή τη στιγμή οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν ξεπεράσει τις ξενοδοχειακές κλίνες. Αν αυτό λέει κάτι.
0: Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πάρα πολλά, είναι γεγονός.
1: Σας ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Διαμορφώσαμε μια πρώτη εικόνα.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτό το τελευταίο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Σου λέει το Airbnb έχουν ξεπεράσει τα ξενοδοχεία.
1: Και πολλοί μιλάνε για αθέμητο ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με τα ξενοδοχεία, τα οποία λειτουργούν αλλιώς. Είναι βέβαια μια σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Άστο που λες και εσύ, άστο, θα επανέλθουμε.
1: Άστο τουλάχιστον για αύριο. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Έρχεται μετά το δελτίο ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεσμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Oh yeah, life goes on, long after the thrill.

Κάποτε θα ήταν, κάποτε ήταν μάλλον, μία από τις σημαντικές ιδέες της ημέρας, οι φοιτητικές εκλογές, τις οποίες τώρα δεν το πούμε, κανείς δεν ασχολείται, δεν ξέρουν ότι οι φοιτητές δεν ξέρουν ότι γίνονται. Διότι το φοιτητικό κίνημα στην πράξη και με τα χρόνια στην πραγματικότητα δεν έχει ουσιαστικές δυνατότητες παρέμβασης, γιατί και τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από την πολιτική, τα κόμματα δεν μπορούν να τα γοητεύσουν, να τα καλέσουν κοντά τους όπως γινόταν παλιά που και από το γυμνάσιο άρχισε ο κόσμος και γραφόταν στις νεολαίες, και δεν νομίζω ότι είναι και κατά ανάγκη κακό. Κακό είναι οι νέοι να μην ενδιαφέρονται για τα προβλήματα, τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στις κοινωνίες. Εδώ έχουμε μάλλον το ανάποδο. Τα παιδιά είναι ευαισθητοποιημένα για περιβαλλοντικά ζητήματα, για θέματα ισότητας, δικαιοσύνης. Έχουν και πάρα πολύ καλά επιχειρήματα, εντάξει, με το φανατισμό που επιβάλλει η ηλικία τους γύρω από ζητήματα, ξέρω εγώ, συμπεριφοράς και τα λοιπά, πολιτικής ορθότητας. Αυτά τα θέματα όμως τα κόμματα τα έχουν κάνει στην άκρη. Δεν είναι προτεραιότητά τους. Παρακολουθήστε όσες πολιτικές συζητήσεις θέλετε στη σειρά και σκεφτείτε ότι είστε 18 χρονών. Ένα τεράστιο ποσοστό αυτών που λένε εμείς θα βγούμε πρώτοι, όχι εσείς θα βγείτε δεύτεροι, άντε λούσου και τα λοιπά, δεν αφορά κανένα νέο. Γιατί να παρακολουθεί τον κομματικό και τον πολιτικό λόγο στην Ελλάδα?

κάνει η πολιτική για τα άμεσα προβλήματά τους, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, ας πούμε, για παράδειγμα το στεγαστικό, ότι σε λίγο θα πρέπει να φύγουν από το σπίτι και δεν μπορούν, ή όσοι αναγκαστικά έχουν φύγει για να σπουδάσουν σε άλλη πόλη, ζορίζεται η οικογένειά τους. Έτσι λοιπόν, σίγουρα υπάρχει μια αποχή των παιδιών από τις κομματικές διαδικασίες, ελπίζω όχι από τις πολιτικές, και σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι δεν είναι απολύτικα τα παιδιά, και ασχολούμαστε με τις εκλογές. Αν πέσει κανένα ξύλο όπως έγινε χθες, με αυτόν τον άθλιο, χυδαίο, βάναυσο τρόπο στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και μετά και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Όσο μιλάμε, είναι σε εξέλιξη μια συλλογή υπογραφών που γίνεται στο Κογκρέσο, κυρίες και κύριοι, μετά από τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ ότι πρέπει να ξαναμπεί στα F-35 η Τουρκία. Και βέβαια επισημαίνουν σε αυτό το κείμενο οι Αμερικανοί γερουσιαστές ότι η Τουρκία δεν έχει απομακρύνει τους S-400, δεν έχει δεσμευτεί ότι δεν θα πάρει άλλα ρωσικά συστήματα. Και επίσης για την φράση του Μπάρακ ότι δεν μπορεί να γίνει πολιτική διαχείριση αν στην εξίσωση δεν είναι και η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, την οποία στην Αμερική ως τρομοκρατική οργάνωση τη θεωρούν εκτός συζήτησης. Επίσης κάνουν το λογαριασμό, μέχρι τώρα λέει έχει κοστίσει περίπου 29 δισεκατομμύρια ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος επισήμως δεν έχει τελειώσει και δεν ξέρουμε τι άλλες συγκρούσεις θα υπάρξουν, αλλά και μόνο που είναι κάτω 20 πλοία, 15.000 άντρες και τα λοιπά, κάθε μέρα παράγονται έξοδα, σοβαρά έξοδα. Βέβαια, με τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ να είναι πάνω από 1,5, κοντά στο 1,5-3 εκατομμύρια, αυτά δεν θεωρούνται πάρα πολλά λεφτά, αλλά δεν είναι και για να μην τα μετράς καθόλου. Το πιο σοβαρό πρόβλημα, όπως επισημαίνουν, είναι το εξής. Ξέρουμε πόσα χαλάσαμε μέχρι τώρα. Ξέρουμε πόσα θα ξοδέψουμε και μέχρι πότε. Δεν υπάρχει απάντηση, όπως γνωρίζετε.

Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Τώρα υπάρχουν και διάφορα κόλπα με το ονομασία της επίθεσης από τον Τραμπ για να πει ότι είναι ένας άλλος πόλεμος. Εντάξει. Και είναι αυτό που στο λέει κάποιος και τον ρωτά, τι τάξη πας, παιδί μου.

συγκλονιστική ιστορία και με τα δύο 17χρονα κορίτσια, που δείχνει ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει μια τρομερή εγρήγορση και στα σπίτια και στο σχολείο με τα θέματα της κατάθλιψης και του άγχους και της διαχείρισης του άγχους των παιδιών. Και γύρω από τα θέματα βέβαια των εξετάσεων, okay, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και γενικότερα προβλήματα που οδηγούν κάποιον σε τέτοιες ενέργειες.

Είναι και σε εξέλιξη μια κόντρα του Πασόκ με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα η τελευταία της Μέτρων ήταν την αποκάλυψη ένας βουλευτής της Πλάκας. Το γεγονός ότι ανεβαίνουν τόσο γρήγορα τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή η απάντηση στο ότι ο Τσίπρας παίρνει μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο από το Πασόκ, είναι ότι η δημοσκόπηση είναι της Πλάκας. Αν υποθέσουμε ότι μαθαίνουμε από το παρελθόν, αυτό που ξέρουμε είναι το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε πέσει πάρα πολύ άσχημα στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες απλά όταν έγιναν οι εκλογές φάνηκε ότι καλά τα λέγανε. Ένα πάνω ένα κάτω δεν άλλαξε το αποτέλεσμα. Και δεν ανακαλούμε καθόλου και διάφορες δημοσκοπήσεις που το 19 δίνανε το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και ήταν αυτές που αγαπούσε. Διαβάζουμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι το καινούριο σύνθημα λέει είναι ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας. Τότε με ποιον, γιατί εκτός αν έχει λουθεί, αν είναι πρώτο κόμμα και με αυτοδυναμία. Επειδή δείχνει ότι ακόμα δεν είμαστε εκεί, δεν ξέρουμε μέχρι να γίνει η εκλογή στα συμβεία, αλλά για την ώρα απέχει πάρα πολύ. Δεν γίνεται να μην μπορείς να συνεργαστείς με κανέναν, αλλά έτσι όπως είναι το εκλογικό σύστημα θέλει συνεργασία.

Λέγαμε νωρίτερα για τον βουλευτή που είπε τη δημοσκοπήση της πλάκας. Υπάρχει και μια κυρία στο Πασόκ, η οποία είναι επιλαχούσα, δεν έχει μπει στη Βουλή, που είπε να πάει να λυστεί ο κύριος Τσίπρας γιατί έχει βάψει τα μαλλιά και δεν πέτυχε. Πολύ ωραία αντιπαράθεση, καταπληκτική. Αναφέρθηκε σε αυτή η Έλληνα Κρήτα λέγοντας ότι είναι μια λεκτική πατσαβούρα επίπεδου Λατινοπούλου. Ανέβηκε κι άλλο το επίπεδο. Και καταλήγει η κυρία Κρήτα θυμίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιλαχούσα είχε πει κάποτε «Είμαι ένα θάνατο πριν από την έδρα». Κορυφαίο.

Λοιπόν, τα της Κύπρου, λέω, τα της Eurovision τα γνωρίζετε. Η Κύπρος είναι αυτή η οποία διαγωνίζεται σήμερα και το Σάββατο είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πολύ μεγάλο πάρτι, το οποίο το παρακολουθεί λίγο πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Ευρώπης και όχι μόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι συμμετέχει η Αυστραλία, που ρωτάνε όλοι γιατί συμμετέχει. Συμμετέχει γιατί στην Αυστραλία την αγαπάνε πάρα πολύ την Eurovision και της δώσανε βήμα. Εντάξει. Εθνικισμό και σε αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Εν τω μεταξύ, για να βλέπετε όλες αυτές τις υπερπαραγωγές και τα λοιπά, πρέπει και οι χώρες που τα αναλαμβάνουν να μην μπαίνουν μέσα. Οπότε μεγαλώνει έτσι και το κοινό και άρα μεγαλώνουν και οι χορηγίες.

Λοιπόν, εντάξει, αθλητική μέρα σήμερα. Έχουμε το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στη Βαλήρθα και στο Παναθηναϊκό. Ο νικητής πάει Final Four. Ο ηττημένος πάει σπίτι του, που κανονικά είναι και το Final Four. Οπότε ας ελπίσουμε να μην είναι ο Παναθηναϊκός. Βέβαια στον αθλητισμό υπάρχει αξιοκρατία. Μετά ελπίζω, εύχομαι και τα λοιπά. Προκοπή δεν. Στην Αμερική ξέρετε ότι είναι πρώτη είδηση από το πρωί. Πάει στην Κίνα ο Τραμπ και φυσικά το συνοδεύει υπουργός εξωτερικών ο Ρούμπιο, ο οποίος μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο αλλάζει ρούχα και βάζει μια φόρμα και ποζάρει και βγάζει μια φωτογραφία που την ανεβάζει. Η φόρμα είναι ίδια ακριβώς, ίδια, το ίδιο μοντέλο με αυτή που φόραγε ο Μαδούρο όταν το συνέλαβαν. Τη δε φωτογραφία την πόσταρε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Ο οποίος φρόντισε να γράψει: ο υπουργός Ρούμπιο φοράει την τάδε μάρκα Tech Venezuela στο Air Force One. Δηλαδή τους είπε κιόλας: προσέξτε, φοράει την ίδια με τον Μαδούρο. Είναι ένα τρολάτσινο δηλαδή που του κάνουν οι συνάδελφοί του στο Λευκό Οίκο. Και το έχει τσιμπήσει τώρα όλα τα social media στην Αμερική και γράφουν τα δικά τους.

Λοιπόν, άλλη ενδιαφέρουσα είδηση, αρκετά ενδιαφέρουσα θα έλεγα. Η ΑΔΕ λέει στα τέλη του επόμενου μήνα θα βάλει στη λειτουργία ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης φορτηγών και των φορτίων τους. Δηλαδή κινούνται χιλιάδες φορτηγά όπως καταλαβαίνετε στη χώρα. Θα υπάρχει ένα σύστημα GPS να τα παρακολουθεί. Θα πείτε γιατί να τα παρακολουθεί? Γιατί με αυτά τα φορτηγά γίνεται το λαθρεμπόριο. Και όταν μιλάμε για λαθρεμπόριο, μιλάμε για πολλά λεφτά. Αυτό λέει το GPS μπορεί και κάνει και ακτινοσκόπηση. Και μπαίνει σε διάφορα σημεία στη χώρα, τελωνία, λιμάνια, σταθμούς κτλ. Και μπορεί και βλέπει και το περιεχόμενο. Κάπως έτσι πολεμιά τη διαφθορά. Όταν υπάρχει απόσταση μεταξύ ανθρώπων. Δηλαδή, είτε οι διαδικασίες, είτε τα μηχανήματα κάνουν τη δουλειά και δεν περιμένουμε να πηγαίνει τώρα ένας-ένας και οι υπάλληλοι της ΑΔΕ να ελέγχουν τα φορτικά ή να περιμένουν καρφωτή ή να κάνουν παρακολουθήσεις, το οποίο έχει ένα αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε, κάθε φορά που βρίσκεται ένα λαθρείο εμπόρευμα, λες και πόσα να έχουν φύγει άραγε.

γύρω στα προάστια. Προάστια λέμε, ξέρω εγώ, Τάνο Πατήσια για παράδειγμα. Και δεν είναι κακή κατάσταση. Στο κέντρο της πόλης, που δέχεται βέβαια και τεράστιο όγκο επισκεπτών, εργαζομένων και τουριστών, υπάρχουν στιγμές της ημέρας που είναι σοβαρό το θέμα. Όσα προβλήματα οικονομικά και αν έχει, ο Δήμος είναι, δεν είναι τώρα, δεν είναι το θέμα ότι είναι η βιτρίνα της πόλης. Είναι ότι είναι το περιβάλλον που ζουν και κινούνται άνθρωποι. Πρέπει να είναι καθαρό, πώς θα το κάνουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις κάλπες προσέρχονται οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συναντηθεί με τον ομολόγο του Σι Τζινπίνγκ, θα συζητήσει να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κινέζικο υπερδεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του Κόλπου μέσω των στενών του Ορμού, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων. Στο ΚΑΤ διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. 24ωρη απεργία της ΑΔΔ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες συλλαλητήριο σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

χαίρετε κυρίες και κύριοι, 105,8 Ernest Radio στο ραδιοφωνό σας. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε την επικαιρότητα και διάφορες άλλες ειδήσεις μέσα από μια διαφορετική ματιά. Στο νούμερο 10 η θαυλαμιγός Χριστίνα του Ωνάση, η οποία πουλιόταν 92 εκατομμύρια. Τώρα έχει πέσει στα 52 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν την αγοράζει κανείς. Γιατί μάλλον αυτοί που σήμερα έχουν λεφτά δεν ξέρουν ποιος ήταν τότε ο Ωνάσης. Και αυτοί που ξέρουν δεν τη θέλουν. Στο νούμερο 9 ο πρόεδρος της Τσέλσι. Από τότε που έφυγε ο Αμπράμοβιτς έχει δώσει 1.100.000.000 για να πάρει 48 παίχτες και έχει αλλάξει 11 προπονητές. Ακούστε τι έχει καταφέρει. Φέτος η Τσέλσι είναι στην ένατη θέση, 30 πόντους πίσω από τον πρωτοπόρο. Τα τρία τελευταία χρόνια έμεινε δύο φορές εκτός Ευρώπης. Συνήθως λέμε ότι για να μάθεις πρέπει να πληρώσεις, αλλά αυτός δεν τερμάτισε. Όσο και να πληρώνει δεν μαθαίνει με τίποτα. Στο νούμερο 8 ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, ο οποίος δημοσιεύει μερικά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε γιατί θεωρεί ότι πρέπει να γράψει το βίο του σε αυτή την ηλικία και μη έχοντας κάνει και τρομερά πράγματα ακόμη. Έχει μπροστά του δρόμο. Αλλά εντάξει, δικό του θέμα. Ο αντιπρόεδρος λοιπόν των ΗΠΑ γράφει για τη ζωή του, αλλά όλοι ασχολούνται για το απόσπασμα που αναφέρει την περίοδο που γνώρισε τη γυναίκα του. Καταλαβαίνετε τι ενδιαφέρον έχει η πολιτική ζωή του, έτσι. Στο νούμερο 7 η ΑΔΕ που είπε ότι το πάρτι στην ΟΠΕΚΕΠΕ τελείωσε. Δεν τελείωσε, μας το τελείωσαν. Αν ήταν στο χέρι μας θα το είχαμε κάνει θεσμό, ετήσιο φεστιβάλ θα ήτανε. Στο νούμερο 6 ο κύριος Γιούγκερ, ο οποίος είπε στο ντοκιμαντέρ για το 2015 που γίνεται στο Sky. Λοιπόν, λέει ο Γιούγκερ, μια υπουργός οικονομικών άλλης χώρας είπε να πουλήσουν οι Έλληνες την Ακρόπολη για να ξεχρεώσουν και της είπα, σκάσε. Μαζί του. Μετά λέει, ήρθε ο κύριος Τσίπρας, προσπάθησα να τον κάνω να νιώσει φιλικά και να καταλάβει ότι εδώ πρέπει να βρούμε μια λύση. Και μου λέει ο κύριος Τσίπρας ότι στις εκλογές πήρα 36%. Και το απαντάει ο Γιούγκερ, εγώ με αυτό το πρόγραμμα που υποσχέθηκες θα είχα πάρει 80. Αν μη τι άλλο, ξέρει να δίνει σύντομες και κατανοητές απαντήσεις. Στο νούμερο 5, θυμάστε τον Πρίτανη που οι αναρχικοί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο είχαν τραμπουκίσει, του είχαν κρεμάσει και μία ταμπέλα μέσα στο γραφείο του σε μια τρομερή επίδειξη μυαλοφυγοδικίας. Χθες ολοκληρώθηκε η δίκη του, υπήρχαν τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι αθωώθηκαν. Γιατί αθωώθηκαν? Γιατί ούτε ο Πρίτανης ούτε κάποιος άλλος μάρτυρας τους αναγνώρισε. Γιατί? Γιατί μπήκανε μέσα και φορούσανε όλοι κουκούλες. Άρα δεν μπορούσε ο Πρίτανης που ήταν και το θύμα να τους ταυτοποιήσει. Έτσι λοιπόν και ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώωσή τους και το δικαστήριο το αποδέχθηκε. Και αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Αν δεν μπορείς να αποδείξεις την ενοχή κάποιου, είναι αθώος. Ακόμη και αν δεν είναι. Δεν βάζουμε φυλακή κάποιον για να ξεθυμάνουμε. Συγχαρητήρια και στους αληθινούς δράστες, που σε περίπτωση που αυτοί όντως ήταν αθώοι, θα άφηναν τους συντρόφους τους να μπουν φυλακή για τις δικές τους πράξεις. Τρομερή αναρχία. Άριστοι ιδεολόγοι. Στο νούμερο 4, ο πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο οποίος ερευνάται για σκάνδαλο ξεπλύματος πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς αυτή είναι η διαφθορά στην Ουκρανία και αυτό πληρώνει η χώρα. Αν τα λεφτά που είχαν φάει οι πολιτικοί της θα είχαν επενδύσει για παράδειγμα στην οικονομία τους και ακολούθως στην άμυνα, τώρα θα κάναμε πολύ διαφορετική συζήτηση. Στο νούμερο 3, η απόφαση της πολιτείας να σταματήσει κάθε έκδοση άδεια στη Μήλο μέχρι το τέλος του έτους. Ώσπου να δημοσιευθεί η απόφαση της κυβέρνησης, δηλαδή σε 5 μήνες βγήκανε 42 άδειες το λιγότερο. Αυτά για όσους λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε γραφειοκρατία και τα ζάμου αργά μου.
Στο νούμερο 2 η Λαρά, κυρίες και κύριοι, έχει επιστρέψει στην Ευρώπη. Σε ένα χρόνο είχαμε 3.500 κρούσματα και 5 θανάτους. Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία. 8 στους 10 που κόλλησαν δεν είχαν κάνει εμβόλιο, γιατί ξέρουν καλύτερα από τους γιατρούς. Στη χώρα μας προς το παρόν τα ποσοστά η Λαρά είναι ασήμαντα, γιατί από ό,τι φαίνεται κάνουμε τους γιατρούς, αλλά κάνουμε και τα εμβόλια για την ώρα. Και στο νούμερο 1, Αμερικανοί πιλότοι του ΝΑΤΟ, τώρα δημοσιεύονται διάφορες εκθέσεις και τα λοιπά που έχουν κάνει, ισχυρίζονται ότι πετώντας πάνω από το Αιγαίο, την περίοδο 2023 και 2024, κατέγραψαν με την κάμερά τους UFO. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Έχει υποθεί πολλές φορές ότι η αρχαία τεχνολογία είναι διαστημική. Έχουν γραφτεί και βιβλία τα οποία προσφέρονται. Αλλά για κάποιο κατανόητο λόγο, κάποιοι δεν τα παίρνουν στα σοβαρά. Όριστε, τώρα υπάρχουν και ντοκουμέντα. Τα ήταν οι Αμερικανοί του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο πιλότος το 2024 περιέγραψε το αντικείμενο ως εξής. Οπτικά, λέει, μοιάζει με ανεστραμμένο δάκρυ, με μια κάθετη γραμμική μάζα να κρέμεται από κάτω. Αν η αναφορά τελείωνε κάμερα σε μένα, θα ξέραμε και από πού ενημερώνεται.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Air News Radio 105,8. Γίνεται μια μικρή συζήτησούλα για τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πήγε στην εκδήλωση του Άλεξ Τσίπρα. Τέλος πάντων, να ήταν το μόνο σουρεαλιστικό που ζούμε σε αυτή τη χώρα.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λιγάκι στην Θεσσαλονίκη να συζητήσουμε με έναν από τους καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου για αυτό που έγινε χθες, αλλά και γενικά για το τι γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Άκουσα νωρίτερα και στους συναδέλφους, τον υφυπουργό, αλλά και αλλού, άλλους κυβερνητικούς, οι οποίοι λένε ότι έχουν γίνει βήματα. Και καμία αντίληση, έχουν γίνει βήματα, τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν. Το θέμα είναι μερικές φορές και λίγο πιο απλό. Τι απαντάς σε ένα γονιό από την Αλεξανδρούπολη που έχει στείλει το παιδί του να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και σήμερα πάει να το δει στο νοσοκομείο γιατί του έχουν ανοίξει το κεφάλι? Καλημερίζουμε τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Ζαρωτιάδη?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες.
0: Θέλω να βάλουμε και αυτή την παράμετρο, έτσι, δηλαδή ότι είναι και ένας χώρος όπου αισθάνεται και μια οικογένεια ότι είναι ασφάλεια. Το παιδί μου σπουδάζει. Και μέσα σε αυτό το χώρο, σήμερα κάποιος πάει το παιδί στο νοσοκομείο.
1: Βεβαιότατα. Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο που λέτε, γιατί ακριβώς τα πανεπιστήμια έχουν την ευθύνη να φιλοξενήσουν και να αναδείξουν τη νέα γενιά της χώρας σε συνεχή βάση. Και αυτό πρέπει να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ελευθερία έκφρασης και δημοκρατικότητας.
0: Τίποτα από όλα αυτά δεν είχαμε χθες όμως.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Καταρχήν να σας ρωτήσω το μέγεθος, αν το έχετε αντιληφθεί, δηλαδή πόσοι μπήκανε μέσα?
1: Θα σας μεταφέρω, γιατί εγώ πήγα στο σημείο ως όφυλα, σαν καθηγητής, σαν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μετά την επίθεση, όταν ειδοποιήθηκα. Αμέσως μόλις έγινε η επίθεση δεν πρόλαβα να δω το περιστατικό. Uh-huh. Άρα μεταφέρω αυτό το οποίο κατάλαβα και άκουσα. Πρέπει να ήταν γύρω στα 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού, είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν όψει των εκλογών.
0: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
1: Ακριβώς.
0: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως.
1: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να δώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές. Οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται, να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα. Σας δώσω δύο παραδείγματα. Καλώς τα πανεπιστήμια πρέπει να αναπτύξουν σχέδια ασφάλειας, όπως λέει ο νόμος. Στα σχέδια ασφάλειας που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όμως, υπάρχουν μέσα αναφορές, φέρει πίν, ότι αναγνωρίζεται ως βασικός κίνδυνος η ακραία ιδεολογική πολιτική συμπεριφορά. Αυτό είναι λάθος. Μας οδηγεί σε άλλες εποχές. Επίσης, για να καταλάβετε το τι θέλω να πω, σε συνέχεια αυτής της εγκληματικής βίας επίθεσης, καλώς ήρθε η αστυνομία, η επίσημη δύναμη επιβολής της τάξης ελληνικής πολιτείας, ειδικότερα όταν υπάρχει βία και κίνδυνος της ανθρώπινης ζωής. Όμως, ήρθε με μια καθυστέρηση, το καταλαβαίνω αυτό, δεν μπόρεσε να προβεί σε συλλήψεις των υπευθύνων, προέβη όμως σε βίαιες προσαγωγές όλων των υπολείπων τη συγκεκριμένη παράταξη που βρίσκονταν εκεί πέρα, τα θύματα αυτή τη υπόθεση. Βίες προσαρμογές, προσαγωγές με πιθάγκονα δεμένους φοιτητές και φοιτητρίες. Δηλαδή, δημιουργείται εκτός του συμβάντος που πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε, με τα μία ποικίλης προέλευσης προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης. Και αυτό είναι λάθος.
0: Ποια είναι η πολιτική αξιοποίηση?
1: Η πολιτική αξιοποίηση για μένα είναι ότι σε ένα περιβάλλον που υπάρχει μια μεγάλη κρίση του πολιτικού συστήματος και ειδικότερα της κυβέρνησης, η ανάδειξη τέτοιων φαινομένων με πολιτικό πρόσημο και κομματικό πρόσημο βοηθά στο να αλλάξει ατζέντα. Και μια τέτοια πρακτική άκουγα πριν από λίγο σε εκπομπή που συμμετείχα και εγώ, τον Υφυπουργό Παιδείας αρμόδιο για το θέμα των πανεπιστημίων, να λέει αντιξουσιαστές και ακραίοι αριστεροί συγκρούονται, οι οποίοι δεν έχουν καμία αίσθηση δημοκρατικότητας και αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί. Αντιλαμβάνεστε το άλμα της λογικής από την αναγκαιότητα να καταδικάσουμε και να καταπολεμήσουμε φαινόμενα βίας σε αυτό που ελπίζω από λάθος εξέφρασε ο Υπουργός.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρωτιάδη, όλοι λένε ότι μάλλον είναι από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Πολύ πιθανόν,
0: ναι, αλλά... συνήθως οι πρώτοι που το λένε είναι αυτοί που φάγανε το ξύλο. Γιατί φαντάζομαι δεν γνωριστήκαν χθες μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Εσείς γιατί το αμφισβητείτε και θεωρείτε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι πολιτικό από πίσω από όλα αυτά? Υπό την έννοια ότι και ο αντιεξουσιαστικός χώρος τη βία την αποδέχεται.
1: Εδώ δεν θα απαντήσω εγώ γι' αυτό. Δεν ανήκω στον χώρο αυτό τη ιδεολογία του πολιτικά, αλλά νομίζω θα είχατε απαντήσει, θα το συζητούσατε με εκφραστές του. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζήτημα για μένα. Και η πολιτική εκμετάλλευση δεν είναι στο ίδιο το συμβάν, είναι στο μετά. Δεν θεωρώ δηλαδή, ουε και αλίμονο, αν φτάναμε σε τέτοιες θεωρήσεις και εκτιμήσεις, θα ήμασταν πολύ μακριά από την κανονικότητα. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια προβοκατόρικη ενέργεια κάποιων που θέλουν επί τούτου να δημιουργήσουν κλίμα ανασφάλειας στα πανεπιστήμια για πολιτική εκμετάλλευση. Αντιλαμβάνομαι ότι πίσω από αυτή την επίθεση, η οποία όμως βέβαια με προβληματίζει το πόσο καλά οργανωμένη ήταν, κρύβονται κύκλοι που είναι μεταξύ της ανοησίας και της φασίζουσας νοοτροπίας. Κύκλοι που είναι στο πέραν του φάσματος της νομιμότητας, πέραν του φάσματος του ανθρωπισμού, κύκλοι οι οποίοι είναι εγκληματικοί και με νομική και με ηθική έννοια. Όμως, το τι λέμε μετά από αυτό και το πώς έρχεται η αστυνομία να διαχειριστεί την κατάσταση μετά από αυτό και το πώς έρχεται η επίσημη πολιτεία να διαχειριστεί την κατάσταση μετά από αυτό, αυτό είναι το προβληματικό. Συν το γεγονός βέβαια ότι θα πρέπει τα φαινόμενα αυτά της βίας, το λέω και το ξαναλέω γιατί πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είμαστε λέβαντες. Προφανέστατα τα φαινόμενα αυτά της βίας πρέπει και να καταγγελθούν και να καταπολεμηθούν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των
0: ανθρώπων. Να σας ρωτήσω, επειδή τώρα η κουβέντα κάπως δεν έχουμε πολύ χρόνο, αυτό εννοώ. εγώ όμως.
1: Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω.
0: Όχι, νομίζω μιλήσατε αρκετά ελεύθερα να πείτε αυτό που θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Ρωτάω τώρα. Εγώ έχω ένα παιδί που σπουδάει στη Θεσσαλονίκη και θέλω να ξέρω ότι αύριο δεν θα ξαναμπούν μέσα.
1: Ναι.
0: Να το σπάσουν στο ξύλο επειδή είναι αριστερό ή επειδή είναι αρχηγό και θα έρθουν οι άλλοι του αντίπαλοι. Δεν με νοιάζει τώρα ποιος θα το κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Τα μέτρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ληφθούν. Περιλαμβάνουν έλεγχο, όπως για παράδειγμα να έχουν ταυτότητες οι φοιτητές, να περνάνε τουρνικέ, μπάρες. Να ξέρεις ότι μέσα είναι ο φοιτητής, ο εργαζόμενος και ο εκπαιδευτικός.
1: Όχι, δεν περιλαμβάνουν τα μέτρα περιορισμό της πρόσβασης εν γέννη στην Πανεπιστημίουπολη. Τα μέτρα για μένα περιλαμβάνουν ενίσχυση των δυνάμεων της φύλαξης, όχι της αστυνομίας, της φύλαξης των πανεπιστημίων.
0: Security δηλαδή, ας πούμε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Κάμερες.
1: Περιλαμβάνουν κάμερες και περιορισμένη πρόσβαση σε χώρους που έχουν λογικά μία ευαισθησία, γιατί έχουν ιδιαίτερα υλικά, γιατί είναι εργαστήρια που θέλουν κάποια ησυχία, γιατί δεν έχει κανείς δουλειά εκεί πέρα μέσα, γιατί οπουδήποτε λόγους. Περιλαμβάνουν όμως, εγώ έχω υποστηρίζω μια αντίθετη άποψη, περιλαμβάνουν ταυτόχρονα όμως με την αναγνώριση της υποχρέωσης ελληνικής αστυνομίας να παρεμβαίνει σύμφωνα με τους νόμους και το πλαίσιο που διέθετε την παρέμβασή της. Yeah. Όποτε υπάρχει θέμα, όπως και οπουδήποτε αλλού στην ελληνική επικράτεια, περιλαμβάνουν ταυτόχρονα όμως με αυτό τη διατήρηση μιας ανοιχτής πανεπιστημίουπολης. Να μπει μέσα ο γονέας με το παιδί του μια βόλτα στο πάρκο, ναι. Να μπουν να έρθουν στις εκδηλώσεις.
0: Μα θα μπορεί να μπει. Δεν θα λέει στη ρεσεψιόν, είμαι γονιός.
1: Αντιλαμβάνεστε τότε όμως ότι έγινε.
0: Εσείς φαντάζομαι, κύριε Σαρούτη. Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω μια πανεπιστημίουπολη που δεν θέλω να είναι καγκελόφραχτη. Μπορεί να ούτως ή άλλως τα στοιχεία τα κακοποιητικά δεν περιορίζονται από αυτό. Τον αντίον, όταν ανοίξεις τον χώρο και τον κάνεις μέρος της ευρύτερης κοινωνίας, θα τον αντιμετωπίσεις με τις ίδιες διαδικασίες που αντιμετωπίζεις και την πλατεία Αριστοτέλους στο Ρήπεν της Θεσσαλονίκη. Αυτό θέλω και οραματίζομαι και νομίζω και το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μια ανοιχτή πανεπιστημιούπολη με ασφάλεια, ζώσα και δρόσα μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαρωτιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Πεντρόπουλο.
0: Καλή σας ημέρα. Για χαρά. Ο καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, για όσα έγιναν χθες. Εντάξει, μια διαφορετική ματιά, μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Τα ακούμε, τα βάζουμε στη δημόσια συζήτηση, τα αξιολογούμε. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς ότι μακάρι να μπορούσαμε να, όπως όταν πήγαινε στο Πανεπιστήμιο, έμπαινε όπου ήθελε. Ήθελα εγώ να δω ένα φίλο μου στην νομική. Νομίζω και τώρα έτσι γίνεται. Μπαίνεις μέσα και τα λοιπά, δεν υπάρχει, δεν σε ρώταγε κανένας και γιατί να σε ρωτήσει άλλωστε. Παρακολουθούσαμε και μαθήματα καμιά φορά. Και μακάρι να ήταν έτσι, να είναι ο κόσμος τόσο ωραίος που να μην χρειάζονται όλα αυτά. Φαίνεται όμως ότι κάποια μέτρα πρέπει να υπάρχουν, διότι υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, δεν είναι και πάρα πολύ τώρα. Δηλαδή και χθες όλη αυτή η ιστορία από 20 άτομα έγινε, οι φοιτητές είναι χιλιάδες. Αλλά και αυτό κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί οριστικά, αποτελεσματικά, νόμιμα και δημοκρατικά. Πάντως να στέλνεις το παιδί σου να σπουδάσει και να ανησυχείς αν θα μπουκάρουν οι βλαμμένοι να τους ανοίξουν το κεφάλι, δεν γίνεται. Ούτε να μπαίνουν μέσα σε καθηγητές να τους κρεμάνε ταμπέλες γίνεται. Και η καθημερινή μικρή τρομοκρατία που υπάρχει σε πάρα πολλά τμήματα.

Λοιπόν, στα πολιτικά αυτή την εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το τριήμερον. Εντάξει, εκτιμήσεις είναι ότι κάτι ακραίο δεν πρόκειται να προκύψει από το συνέδριο, ούτως ή άλλως δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γκρινιάξεις μέσα σε ένα κόμμα, ακόμα και αν γκρινιάζουν οι πρώην ηγέτες του κόμματος, το οποίο έχει κερδίσει δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αύξησε τα ποσοστά του στη δεύτερη και είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις κατά την θητεία του. Τα γκρινιάξεις να πεις τι ακριβώς. Έρχονται και οι εκλογές, τα κόμματα πάντοτε συσπυρώνονται. Λοιπόν, σχεδόν 58 λεπτά μετά από τις 10, πάμε ησυχά και ωραία για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, τα θέματα της επικαιρότητας λίγο πολύ σας τα έχουμε πει, ακούσατε και στις ειδήσεις, να δούμε λίγο τα σχόλιά σας πριν χωρίσουμε και στα υπόλοιπα. Ο κύριος Καραγιάννης, με αφορμή τα όσα γίνανε στην Θεσσαλονίκη και την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει security. Αν μπουν, λέει, στο σπίτι ενός κλεφτρόνια, καλή security ή το αφήνει ξεκλείδωτο. Καινολογίες στα περιεχτού πανεπιστημίου, λέει η κυρία Σιδηροπούλου, ένας πλανήτης μόνος μας σε αυτή τη χώρα, χωρίς λέξεις, λέξεις χωρίς πολυεχόμενο. Είναι αδύνατο στο πανεπιστήμιο, λέει, να έχει βεβαιότητα περί σωματικής ακεραιότητας. Όλοι εισερχόμαστε με δική μας ευθύνη. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε.

0: Λοιπόν, θα δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα στη συνέχεια που αρκετά έχουν ενδιαφέρον. Πάμε μέχρι το Λονδίνο. Εκεί πέρα κάποτε η αυτοκρατορία που έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις, που ήταν τόσο σημαντική η Μεγάλη Βρετανία και για την Ευρώπη και ειδικά με την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ η πολιτική κατάσταση και η άποψή της. Είναι τώρα μια χώρα η οποία δεν μπορεί να έχει καν σταθερότητα στην ηγεσία της, που αλλάζει συνέχεια τους πρωθυπουργούς της εν ενεργεία, ενώ το κόμμα είναι ακόμα στην εξουσία, και ο Στάρμερ αντιμετωπίζει και αυτός πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και τρομερή κριτική, και δύσκολο τον βλέπω να τη βγάζει μέχρι το τέλος της θητείας του. Η συνάδελφος Ευδοξία Λιμπέρη είναι κοντά μας, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σε τι φάση είμαστε τώρα? Νομίζω ότι ο Στάνμερ αρνείται να παραιτηθεί, αλλά υπάρχει τρομερή πίεση από πάρα πολύ μεγάλη μερίδα των βουλευτών του και από υπουργούς.
1: Ναι, ωστόσο, όπως θα λες, λοιπόν, να τα πάρουμε την αρχή, όλα αρχίσανε να γίνονται μετά το εκλογικό αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών της περασμένης Πέμπτης. Εκεί έχασε μεγάλη δύναμη το Εργατικό Κόμμα από τα τοπικά συμβούλια, το αντίστοιχο Δημοτικού Συμβούλου, ας πούμε, και κάποιες δημαρχίες. Και παραδοσιακά και το αποκεντρωμένο κοινοβούλιο της Ουαλίας, που ήταν η πρώτη φορά που το έχασε από το 1999, οπότε και ιδρύθηκε, και στη Σκωτία, και γενικώς είχε μεγάλες απώλειες. Λοιπόν, από εκεί και μετά άρχισε αυτή η συζήτηση για το ότι ο κ. Στάρμερ θα πρέπει να παραιτηθεί, θα πρέπει να αποχωρήσει, θα πρέπει να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, ώστε να γίνει αυτή η εσωτερική εκλογική διαδικασία στο Εργατικό Κόμμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, για να εκλεγεί νέος, νέα αρχηγός του κόμματος, οπότε και πρωθυπουργός. Αυτό είναι το σύστημα που λειτουργεί εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν προκαλούνται γενικές εκλογές απαραίτητα, αλλά γίνεται, όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, και
0: πολλές φορές.
1: Πολλές φορές. Αυτό είναι το σύστημα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται

0: τώρα. Από την περασμένη Πέμπτη και μετά, σήμερα που μιλάμε, είναι πάνω από 87. Άλλοι τους λένε 87, άλλοι τους λένε 90, ανάλογα σε ποιο μέσο διαβάζεις και ακούς και βλέπεις. Γιατί όμως αυτός ο αριθμός? Διότι αυτές οι τοποθετήσεις των βουλευτών είναι προφορικές ή γραπτές. Κάποιοι τα γράφουν στα social media ή στο δικό τους μέσο, που την στο σελίδα τους. Δεν είναι επίσημη διαδικασία. Η επίσημη διαδικασία θα προκληθεί μόνο εάν κάποιος βουλευτής πει, στείλει την επιστολή ότι εγώ θέτω αυτό διαθέσιμο για νέος αρχηγός, για νέα αρχηγός του κόμματος, οπότε και πρωθυπουργός, και παράλληλα ή αυτόματα μαζί τον στηρίζουν το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας, το οποίο είναι 81 βουλευτές. Και αυτό θα γίνει με επιστολή γραπτή στο αρμόδιο όργανο του κόμματος. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει. Αυτή είναι η επίσημη διαδικασία. Είναι μόνο λόγια που λένε οι βουλευτές, εγώ θέλω να παρατηθεί, εγώ, αλλά είναι λόγια. Είναι πράγματα.
1: Δεν κινούν δηλαδή την κανονική διαδικασία. Και μέχρι τότε δεν τα αποδέχεται και ο Στάρμπαρ.
0: Ακριβώς, Δημήτρη, κανένας δεν παίρνει την ευθύνη αυτή τη στιγμή να πάει και να προκαλέσει αυτή την παρέτηση του κ. Στάρμερ. Είναι δύο οι υποψήφοι, όπως φαίνονται. Οι πιο έτσι, ο ένας είναι ο West και ο εξής ένας, θα έλεγα, όπως έλεγε και παλιά η διαφήμιση. Είναι η Άντζελα Ρέινερ, η οποία είναι ισχυρός τέλεχος, είναι αντιπρόεδρος κόμματος, ήταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης, αλλά έχει ένα σκανδαλάκι που είναι σε διαδικασία, κάτι με φορολογικά, κάτι που δεν έχει λήξει ακόμα, οπότε και είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί. Και είναι, οπότε και για αυτούς τους λόγους δεν μπορεί να θέσει αυτόν διαθέσιμο να μπει μπροστά και να προκαλέσει την πτώση του Στάρμερ. Και βέβαια και μετά είναι ο Wes Trinting, ο οποίος είναι υπουργός υγείας αυτή τη στιγμή, είναι από τα δεξιά αν θέλεις του Εργατικού Κόμματος, έχει ανθρώπους που τον υποστηρίζουν, αρκετοί συνεργάτες του στο Υπουργείο παρετήθηκαν ζητώντας την παρέτηση του Στάρμερ. Ούτε αυτός όμως πάει. Τώρα πριν από λίγο βγήκε από την Downing Street, είχε ένα έτσι πολύ σύντομο 16 μόλις λεπτά τέτα τέτ με τον Πρωθυπουργό. Προφανώς του είπε, αν θέλεις να κάνεις κάτι, προχώρα στην επίσημη διαδικασία. Αυτός δεν το κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να το κάνει. Και όλοι βέβαια, η συντριπτική πλειοψηφία του Εργατικού Κόμματος αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο θέλει τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δεν είναι βουλευτής όμως. Αν ήταν, θα είχε ήδη, η εκτίμησή μου είναι ότι θα είχε ήδη προκληθεί η διαδικασία. Είναι ο δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ. Τον αποκαλούν The King of the North, ο βασιλιάς του Βορρά. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Ήταν παλιότερα βουλευτής και παραιτήθηκε για να γίνει δήμαρχος του Μάντσεστερ. Και πρόσφατα, πριν ακόμα γίνει, πριν από τις τοπικές εκλογές, υπήρχε μία εκλογική διαδικασία σε τοπική έδρα, γιατί γίνεται και αυτό στο σύστημα καμιά φορά. Για κάποιους λόγους μπορεί να παραιτηθεί, να πάρει να συνταξιοδοτηθεί, να αφήσει τη θέση του ένας βουλευτής, και τότε γίνονται εκλογές αποκλειστικά για αυτή την έδρα, για τίποτα άλλο. Λοιπόν, και ήθελε να βάλει τον εαυτό του εκεί υποψήφιο, αλλά τον μπλόκαρε ο Στάρμερ για τους ευνόητους λόγους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Αυτό είναι. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, θέλω να σου πω. Σήμερα στο Westminster γίνεται η σημερινή, πώς το λένε, η ομιλία του βασιλιά, να το πούμε. Ναι. Είναι η νέα, παρουσιάζει ο βασιλιάς Κάρλος, είναι ένα πολύ έτσι εντυπωσιακό τελετουργικό που συνηθίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο βασιλιάς Κάρλος θα πάει στη Βουλή και θα εκφωνήσει μια ομιλία. Η ομιλία όμως είναι γραμμένη από από την κυβέρνηση. Είναι το νέο νομοθετικό πρόγραμμα, όχι το νέο, το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Ήταν κλειστή η Βουλή για μερικές μέρες, τώρα ανοίγει για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Οπότε είναι μια, έτσι, ένα παράδοξο. Από τη μία παρουσιάζεται το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, από την άλλη από μια κυβέρνηση που θα πέσει, δεν θα πέσει. Είμαστε σε αυτή την.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευδοξία. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, στο Λονδίνο. Μια παρατεταμένη παραχμή για μια χώρα η οποία κάποτε διαφέτευε τον κόσμο. Η αυτοκρατορία που ο ήλιος της δεν έδιε ποτέ, επειδή κυβερνούσε και σε περιοχές που πάντα είχε ήλιο. Και τώρα έχουμε τόσες εξελίξεις στην Ευρώπη με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Έχουμε όλη αυτή την κρίση στην οικονομία και στο Ιράν. Και η Μεγάλη Βρετανία, αντί να είναι εκεί, να είναι μπροστά, να βοηθάει, να δίνει λύσεις, να δίνει διεξόδους, αν υποθέσουμε ότι το έκανε αυτό και παλιά. Γυρνάει γύρω από την ουρά της. Είναι και καλό αυτό, δεν ξέρω, γιατί και όπου μπλεκόταν η Μεγάλη Βρετανία για να βασιλεύει, διαιρούσε. Πάντως αυτό δείχνει και γενικά το έλλειμμα ισχύως που υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή, οι μεγάλες χώρες δεν έχουν μια κοινή πολιτική και δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλους ηγέτες, για να το πούμε, ας πούμε, ακριβώς όπως έχει. Η νέα γενιά, δυστυχώς, δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα από το εξωτερικό που μας έχει φέρει η καλή συνάδελφος.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι με ένα γρήγορο, να δώσουμε μια γεύση με το τι γίνεται τώρα στην Κίνα, όπου καλωσορίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Βρίσκονται νωρίτερα.
1: Πολύ σημαντικό ταξίδι.
2: Πάρα αυτό, πολύ έτσι. Σημαντικό ταξίδι. Ήδη στη Νότια Κορέα ο Σκοτ Μπέρνσεν, το Υπουργός Οικονομικών, μαζί με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Κίνας, είχαν τριώρες επικοδομητικές συνομιλίες και σε βάθος. Μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύουν. Συνοδεύονται από 17 κορυφαίους επιχειρηματίες από την τεχνητή νοημοσύνη, από την τεχνολογία, και γενικότερα θα καλύψουν ένα πολύ ευρύ φάσμα στις συζητήσεις προκειμένου.
1: Πάντως να θυμίσουμε ότι τον προηγούμενο χρόνο είχαμε ένα τρομερό πόλεμο δασμών. Βάλε ένας από εδώ, βάλε άλλος από εκεί. Με την Κίνα να λέει, εντάξει, ότι βάλαμε, αν θέλετε συνεχίστε μόνοι σας.
2: Προσπαθούν να. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται στη σκιά του πολέμου με το Ιράν που προσπαθεί.
1: Προφανώς, αυτό είναι το μεγάλο θέμα τώρα, γιατί και εκεί να παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, έχει και άλλα συμφέροντα.
2: Και θέλει να πιέσει. Θέλουν να πιέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο την Κίνα να παίξει έναν πιο.
1: Να πιέσουν την Κίνα να πιέσει το Ιράν.
2: Να πιέσει το Ιράν, έτσι. Και οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες, και φαίνεται ότι ήδη πηγαίνει με καλό κλίμα. Δεν έχουμε ακούσει καμία μεγάλη κορώνα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον.
1: Εκεί που τον παίρνει τις κορώνες.
2: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον. Θυμόμαστε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να κάνει ανακαινήσεις σε διάφορα μνημεία. Ναι. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η λίμνη, η τεχνητή λίμνη μήκους 620 μέτρων ανάμεσα στο μνημείο Λίνκολν και στο μνημείο Ουάσιγκτον. Αυτό είχε ανακαινιστεί επί Ομπάμα μεταξύ του 2010 και το 2012 και είχε κοστίσει η συγκεκριμένη ανακαίνιση 4 εκατομμύρια δολάρια. Φέτος λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να κάνει πολύ όμορφη την.
1: Να την κάνει πιο λίμνη.
2: Ακριβώς. Είχε πει ότι θα κάνει ξανά την ανακαίνιση για να διορθώσει κάποια πράγματα που υπήρχαν και δεν λειτουργούσαν σωστά, με ένα κόστος που θα άγγιζε τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα λοιπόν όλο αυτό το κόστος αναμένεται να φτάσει στο 13,1 εκατομμύρια σύμφωνα με ομοσπονδιακά έγγραφα.
1: Εντάξει, αλλά είναι 600 μέτρα η λίμνη.
2: 620, ναι. Εν τω μεταξύ όμως, εδώ υπάρχει μια κυβερνητική οργάνωση, έκανε μήνυση γιατί έγινε απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία.
1: Ναι. Και ζητάει. Γιατί να γίνει η ανακαίνιση. Κάτι δικά μου, για πες.
2: Και ζήτησε από το δικαστήριο να σταματήσουν οι εργασίες, διότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία ώστε να. Ο διαγωνισμός. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει και θέλει να είναι και έτοιμη πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εν ώψη των εορτασμών για τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Πάμε τώρα στην Ουκρανία.
1: Τι πρόβλημα μπορεί να έχει μια λίμνη, ας πούμε, και θέλει 34 από τον ο έναν και μετά να δώσει άλλα 13 ο άλλος?
2: Πρόβλημα διαρροής.
1: Διαρροής,
2: ναι. Δεν είχαν κάνει πολύ καλά για τον καθαρισμό του νερού κλπ. Αλλά τώρα 13 εκατομμύρια.
1: Για μεγάλη διαρροή. Για πες.
2: Λοιπόν, πάμε στην Ουκρανία, όπου ο πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Γερμάκ, εμφανίστηκε χθες στο δικαστήριο ως ύποπτος για την υπόθεση ξεπλήματος χρήματος. Λοιπόν, ο πρώην επικεφαλής, να θυμίσουμε ότι το Νοέμβριο του 2025 η εταιρεία, η ενεργειακή εταιρεία Energoatom, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός μεγάλου σκανδάλου με την επιχείρηση Μίδας. Εκεί λοιπόν η έρευνα αποκάλυψε ένα κύκλωμα μίζες περίπου στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Οδηγήθηκαν σε παρέτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Υπουργός Ενέργειας, έφυγε όλο το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας, μαζί με κάποιους άλλους επιχειρηματίες, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ στενά συνδεδεμένοι με τον Ζελένσκι. Και η κρίση κορυφώθηκε το καλοκαίρι, γιατί έγινε έφοδος στο σπίτι του Γερμάκ, ο οποίος προσπάθησε να διακόψει να εμποδίσει τις έρευνες της υπηρεσίας ενάντια στη διαφθορά, με αποτέλεσμα να φύγει την ίδια μέρα. Τέλος πάντων, βρέθηκε τώρα μπροστά στο δικαστήριο και προσπαθεί να, μάλιστα η εισαγγελία ζητάει να τον προφυλακίσουν ή εγγύηση περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, τα οποία τι να κάνει για να έχει 4 εκατομμύρια.
2: Κάτσε τώρα.
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι καιρό πολέμου, έτσι. Δηλαδή, ναι, αυτή το σκάλο των 100 εκατομμυρίων, που είναι ένα από τα οποία ανακαλύφθηκε, ναι, είναι καιρό πολέμου. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν είναι το σύστημα, δυστυχώς, και εκεί, γι' αυτό και η χώρα έχει αυτά τα προβλήματα. Έτσι.
2: Έχουμε χρόνο να αναφερθούμε και να πάμε και λίγο στην Αυστραλία.
1: Ναι, ναι,
2: Αυστραλία. Με την παρουσία στη Eurovision. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, γεννώνται ερωτήματα.
1: Πολλοί ρωτάνε γιατί και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, το έχουμε επιτίμησε, και γιατί είναι τρομερά και δεδομένη στην Αυστραλία η Eurovision.
2: Πάρα πολύ. Διάβαζα την ιστορία. Λοιπόν, από το 2015 έγινε η Αυστραλία, εντάχθηκε για πρώτη φορά στις διαγωνιζόμενες χώρες και μάλιστα προκτήθηκε απευθείας στον τελικό. Είχε συμφωνηθεί σε περίπτωση νίκης ότι θα συνδιοργάνωνε κάπου πιο κοντά
1: στην Ευρώπη.
2: Από το 2016 και μετά η συμμετοχή έγινε μόνιμη, χωρίς όμως να υπάρχει απευθείας πρόκριση. Για τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε απευθείας πρόκριση. Θα μπαίνει κανονικά στους δύο ημιτελικούς μέχρι να περάσει το τελικό. Λοιπόν, το 2016 πήρε τη δεύτερη θέση. Φέτος νομίζω συμμετέχει στον αυριανό ημιτελικό με το τραγούδι Eclipse και εξακολουθεί να ισχύει ότι αν κερδίσει δεν πρόκειται να φιλοξενήσει διαγωνισμό.
1: Εντάξει, θα πρέπει να φιλοξενήσει στην Αυστραλία, δεν είναι και δίπλα.
2: Βέβαια υπάρχουν και τα σχόλια στα social media που λένε καλά ρε παιδιά, αφού συμμετέχει η Αυστραλία, γιατί να μην συμμετέχει η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Καλά, αν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για δεδομένη Eurovision θα συμμετείχαν. Αν είχε την απήχηση που έχει στην Αυστραλία.
2: Και όμως το έδειχνε από το 2013. Ήταν πολύ αγαπητό το σόου, είχε δημοφιλία
1: στους πολιτείες.
2: Όχι, στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία, ναι, έχει, μα γι' αυτό, ήταν και ο λόγος. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, είπαμε, είναι ένα πάρτι. Γιατί να μην το βλέπει νεολαία όπου γης.
2: Ναι.
1: Πολύ λογικό, ας πούμε. Και να το διευρύνεις, ούτε αυτό το βρίσκω και λάθος.
2: Καθόλου.
1: Τι, ευρωπαϊκός σοβινισμός?
2: Να αλλάξουμε λίγο το όνομα. Να τουλάχιστον να το κάνουμε λίγο πιο. Να υπάρχει μια μεγαλύτερη διεύρυνση, κάτι.
1: Κοσμοβίζιον.
2: Κοσμοβίζιον.
1: Δεν αλλάζουν τα μπραντ.
2: Εντάξει. Έχουμε χρόνο.
1: Γρήγορα.
2: Έχουμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και με τη Δανία για άνοιγμα νέων στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Και μάλιστα οι συνομιλίες αυτές έχουν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας τριών νέων βάσεων στη Νότια Γροιλανδία. Σε μια προσπάθεια ώστε να εκτονωθεί η ένταση.
1: Αυτό
2: την
1: που
2: οποία...
1: αρχή, ναι. Βάσεις, αν θέλετε, μπορείτε να ανοίξετε ήδη. Έχετε, ανοίξτε κι άλλες.
2: Τώρα ακόμα δεν έχουν πει ότι έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις, αλλά δεν επιβεβαιώνουν για το πότε, πού και πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά. Δεσποινά Σιδηροπούλου, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις έτσι από όλο τον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπό την σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Μέσα στον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, είπε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Τριήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα ζητήσει το περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Στο ΚΑΤ διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

couldn't share. I forgive you, now I ask the same of you. Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, για να δούμε τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Βλέπω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφωνία με τον τρόπο που ο καθηγητής νωρίτερα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προσέγγισε τα όσα συνέβησαν χθες, ο κύριος Ζαρωτιάδης και ο κύριος Τσετσεκλής τα ίδια. Διαφωνεί με τον τρόπο που τα παρουσίασε χοντρικά, να σας πω, είπε ότι θεωρεί ότι μπορεί να υπάρχει και ένα θέμα να αλλάξει ατζέντα, λέει, επειδή είναι περίεργη η πολιτική περίοδος και είναι και στριμωγμένη η κυβέρνηση. Και ό,τι ενερεύεται ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο χωρίς αστυνομίες κτλ.

Λοιπόν, ο κύριος αναγνώστου στέλνει ένα μήνυμα γιατί έχει διαφημίσει αφού έχει τέλει και θέλει τεκμηριωμένη απάντηση. Δεν ξέρω να σας τη δώσω, δεν είμαι αρμόδιος, το καταλαβαίνετε αυτό πιστεύω. Και θα ήθελε πάρα πολύ να περνάνε οι τίτλοι των μουσικών κομματιών στο DLS και στο RDS.

0: Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι είχαμε την ιστορία με τα δύο κορίτσια τα οποία πήδηξαν από τον έκτο όροφο. Το ένα από τα δύο δίνει μάχη για τη ζωή του, το άλλο την έχασε. Αφήσανε και ένα σημείωμα που συνδέουν την απόφασή τους με τις εξετάσεις. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε σε αυτή την οικογένεια και γι' αυτό δεν θα προχωρήσουμε άλλο σε αυτή την ιστορία. Αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και πάντοτε ήταν ένα θέμα διαχρονικά τα τελευταία χρόνια η κατάθλιψη, την περίοδο της εφηβείας και μάλιστα όταν υπάρχουν και μεγάλες δοκιμασίες για τους έφηβους. Ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης είναι ψυχίατρος, διευθυντής στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας για το Παιδί. Καλή σας σήμερα, τι κάνετε, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι η κατάθλιψη πάντοτε συνδεόταν σε ένα βαθμό με την εφηβεία, έτσι, αλλά έχει διαβαθμίσεις, δεν είναι για όλους το ίδιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς υπάρχουν και ατομικές διαφορές και ευαλωτότητα κάποιων παιδιών περισσότερα από τα άλλα. Υπάρχουν και ψυχοπιεστικές συνθήκες που πυροδοτούν ή επιδεινώνουν καταστάσεις που ενδεχομένως προϋπάρχουν είτε εν υπνώση είτε και ενεργές, αλλά τις επεκτείνουν και τις επιδεινώνουν. Και υπάρχει και ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτελήσεται αυτό, και σε επίπεδο μικροπεριβάλλοντος, η οικογένεια, το σχολείο, οι φίλοι, και σε επίπεδο μακροπεριβάλλοντος, δηλαδή το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Θέλω να πω με αυτό ότι για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο τραγικό συμβάν, συνήθως σειραίουν πολλαπλοί παράγοντες.
0: Εντάξει, και νομίζω και επειδή δεν τα ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε τι συνέβαινε.
1: Εγώ
0: προτείνω να μιλήσουμε λίγο πιο γενικά, μας ακούνε τώρα και γονείς.
1: Ναι, όχι, και πολύ γενικά το λέω.
0: Ναι, συνεχίζω την κουβέντα. Συνεχίζω την κουβέντα τώρα. Και μας ακούν και πάρα πολλοί γονείς που μπορεί το παιδί τους, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να το βλέπουν να έχει αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου, στη διατροφή που είναι σημάδια κατάθλιψης, να μην το καταλαβαίνουν και να λένε, έλα ρε φάει, ξέρω εγώ. Μην κοιμάσαι αργά. Μήπως πρέπει να εστιάσουμε λίγο εκεί, να καταλάβουμε ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να βάλουν ένα γονέα σε μια ανησυχία να βοηθήσει το παιδί του.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πολλά από αυτά μπορεί να είναι και μέσα στις φυσιολογικές αντιδράσεις μιας εφηβείας, και ο στόχος τώρα εδώ δεν είναι να γίνουμε Sherlock Holmes μέσα στα ίδια μας τα σπίτια και να ανησυχούμε κάθε φορά που το παιδί μας έχει τη μαύρη του. Αυτό που περισσότερο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε είναι η ανάγκη να υπάρχει μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα μέσα στην οικογένεια που να επιτρέπει στο παιδί να μας ανοιχτεί αν το νιώθει. Δηλαδή ένα κλίμα που να προσκαλεί το παιδί να μοιραστεί μαζί μας τις ανησυχίες του και τα πράγματα που το ζορίζουν. Και το λέω αυτό όχι μόνο με μια αρνητική σκοπιά, ότι ενδεχομένως σε κάποιες οικογένειες δεν υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα, η ψυχική, να ακούσουμε το παιδί και τα ζόρια του, αλλά μπορεί και ένα παιδί να μην μας ανοίγεται επειδή δεν θέλει να μας επιβαρύνει, επειδή νιώθει ότι οι γονείς του είναι πάρα πολύ πιεσμένοι.
0: Κύριε Νικολαίδη, πάντως μια οικογένεια που η ίδια οικογένεια μπορεί να είναι το αίτιο, ένα παιδί δεν θα ανοιχτεί.
1: Αυτό να σας το πω εγώ με πολλές εκδοχές, καθότι όπως ξέρετε δουλεύουμε 21 χρόνια στο πεδίο της προστασίας του παιδιού από τη βία, την κακοποίηση και την παραμέληση που συμβαίνει κυρίως μέσα ή γύρω από το σπίτι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε καταστάσεις είτε καταθλιπτικών συνδρομών είτε άλλων καταστάσεων που μπορεί να οδηγούν εφήβους στις απόπειρες ή και στις επιτυχείς αυτοκτονίες, μπορεί να έχουμε και μια συνθήκη που να μην είναι υπ' αυτή την έννοια κακοποιητική. Μην κάνουμε συνεπαγωγές στο μυαλό μας ότι αν ένα παιδί κάνει κατάθλιψη, αυτό σημαίνει ότι φταίνε, είναι κακή.
0: Όχι, λέω, μπορεί ήδη να μην έχει καλή σχέση, ξέρω εγώ, κατανόηση σε αυτό που λέτε με τους γονείς. Οπότε εκείνη την ώρα πώς θα ανοιχτεί σε ένα γονιό. Δεν σημαίνει ότι ο γονιός το κακοποιεί του φέρεται άσχημα. Έχει τα δικά του κι αυτό.
1: Ναι, αλλά σας λέω ότι αυτό είναι ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα που δημιουργείται ευρύτερα. Ότι εδώ.
0: Εσείς τώρα που ασχολείστε.
1: Εδώ δεν είμαστε για να. Μόνο για να μας φέρνει επιτεύγματα, επιδόσεις, για παράδειγμα, ότι εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για το τι σε κάνει ευτυχισμένο, δυστυχισμένο.
0: Πολύ ωραία το είπατε. Μακάρι να μπορούμε να το κατανοήσουμε όλοι αυτό με τα παιδιά, ότι δεν είναι προτεραιότητα η βαθμή στο σχολείο ή στο μπάσκετ.
1: Γιατί ξέρετε, η κοινωνία του ακραίου ανταγωνισμού, των επιδόσεων, οτιδήποτε και αν χρειαστεί με οποιοδήποτε κόστος, αυτή κάνει ένα κομμάτι από αυτά τα παιδιά να νιώθουν αυτό που λέει ο στίχος. Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς, ότι δεν την αντέχουν αυτή την κοινωνία που είναι τόσο σκληρά ανταγωνιστική και άτελη. Mm-hmm.
0: Ναι, και μπορεί δεν, δεν είναι και όλοι έτοιμοι, έτσι. Λοιπόν, εσείς τώρα έχετε, έχετε κάνει έρευνες, έχετε στοιχεία περίπου ποια, πώς μπορούμε να περιγράψουμε την κατάσταση γενικά στους νέους όσον αφορά τέτοια θέματα ψυχικής υγείας και κατάθλιψης. Υπάρχει κάτι σαν οδηγός να ξέρουμε τι συμβαίνει στην κοινωνία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν υπάρξει και έρευνες από άλλα. Πιο, η πιο τελευταία γνωστή ήταν του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που περιγράφεται εκεί ότι όντως ένα κομμάτι των εφήβων στην Ελλάδα βιώνουν και καταθλιπτικά συναισθήματα και έντονα αγχώδη συναισθήματα και έχουν αγωνία γενικότερα για τη ζωή τους και το πώς θα σταδιοδρομηθούν και επαγγελματικά και κοινωνικά, πώς θα εξελιχθούν. Θέλω ωστόσο να τονίσω τη διαφορά ανάμεσα στην κατάθλιψη της εφηβείας ή την κατάθλιψη ως σύμπτωμα μιας κατάστασης στην εφηβεία, της παραυτοκτονικότητας, το ότι κάποια παιδιά νιώθουν ανακούφιση με το να κόβονται, να τρέχει το αίμα τους ή να κάνουν παρακινδυνευμένα πράγματα, και της αυτοκτονίας. Το τελευταίο είναι αρκετά διαφορετικό πράγμα από τα δύο προηγούμενα. Δηλαδή δεν θέλει κάθε έφηβος που κόβεται να πεθάνει, όπως επίσης κάθε έφηβος που έχει τις μαύρες του και βλέπει τον κόσμο μέσα από μαύρα γυαλιά και για το μέλλον και για τον εαυτό του, δεν έπεται ότι θα προβεί σε ένα τέτοιο διάβημα αυτοχειριασμού. Τα διαθέσιμα στοιχεία για τις αυτοκτονίες, τους θανάτους από αυτοκτονία στις ηλικιακές κατηγορίες της εφηβείας και της νεότητας στην Ελλάδα ευτυχώς είναι τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε θέλω να πω, μην ταυτίζουμε στο μυαλό μας ότι οτιδήποτε καταθλιπτικό στην εφηβεία αυτόματα οδηγεί με ένα γραμμικό τρόπο.
0: Καλά, αλίμονο. Αλίμονο. Εγώ θα έλεγα ότι καμιά φορά έτσι, θυμόμουν στα δικά μου νιάτα, ξέρω εγώ, και τους φίλους μου, ήταν και λίγο τρέντι να είσαι και λίγο ήμο, λίγο.
1: Ναι. Εγώ να σας πω.
0: Υπήρχαν και τα μουσικά ρεύματα και όλα αυτά, ας πούμε. Καμιά φορά το κάνει κανείς και ένας μιμητισμός. Αλλά δεν λέμε γι' αυτό όμως τώρα, το της εφηβείας, ας πούμε, το παιχνίδι. Μα λέμε για πιο σοβαρά θέματα.
1: Ναι. Εγώ πάντως δεν αντέχω να μην σας πω κι άλλο ένα, μιας και μιλάμε εξ αφορμής του συμβάντος, ότι το γεγονός ότι σήμερα και από χτες το βράδυ το ιδιόχειρο σημείωμα μιας κοπέλας που αυτοκτόνησε έχει βγει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι ένα πολύ μελανό σημείο για την κοινωνία μας και ίσως είναι και ο λόγος που πολλά από τα παιδιά καταθλίβονται με αυτή την κοινωνία στην οποία ζούμε. Δηλαδή σκεφτείτε να είναι κάποιος γονιός, να έχει μεγαλώσει το παιδί του, να το χάνει με αυτόν τον τραγικό τρόπο και να βλέπει να κρεμιέται στα μανταλάκια το τελευταίο επικοινωνιακό κομμάτι που απέφθινε αυτό το κορίτσι στους γονείς του. Και να ξέρουμε ότι ούτε όποιος το διέρευσε, μάλλον από την αστυνομία, δεν ξέρω πού αλλού, ούτε αυτός που το δημοσίευσε και το αναδημοσίευσε, θα τιμωρηθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο. Δεν δημιουργεί αυτό μια αίσθηση ότι ζούμε σε μια ζούγκλα, σε μια κοινωνία ανομίας και αδικίας?
0: Όχι, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Είναι λάθος, θα συμφωνήσω, αλλά μέχρι το ζούγκλα και τα λοιπά υπάρχει μια απόσταση. Ζούγκλα είναι να τσακωθούμε στον δρόμο και να βγάλει άλλο στο ρόπολο και να με κοπανάει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι.
0: Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας ότι κακώς έγινε διαρροή και δημοσίευση. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και ότι δεν θα τιμωρηθεί, ούτε θα ψαχτεί, ούτε θα βρεθεί ποτέ κανένας.
0: Αλλά μέχρι το ζούγκλα έχουμε άλλα, δυστυχώς έχουμε άλλα παραδείγματα χειρότερα.
1: Κοιτάξτε όμως τα παιδιά αυτά που ζουν.
0: Ταυτόχρονα λειτουργεί. Η δημοσιοποίηση λειτουργεί και για την ευαισθητοποίηση. Ανοίγει τη συζήτηση, βοηθάει
1: τον κόσμο. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία εδώ και δεκαετίες έχει βγάλει διάφορες κατευθυντήρες οδηγίες για όλο τον κόσμο για την δημοσιοποίηση στα μέσα επικοινωνίας των περιστατικών αυτοχειριασμού. Ένα από τα πράγματα που λέει είναι ποτέ να μην δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες του τρόπου, ποτέ να μην δημοσιοποιούνται υλικό, φωτογραφικό ή βίντεο, ποτέ να μην δημοσιοποιούνται τα ιδιόχειρα σημειώματα των αυτοχειριαστών.
0: Νομίζω πάντως ξεκινήσαμε την κουβέντα ξεκαθαρίζοντας μεταξύ μας ότι θα μιλήσουμε για τα
1: συγκεκριμένα. Το ξέρω, αλλά σας λέω ότι αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Το ότι τα παιδιά καταθλίβονται με αυτή την κοινωνία και εξεγείρονται και πολλά από αυτά απογοητεύονται τόσο που αισθάνονται ότι δεν αξίζει να ζει κανείς αυτή την κοινωνία, θα πρέπει να το αναλογιστούμε σοβαρά εμείς οι ενήλικες.
0: Καλά, έτσι και αλλιώς νομίζω, κύριε Νικολαίδη, τον έχουμε καλύτερη κοινωνία. Θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο ανεξαρτήτως αυτών των γεγονότων.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε.
0: Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας ότι και από κρατικούς φορείς έχουμε συστηματικές τέτοιες διαρροές που δεν είναι νόμιμες και δεν τρέχει τίποτα την επόμενη μέρα.
1: Και ούτε ψάχνετε από κανέναν, ούτε. Δηλαδή αυτό είναι μια αίσθηση.
0: Δηλαδή από αυτό το σημείωμα που είπατε μέχρι τις οικογραφίες του ΠΚΠ. Διαρρέονται, δεν επιτρέπεται. και δεν τρέχει τίποτα. Το συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Εντάξει, αλλά κοιτάξτε, αυτό το παγεμπέδιο.
0: Μία συμβουλή να.
1: Κιόλας, έτσι. Αυτό ήταν μια παρανομία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Αυτό είναι μια ιδιωτική στιγμή.
0: Κύριε Νικολαίδη, μία παρανομία έτσι. Που γίνεται με διαρροή.
1: Είναι, πολύ ιερή
0: είναι παρανομία. Μισό, μία παρανομία είναι παρανομία και σε εθίζει στη λογική της διαρροής χωρίς συνέπειες. Εγώ αυτό λέω. Προφανώς δεν είναι
1: εγώ,
0: το ίδιο. Άλλο
1: ξαναλέω, η ερώτητα νομίζω αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να γίνεται σεβαστή. Το ότι δεν γίνεται σεβαστή είναι κάτι λέει για, το, για την κοινωνική συνθήκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ο κ. Νικολαίδης, ψυχίατρος και διευθυντής στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Κρατήστε από όλα αυτή την κουβέντα που κάναμε, να ψάξουμε κάτι καλό να πούμε έτσι. Υπάρχουν δυστυχώς στατιστικές και σε αυτές η Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες χώρες στις αυτοκτονίες νέων. Το οποίο εντάξει, είναι κάθε παιδί που χάνεται είναι μια τεράστια πληγή για την οικογένεια που δεν κλείνει και ποτέ έτσι. Και είναι και για την κοινωνία. Το γεγονός όμως ότι δεν είναι και μάστιγα, κάτι λέει και για την ελληνική οικογένεια και για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι γονείς πάνω από τα παιδιά. Ίσως καμιά φορά υπερβάλλουμε και λίγο. Αλλά θα πρέπει να το μηδενίσουμε αυτόν τον αριθμό, να μην υπάρχουν τέτοια θέματα και σε αυτό πρέπει να γίνει δουλειά.

Λοιπόν, και πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε και ο ψυχίατρος, ότι έχουν και μια έτσι, αν όχι, γίνεται κάτι παράνομο, γίνεται μπροστά στα μάτια μας, συμβαίνει και δεν τρέχει και τίποτα, το παίρνουμε και το κουτσομπολεύουμε κιόλας. Με αποκορύφωμα να διαραίουν οι δικαστικοί θέματα που ξέρουν καλύτερα από όλους τον νόμο.

0: Λοιπόν, ευχόμαστε περαστικά σε αυτό το παίχτη του reality, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την ώρα που έκανε μια κατάδυση. Είναι όμως μια αφορμή να συζητήσουμε λιγάκι αυτά τα θέματα, και επειδή τώρα μπαίνει το καλοκαίρι, θα πάμε στις θάλασσες, θα κολυμπήσουμε και δυστυχώς δεν λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα που, όπως θα ακούσετε, δεν είναι και λίγα. Είναι λίγα, αλλά είναι σημαντικά. Ο κύριος Πέτρου είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτών κατάδυσης. Θα μας πει λίγο γι' αυτό και θέλω να το ρωτήσω και αν ξέρει, και όχι μόνο για αυτά τα θέματα, αλλά και για άλλα, όπως είναι για παράδειγμα το να κολυμπάμε με τη μάσκα μας στο... και να κοιτάμε μόνο το βυθό, να προσπαθούμε να κάνουμε ψαροδίφεκο. Όλα αυτά έχουν μέτρα ασφάλειας. Τα ξέρουμε, τα εφαρμόζουμε. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε και ευχαριστώ μια ακόμη φορά για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Λοιπόν, δεν συζητάω τώρα για κάποιον που πάει και κάνει με μπουκάλες και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι είναι βασικό κομμάτι της εκπαίδευσής του να λαμβάνονται όλα τα μέτρα με τις σημαδούρες, με τη συνοδεία δεύτερου και τα λοιπά, έτσι. Αλλά κολυμπάμε κι εμείς, βουτάμε μέσα. Εγώ, ας πούμε, έχω το συνήθεια με τη μάσκα να πολλή ώρα και τα λοιπά. Και πάντα έχω έννοια αν περάσει τίποτα από πάνω μου και ότι δεν θα με δει. Κάτι κάνω λάθος.
1: Okay, να τα βάλουμε λίγο από την αρχή. Καταρχήν, να ξέρετε ότι η καταρρητική μας ομάδα των Ελλάδα The Water Explorers εργαζόμαστε πάνω από 30 έτη για να κάνουμε μια σωστή καταρρητική επιμόρφωση και να συμβάλλουμε στην ασφάλεια στην κατάδυση. Θέλω να χωρίσουμε λιγάκι, πολύ γρήγορα, την κατάδυση σε δύο μέρη. Στην αυτόνομη κατάδυση με τη Φιάλη, που έχει τεράστιο ποσοστό ασφαλείας, επειδή μας δίνει μεγάλο χρόνο επίλυση ενός προβλήματος, και να πάμε στην ουσία συζήτησής μας σήμερα, στην ελεύθερη κατάδυση, η οποία δυστυχώς έχει πολλά θύματα και η οποία έχει χαρακτηριστικό ότι έχουμε μία αναπνοή με την οποία πρέπει να διαχειριστούμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν βρισκόμαστε στο υδάτινο στοιχείο, είτε σαν κολυμβητές είτε σαν ελεύθεροι δίτες και δει ακόμα πιο προχωρημένα άνθρωποι που κάνουμε και ψαροντούφεκο, πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να τηρούμε πάντα και βλαβικά. Τα δύο βασικά μας προβλήματα, κύριε Πετρόπουλε, στην ελεύθερη κατάδυση είναι η υποξία και ο πνιγμός. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θα ακούσετε και το οποίο δεν θα κάνει καθόλου εντύπωση, αλλά το οποίο παραμελείται πάρα πολύ στην Ελλάδα, είναι η εκπαίδευση. Ειδικά η ελεύθερη κατάδυση θα πρέπει να γίνεται κατόπιν εκπαίδευσης. Διότι γίνεται ένα μεγάλο έγκλημα.
0: Η ελεύθερη κατάδυση τι είναι? Χωρίς μπουκάλες, χωρίς υποστήριξη, με τη μασκούλα μου. Κατεβαίνω με μία αναπνοή να κάνω τι? Να μαζέψω κανένα κοχύλι, ξέρω εγώ, να χαζέψω το βυθό, έτσι.
1: Άλλοι κάνουν ψαροντούφεκο.
0: Άλλοι ψαροντούφεκο. Ωραία.
1: Προσέξτε που είναι το έγκλημα τώρα. Όταν κάποιος δεν ξέρει να εξισώσει τα αυτιά του, λέει τα αυτά και μας πονάνε όταν πάμε να κατέβουμε στο βυθό λόγω πίεσης, μένει σε ένα βάθος άντε δύο, το πολύ τρία μέτρα. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να βιώσει ένα περιστατικό. Από την ώρα όμως που κάποιος τον μάθει να εξισώνει την τεχνική εξίσωσης των αυτιών, υπάρχουν πολλές τεχνικές, βαλσάβα ή άλλες, τότε του ανοίγει τον κόσμο του βυθού. Του δίνει δηλαδή την άνεση, εάν έχει άπνοια, να κατέβει βαθύτερα. Αυτό είναι έγκλημα, διότι νομίζει ότι τα ξέρει όλα και δεν είναι έτσι. Η ελεύθερη κατάδυση έχει απαιτήσεις και γι' αυτό λέμε το α και το ω είναι η εκπαίδευση.
0: Όταν κάνει κάποιος αυτή τη δουλίτσα, δηλαδή να περάσει ωραία στη θάλασσα, να κάνει λίγο ψαροντούφικο και να βουτήξει, ποια μέτρα προστασίας πρέπει να παίρνει για να μην χτυπήσει, ξέρω εγώ, με κανένα πλεόμενο που περνάει ή κάτι άλλο, ταχύπλοα?
1: Ωραία, το πρώτο μέτρο ασφαλείας που το ξέρουν όλοι είναι η περίφημη σημαδούρα. Είναι ένα πολύ απλό εξάρτημα, ένα φωσφωτό μπαλόνι που σημαίνει τη θέση μας και ενημερώνει τα σκάφη να μείνουν μακριά. Και πολύ σημαντική λεπτομέρεια, όταν έχουμε μια σημαδούρα, κινούμαστε μαζί με τη σημαδούρα, την κουβαλάμε μαζί μας.
0: Τη δένουμε από το σώμα μας δηλαδή.
1: Βέβαια, διότι πολλοί βάζουν τη σημαδούρα σε ένα σημείο, πάνε 150 μέτρα πιο πέρα και το σκάφος βλέπει τη σημαδούρα, πηγαίνει πιο πέρα και του χτυπάει.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης πρέπει να έχουμε ζευγάρι, πρέπει να τηρούμε τα περιθώρια βάθους ασφαλείας και να έχουμε περιθώρια. Λέει κάποιος πηγαίνω 10 μέτρα, σημαίνει πάω 10 μέτρα βάθος, ανά 2 με 10 μέτρα, αλλά μιλάμε για μια απόσταση 20 μέτρων. Επίσης καλό είναι όταν κάνουμε ελεύθερη κατάδυση, όχι απλή κολύμβηση, να φοράμε στολή η οποία έχει άνοση, να φοράμε βάρη, ώστε αν κάποια στιγμή νιώσουμε ότι κινδυνεύουμε και έχουμε μια αδιαθεσία, να βγάλουμε τα βάρη και η ίδια η στολή λειτουργεί σαν σωσίβιο. Να προσέχουμε τις καιρικές συνθήκες, να μην υπάρχει κύμα, ρεύματα, να προσέχουμε να μην έχουμε, μπούμε σε φάση υποθερμίας και αφυδάτωση, ειδικά το χειμώνα, όπου υπάρχει εκείνη την ώρα μείωση της ανθρώπινης κρίσης, δημιουργείται άγχος, κούραση, και επίσης ένα από τους κυριότερους λόγους που αποσπόμεθα την ώρα που κάνουμε οποιοδήποτε δραστηριότητα, ειδικά ψαρέματος στη θάλασσα, είναι η επιμονή για το θύραμα. Αυτοί που κάνουν ψαροντούφεκο έχουν επιμονή για το θύραμα και δεν κοιτάνε το περιβάλλον δίπλα, σε συνδυασμό με την ορατότητα. Αυτοί είναι κάποιοι βασικοί παράγοντες. Μην βάλουμε το θέμα ότι είναι διαφορετικό να κολυμπάμε στην επιφάνεια, κύριε Πετρόπουλε, και να βλέπουμε τα κοχύλια από την επιφάνεια στο ένα μέτρο, και άλλο να κάνουμε ψαροντούφεκο. Το μεν ψαροντούφεκο και η ελεύθερη κατάδυση είναι μια πάρα πολύ απαιτική δραστηριότητα.
0: Άρα, κύριε Πέτρου, επειδή εγώ βλέπω σε παραλίες κόσμο που δεν κάνει, και νομίζω στην παραλία να κάνεις ψαροντούφεκο, πρέπει να φύγεις από τους λουόμενους, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Θέλει πάντοτε τη σημαδούρα, δεν τη βλέπεις, αυτή είναι η αλήθεια. Ότι δεν τη χρησιμοποιούμε, και όλα τα άλλα που είπατε, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με τους κινδύνους κάτω από τη θάλασσα. Δηλαδή αυτούς που προκαλούμε μόνοι μας λόγω άγνοιας, ας πούμε.
1: Δεν βλέπουμε να έχουμε ένα ζευγάρι. Βλέπουμε στην παραλία έναν κύριο να κάνει ελεύθερη κατάδυση του αντούφεκου και να μην έχει το ζευγάρι του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γιατί αυτός θα τρέξει να φωνάξει να βοηθήσει, έτσι.
1: Όχι μόνο αυτό. Το ζευγάρι δουλειά του είναι την ώρα που εγώ καταδύομαι, με παρακολουθεί. Την ώρα που εγώ αναδύομαι, που είναι η πιο επικίνδυνη φάση της όλης διαδικασίας, με παρακολουθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν οτιδήποτε συμβεί σε μένα, το παρατηρεί, κατεβαίνει και με βοηθάει, βγάζοντας μου απλά τη ζώνη από τη μέση μου, με βγάζει στην επιφάνεια και εκεί κάνει ό,τι η διαδικασία απαιτείται και ενημερώνει.
0: Άμα πάνε δύο σε ψαροντούφεκο, κύριο Πέτρου, ένας πιάσει 5 κιλά ψάρια και ο άλλος απλά είναι εκεί για καραούλι, τα μοιράζονται μετά?
1: Κοίταξε, είναι εμφανές ότι το σωστό είναι να τα μοιραστούμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί η πεμπτουσία της δραστηριότητας είναι να απολαύσουμε μετά ένα ωραίο γεύμα.
0: Ωραία. Χαίρομαι με την απάντηση.
1: Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε κάτι. Πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια. Και θέλω να πούμε κάτι, ότι επίσης πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Άλλο να κάνω ένα κολύμπι και να δω λίγο τα ψαράκια, και άλλο να κάνω ελεύθερη κατάδυση. Εκεί το να έχουμε αερόβια κατάσταση σωστή, επαρκή, είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω να κάνω ελεύθερη κατάσταση, ακόμα και κολύμβηση, και να μην έχω μια υποτυπώδη φυσική κατάσταση.
0: Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πέτρου. Τελείωσε η ώρα μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραίο και προσεκτικό καλοκαίρι για όλους μας. Γεια χαρά. Ο κύριος Πέτρος, ο οποίος εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές της κατάδυσης, και όποτε τον έχουμε χρειαστεί, έτσι πάντοτε με πολύ ωραίο, κατανοητό τρόπο, μας εξηγεί τα δέοντα. Είναι κρίμα πάντως ότι σε αυτή τη χώρα που είμαστε τόσο. Η θάλασσα είναι παντού. Στην πραγματικότητα, αν θέλει μια οικογένεια να πάει το παιδί της να μάθει να κολυμπάει, έχει καλώς. Και κάτι σχολεία, κυρίως ιδιωτικά, το κάνουν. Δεν θα έπρεπε έτσι κάποια βασικά μαθήματα, λίγες ώρες, ξέρω εγώ, ας πούμε, να περνάνε όλοι στο σχολείο? Το καταλαβαίνω, πριν μερικές δεκαετίες δεν είχαμε σχολεία, ήταν διπλοβάρδιες. Ήταν πολυτέλεια να ασχολούμαστε και με αυτά. Τώρα όμως. Το έχουμε πει και άλλες φορές, βέβαια μπορεί να κάνουμε και λάθος. Το σχολείο πρέπει να υποβαθμίσει λίγο το επίπεδο, πόσα μαθηματικά, πόσα φυσική, πόσα αρχεία θα μάθουμε, και να σε προετοιμάζει για όλα τα άλλα που θα βρεις μπροστά στη ζωή σου.

Μπορεί και να μην είναι έτσι όμως. Λοιπόν, ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου με το Γιάννη Πρίντεζη, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια, η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούσα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία το βράδυ στον Παναθηναϊκό για να δούμε ένα πάρα πολύ δυνατό και ενδιαφέρον Final Four. Η Βαλένθια είναι ομαδάρα, δεν το συζητάμε. Άμα τα βάλεις κάτω τα κουκιά, μάλλον αυτή πρέπει να περάσει. Αλλά τώρα επειδή είναι ένα παιχνίδι και για να δεις και ένα όντως ωραίο Final Four, πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός. Ξερά, στιγνά, αντικειμενικά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα, τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικάτος, αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, είδα μόλις τώρα, πολύ τώρα δηλαδή, την είδηση που έχει ενδιαφέρον, βγαίνει από την συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Μπεν Χάλτον, Financial Times. Είπε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται. Να το δούμε αυτό, μακάρι, κύριε Μητσοτάκη μου, να το δούμε αυτό και να μην το πιστεύουμε κιόλας, αλλά και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης αν χρειαστεί. Και αυτό επίσης το αναμένουμε, χωρίς να είναι αυτά τα μέτρα κάθε φορά που απευθύνονται σε ένα κοινό συγκεκριμένο, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι και η μεσαία τάξη πάσχει και πάσχει βαριά και βαθιά. Προφανώς τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα είναι αυτά που προηγούνται της στήριξης. Απλώς θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση υπόψη της και το θέμα της μεσαίας τάξης. Το κύριο πρόβλημα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής.

0: στην Ελλάδα να δούμε πόσο είναι το κύριο θέμα το κόστος ζωής, με ένα πληθωρισμό 5,4 και ένα μέσο όρο πληθωρισμού στην Ευρώπη 3. Ό,τι και αν είναι. Ωραία. Και μόνο που το θέτουμε και το ξανασυζητάμε είναι θετικό.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Έχει κάνει και άλλες δηλώσεις. Κρατώ αυτό. Γιατί το θέμα, η συζήτηση έγινε κυρίως για την ενέργεια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει δώσει μια σειρά πληροφοριών ότι, παραδείγματος χάρη, ότι πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται πλέον στην Ελλάδα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Και είμαστε και μετά από μάλλον για πρώτη φορά εξαγωγέας ενέργειας η χώρα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια κάναμε εισαγωγή ενέργειας και μάλιστα και ακριβής ενέργειας, και είναι η πρώτη φορά που εξάγουμε ενέργεια. Και αυτό είναι καλό.
0: Ναι, και βεβαίως είναι καλό και θα είναι ακόμα καλύτερο όταν μας σκεφτούν, διότι έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και κάθε φορά που χρειάζεται να παίρνουμε ένα υπογλώσιο.
1: Δεν έχεις βάλει μπλε τιμολόγιο?
0: Και λοιπόν,
1: είσαι στο μπλε ή στο πράσινο?
0: Όχι, εγώ είχα ακούσει τον κύριο Σκυλακάκη και είμαι στο πράσινο.
1: Μα ναι, αλλά ο κύριος Σκυλακάκης μετά είπε στα μπλε. Δεν τον άκουσα στο μπλε.
0: Δεν μπορώ τις φούρνες.
1: Σε πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ έχω βάλει μπλε.
0: Δεν είπε ποτέ τα μπλε.
1: Τα είπε μετά. Είναι η δεύτερη φορά.
0: Δεν έχει τελειώσει σε μια διαδικασία.
1: Όχι, εγώ πέρσι το έβαλα για δεύτερη χρονιά το μπλε. Με 8 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Ναι, που όμως τώρα αν ακούσεις πάλι τους αναλυτές, γι' αυτό παθαίνω
1: κάτι. Τι λένε
0: κάτι,
1: οι αναλυτές?
0: Θα σου εξηγήσω. Ότι και τα μπλε τιμολόγια έχουν καλύτερες τιμές για οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση.
1: Με έχουν σταθερή τιμή.
0: Για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση, εξηγούν το μουαγέντα έτσι, τα αλλιώς.
1: Θα σου πω.
0: Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω αυτά. Έχω τρελαθεί πια.
1: Θα σου εξηγήσω. Επειδή εγώ σπίτι έχω φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Τους δύο τελευταίους μήνες το έκλεισα το φυσικό αέριο τελείως, που είχε κρύο, άνοιξα το air condition, και η διαφορά του ηλεκτρικού ρεύματος που μου ήρθε στο λογαριασμό με το σταθερό μπλε σε σχέση με το φυσικό αέριο που έχει πάει στο Θεό ήταν μέρα με
0: και
1: νύχτα.
0: Και θα πάει παραπάνω αυτό, ναι, γι' αυτό και τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλη ώρα. Πάμε να πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 4 και ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ότι είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση ήχου. Την Ήρα Πανανίδου με το μουσικό λόγο, την ευχαριστούμε πολύ με το υπέροχο τραγούδι που επέλεξε για να αρχίσουμε. Την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, αναζητώντας μας, και γράφετε πολύ απλά το Earth News Radio 105,8. Μας βρίσκετε, στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Βιάζομαι και προχωρώ γρήγορα για να καλωσορίσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, που τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό κάνετε?
2: Είμαι καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια πολύ δυσάρεστη μέρα με δύο νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να αναφερθώ σε αυτό συνειδητά.
2: Ναι,
0: μάλιστα έλεγα και στον Δημήτρη κουβέντα να μην κάνουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Παναγόπουλε, θεωρώ ότι πρέπει όλοι τώρα να σιωπήσουμε. Θα έρθει η ώρα να το αναλύσουμε από κάθε του πλευρά, να αναλύσουμε μια τέτοια τραγωδία από κάθε πλευρά. Αλλά τώρα όλο αυτό, και μου δίνεται την αφορμή να πω, που μέσα ενημέρωσης έχουν φτάσει να δείχνουν εικόνες τραγικές, να μην σέβονται τη νεκρή, να δείχνουν το σημείωμά της, να. Αυτά για τη δημοσιογραφία είναι ντροπή, κύριε Παναγόπουλη, και για την κοινωνία μας επίσης.
2: Πράγματι είναι... Έχει χαθεί το μέτρο, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά δεν σχολίασα τίποτα από αυτά. Είπα απλώς πόσο,
0: έχετε δίκιο,
2: πόσο σοκ ήταν για όλους.
0: Σοκαρισμένοι είμαστε όλοι.
2: Και πόσο
0: βαθιά θλιμμένοι, κύριε Παναγόπουλε. Θλίψη έχουμε, βαθιά θλίψη. Ναι, τέλος πάντων, ας γυρίσουμε λοιπόν τώρα εδώ στα πεζά τα δικά μας, τα συνηθισμένα. Είχατε λοιπόν αυτήν τη διήμερη ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που επιβεβαιώνει αυτά που κάποιοι από εμάς αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητά μας και στις επαφές μας με τους πολίτες και τους φίλους μας και τα λοιπά. θα πάμε, ας πάμε στο θέμα, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπουμε ότι εσείς βγάζετε ως το ενδεχόμενο το δεύτερο κόμμα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Έχει μπερδευτεί με την interview.
0: Όχι. Άλλο είχα, άλλο στο νου μου. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παναγόπουλε, συγγνώμη.
1: Εκτός και αν έχει το κληρονομικό χάρισμα η Ευαγγελία και βλέπει μπροστά.
0: Όχι, δεν έχω κληρονομικό χάρισμα. Αλλά ήθελα να πω ότι βγαίνει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Όμως πάρα πολλοί αναλυτές, πολιτικοί αναλυτές, αλλά και συνάδελφοί σας δημοσκόποι, αυτό ήθελα να πω και μπερδεύτηκα, βλέπουν το ενδεχόμενο με την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι το δεύτερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε διάλυση.
1: Σωστά.
0: Θα τα πούμε σε λίγο, με συγχωρείτε.
2: Εντάξει, λοιπόν, να απαντήσω. Ακούστε, ο ρόλος των δημοσκοπήσεων είναι να αποτυπώνουν την εικόνα της πραγματικότητας σήμερα.
0: Προφανώς.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα επίσημα από τον κύριο Τσίπρα ούτε και από κάποιον άλλον. Mm. Άρα οι καταγραφές των μετρήσεων οφείλουν να αφορούν αυτό που σήμερα υπάρχει.
0: Ναι.
2: Το να κάνει κανείς εκτιμήσεις είναι θεμητό και δικαίωμά του.
0: Ναι.
2: Αλλά να είναι σαφές ότι καλό είναι να αφήνουμε να μιλάει η δουλειά μας σε σχέση με αυτό που υπάρχει.
0: Προφανώς.
2: Όπως γνωρίζετε άλλωστε, οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ έχουμε και δημοσίως το έχουμε ανακοινώσει ότι δεν βάζουμε στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Πια όμως, κύριε Παναγόπουλε, το κόμμα Τσίπρα μπαίνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα το ανακοινώσει εκεί στις αρχές Ιουνίου με το θεριστή. Και επειδή μπαίνει το κόμμα Τσίπρα και επειδή σε κάποιες μετρήσεις είναι και δεύτερο, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων. Είδα μία ανάρτηση του κυρίου Φαναρά, ένα κείμενο του κυρίου Ζούπη, δεν ξέρω αν έχουν πάρει και εσάς τα σκάλια.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν τίθεται θέμα μίας ή άλλης εταιρείας. Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ κινούμεθα σε επίπεδο θεσμικό συνολικά.
1: Mm-hmm.
2: Είναι λοιπόν πράγματι, σωστά το έχετε επισημάνει κύριε Τάκη, ότι είναι μια περίοδος που ξαναρχίσαμε πράγματα που τα έχουμε ζήσει.
0: Τα έχουμε ξαναδεί και τα ακούσει βεβαίως.
2: Ούτε καινούργια είναι και ούτε και θα σταματήσουν εδώ. Και είναι ευκαιρία που το ρωτήσατε για να πω ότι δεν υπάρχει ούτε τίποτα περίεργο ούτε τίποτα διαφορετικό στην Ελλάδα από ό,τι γίνεται στις περισσότερες χώρες που έχουν δημοκρατία, γιατί δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν εκεί που δεν υπάρχει δημοκρατία. Mm-hmm. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Έχουμε πολλές έρευνες και είναι λογικό. Έχουμε πολλά μέσα που θεωρούν ότι οι έρευνες, οι πολιτικές έρευνες, οι δημοσκοπήσεις είναι ενδιαφέρον υλικό για τα ίδια και άρα ζητούν από εταιρείες να τις πραγματοποιήσουν. Άρα τίποτα περίεργο στο ότι υπάρχουν αρκετές έρευνες. Άλλωστε δεν είναι η μόνη χώρα που υπάρχουν αρκετές έρευνες. Έχουμε καλές καταγραφές στην Ελλάδα κατά παράδοση. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που το επίπεδο, αν μπορώ να το πω έτσι, των δημοσκοπήσεων συγκρινόμενο με το ευρωπαϊκό είναι καλό. Και επίσης δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο στο να κάνουν εταιρείες εκτίμηση ή αναγωγή ψήφου. Στην ΑΛΚΟ δεν το κάνουμε παρά μόνο στο τέλος πριν τις εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια παραδεκτή μεθοδολογία. Ο καθένας χρησιμοποιεί όποια ο μοντέλο θέλει. Ούτε αυτό είναι περίεργο. Σωστή. Τώρα, εάν μπούμε ξανά στη λογική, το να αναζητούμε ύποπτα σενάρια πίσω από τη δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, η απάντηση είναι ότι τίποτα καλό δεν πρόκειται να βγει από αυτό. Οι εταιρείες ερευνών στην Ελλάδα είμαστε στην αγορά πολλά χρόνια όλες. Έχουμε αξιολογηθεί, είτε μας αξιολογούν θετικά είτε αρνητικά. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει λογική το να, αν δεν σου αρέσουν κάποιες αποτυπώσεις μετρήσεων, να επιτίθεσαι σε αυτούς που κάνουν τις μετρήσεις.
0: Και καλά είναι, ναι, με συγχωρείτε.
2: Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι. Υπάρχει δε και το εξής ενδιαφέρον. Στο πλήθος αυτών των μετρήσεων, οι διαφορές που μπορεί να βρει κανείς στην πρόθεση ψήφου είναι ελάχιστες στους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Δηλαδή οι καταγραφές είναι παραπλήσιες. Yeah. Δεν λέω κοινές, είναι παραπλήσιες. Άρα, καταντά και λίγο, επιτρέψτε μου να πω, αστείο το να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική.
0: Αυτό μπήκαμε, ήθελα να επισημαίνω, ότι καλά είναι, αυτό ξεκίνησα να λέω, να μην μπούμε σε αυτή τη λογική την οποία ζήσαμε, έτσι.
2: Την έχουμε ζήσει πολλές φορές.
0: Βέβαια. Και τη ζήσαμε και την τελευταία φορά πριν από αυτή και με ένταση μεγάλη, θα έλεγα.
1: Αλλά μπήκαμε, έχει δίκιο ο κύριος Παναγόπουλος.
0: Ναι, αλλά είναι κάπως να το φρενάρουμε όλο αυτό.
2: Ένας τρόπος είναι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, να μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε και εμείς τις απόψεις μας. Ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Πιστεύετε, κύριε Παναγόπουλε, μια και το λέτε τώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη θέση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ενώ στον αμφισβητή της δημοσκοπήσης θα το ζήσετε από άλλη εκδοχή?
2: Ελπίζω πως όχι. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα, επιτρέψτε μου τον όρο, θεσμικό κόμμα. Έχει μεγάλη εμπειρία και στην ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Η αλήθεια είναι ότι παντού υπάρχουν περιφερειακά στελέχη που μπορεί να έχουν την άποψή τους. Θέλω να ελπίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ επισήμως δεν θα μπει σε αυτή τη λάθος λογική, όπως και κανένα άλλο κόμμα.
0: Το point είναι ακριβώς αυτό που θέτεται τώρα, κύριε Παναγόπουλε. Αν το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ επισήμως, θέλω να πω, θα μπει σε αυτή τη λογική. Το ότι ενδεχομένως θα βρεθούν στελέχη περιφερειακά ή και πιο κεντρικά να διατυπώσουν μια άποψη στην κατεύθυνση που προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συζήτηση που κάνουμε, αυτό είναι μια άλλου είδους ιστορία. Θα ήθελα εδώ να το κλείσουμε.
2: Επιτρέψτε μου να το κλείσουμε με μια φράση μόνο. Το να βλέπει ένας καλός συνάδελφος, ο Στράτος ο Φαναράς, τίτλους που να λένε η απάτη της εταιρείας του,
1: ναι,
2: είναι επιεικώς απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αυτή η φρασιολογία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την επιστημοσύνη που έχει να κάνει γύρω από τις μετρήσεις, θα σας έλεγα ούτε και με τον πολιτικό διάλογο.
0: Καμία σχέση δεν έχει, κύριε Παναγόπουλε, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό λοιπόν και καλά κάνετε και σας είπα ότι εκείνη η ουσία, ότι τα κόμματα επισήμως ας δουν και ας αποφασίσουν την θέση που θα έχουν απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και επίσης, κατά το κοινό λεγόμενο, να μαζέψουν και τυχόν φωνές που δημιουργούν όχι τέτοιου είδους παραφωνίες. Δεν είναι παραφωνή αυτό, είναι μία συμπεριφορά που είναι ανεπίτρεπτη πολιτικά, να το πω έτσι.
2: Και να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι καλό είναι και τα μέσα να είναι προσεκτικά.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πω και μετά εμείς οι δημοσιογράφοι.
2: Προφανώς το να είναι μια εταιρεία μέλος του ΣΕΔΕΑ ή να μην είναι δικό της θέμα. Να ξεκαθαρίσουμε όμως για τις ακροάτριες και τους ακροατές σας ποια είναι η διαφορά. Οι εταιρείες που είμαστε μέλη του ΣΕΔΕΑ υφιστάμεθα συνεχείς και συστηματικούς ελέγχους για την ποιότητα της δουλειάς μας από ανεξάρτητους ελέγχτες. Αυτό έχει μια σημασία.
0: Πώς δεν έχει.
2: Οι έλεγχοι, μάλιστα, μια και το φέρει κουβέντα, φτάνουν στο σημείο που οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση τα τηλέφωνα των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει και έχουν το δικαίωμα να τους καλέσουν προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως τους μιλήσαμε. Αυτό είναι μέρος του ελέγχου.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα έχει μια σημασία να παρακολουθεί κανείς. Όταν λοιπόν ο ΣΕΔΕΑ λέει ότι δεν μετρούμε κόμματα που δεν υπάρχουν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ φάουλ να υπάρχουν μέσα που προβάλλουν μετρήσεις που δεν έχουν αυτή τη λογική.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, κύριε Παναγόπουλο, γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσκόπος. Αυτό είναι ενταγμένο σε στο πολιτικό παιχνίδι και θα πρέπει και εσείς να το λέτε και εμείς τις εταιρείες αυτές, λοιπόν, επειδή ξέρουμε ποιοι είναι μέλη και ποιες είναι μέλη και ποιες δεν είναι, να έχουμε μια στοιχειώδη προσοχή. Ξαναγυρνώ λοιπόν, γιατί τελειώνει ο χρόνος, για να ρωτήσω το εξής, και έχει και άμεση σχέση με το τι προκάλεσε την αντίδραση του Στράτου Φαναρά και τη συζήτηση που κάνουμε τώρα τόση ώρα. Ενδέχεται τα στοιχεία που έχετε εσείς από το υποίδρυση κόμμα, το δυνάμει λοιπόν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με την προοπτική, γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε, λέει το ρεπορτάζ, αναμένουμε αυτό που λέμε την αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και μπερδεύτηκα εγώ στο μυαλό μου να τα διατυπώσω λίγο αλλιώς. Αυτό να οδηγεί και με τη μετακίνηση των ψηφοφόρων να δημιουργήσει μία εικόνα ανατροπή σε σχέση με τώρα και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας δεύτερος με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακούστε, Δεν θα ήθελα
0: γι' αυτό
2: να κάνω
0: γίνεται όλη η φασαρία.
2: Για κάτι που δεν υπάρχει ακόμα. Ναι, προφανώς όλοι βλέπουμε πράγματα ή μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα στοιχεία των μετρήσεων.
0: Έχει αλλά... τέτοια δυναμική, δηλαδή, αν υπάρχει από κάτω, το βλέπετε εσείς.
2: Δυναμική υπάρχει στα έμεσα ερωτήματα, αυτά που επιτρέπεται να γίνονται.
0: Προφανώς.
2: Ερωτήματα που αφορούν το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το υποδημιουργεί ακόμα. Είχαμε στην έρευνά μας ένα παρόμοιο ερώτημα, το οποίο δείχνει μια πολύ ισχυρή αφετηριακή βάση για το υποδημιουργεί ακόμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Στην πράξη θα το δούμε όταν το κόμμα δημιουργηθεί και όταν θα αρχίσει να καταγράφεται, και να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι και απαραίτητο να είναι οριστικά τα συμπεράσματα μιας πρώτης καταγραφής. Mm-hmm. Πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν ότι πρέπει να δίνεις λίγο χρόνο σε καινούργια κόμματα, γιατί υπάρχουν κόμματα που ξεκινούν χαμηλά και ανεβαίνουν. Αλήθεια. Και αντιστρόφως όμως.
0: Φτάνει να υπάρχει και χρόνος εν τω μεταξύ.
1: Ναι, μα να σας πω κάτι και με, κόμμα, και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου έτσι έγινε. Μία δημοσκόπηση το εμφάνισε στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ άρχισε να πυροβολεί. Μετά το εμφάνισαν όλες στη δεύτερη θέση.
0: Άντεξε όμως για κάμποσο καιρό.
1: Ναι, και μετά ύστερα επανήλθε στα κυβικά του.
2: Κύριε Τάκη, αυτό ήταν θέμα συγκυρίας.
0: Έτσι,
2: και ήταν αυτό που είπατε, το απόλυτο παράδειγμα της φράσης «οι δημοσκοπήσεις μετρούν τη στιγμή».
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Και δεν χρειάζεται για τη στιγμή να σηκώνεται τόσο θόρυβος και να βγαίνουν τέτοια σπαθιά από τα σικάρια.
0: Δεν ρωτάω για τη στιγμή, γι' αυτό και είπα αν βρίσκουν, αν έχουν ενδείξεις δυναμικής και τα λοιπά. Γι' αυτό το ρώτησα.
2: Θα μου επιτρέψετε να κάνω την ατμόσφαιρα λίγο πιο εύθυμη με μια φράση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων σε σχέση με τα υποδημιουργία κόμματα θυμίζει πάρα πολύ την ασύλληπτη ατάκα του Κώστα Χατζηχρήστου στην ταινία της Κακομοίρας, εκεί που είναι μπακαλόγατος, όπως την έχουμε συνηθίσει, όπου κάτι συνομιλεί στο τηλέφωνο και λέει την ασύλληπτη φράση «αναμείνατε ο λίγον τι».
1: Μάλιστα.
2: Εκεί είμαστε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αναμένουμε ο λίγον τι, κύριε Παναγόπουλε.
1: Επειδή θα αναμένουμε, η εικόνα θα διαμορφωθεί πιο καθαρή προς τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου ή Σεπτέμβριο. Και με αυτό να κλείσουμε.
2: Θα έχουμε φάσεις διαμόρφωσης της εικόνας. Εάν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως διαβάζω και εγώ και ακούω, ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε πρώτες καταγραφές σε επόμενο κύκλο ερευνών, όπου θα καταμετρηθεί.
1: Κλείνουμε. Κλείνουμε γιατί πάει 12.30.
2: Σας αφήνω λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας κύριε Παναγόπουλε, γεια σας. Πάμε τίτλους ειδήσεων και γυρνάμε, φίλες και φίλοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μυαλά. Οι τιμές της ενέργειας αναμένω ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω ότι και το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times, Ben Hall, στο πλαίσιο συνεδρίου που συνδιοργανώνουν με την Καθημερινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το υψηλό κόστος ζωής ως το σημαντικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί. Σε εξέλιξη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις αδεδεί με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα κλειστή Βασιλής Σαμαλίας. Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, υπό την σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει τα περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Στο ΚΑΤ, διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12:35. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης είναι αυτό το ημίωρο στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου παραμένει στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μωαραβελάκη στην παραγωγή της. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και φίλες και φίλοι, σε αυτό το υπόλοιπο της εκπομπής θα συζητήσουμε για την συνάντηση, για το ταξίδι Τραμπ αύριο και μεθαύριο στην Κίνα. Είναι ένα ταξίδι που γίνεται στη βαριά σκιά, όχι απλώς στη σκιά του αδιεξόδου στον πόλεμο του Ιράν. Η Τεχεράνη με την στάση της απέναντι στις τελευταίες προτάσεις της Αμερικής επί της ουσίας χαλάει τα σχέδια Τραμπ για να συναντήσει τον Σι Τζιπίνγκ ως νικητής. Τα θέματα και η ατζέντα της συνάντησης αυτής έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα ερώτημα που θα το θέσουμε στην συζήτησή μας αμέσως που έχουμε με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, που είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Προς το τέλος της συζήτησης, και αφού μας δώσει όλα τα δεδομένα, να δούμε τελικά η διπλωματία τι περιθώριο έχει σε τέτοιου είδους συνθήκες. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Πρεβελάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρεβελάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Σας μιλάω από τη Νέα Δύσα, στη Θράκη.
0: Στη Θράκη.
1: Ωραία.
0: Και ήσασταν στη Θράκη γιατί είχατε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο, κύριε Πρεβελάκη, ακριβώς, για τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων, που έτσι θα ήθελα να κλείσουμε αυτήν την συζήτηση και να μας πείτε για την διπλωματία, εάν έχει ζωτικό χώρο πλέον και ρόλο η διπλωματία σε αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ακριβώς για το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και να μας πείτε επί της ουσίας ποιο είναι το διακύβευμα αυτού του ταξιδιού, τι θα επιχειρήσει ο Τραμπ να κερδίσει, να διασφαλίσει, να συνεννοηθεί με τον Σι Τζιπίνγκ.
2: Έχει κάποια σύνδεση η εξέλιξη με το συνέδριό μας, γιατί το συνέδριό μας ξεκινάει με το συνέδριο του Βερολίνου, όταν οι δυνάμεις αποφάσισαν για το μέλλον των Βαλκανίων.
0: Ναι.
2: Οι μικρές χώρες και οι μικροί λαοί είχαν πολύ λίγο λόγο σε ό,τι αφορά τη μοίρα τους. Και είναι λίγο το ίδιο που συμβαίνει και τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή πλέον η μοίρα των λαών τίνει να καθορίζεται από τις διαπραγματεύσεις και τις εννοείς που γίνονται κατά βάση μεταξύ των τριών μεγάλων, που είναι η Κίνα, η Αμερική και η Ρωσία. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα είδος, δεν θα έλεγα διαλόγου, διπλωματίας, μάλλον ένα είδος συναλλαγής, και η αφίσα του συνεδρίου μας έχει κάτω ένα διπλό προφίλ. Είναι από τη μια μεριά ο Μπίσμαρκ και από την άλλη ο Τραμπ. Είναι σαν ο Τραμπ να λειτουργεί όπως ο Μπίσμαρκ εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πηγαίνει στην Κίνα για να δει αν μπορεί με τον Κινέζο τώρα, που το έχει κάνει και προηγουμένως άλλες φορές με τον Ρώσο, αν μπορεί να καταλήξει σε κάποια ας πούμε ρύθμιση η οποία να επιβληθεί στο Ιράν. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Έχει φτάσει σε αδιέξοδο στο Ιράν, και πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να ξεπεραστούν τα προβλήματα με παρέμβαση σε υψηλότερο επίπεδο. Προφανώς πηγαίνει από θέση αδυναμίας, ενώ θα ήθελε να μπορούσε να πάει.
0: Ναι, πάει ως νικητής, αυτό που ήθελε δηλαδή, ναι.
2: Δεν πηγαίνει ως νικητής όμως.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Βέβαια.
2: Πηγαίνει, αυτό θα ήθελε να
0: θα
2: μπορούσε,
0: ήθελε,
2: αλλά
0: ναι.
2: Πηγαίνει μάλλον για να ζητήσει βοήθεια. Φυσικά το θέμα είναι τι θα πρέπει να δώσει ως αντάλλαγμα. Γιατί και με τον Πούτιν και πάλι ζητάει υποστήριξη και δίνει ανταλλάγματα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και την Ουκρανία.
0: Αυτό είναι το ένα θέμα, ενώ ο πόλεμος της, με την Τεχεράνη. Υπάρχουν όμως μείζωνα θέματα σε αυτήν την ατζέντα, που είναι η Ταϊβάν, που είναι η στρατιωτική ισορροπία στην Ασία. Η Ταϊβάν, παραδείγματος χάρη, είναι ένα αγκάθι, κύριε Πρεβελάκη, για τον Τραμπ, αλλά και αγκάθι για την Κίνα. Λέγαμε εδώ στην εκπομπή πολλές φορές, διαβάζαμε το ερώτημα πώς η Κίνα μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα δεν έκανε την κίνηση κατάληψης της Ταϊβάν. Για να μην πω βεβαίως ότι υπάρχει και ένα μείζον θέμα με τον έλεγχο της Σινικής θάλασσας από την Κίνα, εννοώ.
2: Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ως στρατηγικό στόχο να υποτάξει την Ταϊβάν. Δεν ξέρω ποια μορφή θα πάρει αυτή η υποταγή, αν θα είναι κατάληψη, αν θα είναι, ας πούμε, ένα καθεστώς εξάρτησης. Αυτό είναι ένα στρατηγικό στόχος διακηρυγμένος. Τώρα το timing, το πότε θα γίνει αυτό, αυτό θα το εκτιμούν συνέχεια. Είναι τώρα η στιγμή, ίσως εκτιμούν ότι αργότερα μπορεί να είναι και καλύτερη στιγμή. Είναι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτού του είδους την σκέψη, που είναι και θέματα εξοπλισμών και θέματα ισορροπιών γενικότερων. Μπορεί να περιμένουν οι Κινέζοι, λέω, μπορούμε να κάνουμε πολλές υποθέσεις, μπορεί να περιμένουν να δυνατήσει ακόμα περισσότερο η Αμερική.
0: Πάντως, ένας από τους βασικούς γεωστρατηγικούς, ας το πω έτσι, πυρήνες αντιπαράθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα είναι η Σινική θάλασσα, είναι αυτό το South China Sea που συνδέεται ευθέως με την Ταϊβάν, γιατί αφορά τον έλεγχο της περιοχής ολόκληρης. Μιλάμε για στρατιωτική κυριαρχία στις θάλασσες, το εμπόριο, είναι ένα πακέτο ολόκληρο, και αυτό είναι κάτι που την Αμερική προφανώς την ενοχλεί.
2: Κοιτάξτε, ένα από τα θέματα που είχαμε στο συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη ήταν η σχέση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Αυτό που είχαμε ήταν την κυριαρχία της Αμερικής στις θάλασσες. Ναι. Κυριαρχία η οποία είχε και ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, ότι οι Αμερικανοί μπορούσαν να εγγυηθούν και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της μεσηπλοϊκής. Ναι. Αυτό έχει τυναχτεί στον αέρα αυτή τη στιγμή και έχει τυναχτεί όχι μόνο γιατί ενδεχομένως οι Αμερικανοί να μην θέλουν να κάνουν αυτή την προσπάθεια, την επένδυση, αλλά γιατί αυτό που έδειξε η κρίση στα στενά του Ορμούζ είναι ότι δεν μπορούν κιόλας. Δεν μπορούν, δηλαδή. Βλέπετε ότι ο τεράστιος αμερικανικός στόλος δεν μπορεί να απελευθερώσει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, γιατί η τεχνολογία με τα drones και με άλλα ελαφρά μέσα δίνει τη δυνατότητα στις περιοχές οι οποίες, ή μάλλον στις θάλασσες οι οποίες οι κλειστές θάλασσες, εν πάση περιπτώσει, εκεί που η απόσταση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα είναι μικρή, την κυριαρχία την έχει η γη, γιατί από τη γη μπορούν να εξαπολυθούν ελαφρές επιθέσεις.
1: Και βλέπουμε έτσι ότι ενδεχομένως και η τεχνολογία να λειτουργεί εντός εισαγωγικών με κάποιο πιο δημοκρατικό τρόπο, γιατί βοηθάει και τους πολύ ισχυρούς και τους αδύναμους.
2: Ναι, αλλά οδηγεί επίσης και στην κατάλυση της ελευθερίας της
0: ναυσιπλοείας,
2: πάρα πολύ βαρύ θέμα.
1: Είπαμε, είναι σαν το μαχαίρι. Το χρησιμοποιείς για να κόψεις ψωμί, το χρησιμοποιείς και για να σκοτώσεις.
2: Βλέπετε, και αυτή η ιστορία η πολύ δυσάρεστη με το υποβρύχιο drone.
0: Με το drone.
2: Το οποίο είναι ουκρανικό, το οποίο εξάγει, αν θέλετε, την αβεβαιότητα και την αστάθεια και στη Μεσόγειο. Σκεφτείτε τι συνέπειες θα έχει το να μην αισθανόμαστε ασφαλείς από τον ψαρά μέχρι το πολεμικό μέσα στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα, για να γυρίσουμε στο θέμα της Κίνας, είναι πάλι ένα κεφάλαιο από αυτή την αλλαγή που ζούμε στην εποχή μας, ανάμεσα στην ισορροπία, ανάμεσα στις θαλάσσιες δυνάμεις, ανάμεσα στη θάλασσα, τη θάλασσα και τη γη. Γιατί η Κίνα, η Αμερική ήλεγχε όλες τις θάλασσες. Η Κίνα είναι ένα υπηρετικό σύνολο το οποίο θέλει να βγει προς τη θάλασσα αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή να προβάλλει τη δύναμη της γης στη θάλασσα. Και είναι ενδιαφέρον ότι γυρίζουμε παραπάνω από ένα αιώνα πίσω, mm-hmm. την εποχή που αναπτυσσόντουσαν στην Ευρώπη οι σιδηροδρομικές γραμμές και ο μεγάλος Άγγλος γεωγράφος ο Μάκιντερ έφτιαξε το δόγμα της αγγλοσαξονικής πολιτικής, γιατί είπε ότι τώρα δεν έχουμε πια κυριαρχία του κόσμου επειδή είμαστε κυριαρχούμε στους ωκεανούς, γιατί οι πυρωτικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν την κυκλοφορία στον χώρο τους και κατόπιν να βγουν προς τα έξω και να μας απειλήσουν. Έχουμε μια επανάληψη της ιστορίας μέσα από τις εξελίξεις, πάλι μετά τις εξελίξεις τις τεχνολογικές.
1: Μια και είπατε αυτό, κύριε καθηγητά, και επειδή διαβάζω ότι μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ θα είναι και μεγάλοι τεχνολογικοί ηγέτες όπως ο Tim Cook από την Apple ή ο Elon Musk κλπ. Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στις συζητήσεις των δύο κρατών, μια και οι δύο χώρες προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν και ως όπλο το επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις για αυτό το θέμα, ή θα είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός που θα ξεφύγει η ιστορία από ένα σημείο και μετά, γιατί και οι δύο χώρες προσπαθούν να κυριαρχήσουν σε αυτό το τομέα που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το μέλλον, έτσι.
2: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Βέβαια, μια υπόθεση πολύ αρνητική για την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι να συνεννοηθούμε εμείς οι δύο που είμαστε ισχυροί και να επιβάλλουμε εκθέλησή μας στις υπόλοιπες χώρες. Ναι. Και εκεί, αν θέλετε, το ότι η Ευρώπη είναι πίσω.
1: Πολύ
2: είναι
1: πίσω.
2: Πολύ βαρύ.
1: Πολύ πίσω.
2: Ναι. Είναι πολύ βαρύ.
0: Αυτό το γεγονός, κύριε καθηγητά, το ότι ο Τραμπ, όπως όλα δείχνουν, έτσι, αύριο ξεκινάει, ξαναλέμε, το ταξίδι του, δεν θα έχει λύσει το θέμα του πολέμου, δεν θα πηγαίνει με έναν αέρα του νικητή που λέγαμε λίγο νωρίτερα, και απομειώνει την δική του δύναμη διαπραγμάτευσης, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα μπουν έναντι του Xi Jinping.
2: Προφανώς είναι πολύ χειρότερο να πηγαίνει με μια κατάσταση στο πεδίο του Ιράν προβληματική παρά αν πήγαινε με μια νίκη, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει πίσω σε αυτή τη συνάντηση, γιατί ακριβώς χρειάζεται ένα deal που λέει και ο ίδιος με τους Κινέζους για να μπορέσει να ξεφύγει από την παγίδα στην οποία έχει βάλει τον εαυτό του με το Ιράν.
0: Και η Κίνα θέλει να μπει σε αυτό. Θέλω να πω, σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, ήταν στην Κίνα. Μάλιστα, το ταξίδι του αυτό γέννησε ελπίδες για ενδεχόμενη επιτυχή μεσολάβηση του Πεκίνου για να αρθεί το αδιέξοδο. Μιλάμε πια, το θέμα είναι τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
2: Όλοι είναι σε συνεννόηση, όλοι επικοινωνούν. Δεν είναι κάτι περίεργο το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη.
0: Ναι, όχι, δεν είπα ότι εγώ ότι είναι περίεργο. Ίσα-ίσα που ακούστηκε και έπεσε και στο τραπέζι, λέει, οι πληροφορίες από το διεθνές ρεπορτάζ, μήπως η Κίνα ήταν εγγυήτρια μιας τέτοιας συμφωνίας. Και λέω, ρωτώ ευθέως, αν η Κίνα έχει λόγους να το κάνει.
2: Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ένα πρώτο λόγο, είναι ότι η γενικευμένη αστάθεια και τα προβλήματα στην ναυσιπλοεία σίγουν την οικονομία της. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα έχει μια τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα η οποία έχει ανάγκη από τις μεταφορές.
0: Ναι.
2: Επομένως, μέχρι σε ένα σημείο όλη αυτή η αναστάτωση είναι ανοιχτή από την Κίνα. Και η Κίνα δεν θέλει βέβαια να πάμε και σε μια καταστροφική εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό συμφέρον. Mm-hmm. Οι μεγάλες δυνάμεις συνεργάζονται και ανταγωνίζονται ταυτόχρονα. Είναι σε μια σχέση αμφίσιμη.
0: Ναι.
2: Πέρα από αυτό το γενικότερο, το να διαπραγματεύεται με έναν Τραμπ ο οποίος την έχει ανάγκη, της δίνει και τη δυνατότητα να εξασφαλίσει κάποια ανταλλάγματα. Άρα κερδίζει διπλά.
0: Ναι, ναι. Επιχειρώντας λοιπόν να κλείσουμε τη συνομιλία μας έτσι όπως ξεκινήσαμε και αναφερόμενοι στο θέμα της, στο πεδίο της διπλωματίας αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων, όπου βλέπουμε ότι τα θέλω μέσα σε εισαγωγικά λοιπόν του ισχυρού λύνονται με πόλεμο. Πώς λοιπόν, πού είναι λοιπόν ο ζωτικός χώρος που σας ρωτούσα νωρίτερα για τη διπλωματία?
2: Λοιπόν, θα σας συνοψίσω λίγο τα συμπεράσματα του συνεδρίου μας των ελληνογαλλικών διαλόγων, στους οποίους είχαμε και την ακούτε και ένα κόκορα από το βάθος.
0: Ναι. Ήτανε και η ΕΡΤ, χορηγός επικοινωνίας.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Στο οποίο είχαμε και τον Herman von Rompuy, κεντρικό ομιλητή. Λοιπόν, καταρχήν κάναμε μία ανασκόπηση.
1: Όταν είσαι στην περιφέρεια και οι ήχοι έχουν τη σημασία τους.
2: Ναι. Βέβαια, αλλά πρέπει να μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Εννοείται.
2: Η περιφέρεια.
0: Εννοείται.
2: Έλεγα λοιπόν ότι προσπαθήσαμε πρώτα να δούμε την αστάθεια, να δούμε τους παράγοντες αστάθειας, να δούμε τις αλλαγές και προφανώς το συμπέρασμα δεν είναι ευχαριστό, είναι πράγματι έχουμε υποχώρηση της διπλωματίας, έχουμε αδυνάτισμα των διεθνών οργανισμών,
0: ναι.
2: Και έχουμε αυτό που και έχουμε και την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου.
0: Ναι.
2: Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι το δεύτερο μέρος που θελήσαμε να μιλήσουμε για τις λύσεις και το τι πρέπει να κάνουμε, γιατί φυσικά το να απελπιζόμαστε δεν βοηθάει. Αυτό που βοηθάει είναι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια πιο θετική στάση. Δόθηκε έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν εξαφανίζεται, γιατί το διεθνές δίκαιο έχει μια μακρά ιστορία, έχει επιβιώσει από πολύ μεγάλες κρίσεις, υποχωρεί και επανέρχεται, είναι ένα υπόβαθρο της παγκόσμιας ζωής, το οποίο ανταγωνίζεται την βία, αλλά δεν μπορεί να γίνει και η παγκόσμια σκηνή μια ζούγκλα. Επομένως πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι στις αξιολογήσεις μας. Και το δεύτερο, το οποίο αν θέλετε ήταν σημαντικό και έβγαινε από την ομιλία του Herman von Rompuy, είναι και το θέμα της Ευρώπης, που και εκεί η συζήτηση σήμερα είναι πολύ απαισιόδοξη και βλέπουμε όλες τις δυσκολίες. Ήταν πολύ σημαντικό ήταν πολύ σημαντικό
0: για το θέμα της Ευρώπης μας λέγατε,
2: το μήνυμα του Van Rompuy, ο οποίος επισήμανε φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που είναι η πολυδιάσπαση της Ευρώπης, είναι ότι δεν έχουμε ενότητα, επισήμανε ότι έχουμε ένα έλλειμμα σε ένα αίσθημα κοινότητας, αλλά βέβαια καταλήξαμε όλοι στο ότι η καλύτερη προοπτική μας είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη, προοπτική ευρωπαϊκή, είναι μια προοπτική πολιτισμού, ειρήνης, και επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία να, χωρίς να αγνοούμε τις δυσκολίες, αλλά να μπούμε σε μια και σε μια προοπτική θετική. Μάλιστα. Και δημιουργική. Να μην σηκώνουμε τα χέρια μπροστά στις δυσκολίες, γιατί η ανθρωπότητα έχει περάσει δυσκολίες και άλλες φορές και τις ξεπέρασε.
0: Ναι, και μια Ευρώπη που επιτέλους θα πρέπει να βρει τον βηματισμό της και να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Πρεβελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, φίλες και φίλοι, που είναι η Ευρώπη, τι θέλουμε κι εμείς. Υπέρ της Ευρώπης είμαστε, αλλά.
1: Για να δούμε. Εμάς και την ξυπνήσει ο Τραμπ.
0: Ξέρεις, είναι μια αντίληψη αυτό, ότι μέσα από τη από τη σχέση η οποία δημιουργείται και τις πιέσεις και τις απειλές του Τραμπ, ενδεχομένως να μπορέσει η Ευρώπη μέσα από τη δική της άμυνα να ενεργοποιηθεί, να φύγει προς τα μπρος. Θα το δούμε όλο αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Ο Τραμπ είναι Τραμπ. Ναι, τραμπούκος. Γράφει ένας φίλος ακροατής. Κωνσταντίνα, βλέπω το μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους υπόλοιπους, ένας φίλος, ο Γιώργος, κάτι λέει για το Ισραήλ που δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι το μήνυμά του. Δεν έχει σημασία που τώρα εγώ δεν μπορώ να διαβάσω. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Λοιπόν, εις αύριο πάλι τα σπουδαία. Με νέα καλύτερα.
1: Ελπίζουμε.
0: Με νέα καλύτερα, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν ρίξει και τη δική μας ψυχολογία, έχετε υπόψη σας.
1: Βαριά και
0: πάρα πολύ,
1: τραγικά.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Υπόλοιπο μέρες. Γεια χαρά. Γεια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019 βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας στο Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατεπιών σε μία από τις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, αναμένεται να αφιχθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump, με τον πόλεμο στο Ιράν να θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Λίγο πριν από την αναχώρησή του, ο Donald Trump δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποβαθμίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για τους Αμερικανούς πολίτες. Το μόνο που με ενδιαφέρει όταν μιλάμε για το Ιράν είναι να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν σκέφτεται τις οικονομικές συνέπειες, αλλά ένα μόνο πράγμα, να μην επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά. Στο μεταξύ, με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από τα στενά του Ορμούς, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από το Φεβρουάριο. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων που προκήρυξε η ΑΔΔΗ στο πλαίσιο της σημερινής απεργίας. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που σήμερα απεργούν έχουν δίκιο να διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι απολύσεις, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε το δημόσιο μέσο ΓΔΑΠ στην Κομωτινή Εξάρθρωση η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Σύμφωνα με την αστυνομία δήλωναν υπεράριθμους μαθητές και ψευδείς παρουσίες ώστε να εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις μέσω βάουτσερ με τη ζημία για το δημόσιο να ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Στον τελικό της Eurovision το Σάββατο θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Γιώργο Πικούλα και το Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: μπαμ. Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση να έχουμε. Καλή κίνηση στους δρόμους. Όσοι μας ακούτε να πάει έτσι, να έχει καλή ροή.
1: Καλή ζέστα.
0: Η Μεσογείο το τελευταίο διάστημα έχει ψηλοαδειάσει.
1: Ναι.
0: Ίσως οφείλετε ότι...
1: Έχουν κολλήσει αδειές.
0: Όχι, τα παιδιά δεν πηγαίνουν πια στα σχολεία Τρίτη Λυκείου, Δευτέρα.
1: Δευτέρα, πρώτη, ναι, τρίτη γυμνασίου, Δευτέρα, δημοτικό, πού να
0: ρε, πάνε. Τι ωραία χώρα είναι. Βρήκανε, λέει, 700 οδηγούς,
1: ναι,
0: οι οποίοι δεν πηγαίναν στη δουλειά τους.
1: Εντάξει.
0: Από τα μέσα μεταφορά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή, σου λέει άλλος, εγώ παίρνω το μισθό,
1: ναι,
0: όποιος, δεν ξέρω, ψηλός, χαμηλός. Αλλά πάω, δουλεύω και το λεωφορείο, δουλεύω και την Ταλίκα.
1: Και σε άφησε ενεό.
0: Όχι, δεν με άφησε ενεό. Ενεό με άφησε ότι έπρεπε αυτό να γίνει με ανώνυμες καταγγελίες για να φτάσει να το ψάξει και να το παρουσιάσει σαν επιτυχία το Υπουργείο Μεταφορών.
1: Ναι.
0: Όταν η διοίκηση του οργανισμού θα έπρεπε να έχει ψηλιαστεί, ρε παιδί μου, ότι δεν γίνεται. Λείπουν 700.
1: Εσύ ο τάδε και ο τάδε από τον είδες τελευταία.
0: Από τους πρώτους 50 που λείπουν. Εγώ ας πω, άντε μέχρι 30-40.
1: Καλά, ρε φίλε, ο άλλος ήταν στις σπηλιές και δεν δούλευε στο Δήμο.
0: Μιλάμε για 700 οδηγούς.
1: 700 είναι πολύ.
0: Και το παρουσιάζουν σαν επιτυχία, λέει, το εξαθρώσαμε. Αφού έγιναν καταγγελίες. Έφτασε δηλαδή στο ανώτερο. Και τους είπανε, παιδιά.
1: Εντάξει, με μια μικρή βοήθεια του κοινού. Και εσύ τώρα, τι θέλεις. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. DHI. Το αποτέλεσμα.
0: Γιατί θα επανέλθουν.
1: Άδωνης.
0: Αυτό το λέω διότι θυμάμαι επί.
1: Λοιπόν, όταν
0: επιστήριζε είχαν αδειάσει οι σταθμοί του μετρό που δεν υπάρχουν στους περισσότερους σταθμούς για να κόβεις τα εισιτήρια, λέγανε ότι είχε χαθεί πάρα πολλοί κόσμος που ενώ τους είχαν προλάβει για το μετρό μετά βρεθήκαν σε διάφορα γραφεία κτλ.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτό θα διορθωνόταν. Είμαστε 7-8 χρόνια τώρα που δεν έχει διορθωθεί, ναι, σε πολλούς από τους κεντρικούς σταθμούς της Αθήνας. Δεν μπορείς να κόψεις εισιτήριο.
1: Έχει μπει καταγγελτικά σήμερα, πολύ δυνατά.
0: Όχι, το θυμήθηκα γιατί λέει ότι γίνονται.
1: Θα περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, θέλω να. Η φωτογραφία του Άδωνη με τις προσωπικές στιγμές τώρα.
0: Εντάξει, το είπαμε.
1: Παιδιά, ηρεμήστε λίγο.
0: Αυτό το είπαμε, δεν ήταν.
1: Το είπε, το ξανάπε ο άνθρωπος. Γεια σας.
0: Ναι, τελείωσε. Ήταν από μια σέρβικη εφημερίδα.
1: Ναι, από μια σέρβικη εφημερίδα, πράγματι. Πέραν αυτού, δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι αυτό είναι καλή φάση. Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία που να βρει ντοκουμέντο ο άλλος ή άλλη. AI σου λέει. AI. Γεια σας.
0: Τώρα τα βαφτίζει όλα.
1: Γεια σας. AI. Τέλος.
0: Εγώ. Λοιπόν, δεν ήμουν
1: ότι
0: εγώ.
1: Αυτό είναι, αφού το λέει ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, λέω λοιπόν, και τα πάντα εσύ.
1: Με μάγεψε η πολιτική προσέγγιση της Βάσκης Αναστασίου.
0: Who is Βάσκη Αναστασίου.
1: Τι μάθαμε.
0: Ναι, τώρα. Who is Βάσκη Αναστασίου.
1: Πασοκάρα, πυροκόκκινο μαλλί δυνατό.
0: Είναι wannabe Πασοκάρα. Είναι από αυτές τις που θέλουν να ακουστούν.
1: Στέλεχος του Πασόκ. Η οποία είπε τη φοβερή ατάκα για τον Τσίπρα, ότι να λουστεί ο Τσίπρας κάνα δύο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και φαίνεται πολύ μπογιά.

0: βαθιά πολιτική προσέγγιση. Και πραγματικά είναι έτσι ένα. Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Όμως αυτή η δήλωση έφερε στην επιφάνεια μια παλαιότερη δήλωση της Βάσιας Αναστασίου.
1: Έτσι είχε συστηθεί στο κοινό.
0: Η οποία δεν τη θυμόμουν εγώ να πω τη μαύρη αλήθεια. Αλλά αυτή κι αν μεταξίδεψε η δήλωση. Η παλιά. Νίκο, την ξέρεις την παλιά? Είναι επιλαχούσα στις προηγούμενες εκλογές σε κάποια περιφέρεια, να μην κάνουμε αυτό.
1: Και Δυτική είπε... Αττική ήταν κάτι.
0: Δυτική Αττική.
1: Ναι.
0: Είμαι ένα θάνατο μακριά από τη Βουλή. Τι ωραία πράγματα είναι. Τι όμορφη
1: προσέγγιση.
0: Και τι ρεαλιστική.
1: Βέβαια τώρα έγινε κολοτούμπα αλλά μπιφτέκι. Μετά τις αντιδράσεις για την επίθεση. Ήταν μια ατυχής διατύπωση. Δεν εκφράζει ούτε εμένα ούτε το Πασόκ. Ποιος το είπε, κοπελίτσα μου? Τι μπήκε μέσα σου? Ο σατανάς μπήκε μέσα σου και σου άνοιξε το στόμα σου. Τι είσαι, η καστρίμηθε, η κούκλα?
0: Είναι αυτή που είχε πει η Μαρία Ιωαννίδου, την κατάπια.
1: Έλεος.
0: Την κατάπια.
1: Μπήκε ο διάβολος στο κορμί της, κάτσε να μιλάει η κούκλα του σατανά.
0: Βγάλε, παιδί μου, τη Λατινοπούλα από μέσα σου. Βγάλε την Αφροδίτη. Αφροδίτη δεν πιάνεται. Είναι, δεν αντιγράφεται, δεν αυτό. Είναι μόνη της παίζει.
1: Η Αφροδίτη, δεν δώσαμε συγχαρητήρια.
0: Τι?
1: Διότι ανέβασε επιτέλους το Παθενέσκης.
0: Ναι.
1: Από τα 3 χιλιάρικα το χρόνο που ζούσε, δηλαδή με
0: 80.
1: Με 240 ευρώ το μήνα,
0: ναι,
1: την έβγαζε με, ναι, όλα αυτά. Μισό κομμωτήριο να πας είναι τα 240, δεν σου λέω τώρα.
0: Απεγκλωβίστηκε και η γιαγιά που τη φιλοξενούσε.
1: Και η γιαγιά που, εντάξει.
0: Θα έχει όλη τη σύνταξη η γιαγιά πλέον. Τώρα, γιατί είναι η Αφροδίτη.
1: Με το μισθό τη Ευρωβουλευτή. Επειδή είναι Ευρωβουλευτή, ανέβηκε επιτέλους το ποσό.
0: Επιτέλους. Εντάξει.
1: Αποκαταστάθηκε μια αδικία.
0: Πόσα η σύνταξη, πόσα να σηκώσει πια. Αλλά...
1: Βέβαια, κοίτα, το να ζεις με 3 χιλιάρικα το χρόνο στην Ελλάδα, με όλες αυτές τις εμφανίσεις της Λατινοπούλου, τα ταξίδια και τα λοιπά, από μόνο ότι ήταν οικονομικό θαύμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Κρούγκερ, ο Στρίγκλιτς, όλοι αυτοί εδώ πέρα γνωστοί οικονομολόγοι, είχαν κάψει τα πτυχία τους και λέγανε Λατινοπούλου.
0: Σανκάρα, πώς το λένε το μάγο.
1: Και ο Σανκάρα και ο Φρέντι Κρούγκερ, αυτός για άλλο λόγο.
0: Τίποτα. Η καινούργια μου αγαπημένη,
1: ναι,
0: ποιο να βγάλουμε, θα βγάλω τη Σοφία Βούλτεψη από το, από το βάθρο. Έχω μακάρι ο Άδωνη και Βούλτεψη στο βάθρο, που είναι οι συμπάθειες μεγάλες της εκπομπής. Μπαίνει Βάσια Αναστασίου νομίζω, θα βγάλω τη Σοφία τη Βούλτεψη,
1: ναι,
0: τα στενά είναι πολύ στενά. Okay, άμα επανέλθει, που είναι μέσα στις δυνατότητές της, η Σοφία θα ξανακαταλάβει τη θέση της εκεί που της αξίζει. Αλλά τώρα βάζω Βάσια Αναστασίου στο βάθρο.
1: Λοιπόν, και σου έχω και καλά νέα ότι μέσα στον Ιούνιο θα υπάρξει νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές.
0: Τι λες?
1: Έπρεπε να στείλουμε πόσο κόσμο στον τάφο.
0: Ρε, θα τη συντρίψουμε.
1: Πόσο κόσμο στα πρόθυρα της κατάθλιψης κτλ. Αλλά τον Ιούνιο,
0: ναι,
1: θα έχουμε νομοσχέδιο.
0: Έτσι.
1: Διότι έχω να πω ότι.
0: Γατάκια.
1: Είχα περίπτωση συγγενικού προσώπου και υπάρχει η πλατφόρμα μέσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Γιατί τη δήλωση την έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Mm. Σου λέει, προχώρησε την καταγγελία.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν από αυτούς τους τύπους, από τα φαντς που σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Έφτανε και τελευταίο κουτάκι. Δώστε το αφημί της εταιρείας που σας παρενοχλεί. Το οποίο εσύ δεν το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις το αφημί.
0: Άγγελε
1: η καταγγελία. Ποιο ξέρει, παιδιά, τα αφημία από αυτόν που σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Μες.
1: Ήταν έτσι ωραία φτιαγμένη η πλατφόρμα που εσύ στην αρχή δεν ξενέρωνε. Έβαζε, έγραφε. Έκανε αυτό, έκανε εκείνο.
0: Ρε, θα του σκίσω.
1: Τελευταίο κουτάκι. Δώστε το αφημί αυτού. Σα δίνω το τηλέφωνο. Σα δίνω όλα τα στοιχεία. Θέλει το αφημί. Και τι μάρκα τσιγάρο κάπνιζε ο παππού τη ενδεχομένω. Ναι. Μπορούμε να το βάλουμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Λοιπόν,
1: να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο.
0: Έχουμε Ελένα Λεβίζου. Γεια σας, τι κάνετε?
2: Γεια σας και εσάς.
0: Πώς είστε?
2: Καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε καλή επιτυχία στον Ακύλα. Α, σε μπερδεψά.
2: Καθόλου.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Ήταν
0: εντυπωσιακό το θέαμα αυτό.
1: Εγώ λυπήθηκα τους Πορτογάλους Κατσάμπα που ακολούθησαν μετά τον Ακύλα, που βγήκαν τις κιθαρούλες. Ήταν πολύ συμπαθητικοί.
0: Ήταν λίγο μαλαλαγή.
1: Ναι, για να πας με... Για να πας για ποτό σε μπουάτ και τα λοιπά. Ήταν πολύ ωραία. Πραγματικά. Να ανοίξεις ένα πόρτο.
2: Αφού άνοιξαμε αυτό το κεφάλαιο, ποια άλλα σας άρεσαν?
0: Εντάξει, Φιλανδία, εγώ το είδα πρώτη φορά χθες. Ήταν εντυπωσιακό τώρα και
1: Φιλανδία,
0: το βιολί και τα λοιπά.
1: Εντάξει, βέβαια. Σας
2: αρέσει? Εμένα δεν μου αρέσει.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Εμένα μου άρεσε σαν ρυθμό.
2: Με αγχώνει.
0: Σε άγχωσε ποιο αυτό ο τύπο? Με το στέρνο.
1: Το όλο αυτό με το βιολί.
0: Ωραίο το στέρνο. Άγχωσε.
2: Ο ήχος με άγχωσε.
0: Του βιολιού.
2: Δεν μπορούσα να φανταστώ πού θα μπορώ να ακούσω αυτό το κομμάτι και να. Δεν ξέρω.
1: Στην θάλασσα. Ήταν. Πώς λέγανε οι άλλοι.
0: Στην ακρογιαλιά.
1: Η Βανέσα Μέη που έπαιζε σαν τον διάβολο.
2: Εντάξει, η Βανέσα Μέη. Κάπως έτσι. Ναι, οκ, ναι.
0: Εντάξει, φιλόρεο το βιολάκι.
1: Όπως και το κροατικό ήταν πολύ αγχωτικό τραγούδι. Μέχρι να βγει εκείνη η Ανδρομέδα που βγαίνανε όλες αυτές οι σατανίστριες με τους σταυρούς και το.
0: Εμένα μ' άρεσε αυτό το κροατικό.
1: Εμένα, α πούμε, μ' άρεσε το σουηδικό, αλλά ήταν ένα ήχο που νομίζω τον έχω ακούσει άλλες 100.000 φορές. Ναι, ναι.
0: Αυτό η Μολδαβία που σκούζανε ένα σύνθημα και
2: αυτά. Αυτό είναι πολύ ωραίο να το ξεσκώσουμε για το γήπεδο. Είχε πολύ δίκιο.
0: Ωραίο. Για σήμερα, για τη Βαλένθια.
1: Αυτό,
0: να το πούμε.
1: Ο Λιθουανός ήταν καλός, θα μπορούσε να.
2: Το εσύ για τη Φενέρ και βλέπεις.
0: Ποιο Φενέρ. Φενέρ είναι σε μια εβδομάδα για τη Βαλένθια, λέμε τώρα.
2: Γι' αυτό σου λέω, κράτα το εσύ, κράτα τις δυνάμεις σου, γιατί μπορεί να τη μην τις ξαναχρειαστεί.
0: Θα περάσεις. Είσαι αισιόδοξη, optimist.
2: Πάντα είμαι αισιόδοξη.
0: Oh yeah.
2: Για τον 7 φορές πρωταθλητή Ευρώπης. Οπότε ναι.
0: Χωρίς αμφιβολία. No doubt.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ της Ιταλίας, να σας πω την αλήθεια.
0: Της Ιταλίας!
2: Είναι ο πολύ.
0: Κατσάμπα, εδώ.
1: Τραγούδης ο Πασχάλης της Ιταλίας.
2: Το βρίσκεται αυτό, κατσάμπα. Δεν το βρίσκω καθόλου.
0: Κατσάμπα ήταν της Πορτογαλίας. Μην μπερδεύεσαι.
1: Εμένα μου ο Ιταλός μου θύμισε Φίλιππο Νικολάου.
2: Καλά,
1: για Ασία 70.
2: Εντάξει, παιδιά, εντάξει.
0: Γιατί άσχημα είναι.
2: Με
0: γεμελέ, με γεμελέ.
1: Παιδί μου ήταν καθαρά. Άμα έβαζε το Φίλιππο Νικολάου.
2: Το ξανάκουσε το και δεν ξέρω αν είναι ωραίο ή όχι και αν θα το ξανακούσε.
1: Ο Λιθουανός είναι καλός για διαφήμιση αλουμινόχαρτου. Δηλαδή όποια εταιρεία θα θέλει.
0: Είναι αυστηρούλης. Σήμερα είναι αυστηρούλης ο
2: Στελέκης. Είναι καταγγελτικός ο Σεμίσος.
0: Καταγγελτικός όσο δεν πάει.
1: Όχι, εμένα πραγματικά ο Ιταλός μου άρεσε. Ειδικά όταν έμαθα ότι είναι παππούς με τρία παιδιά και έχει πιο κορακή μαλλί από τότε που εγώ, όταν ήμουν 20 χρονών, πρέπει να είχα τέτοιο χρώμα στο μαλλί.
2: Εσύ τώρα το πας αλλού. Εγώ το πάω καθαρά σαν τραγούδι.
1: Σαν τραγούδι, εμένα μου θύμισε Φίλιππο Νικολάου.
2: Το κορακί μαλλί μου λες. Okay.
0: Κορακί μαλλί,
1: σου είπα. Μου θύμισε. Ναι, ναι. Εγώ το λατρεύω το Φίλιππο Νικολάου.
0: Είναι πολιτικό.
1: Έρε και να είχαμε το χρήμα, λέει, να είχαμε ρίξει το
0: τραγούδι. Έρε και να είχαμε το χρήμα, λέει, να είχαμε.
1: Αυτά ήταν μεγάλα τραγούδια.
0: Θα ήταν η απάντηση στο φέρτο.
2: Καλά, καλά. Που έτσι. Πείτε, ό,τι θέλει.
0: Στυλιτεύει τον υπερκαταναλωτισμό.
1: Και
0: ο Ακύλας σαν, πολύ σαν θέαμα ήταν πολύ
1: η Πολωνία ήταν πολύ, πολύ ωραία. Η Πολωνία ήταν πολύ ωραία.
2: Ναι. Έχει αφήσει νομίζω μακράν καλύτερη φωνή.
1: Ναι, ναι, φωνάρα.
0: Ωραία. Ναι. Εντάξει, ωραία. Το Σάββατο, παιδιά, οργανώνουμε
2: βραδιά Eurovision.
0: Κλασικά.
2: Δηλαδή, η Πέμπτη είναι και ο δεύτερο.
1: Πέμπτη, εντάξει. Βέβαια, είναι η Κύπρος που θα υποστηρίξουν.
0: Εντάξει.
1: Η Βουλγαρία επίσης είναι πολύ δυνατή.
2: Ναι. Ένα μπαταράγκα ή κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Και αυτό έχει ελληνική συμμετοχή μέσα.
0: Θα ενημερωθούμε για να έχουμε.
1: Και το αλβανικό είναι ωραίο τραγούδι.
2: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Θα ενημερωθούμε.
1: Αυτό σου κάνω ρωτήσει.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Τι έχουμε επίσκεψη στην Κίνα.
2: Έχουμε τώρα, φτάνει σε λίγη ώρα. Είναι μαζί του και 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες. Πιο κορυφαίοι δεν γίνεται δηλαδή. Μιλάμε για Elon Musk, μιλάμε για Tim Cook, μιλάμε για επικεφαλής Boeing, Nvidia.
0: Πολλά δις πάνω στο αεροπλάνο, ε.
1: Όλοι μέσα στο ίδιο αεροπλάνο.
2: Κάποιοι από αυτούς δεν έχουμε μάθει ακριβώς ποιοι. Νομίζω ότι ο Elon Musk έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι μαζί. Πολλά δις στο αεροπλάνο.
1: Αν πέσει αυτό το αεροπλάνο, θα είναι το πιο ακριβό δυστύχημα όλων των εποχών.
0: Καλά δεν είπε κανείς από αυτούς, άσε θα πάω με το δικό μου.
2: Όχι.
0: Όλοι
2: νομίζω,
0: φορτώθηκαν εκεί.
1: Οι τσαπατζίδες τελείως.
0: Έχει μεγάλη ασφάλεια.
1: Τόσο που έχει πάει το.
2: Έχει τη σημασία του να είναι όλοι μαζί στο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει τη σημασία του.
1: Αφού ο Έλον Μάσκ έπαιζε μπουνιές στο τέλος με τον.
0: Καλά, περνάει τις φάσεις του. Μπουνιές
2: τώρα, παλαιότερα. Ακριβώς όπως λέει και ο Γιώργος.
0: Είναι σαν τις σχέσεις.
2: Όλες οι σχέσεις περνάνε τις κρίσεις τους. Αλλά αν έχουν. Πώς να το πω, στέρεες βάσεις, μετά επανέρχονται. Λοιπόν, ναι, πολύ σημαντικό.
0: Διάβασες Γαϊτάνο. Ξέρεις, εντάξει, συγγνώμη. Συγγνώμη, συνέχισε να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε ένα θέμα και να πάμε στο άλλο.
2: Πολύ σημαντικό ταξίδι, ναι, το πρώτο Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή του ίδιου, του Ντόναλντ Τραμπ, ναι. Αυτός ήταν το 17. Mm. Επίσης, ο ίδιος ο Τραμπ υποβαθμίζει έτσι λίγο το θέμα του Ιράν, είπε θα συζητηθεί βεβαίως, αλλά δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας, δεν είμαι σίγουρη και αν θέλει να τη δώσει τη βοήθεια η Κίνα, και δίνει πολύ μεγαλύτερη βάση βεβαίως στο εμπορικό κομμάτι, που είναι ούτως ή άλλως πολύ σημαντικό, και το θέμα της Ταϊβάν, και εκεί υπάρχει ανησυχία. επιτυχία, κυρίως με Ταϊβάν, μήπως αυτό είναι ως μοχλός πίεσης για να πετύχει κάποια καλύτερα deals για, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τους Αμερικανούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο εσωτερικό δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Ο πληθωρισμός που ανακοινώθηκε είναι στο 3,8% από 3,3% και τα στοιχεία δείχνουν ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το CNN, δείχνουν ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν φέτος περίπου $266 το μήνα παραπάνω από ό,τι πλήρωναν πέρσι για τα ίδια αγαθά και τις ίδιες υπηρεσίες. Οπότε υπάρχει, έτσι, μια δυσαρέσκεια για το κόστος διαβίωσης που λέγαμε, το affordability. Εν όψη των εκλογών κτλ. Μην τα ξαναλέμε. Αυτά έρθει ενδιάμεσα εκλογές τον Νοέμβριο. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ούτε αυτό είναι πρόβλημα, γιατί όταν τελειώσει η κλεφτή κρίση και ο πόλεμος, τότε θα ξαναπέσει ο πληθωρισμός στα επίπεδα που ήταν, νομίζω, το 1,7 ή κάτι τέτοιο.
1: Πρόβλημα είναι οι τιμές των εισιτήριων στο Μουντιάλ, όπως είπε και ο Τραμπ. Λέει ακόμα και εγώ.
2: Είναι, βεβαίως.
1: Ακόμα και εγώ δεν θα πλήρωνα τόσο πολλά. Φαντάζομαι, είπε ο Τραμπ.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ο Ιφαντίνο από την άλλη λέει ότι επειδή στην Αμερική είναι λίγο παλαβή, ότι εντάξει, είναι η χώρα που πραγματικά το μάρκετινγκ είναι ο βασιλιάς των πάντων. Λέει όταν δίνουν $300 για να δουν αγώνα κολεγιακού πρωταθλήματος. $300 δηλαδή.
0: Εξεφύγει το
1: Champions League. Τα ποσά που δίνουν για το
0: εδώ δεν κάνανε
1: για το Μουντιάλ,
2: ναι,
1: είναι λίγα.
2: Η διαφορά είναι ότι
0: φίλε, δεν κάνανε πρόταση στον Μπιμπέροβιτς
1: 7 εκατομμύρια
0: κολέγιο.
1: Σε ένα κολέγιο, ναι.
2: Το κολεγιακό πρωτάθλημα το παρακολουθούν όμως. Έτσι,
1: ναι, αλλά είναι υπερβολικό. $300
2: υπερβολή είναι, ναι, όπως και να έχει. Δεν το συζητάμε. Υπερβολή είναι.
1: Είναι δηλαδή γύρω στα 20 κιλά σπέρ ρίμπς με σάλτσα από ουίσκι Τενεσί πάνω.
0: Κάνει και την αντιστοιχία, ρε φίλε.
2: Την αντιστοιχία, ναι, με τα σπέρ ρίμπς. Αλλά άλλο το η αγάπη των Αμερικανών για το κολεγιακό, για το μπάσκετ εν πάση περιπτώσει, για το NFL, για το baseball, άλλο για το ποδόσφαιρο. Θα δούμε πώς θα. Αν θα είναι γεμάτα τα στάδια, θα το δούμε. Μπορεί και να είναι, βέβαια. Έτσι,
1: πάνε καλά από πωλήσεις, σύμφωνα με τον Ιφαντίνο.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει. Σε λίγη ξεκινάει τώρα, σε κανένα μήνα και το Μουντιάλ, να έχουμε κάτι να κάνουμε. Λύθηκε επίσης το μυστήριο γιατί έπεσαν σφαλιάρες μεταξύ του προεδρικού γαλλικού ζεύγους. Γιατί σύμφωνα με ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τον Φλωριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης του περιοδικού Παρίς,
0: Φλωριάν Ταρντίφ,
1: ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι,
0: ναι.
1: Η σφαλιάρα έπεσε γιατί
0: ένα μήνυμα.
1: Ο Μακρόν, ένα μήνυμα για κανένα εξάμηνο, είχε πλατωνική σχέση,
0: ναι.
1: Πλατωνική σχέση.
0: Φαντάσου.
1: Με μια Ιρανή ηθοποιό, την Φαραχανή.
0: Φαντάζομαι να μην είχε πλατωνική σχέση. Θα σα πει στο ξύλο.
2: Κανονική.
0: Θα τον είχε.
1: Τη έλεγε δηλαδή, είσαι πολύ όμορφη. Εντάξει, γαλλική αυρότητα δεν ήταν.
2: Ισχυρίζεται ο Φλωριάν όμως, έτσι να το πούμε. Ναι, ο Ταρντίφ. Δεν το ξέρουμε.
0: Και έχει ως επιχείρημα και τη Χαστούκα, έτσι.
2: Ναι, αλλά δεν το ξέρουμε τώρα αυτό. Γιατί το επιχείρημα το έχει και κάνει αυτή την ανάγνωση, τέλος πάντων. Αλλά δεν ξέρουμε αν ισχύει αυτό. Μπορεί και να ισχύει, ναι. Αλλά πλατωνική σχέση πολύ αυστηρό. Γιατί γελάς.
0: Είπε ο Νίκος Τσιπλάκης, Μακρόν. Αρχισυντάξει, το TV Zack μου πρέπει να είναι αυτό.
1: Ο Ταρντίφ. Το περιβάλλον του Μακρόν είχε πει τότε ότι ο πρόεδρος και η σύζυγός του χαλάρωναν για τελευταία φορά πριν την έναρξη του ταξιδιού παίζοντας. Παίζοντας με σφαλιάρες, το έχω δει μόνο στο Θουβού. Τότε που τον
0: πλάτωσε. Πάντως η Ιρανογαλλίδα ηθοποιός, πάρα πολύ όμορφη κούκλα. Έτσι,
2: και μια και είπατε τώρα για ηθοποιούς και Ιρανογαλλίδες, να επαναλάβω ότι μπράβο.
1: Έχουμε στείλει, ξέρεις, αντιπρόσωπο της εκπομπής της κάνει.
0: Έχουμε Γιάννη Βασιλείου στις κάνεις.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας τα πει και αυτός έτσι όπως πρέπει να τα πει.
1: Δεν θα τα πει με όπως εσύ.
2: Εγώ θα σας πω απλώς ότι υπάρχουν διάφορα θέματα πάλι και με το Ισραήλ, με Ισραηλινή συμμετοχή, συγγνώμη, με το γεγονός ότι έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με ακτιβιστές, έχουν αποκλειστεί από εκεί ηθοποιοί όπως, από τις Κάνες εννοώ, όπως ο Μαρκ Ράφαλο, ο Χαβιέ Μπαρντέμ, η Σούζαν Σαράντον,
1: και από το
2: Hollywood γιατί έχουν εκφράσει θέση υπέρ των Παλαιστινίων. Επίσης υπήρξε ένα θέμα με τη
1: συμμετοχή. Να το πούμε για αυτό. Εμένα δεν μου άρεσε χθες. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το Ισραήλ προκρίθηκε στα 10 καλύτερα. Θα έβαζα το Σαν Μαρίνο με τον Boy George και την άλλη.
2: Πες το αυτό, γιατί το κομμάτι που ήταν ο Boy George στο τραγούδι ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ήταν πολύ καλύτερο. Σε σχέση με αυτά που περάσανε, ήταν πολύ καλύτερο. Σε σχέση με του Βελγίου και του Ισραηλινού. Τα οποία εγώ τα βρήκα παντελώς αδιάφορα.
0: Δεν σταματάει η καταγγελτική διάθεση.
1: Ναι, αλλά συμφωνήσαμε όμως τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι, όχι. Εμένα το Βέλγιο μου άρεσε, δεν το θεωρώ. Αλλά εντάξει, ναι, το Σαν Μαρίνο πρέπει να περάσει.
0: Ψηφίζει ο κόσμος.
2: Η Κροατία όχι για μένα.
0: Θα μιλήσουμε ένα λεπτό για την Πορτοκαλί Θεά.
2: Για τον μπάσκετ.
0: Είτε,
2: ναι, πες μου, τι θες, πες, βγάλε το αυτό από μέσα σου που θέλει.
0: Είμαστε αισιόδοξοι, πάμε δυνατά να κάνουμε το μεγάλο διπλό και να προκριθούμε.
2: Πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Αυτή η ομάδα, να το επαναλάβω, τα φορές πρωταθλητές, δεν σου αφήνει περιθώρια να μην είσαι αισιόδοξος. Δεν καταλαβαίνω την... Και θα σου θυμίσω επίσης, Γιώργο μου, εσύ που τα ξεχνάς εύκολα, τη χρονιά που πήραμε το τελευταίο,
1: όχι
2: το
1: 7ο,
2: όχι λόγω ηλικίας, λόγω ότι μας συμφέρει, το 7ο, και εκεί ήσασταν σίγουροι για το πρωτάθλημα και κάναμε το πάλι με μειονέκτημα έδρας. Πώς το γυρίσαμε.
0: Θαύμα. Πραγματικά η επιτυχία, οι ευχές όλων των φιλάθλων της χώρας είναι μαζί σας.
2: Εντάξει, οι δικές σου δεν είναι, αλλά δεν μας πειράζει.
0: Εννοείται πως δεν είναι.
2: Δεν μας πειράζει.
0: Από μικρός Βαλενθιάνος εγώ. Είμαι από Ρίζα, από προπάπου. Έχω...
2: Και πολύ καλά κάνεις. Και εγώ έχω πολλές
0: πάντα,
2: από πολλές
1: μαύρη παέγια θα φάει σήμερα.
0: Παέγια.
1: Παέγια με το...
0: Θα πάω λίγο καρεσκάκι έτσι να χαιρετήσω την ομάδα μου. Για καλό καλοκαίρι.
2: Θα έρθει λίγο ανακούφιση βασικά.
0: Φιλιά.
2: Άλλο να έχει τον Παναθηναϊκό και άλλο μην τον έχει το Φαναθηναϊκό.
0: Έχουμε τίτλους ειδήσεων, φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο επί πραγματικών γεγονότων.
1: Με χαρές ελπίζω.
0: Λοιπόν, πάμε, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πόλεμο στο Ιράν να θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις στις αδεδείς σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε το δημόσιο μέσο ΓΔΑΠ στην Κομωτινή εξάρθρωση. Η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Αυτά είναι τραγούδια. Τώρα εσύ βρες μου τη διαφορά από το ιταλικό με το.
1: Η κερασιά.
0: Μια χαρά.
1: Λιώνουν 10 τουλάχιστον, βλέπεις.
0: 35 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάνω το Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή. Έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
1: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Στα μικρόφωνα με τον πρόεδρο Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Με Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Όλε.
0: Και Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή.
1: Όλε.
0: Με Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που τη επιτρέπουμε να βάζει.
1: Έτσι, όλε.
0: Όταν δεν παρεμβαίνουμε και βάζουμε τα δικά μα.
1: Πάμε σε ρυθμούς Eurovision.
0: Μέσω Viber τα μηνύματά σας έχουν έρθει ήδη αρκετά. Θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά τον καλεσμένο μας.
1: Δεν βάλαμε τραγούδι Eurovision, γιατί εντάξει, όμως πολύ χαρούμενο και εντάξει, Φίλιππο Νικολάου, τι άλλο. Αλλά πάμε σε ρυθμούς Eurovision. Πάμε να μιλήσουμε που χθες δεν προλάβαμε.
0: Ξεκινήσαμε από χθες να το κάνουμε sequel, αλλά σήμερα έχει και περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί ο Πάρης Τσούλφας, ο οποίος είναι πρόεδρος του επίσημου fan club της Eurovision, έχει 27 χρόνια εμπειρίας.
1: Έτσι.
0: Στη Eurovision, έχει ζήσει πολλές Eurovision.
1: Γεια σου ξανά Πάρη.
0: Και μπορείς Πάρη να μας πεις ότι από την αποδοχή αυτού που έγινε.
2: Να σας πω λίγο κάτι άλλο πριν πάμε εκεί.
0: Ναι,
2: επειδή
0: ναι.
2: Παίξατε Φίλιππο Νικολάου, ναι. 70's με Γεμελέ.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε ένα τέτοιο τραγούδι τη δεκαετία του 80 ή του 70 να πάει για την Ελλάδα στη Eurovision?
0: Άνετα.
2: Εγώ νομίζω όχι.
0: Όχι.
2: Γιατί τότε ήμασταν λίγο συντηρητικοί.
0: Συντηρητικοί, ναι. Είχαμε στείλει
1: η Μαρινέλα, ρε φίλε,
0: με το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα
1: αγόρι μου. Ανάλογης, ανάλογο ύφος.
2: Η Μαρινέλα ποτέ δεν το διαφήμιζε ότι πήγε Eurovision. Το κρατούσε λίγο ότι...
0: Ναι. Α, ναι. Δεν είχε πάει και καλά τότε. Βέβαια,
2: θέλω να σας πω πάνω σε αυτό, τι θέλω να σας πω. Ότι νομίζω η επιτυχία του φετινού τραγουδιού είναι ότι η Ελλάδα στέλνει ένα τραγούδι που ακόμα και πριν 15 χρόνια ο κόσμος δεν θα τα αγκάλιαζε, θα το πετροπολούσανε. Και λίγο ερχόμαστε πιο κοντά στο πνεύμα της Eurovision από άποψη συμμετοχής fan, viral. Είναι ένα τραγούδι δηλαδή που είναι αυτά τα τραγούδια που γεννιούνται φέτος, όχι φέτος, αυτή την εποχή, μέσα από το TikTok, μέσα από το New Generation.
0: Έχει αλλάξει, είναι όλος τρόπος παραγωγής.
2: Υπάρχουν και τα
1: υπερθεάματα κυρίως και οι γρήγοροι ρυθμοί και όλα αυτά, έτσι. Γιατί...
2: Οπότε νομίζω δείχνει και μια αλλαγή, ξέρεις, πώς ακολουθεί ο διαγωνισμός στις τάσεις και πώς οι χώρες, ας το πούμε, έρχονται πιο κοντά.
0: Το Μεγεμελένα, καταρχήν να σου πω ότι το βάλαμε πάρει, γιατί εμένα μου θύμισε η παρουσία του Ιταλού, 70's, και λέω, είτε είχαμε τον Φίλιππο Νικολάου είτε τον Ιταλό, ήταν το ίδιο σκηνικό. Ήταν
1: και είναι και αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, γιατί το είχαμε παραφράσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δεύτερο είναι. Το δεύτερο είναι.
2: Ο Φίλιππος Νικολάου είχε γράψει ένα ωραίο τραγούδι, το Όσο Έχω Φωνή της Βίας. Αυτό θα μπορούσε να είχε πάει καλά.
0: Το δεύτερο είναι ότι.
1: Μπορώ να στο ερμηνεύσω.
0: Στον ημιτελικό της Πέμπτης είδα μια χώρα η οποία έχει αντιγράψει Μιχάλη Ρακιτζή. Το ναι.
2: Η Σερβία
0: ήταν. Όχι, η Σερβία ήταν εχθές στον ημιτελικό. Νομίζω στον ημιτελικό της Πέμπτης είδα κάτι τύπους που εμφανίζονται με ρούχα σαν αυτά που είχε φορέσει ο Ρακιτζής 15 χρόνια πριν και με κινήσεις αντίστοιχες. Νομίζω είναι η Νορβηγία, ναι.
2: Ναι, ναι. Δεν θα πάει πολύ καλά. Ναι,
1: να σου πω, χθες δεν είχαμε αγωνία γιατί μας είπαν πρώτους και η αγωνία δεν...
2: Το ξέρανε. Και η παραγωγή τι κάνει, θέλει να κρατήσει το suspense. Το κράτησε το suspense όπως εμάς πέρσι με την Κλαβδία.
0: Ναι.
2: Το κράτησε για την Πολωνία, που είναι και μεγάλη χώρα και έχει πολύ κόσμο. Γιατί σου λέει αυτοί δεν είναι σίγουροι θα περάσουν, θα τους κρατήσω έτσι να τους ταρακουνήσω.
0: Ναι.
2: Εμάς και τη Φιλανδία που είμαστε και τα δύο φαβοροί.
1: Μας πέρασαν
2: Σάββατο.
1: Πρώτη δεύτερη, τσακ μπαμ.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το κάνει και η παραγωγή για την τηλεθέαση. Ο Ακύλας, να σας πω ότι καταχειροκροτήθηκε.
0: Πες μας τα vibe μέσα από το στάδιο.
2: Ναι, το στάδιο ήταν με το μέρος του. Αρέσει πολύ όχι μόνο το τραγούδι, αλλά και αυτός είναι αγαπητός. Έχουμε δει από ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ και ακολουθούν το διαγωνισμό από το Μέξικο, από τη Φίλη με τα πορτοκαλί τους και αυτά, ξέρεις, ο καθένας προσπαθεί να έρθει πιο κοντά σε αυτό το φαν που βγάζει το τραγούδι. Οφείλω όμως να σας πω ότι η Φιλανδία είναι μεγάλος αντίπαλος. Το χειροκρότημα ήταν πολύ μεγάλο, ειδικά όταν η τραγουδίστρια ανεβαίνει στο δεύτερο μισό που βγαίνει στο διάδρομο, εκεί γίνεται χαμός μέσα στο στάδιο.
0: Είναι από τις πιο γνωστές και καταξιωμένες στο χώρο των εγχώρων, δηλαδή αν βιολίστρια, έχει τεράστιες διακρίσεις.
2: Να ξέρετε, ωραία. Το 97 υπήρξε ένα διάστημα στην ορχήστρα του BBC, τη Συμφωνική.
0: Και είχε προσπαθήσει... και μεγάλη καριέρα, νομίζω, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλές συναυλίες. Και...
2: Ναι, είχε προσπαθήσει να κάνει και modeling. Στην αρχή, ναι.
1: Θα μπορούσε,
2: ήταν...
1: θα μπορούσε, λέω
2: και
1: εγώ.
2: Είχε πέσει τότε στα πύργα του Ντόναλντ Τραμπ και...
0: Α, ναι, είχε μια γνωριμία και νομίζω είχε και ένα πέρασμα από το
2: χείο. Ναι, αυτό την έσβησε από το χάρτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γύρισε πίσω, ήρθε στο BBC, ας το πούμε. Είναι πολύ καλή και αυτό που εντυπωσιάζει τελικά, εγώ πιστεύω ότι ένα τραγούδι, ο διαγωνισμός παραμένει να είναι ο διαγωνισμός τραγουδιού. Το ίδιο κάνει και ο Ακύλας στη γέφυρα του τραγουδιού του, που δίνει πολύ ωραία εκφραστικότητα. Mm-hmm. Νομίζω ένα τραγούδι που έχει καλό υπόβαθρο σε μουσική και ερμηνεία, δεν περνάει απαρατήρητο στη Eurovision.
1: Ναι. Τελείως διαφορετικού ύφους.
0: Η Λίντα Μπράβο, αυτή που εκπροσωπεί τη Φιλανδία, είναι 56 ετών. Ήτανε κουνελάκι του Playboy.
1: Κουνελάκι.
0: Όχι, κουνελάκι.
1: Σήμερα τώρα παίζει και ο Παναθηναϊκός.
0: Playmate.
1: Κουνελάκι.
0: Έκανε τέτοιο. Ξεκίνησε να παίζει βιολί από 5 ετών.
1: Πολύ καλή.
0: Και στα 11 έκανε τεπούτο στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φιλανδίας. Και ενώ στα 13 ήταν η κορυφαία στην ορχήστρα εγχόρδων της Φιλανδίας. Τώρα ήταν τεράστιο ταλέντο. Και πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, δεν είναι?
1: Και πολύ εκφραστική.
2: Ναι, και παραμένει.
1: Τρομερά
2: τώρα
1: εκφραστική.
2: Προσέξτε και κάτι άλλο που μάθαμε. Αυτή ήθελε να στείλει το τραγούδι και έπρεπε να βρει ποιος θα το τραγουδήσει. Βρήκε λοιπόν αυτόν τον όμορφο από την Φιλανδία. Και ενώ πιστεύαν ότι θα το στηρίξει το τραγούδι πάνω σε αυτόν που ξεκινάει, ουσιαστικά το τραγούδι αυτή το σηκώνει. Με το που,
1: ναι,
2: με το που
1: με
2: μπαίνει
1: το εμφανίζεται, γίνεται χαμός.
2: Στο διάδρομο γίνεται χαμός μέσα στο στάδιο.
0: Καλά θυμόμουν. Έμενε 3 χρόνια.
1: Και είναι και σπάνιο γενικά σαν ρόλος να ανεβάζει το τραγούδι ένας μουσικός.
0: Και ζήτησε και να παίξει και live και όχι να είναι ηχογραφημένο. Και καλά θυμόμουν, 3 χρόνια έχει ζήσει στην έπαυλη του Χιου Χέφνερ.
1: Θαύμα.
0: Με τα κουνελάκια
1: εμπειρία,
0: του
1: Playboy. Μην δείτε άνθρωπο με εμπειρία.
0: Όχι, εγώ το είπα,
1: να πέστε να τον φάτε.
0: Εγώ το είπα για
1: ρε,
0: καλό. Συνδικό,
1: ότι πράγματι μιλάμε τώρα πιο αρτηροσκληρωτικός, πιο συντηρητικός.
0: Εγώ λέω ότι ήταν στα θετικά. Και επειδή έμοιαζε, λέει, πολύ με την Πάμελα Άντερσον, είχε δώσει ο Χιου Χέφνερ την ίδια μακιγιές, ώστε στο τέλος να μοιάζουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: τώρα,
1: τι έχουμε.
0: Είδες, Πάρη, έχει... σου λέω πληροφορίες να τις χρησιμοποιήσεις εκεί πέρα στον καφενέ.
1: Ποιοι μας απειλούν, Πάρη, εκτός από τη Φιλανδία.
2: Η Φιλανδία σαν μεγάλο φαβορί και μετά έρχεται η Δανία που είναι στην Πέμπτη τώρα, στο δεύτερο ημιτελικό. Είναι πιο εναλλακτικό τραγούδι. Και ανεβαίνει σιγά σιγά, νομίζω η Γαλλία, νομίζω δεν θα μας απειλήσει. Είναι πολύ επιτηδευμένα γραμμένο το τραγούδι να είναι όπερα, να τα έχει από όλα, ας το πούμε, και νομίζω ότι δεν θα ξεφουσκώσει. Εμείς παραμένουμε φαβοροί. Ο Ακύλας τώρα θα ξεκουραστεί, θέλει 2 μέρες να ξεκουραστεί και να πάρει ενέργεια. Ήρθε πολύ ευδιάθετος μετά, ήταν ο μόνος από τα μεγάλα φαβορή που ήρθε μετά στο Media Center για να κάνει δηλώσεις. Και αυτό γιατί έχει έρθει πολύ ελληνικό στοιχείο εδώ και το καλύπτει και έπρεπε να δηλώσει, ας το πούμε, ότι ξέρεις, τα καταφέραμε και είπε ουσιαστικά...
1: Μια χαρά ήταν. Πολύ,
2: ναι,
1: πολύ,
2: πολύ, πολύ, πολύ.
0: Εγώ λυπήθηκα, το είπαμε και προηγουμένως, τους αδερφούς Κατσάμπα από την Πορτογαλία που ακολούθησαν τον Ακύλα. Δηλαδή φαινόταν. Ενώ οι άνθρωποι ήταν...
2: Αυτό μας βοήθησε αυτό πολύ. Γιατί
0: είναι πολύ καλή μουσική. Δηλαδή πραγματικά το τραγούδι τους σε άλλες συνθήκες, με άλλη σειρά, είναι από αυτά που άνετα τα ακούς πίνοντας το κρασί σου για κάτι παραπάνω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι μνημόσυνο γιατί... επίσης βοηθάει αυτό το τραγούδι. Ναι. Πήγε μετά τον Ακύλα και το θάψαν τελείως, δεν ήταν.
2: Ένα τραγούδι που πήρε μεγάλο χειροκρότημα επίσης. Και είναι πολύ στην εποχή του και πολύ δυνατός ήταν και αυτό στη σκηνή. Ήταν η Μολδαβία.
1: Αυτό ωραίο. Με το σαν σύνθημα γηπέδου που ήταν. Χαμός.
2: Ναι, ναι, ναι, το γηπεδικό ήταν, αλλά άρεσε πολύ. Και η Κροατία. Ένα έτσι.
0: Εγώ λυπήθηκα για το Σαν Μαρίνο, γιατί πιστεύω ότι είχε καλό τραγούδι. Καλύτερο από μερικά από αυτά που προκρίθηκαν. Ναι. Και η Boy George και η τραγουδίστρια του. Ήταν ωραίο τραγούδι σε επίπεδο Eurovision.
2: Θα αλλάξουν οι συσχετισμοί για τον τελικό, γιατί θα περάσουμε τα δυνατά τραγούδια και θα μείνουν. Δεν νομίζω ότι ο Ακύλας έχει πρόβλημα, στο πούμε, να πέσει κάτω από την πεντάδα. Το θέμα είναι πόσο ψηλά θα φτάσουμε. Mm. Και βεβαίως όλα είναι ανοιχτά ακόμα. Παρόλο που η Φιλανδία είναι δυνατή και παραμένει πρώτη στα στοιχήματα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πάρη, δεν μου λες, η Ισπανία, η Ολλανδία και τα λοιπά, αυτές που δεν μετέδωσαν την Eurovision, θα ψηφίσουν?
2: Όχι.
0: Δεν ψηφίζουν ούτε μέσω κριτικών επιτροπών.
2: Όχι, όχι. Είναι το λεγόμενο μποϊκοτάζ που κάνουν.
0: Ειδικά για την Ολλανδία που έχει μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό, μου έκανε εντύπωση. Και η Ιρλανδία που θεωρητικά ξέρει πιο ανοιχτόμυαλη και τα λοιπά, ότι είχαν αυτό το
2: μποϊκοτάζ. Ο κανονισμός θέλει η χώρα για να πάρει του χρόνου μέρος να πρέπει να το έχει μεταδώσει την προηγούμενη χρονιά. Mm. Η Ισπανία είναι ανένδοτη και οφείλω να σας πω ότι και έχουν έρθει κάποιοι Ισπανοί που έρχονται χρόνια και το καλύπτουν. Όλοι τάσσονται υπέρ ότι η χώρα αποχώρησε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω ότι λένε.
1: Το κατακρίνουν τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι. Αλλά και οι Ολλανδοί. Θα το μεταδώσουν οι Ολλανδοί. Αποφάσισε το κανάλι ότι. Το διαγωνισμό θα το μεταδώσει, αλλά δεν θέλει να συμμετάσχει. Η Ισπανία δεν θέλει να το μεταδώσει.
0: Άρα δεν θα ψηφίσουν αυτοί. Θα ψηφίσει ο υπόλοιπος κόσμος. Έχει ξαναγίνει αυτό?
2: Έχει ξαναγίνει. Είναι σαν έξτρα βαθμολογία στο κοινό. Mm. Αυτό το ανοίγουν και μάλιστα, επειδή είναι η διαφορά της ώρας, το ανοίγουν από τις 12 το μεσημέρι και ξεκινάει ο κόσμος και ψηφίζει. Βέβαια είναι ένα μικρό ποσοστό στο όλο televoting. Ναι. Αλλά μπορείς από οποιαδήποτε χώρα είσαι, online ψηφίζεις.
1: Πώς σου φάνηκε πάρει το στάδιο, γιατί φαινόταν στην τηλεόραση πολύ εντυπωσιακό, εσύ που έχεις πάει και σε πολλά πολλά άλλα.
2: Ναι, η παραγωγή δεν είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή πραγματικά. Mm. Έχουν χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά κάποιες ιδιαίτερες κινηματογραφικές κάμερες και δείχνει αυτό το περίεργο βάθος και στον Ακύλα παίζει πολύ. Mm-hmm. Η σκηνή από μέσα είναι μεν μικρή, γιατί θέλουν να το καλύψουν να βγαίνει σαν κινηματογραφικό βίντεο κλιπ το κάθε τραγούδι, αλλά ο κόσμος που το πλαισιώνει το δείχνει υπερπαραγωγή. Η παρουσία
1: στην τηλεόραση φάνηκε πολύ ψυχρή.
0: Σαν ατελείωτο, δεν είναι?
2: Ναι.
0: Και
1: όλα αυτά με τα καγκουρό, βέβαια, και με
0: αυτά. Αυτό που κάνανε για το Πράτερ ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, όλη αυτή η παράσταση που στήσανε σχετικά με την ιστορία του Πράτερ ήταν εκπληκτική. Αυτό που ήταν βαρετό και δεν κατάλαβε γιατί το κάνανε ήταν το Austria-Australia.
1: Ναι,
0: δηλαδή το αυτό με το.
2: Ναι, αυτοί τώρα. Οι ημιτελικοί δεν έχουν την ίδια τηλεθέαση με τον τελικό. Οπότε εντάξει, το στηρίζουν περισσότερο σε έθιμα της χώρας. Η Αυστραλία που όλοι ρωτάνε γιατί συμμετάχει στο διαγωνισμό. Για τον τελικό όμως έχουν ετοιμάσει την επιστροφή των Lordi. Τα τέρατα επιστρέφουν πάνω στη σκηνή. Τους έχουμε στο Media Center.
1: Ναι, που τους αγαπάει τους Lordi πολύ.
2: Και είναι το μεγάλο, ας το πούμε, ατού της διοργάνωσης. Mm. Να σας πω λίγο και σε αυτό.
0: Και τώρα Lordi, και αν κερδίσει και η Φιλανδία, θα είναι διαβολική σύμπτωση.
2: Ναι, ναι. Όχι, αυτό το κάνουν για την τηλεθέαση. Δεν το κάνουν τώρα ότι... Δηλαδή είδατε και η Βίκη Λέανδρος τη βάλανε στον πρώτο ημιτελικό να ανοίξει.
1: Μια χαρά είναι το Βικάκι,
2: Ναι, που είναι ο Ακύλας.
1: Πάρα πολύ.
0: Αϊθαλής, πραγματικά.
2: Η Βίκη Λέανδρος μάλιστα στα περασκήνια βρέθηκε με τον Ακύλα και του είπε ότι εγώ ήμουν τότε 15-16 χρονών και με το που βγήκα τέταρτη έλεγα. Και, δηλαδή ότι εγώ το ήθελα την απογοήτευση τότε σαν μικρή την πήρα πολυδιέτες. Λέει να μην το κάνεις αυτό, λέει, γιατί όλο αυτό που έχεις καταφέρει είναι απίστευτο.
0: Πάρη, προσπαθώντας να λιεύσω πληροφορίες για το OGAE, τον οργανισμό εκεί πέρα. Είδα ότι κάνετε και μια δεύτερη ευκαιρία Eurovision. Τα τραγούδια που δεν προκρίθηκαν, τι θα γινόταν αν προκρινόταν. Και έχει μια δεύτερη ουσιαστικά
1: ψηφοφορία
0: Eurovision τον Οκτώβριο.
2: Ναι, τα μέλη όλων των fan club ψηφίζουν το τραγούδι που ήρθε στον εθνικό τελικό δεύτερο, έτσι σαν παιχνίδι. Δηλαδή πώς θα πήγαινε αυτό αν πήγαινε στην Eurovision.
0: Και ενδιαφέρονται όλοι οι δεύτεροι.
2: Ναι, ναι, όλοι οι δεύτεροι και ποιο κερδίζει. Συνήθως κερδίζει ή η Σουηδία ή η Γαλλία που έχουν.
0: Εντάξει, πάντως έχει πλάκα. Δηλαδή.
1: Αυτό είναι ωραίο. Γιατί εγώ που το ψάξα χθες, ας πούμε, το σύσκυλο που είχε γίνει με την Μπέγκι Ζίνα. Όχι, με την Μπέγκι Ζίνα όταν ήταν τη χρονιά του Ρακιτζίρε, φίλε.
0: Εντάξει, αυτό ήταν άλλο.
1: Που ήταν ωραίο κομματάκι εκείνο τη Μπέγκι.
0: Εντάξει, δεν είχε τώρα αυτό. Το second chance δεν υπήρχε.
1: Πάρη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σοβαρά. Πιστεύεις ότι ο Στέλιος Βραδέλης μπορεί να είναι ένας νήσιος συνεχιστής της Δάφνης Μπόκοτα? για τον οργανισμό της ΕΡΤ, στο θέμα της κριτικής προσέγγισης στο διαγωνισμό.
0: Όχι, έχουμε εξαιρετικούς. Μαρία Κωνσταντίνου, ο κάνουν
1: εξαιρετική δουλειά. Φίλε, εντάξει, κάνουμε. Εγώ
0: εκεί μαζί με τον Πάρη στο second chance μπορώ να πάω.
1: Και εγώ. Και εγώ παρακαλώ στο second chance, γιατί είμαι πολύ δυνατός.
2: Λοιπόν. Νομίζω ωραία τα πήγανε και στην παρουσίαση.
1: Καλά τα πήγανε. Εντάξει, είναι έμπειροι τα παιδιά. Τώρα δεν το συζητάμε.
0: 10 χρόνια νομίζω.
2: Όχι, και η τηλεόραση πια θέλει χιούμορ και το φέρνουν σωστά το χιούμορ.
1: Και το ραδιόφωνο που τα έχει διαπιστώσει.
0: Και ναι, οι Αυστριακοί ήταν πολύ καλοί και οι παρουσιαστές. Διαφορετικοί.
2: Εμείς τους βρήκαμε λίγο πολύ απευθυνόμενους στο αυστριακό κοινό.
0: Με τα ρούχα και τα λοιπά.
1: Είχανε εμένα δεν με τρέλανε, να σου πω την αλήθεια.
0: Είχαν χιούμορ. Δηλαδή στη φάση που λέει ότι παιδιά πρέπει να δείξουμε το σκηνικό με το Πράτερ μέχρι τις 11. 11 παρά, γιατί μετά τις 11 λέει τα παιδιά δεν μπορούν να βλέπουν τηλεόραση, αλλά μέχρι τις 11 παρά μπορούμε να τα πετάμε στον αέρα, να ανάβουμε φωτιές, να τα κάνουμε όλα αυτά. Μετά τις 11 απαγορεύονται τα πάντα. Ήταν εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, να σας πω έτσι κλείσιμο. Οι Αυστριακοί από άποψη προσπαθούν, δηλαδή όλη η διοργάνωση, να μην αφήσει μεγάλη κατανάλωση σε χαρτί, δεν δίνουν πλαστικά μπουκάλια με νερό, όλα είναι που κάνεις επανάχρηση με τις, έχουν βάλει μέσα στην πόλη και όπως έχει βάλει και ο Χάρης Λούκας κάτι βρύσες, αλλά εδώ πέρα είναι και ηλεκτρονικές. Δηλαδή όλο αυτό το οικολογικό η διοργάνωση το προμοτάρει πάρα πολύ.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Καλό μήνυμα
2: είναι αυτό. Το δικό τους αποτύπωμα. Είναι μια ωραία διοργάνωση, η πόλη το έχει αγκαλιάσει.
1: Πώς χωράει το στάδιο μέσα?
0: Ναι, και από καιρό ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται στη Βιέννη.
2: Το στάδιο χωράει 11.000 κόσμο, 11. Αλλά μέχρι το Σάββατο περιμένει η πόλη να φέρει 50.000 κόσμο.
0: Μάλιστα. Και από καιρό.
2: Δεν έρχονται περισσότεροι.
0: Από καιρό, ναι.
2: Σήμερα έχει λίγο καλό ήλιο, αλλά από αύριο ξεκινάνε οι βροχές.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουν κανονίσει και viewing στο, έξω από το Δημαρχείο τεράστιο. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό.
0: Εσύ βρες ένα καλό εστιατόριο με σνίτσελ εκεί πέρα και παίρνει έτσι τη μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη.
2: Να είστε καλά.
1: Ήσουν πάρα πολύ δυνατός οι πληροφορίες σου. Πάρης Τσούλφας, πρόεδρος του επίσημου fan club της Eurovision. Λοιπόν, και πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη μας, σήμερα έχει του κόσμου τα πράγματα.
3: Είναι κάτι παραπάνω από Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, χαμός.
3: Και αν εδώ που τα λέμε, και αν δεν έχει πάρει άκρη πρωτάθλημα.
1: Θα ήταν ακόμα πιο.
3: Ναι.
1: Εντάξει, τα δύο ντέρμπι είναι δύο ντέρμπι, έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι, ρε παιδάκι, μεταξύ, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή τώρα ειδικότερα όμως το Ολυμπιακός, μάλλον όχι, και αυτό θέλει για δεύτερη θέση.
1: Ναι.
3: Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον που δεύτερη θέση μπορεί για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να μείνει και τίποτα. Αλλά.
1: Εντάξει, είναι Champions League, φίλε. Αλλά εγώ νομίζω δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα τη χάσει. Ναι.
3: Να τη χάσει. Νομίζω ότι θες να τη πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Όχι, να τη χάσει.
3: Ναι, ναι, καλά. Είναι τόσο περίεργα βέβαια τα αποτελέσματα. Περίεργα, ναι. Όχι με την κακή έννοια.
1: Ναι, όλοι λένε θα το δώσει ο ένας, θα το δώσει ο άλλος. Αλλά και όπως φαίνεται όλοι παίζουν.
3: Αυτά είναι αστεία, έτσι. Όποιος πιστεύει
1: αστεία.
3: Θα δώσει ο ΠΑΟΚ στο Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ και το αντίστροφο, δεν παίζουν.
1: Νίκο, μια ψυχούλα από δίπλα μας έλεγε για τον ΠΑΟΚ. Θα έρθει και θα στο δώσει δώρο και τα δύο παιχνίδια. Και επιβεβαιώθηκαν και τα δύο παιχνίδια, πόσο δώρο ήταν. Λοιπόν.
3: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τα δύο ντέρμπι την ίδια ώρα, 7.30 ώρα, έτσι.
3: Ναι, είναι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Μετά είναι τα άλλα δύο πιο αδιάφορα παιχνίδια ever. Πριν. Ναι, στις 5. Λεβαδιακός Όφη, Βόλος Άρης. Λέμε διάφορα γιατί δεν διακυβεύεται τίποτα. Είναι μόνο μια ευκαιρία να δοκιμαστούν.
1: Χθες έγινε, είχε θρίλερ, έτσι. Θρίλερ,
0: ναι.
3: Στο με τη Λάρισα έτσι, να πληγώνεται εισαγωγικά στο καθυστερήσεις.
0: Η Λάρισα έχει φέρει δύο ισοπαλίες, δεν τα έχει χάσει, στο 95 και με τις Σέρες και με το Αγρίνιο. Αν είχε τρίποντος ένα από τα δύο, είχε σοβαρές ελπίδες να μείνει.
1: Και νομίζω ότι χθες έπεσε, καταδικάστηκαν οι Σέρες και η Λάρισα.
0: Τώρα η Τρίπολη έχει ένα παιχνίδι με την
1: Κηφισιά. Άμα κερδίσει την Κηφισιά, τελειώνει.
0: Και με ισοπαλία δεν είναι.
1: Ναι.
3: Εντάξει, να το δούμε. Κάτσε να έρθει η Κυριακή για να μιλάμε για μια ψυχουριά. Ναι. Και το βραδάκι, έτσι, εκεί είναι που.
1: Το βραδάκι, άστα.
3: Πιεσόμετρα και τέτοια. Για τους Παναθηναϊκούς τουλάχιστον.
1: Για τους Παναθηναϊκούς.
3: Ναι, ναι, Βαλένθια.
1: Εμείς κριτικά το προσεγγίζουμε το παιχνίδι.
3: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι κάποιοι πολίτες της Βαλένθια και φανατικοί, έτσι.
1: Και κάποιοι οποίοι θέλουν να παρευρεθούν στο ΆΚΑ, αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, που εντάξει, οπωσδήποτε δεν θα έχει τον κόσμο που θα είχε αν είχε
3: προκληθεί. Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Από αυτή την πλευρά και έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι άλλο να υπάρχει ζήτηση ή για τον Ολυμπιακό μόνο και άλλο υπάρχει ζήτηση για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Έτσι.
3: Έτσι, ακόμα και για τις διαπιστεύσεις τις δημοσιογραφικές, στα μισά θα πέσει.
1: Βέβαια, γίνεται σφαγή.
0: Το θρίλερ είναι αν θα μπει ο Γιαννακόπουλος στο γήπεδο ή όχι, γιατί με συνεχείς αναρτήσεις του λέει πώς βρήκες τρόπο να μπω. Τώρα θα έχουμε την αντιτρομοκρατική της Ισπανίας να ψάχνει τον Γιαννακόπουλο. Άλλο από εκεί πέρα.
1: Ναι, αρνήθηκε η Βαλένθια να.
0: Κάτσε δικαιούται.
1: Καλά θα μπορούσε. Όχι.
0: Αφού λέει τρία παιχνίδια ήταν.
1: Ναι, αλλά και γιατί αρνήθηκε η Βαλένθια. Είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπει.
0: Ναι. Ο Γιαννακόπουλος θα εξαντλήσει.
1: Είναι θέμα της Βαλένθια.
0: Δεν νομίζω πως θα ζητήσει. Άρση τη.
1: Τι να ζητήσει.
0: Να είχαμε να λέγαμε. Premier League επίσης, Manchester City με Crystal Palace. Αν συνεχίζουν κερδίζουν οι πολίτες, έχουν ένα φορτώνουν με κάποιο άγχος στην Arsenal, που όμως έχει το πρώτο χέρι για τον τίτλο και στα λοιπά. Απλά περιμένουμε το βράδυ για τα δικά μας.
3: Νομίζω είπαμε.
0: Αν και έκλεισε η σπουδαία επιτυχία του Ηρακλή που έκλεισε τελικά τον Ματσάρη.
3: Ένας προπονητής
0: που εγώ δεν περίμενα ότι θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Να σας πω την αλήθεια, έτσι, με όλο το σεβασμό στη διοίκηση του Ηρακλή, δεν ξέρω ο άνθρωπος πόσο θα αντέξει.
0: Ναι, μένα μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι ένας άνθρωπος με.
3: Λέω γιατί θέλουν προπονητές για μια ισοπαλία.
0: Ναι. Έτσι, αυτό έχει δείξει το παρελθόν. Μπορεί, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αλλάξουν.
3: Είπα ως τώρα. Έτσι. Οπότε να το δούμε. Για πρώτη κίνηση φέρεται μια χαρά, έμπειρος προπονητής. Οπότε μπαίνει έτσι.
0: Τεράστιο βέβαια αυτό. Δεν είναι απλά έμπειρος. Τώρα ο άνθρωπος ήταν Νάπολη, Ίντερ. Δεν το συζητάμε. Τεράστιο πράγμα.
3: Δεν είναι ότι απλά έχει ένα πέρασμα.
0: Ναι, Watford. Ναι.
1: Όχι, μεγάλο. Champions League. Μεγάλο. Πολύ επιτυχία του. Έτσι, το συζητάμε.
3: Ναι, και δεν είναι τον πήρα και τα χρόνια, έτσι. Εντάξει, δεν είναι και νεανίας, αλλά δεν είναι ότι τον πήρα 64. Τα χρόνια. Ναι, εντάξει, λέω, δεν είναι. Έχει πάρει σύνταξη και ναι, το βγάλει από την Αφθαλήνη. Έλα, βγάλε έτσι κανένα βεροκάματο να βγάλει τις διακοπές σου του ερχόμενου καλοκαιριού. Και αυτό φαίνεται ότι είναι έτσι, μια καλή αρχή έτσι, για την επιστροφή του στην.
1: Πάντως έχει πλάκα, ρε φίλε, που έχει ο άλλος μία τιμωρία. Και λένε τα ρεπορτάζ, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να βρεθεί στο γήπεδο. Δηλαδή, ότι τι. Ότι
0: με πάντων, κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Τι, μεταμφισμένος, ας πούμε, πώς.
3: Θα μιλήσουμε γενικότερα για τη δημοσιογραφία μας.
1: Μου κάνει εντύπωση. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
3: Έχω δει πολύ χειρότερα, έτσι. Για να μην πάω αλλού που δεν είναι εδώ. Έχω δει πολύ χειρότερα, οπότε. Δεν μου κάνει καμία πολιτική. Καμία.
1: Μάλιστα. Εις αύριο τα σπουδαία με αποτελέσματα πλέον και με έτσι επί χάρτου. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
3: Για χαρά.
1: Και εμείς.
0: Πολλά μηνύματα είχαμε. Εντάξει, η Σόφη δεν ξέρουμε αν τελικά πήγε στο Μετάλλικα. Ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι ήταν AI.
1: Ήταν AI
0: η φωτογραφία.
1: AI.
0: Για τις δημοσκοπήσεις θα το συζητήσουμε αύριο. Για το, ο Νίκος λέει για τον Ανδρουλάκη που είχε μαζέψει ως ευρωβουλευτής 1 εκατομμύριο και το έχει φέρει σε ελληνική τράπεζα. Λοιπόν, είπαμε ότι είχε ξεχάσει να το δηλώσει τώρα, γιατί δεν το φέρει σε ελληνική τράπεζα, Νίκο. Αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν το επικροτούμε εμείς προσωπικά.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Είναι
1: βέβαια.
0: Θέμα.
1: Είναι ένα
0: δείχνεις
1: θέμα
0: ότι δεν
1: αυτό,
0: εμπιστεύεσαι.
1: Να τα λέμε. Ναι. Λοιπόν, γιατί όταν το αγαπημένο μας Άδων είπε αν χάσει η Νέα Δημοκρατία θα βγάλω τα λεφτά μου στο εξωτερικό, πέσα να τον φάνε. Τώρα θα υπερασπίζομαι και τον Άδων ή θα πέσει φωτιά με κάποιο σπα. Λοιπόν, δίνουμε σιγά σιγά στα σφαίρες της κοιτάλης ένα και μοναδικό.
0: Να προσευχηθείς όπως ο Γαϊτάνος όταν λέει κακές κουβέντες.
1: Έκανε μετά μετάνοιες πολλές.
0: Ναι,
1: και τι είπε τώρα, είπε την πιο.
0: Γι' αυτό το είπε.
1: Εύχριστη, την πιο εύχριστη κακή λέξη του ελληνικού λεξιλογίου.
0: Η πιο διάσημη φράτζα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Πραγματικά.
0: Είναι έτοιμη να μπει στα μικρόφωνα.
1: Ένα κουκλάκι ζωγραφιστό μπαίνει για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Γρηγόρης Νιάκας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπο ημέρα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μία πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα μάτια στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μία πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΔ σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολλαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως, να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υποχρεωμένοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιε, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθαμε με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσφατα μέτρα στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας στην ραγδαία ανάπτυξη των ενεργασιακών πηγών ενέργειας, αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας πως η ελευθερία της επιπλοείας στα στενά του Ορμούς δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια πραγματικότητα. Κάθε εβδομάδα που τα στενά παραμένουν κλειστά, η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα ή η ενταστοιχεία στα στενά του Ορμούς δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια πραγματικότητα.

0: Το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το στενά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας διδάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
0: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την ανάγκη, λοιπόν, να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
2: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα

0: καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του Ερνιούς.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
2: 20 Νοεμβρίου.
1: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πολέμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του Σι. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Ιλόν Μάσκ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα? Τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε και βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν. Αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των ΗΠΑ για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Ίλον Μάσκ, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
2: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ, με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια, πολύ μεγάλη ατσέτα.
2: Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
5: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
0: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ηττηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νικαίας στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
6: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνει στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους στους οποίους θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
6: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
6: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Biden. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότια Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
6: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα, δηλαδή αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
6: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος, τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972, και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Ernews Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is Greece.
7: Para. Sí, φύγαμε. Εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
8: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Πού. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
9: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα νέα χώρε, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο Γενικό Συνέδριο η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Θάνο Παπαχάμου, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμου από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλη η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Είχαμε χαμογελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό, αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
10: Και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Τουρκουάζ Χαλί, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν εκεί και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των μίντια. Και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των μίντια, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν ώψη του διαγωνισμού της Eurovision, το 70ου αυτού διαγωνισμού, αν και το Wiener Stadthalle χωράει μόλις 16.000 θεατές. Πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρώνεται στο Eurovision Village, αυτό το ειδικά διαμορφωμένο πάρκο, το οποίο είναι έξω από το Rathaus, το Δημαρχείο της πόλης, όπου και εκεί στήθηκε ένα υπαίθριο πάρτι κατά την προβολή της δικής μας συμμετοχής, την ώρα που έπαιζε το Φέρτο και ο Ακύλ, ολόκληρο η πλατεία εκεί. Σύστηκε, ο κόσμος χόρευε το Φέρτο. Υπήρχαν άνθρωποι με σκουφάκι με τα χαρακτηριστικά αυτάκια, οι οποίοι τραγουδούσαν το τραγούδι μας. Και ουσιαστικά το τραγούδι πέτυχε αυτό το μήνυμα το οποίο εξ αρχής ήθελε όταν γράφτηκε. Να κάνει τον κόσμο να χαμογελά και να χαίρεται.
0: Και κάτι μας λέει ότι το σκουφάκι αυτό θα βαρεθεί πολύ φέτος. Καλή επιτυχία λοιπόν. Επόμενο ραντεβού το Σάββατο στο μεγάλο τελικό. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και βεβαίως να επαναλάβουμε ότι μια από τις πιο ισχυρές τηλεοπτικές βραχίες των τελευταίων ετών αποτέλεσε η χθεσινή, ήταν ο πρώτος ημιτελικός του Eurovision, κέρδισε το κοινό με την ελληνική συμμετοχή να λειτουργεί ως καταλήτης για την τηλεθέαση και οδήγησε την ΕΡΤ1 σε υψηλές πτήσεις.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Αλλά να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τελείως με φόντο την ένταση γύρω από το άρθρο 16 και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους, οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα από το πρωί στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων φοιτητικών σχημάτων και εκπροσώπων. Τα επεισόδια στα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έντονη παραμένει η ανησυχία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή επίθεση με ρόπαλα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Πάμε στο Αριστοτέλειο και βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς Δέσποινα, φοιτητές και καθηγητές δηλώνουν προβληματισμένοι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, προφανώς προβληματισμένοι. Κάποιοι φοιτητές φοβισμένοι προσπαθούν να αποτάξουν από τη σκέψη τους τον φόβο που από τα χθεσινά καταδρομικά επεισόδια, από τα πρωτοφανούς αγριότητας επεισόδια μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στην νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό ή η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών. Εκεί βρίσκεται η ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίνανε χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
12: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμή στα πανεπιστήμια της χώρας και στη νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόρους έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, κυμέριμνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Η παρατάξη ζήτησε όμως κάθε χρόνο
0: να βγάζει η καθεμία τα δικά
12: της. Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
13: Μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των βιητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου, με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε, την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαϊόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
14: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία, χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
15: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική. Ακριβώς. Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως λιγάκι.
14: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται, να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
16: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
17: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται, και σίγουρα είναι πολύ λιγότερο από το παρελθόν, και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον, εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά, υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
0: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικνιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
18: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
0: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερικνιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
19: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερικνιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
20: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές του κυβερνητικού εκπρόσωπου κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλη τη τρέχουσα τουλάχιστον πολιτική ύλη, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητα και ανοχή, επιδεικνύοντα ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, ή μάλλον τα ακουστικά που είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγη, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο, ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε μια όρμη αυτή, μια νόμιμη παρέμβαση, όχι δηλαδή κάτι παρά να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός, κέντρο αριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδεξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα νότια, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεσία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
21: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
0: Ωραία.
21: Σε αυτό.
0: Βέβαια.
21: Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό.
0: Βέβαια.
21: Για τις, και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου. Για το δεχόμενο του πρόεδρου των εκλογών, ο κ. Μανάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά δεν είναι και ο Μάρτιος. Δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα να είναι ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Ωραία.
21: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε, με αυτό να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι,
21: εγώ, στην επίθεση που αναφέρθηκε στον ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και βουλευτής, όχι, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψηφοί την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Το μπρος πίσω, δηλαδή, ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση, δηλαδή, όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της
0: κυβέρνησης. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
16: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, να, και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
1: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
0: Μάλιστα.
1: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο
17: ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
0: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή. Χρυσίτα.
2: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές καρκώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
0: Θα έχουμε. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή. Εντάξει, λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
0: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφος μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
3: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθεια αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20 χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα δυσχυτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει στο δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν κουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
22: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast, το Liverpool και το Brest, στη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
0: Τώρα από το κουρασγερόπουλο με το χανταϊό πάμε στο κουρασγερόπουλο, τώρα ναι, το κουρασγερόπουλο με το νοροϊό.
22: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκες, λένε ότι δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες κυρίως Βρετανοί,
0: θα
22: και
0: το παρακολουθούμε.
22: 514 μέλη του πληρώματος.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
6: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμετρήση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Φαναφρό της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα, μόνο Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο το παιχνίδι. Ο πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping αφήχθη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, με το πόλεμο στο Ιράν να θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Λίγο πριν από την αναχώρησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποβαθμίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για τους Αμερικανούς πολίτες. Το μόνο που με ενδιαφέρει όταν μιλάμε για το Ιράν είναι να μην αποκτηθεί πυρηνικό όπλο, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτω λέγοντας ότι δεν σκέφτεται τις οικονομικές συνέπειες, αλλά ένα μόνο πράγμα, να μην επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά. Στο μεταξύ, με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από τα στενά του Ορμούς, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από το Φεβρουάριο. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτοιμα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αθανάσιο Μπούρα για την άμεση κλήση σε αυτήν του Εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του Διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τα θέματα των υποκλοπών ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Αντίστοιχο αίτημα είχε υποβάλει την περασμένη εβδομάδα και η Πλεύση Ελευθερίας. Το αίτημα κατατίθεται, όπως επισημαίνουν, με φόντο την προκλητική αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών παρά τα επιπλέον στοιχεία που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουραζιερόπλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γάστρεντερικά προβλήματα και σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρετερίτιδας. Το κρουαζιέρο πλοίο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε προγραμματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Στο τελικό της Eurovision το Σάββατο θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισε την πρόκρισή του στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision.
5: Ο καιρός.
23: Έθριος θα είναι ο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω Ρήνα με μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί έως και τις 4. Η σημερινή επικαιρότητα κινείται από τη διεθνή γεωπολιτική μέχρι και αυτές τις πιο δύσκολες ανθρώπινες ιστορίες της καθημερινότητας. Στο διεθνές πεδίο η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο πραγματοποιείται σε μια ομολογουμένως εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η πίεση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, εμπορικές ισορροπίες, μικροτσίπ στη Μέση και η Ταϊβάν μαζί δείχνουν ότι πλέον οικονομία, ενέργεια και γεωπολιτική είναι ένα ενιαίο παγκόσμιο πεδίο έντασης. Πάντως, πέρα από όλα τα άλλα, η συνάντηση αυτή των δύο ανδρών δείχνει ότι ακόμα και μέσα σε ένα κλίμα σκληρού ανταγωνισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αφήσουν τη σχέση τους να ξεφύγει από τον έλεγχο. Τώρα την ίδια στιγμή στην Ελλάδα το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το στεγαστικό πρόβλημα. Αυτά τα μπρος πίσω με τις ημερομηνίες προκάλεσαν, η αλήθεια είναι, αναστάτωση σε χιλιάδες ανθρώπους που προσπαθούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία μέσα σε μια αγορά με υψηλές τιμές, με πολλή γραφειοκρατία και την ίδια στιγμή και με περιορισμένες επιλογές. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας. Ξεκινάμε.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Όπως λέγαμε λοιπόν και νωρίτερα, προγράμματα όπως το Σπίτι μου 2, αυτή τη φορά που είναι σε εξέλιξη, υπάρχει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για προσιτή κατοικία, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους και οικογένειες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Την ίδια στιγμή, μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση με τις ημερομηνίες που προκλήθηκε, διεφάνει και το άλλο, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια σταθερότητα, είναι σημαντικός ο σωστός προγραμματισμός σε μια αγορά όπως αυτή των ακινήτων. Η προθεσμία τελικά επανήλθε 31 Αυγούστου, όμως η συζήτηση παραμένει στη δημόσια σφαίρα. Αυτή τη φορά και γύρω από τις δύσκολες διαδικασίες, γύρω από τις καθυστερήσεις ή από την μεγάλη γραφειοκρατία. Πάμε να συνομιλήσουμε και να ανοίξουμε αυτό το θέμα μαζί με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Κτήματος Μεσητών Αθηνών Αττικής και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών. Χαίρετε κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Εδώ στον αγώνα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ρωτώντας σας αν αυτό που έγινε με τις ημερομηνίες, που αν επηρέασε τέλος πάντων την αγορά ακινήτων, αυτή η συζήτηση γύρω από την αλλαγή της ημερομηνίας για το Σπίτι μου 2.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ήταν μια τεράστια αστοχία επικοινωνιακή πρώτα απ' όλα της κυβέρνησης, γιατί στο πραγματικό επίπεδο διορθώθηκε το θέμα, αλλά κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει την αναστάτωση που θα δημιουργηθεί.
0: Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ενδεχομένως είχαν ξεκινήσει διαδικασίες και μετά τις σταμάτησαν, γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα προλάβουν μέχρι τις 2 Ιουνίου.
1: Κοιτάξτε, να τη σταμάτησαν δεν είμαι τόσο σίγουρος. Όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι λίγο δύσκολο να κάνει πίσω. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση σε αυτού του περίπου 3.000 νοικοκυριά, τα οποία ήταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, είχαν δώσει προκαταβολές και το καθεξής. Σίγουρα δεν εμφανίστηκε μια ευχάριστη εικόνα της κυβερνήσεως προς τα έξω. Δηλαδή ήταν πολύ επιπόλαιη η διαχείριση του πράγματος. Βέβαια, να ξαναπώ ότι εφόσον λύθηκε το θέμα, επί του πεδίου είμαστε τέλος καλό, όλα καλά. Όμως, επειδή το στεγαστικό θα δείτε, κυρία Μπιτά, ότι θα είναι πρώτο στην ατζέντα των επόμενων εκλογών, είναι από τα θέματα που θα συζητηθούν πολύ, πολύ πάνω από όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι ήταν ένα faux pas που λέμε, ένα λάθος βήμα της κυβέρνησης, το οποίο θα το βρει μπροστά της στο αμέσο μέλλον. Ενώ σε γενικές γραμμές, δηλαδή, είναι πολύ ευπρόσδεκτο για μας τουλάχιστον και για μένα από το παλεύω στις Βρυξέλλες, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε χρόνια, ότι έχουμε επιτέλους προγράμματα προσιτής στέγης, μόνο στα προβλήματα, γιατί δημιούργησαν διάφορα προβλήματα έτσι, αυτά τα προγράμματα. Αλλά είναι θετικό ότι επιτέλους έχουμε προγράμματα θετικής προσιτής στέγης που δεν είχαμε πριν. Όταν γίνονται τέτοια παρατράγουδα, δεν δείχνει μεγάλη
0: ευθύνη. Δεν δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, ας πούμε.
1: Και δείχνει μια τεπατσουλιά, πώς να σας το πω. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν υπήρχε κανένας λόγος.
0: Κύριε Θεοδωρίδη, γενικά τα στάδια είναι χρονοβόρα για έναν πολίτη που θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα?
1: Είναι χρονοβόρα έως πάρα πολύ χρονοβόρα. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά προβλήματα που έχουμε στην αγορά. Ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζουμε τα ακίνητα άλλαξε στην Ελλάδα με τα μνημόνια. Πριν είχαμε ένα πολύ απλούστερο τρόπο, ήταν πολύ λιγότερο γραφειοκρατικός. Με τα μνημόνια, όταν ήρθαν εδώ οι Γερμανοί, οι ξένοι γενικότερα, και είδαν το σύστημα που ακολουθούσαμε, εμείς ακολουθούσαμε ένα σύστημα το οποίο παρίστανε ότι είναι ευρωπαϊκό, αλλά στην πραγματικότητα είναι αγγλοσαξονικό. Δηλαδή πηγαίναμε το παλιό συμβόλαιο και ένα τάπ και κάναμε το καινούργιο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Αυτοί όταν ήρθαν εδώ λένε ότι δεν μπορείς να μεταβιβάζεις χωρίς να ξέρεις με ακρίβεια πόσα τετραγωνικά είναι το ακίνητο, άρα άλλαξε τελείως το σύστημά μας. Και επειδή κανένα από αυτά τα παλιά ακίνητα, ειδικά αυτά τα προγράμματα, το Σπίτι μου και το Σπίτι μου 2, είναι μόνο για παλιά ακίνητα, έτσι.
0: Οπότε αυτά τα παλιά ακίνητα είναι αυτά που είχαν τα περισσότερα προβλήματα.
1: Βέβαια. Γιατί τώρα το 60 που χτιστήκαν τα περισσότερα και το 70, καταρχάς έχουν χαθεί οι φάκελοι στα περισσότερα. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Πλέον έγιναν στάσεις.
0: Καλά, ήταν και όλα διαφορετικά. Ακόμα και τα τοπογραφικά, γιατί τα έχω δει, ήταν με ένα στυλό σε ένα χαρτί λευκό.
1: Ακριβώς. Σκαρυφήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έλεγε, ας πούμε, στη σύσταση η πνευματική πολυκατοικία ότι το συγκεκριμένο είναι 65 τετραγωνικά το ακίνητο. Εμείς θα πηγαίναμε στα συμβόλαια ότι είναι 65, και τώρα που γίνονται οι πραγματικές μετρήσεις, βλέπουμε ότι το 65 δεν υπάρχει, αλλά είναι 75, αλλά είναι 63.
0: Καλά, και η ίδια διαδικασία ακολουθείται και αν είναι και 64.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάμε ακόμα και για 1-2 τετραγωνικά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ανοχή μέχρι 2%. μέχρι 2% το θεωρεί, ο νόμος το θεωρεί ανοιχτό. Αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, γιατί οι χτίζοσπιτάδες, οι εργολάβοι που λέγαμε παλιοί, ό,τι θέλανε κάνανε. Δεν τους έλεγε και κανένας. Και τώρα καλούμαστε 50 ή 60 χρόνια μετά να πιάσουμε τα βούτια και να το κουρέψουμε. Δηλαδή,
0: τώρα εσείς που είστε εντελώς μέσα σε όλο αυτό. Περίπου, σε ποσοστό ας πούμε, αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάμε για παλιά σπίτια, πόσα από αυτά άραγε έχουν προβλήματα ή πόσα από αυτά, για να το πω αντίθετα, πληρούν τις προϋποθέσεις και όλα αυτά τα νόμιμα?
1: Ας σας έλεγα ότι στη δική μου εμπειρία πάνω από το 90% των προσπόληση ακινήτων έχουν ζητήματα είτε πολεοδομικά, είτε νομικά, είτε πραγματικά.
0: Ναι, πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Έτσι είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα που λέγει ο Αλής του Μνήμης.
0: Δηλαδή, από την άλλη, προσπαθούμε να βγάλουμε στην αγορά ακίνητα, γιατί δεν υπάρχει και επαρκής αριθμός ακινήτων.
1: Σωστά.
0: Από την άλλη, αρκετά από αυτά, τι αρκετά, πάρα πολλά, δεν πληρούν και όλα αυτά τα, όχι μόνο τα κριτήρια του προγράμματος, ότι χρειάζονται να γίνουν πράγματα προκειμένου να είναι νόμιμη όλη η διαδικασία.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Εκτός αν έχεις κάποιον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι, πώς να το πω, έτσι μέσα στα πράγματα και λίγο πιο προοδευτικός, πιο ανοιχτό μυαλό. Όπως να σας πω εγώ ένα παράδειγμα, εγώ επειδή έχω δει αυτές τις, τα έχω δει στη ζωντανά, σε όλα μου τα ακίνητα έχω φροντίσει να βγάλω, να κάνω τακτοποιήσεις, να είναι έτοιμα για ηλεκτρονικό φακέλο ακίνητου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται παρά μόνο όταν χρειαστεί να πουλήσουν. Ξεκινάμε λοιπόν την εμπορική διαδικασία, κλείνουμε την τιμή, δίνεται μια προκαταβολή και μετά ξεκινάει ο γολγοθάς του πώς θα τακτοποιηθεί.
0: Για ηλεκτρονική ταυτότητα, αν είναι εντάξει, αν δεν είναι όλη, να κάνουμε κάτι πριν, έτσι ώστε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό εγώ έχω προτείνει, κυρία Μπίτα, θα το δείτε στην ένταξη, το λέω συνέχεια. Εγώ έχω προτείνει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς, που πήγαινε με το προηγούμενο συμβόλαιο και έκανε το καινούριο.
0: Ναι, ίσως έτσι θα καταφέρναμε όντως να ανοίγανε περισσότερα σπίτια, δηλαδή να πέφτανε στην αγορά περισσότερα σπίτια. Γιατί όταν μιλάμε για παλιά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Μιλάμε για παλιά και πολύ προβληματικά σπίτια. Δηλαδή, σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Τώρα, χτεσινό, έχω ένα σπίτι το οποίο το νίκιαζα μέχρι πρότινος και αποφάσισα, τελείωσε μίσθος και αποφάσισα να το πουλήσω. Και έσπασε μία σωλήνα. Ένα σωλήνα έσπασε μέσα στο σπίτι και πλημμύρισε το σπίτι. Και έπαιρνε και δεν έφτανα χτες όλη την ημέρα και σκεφτόμουν το εξής, στα πλαίσια αυτό που λέτε με τα κλειστά ακίνητα. Σκεφτείτε πόσα τέτοια ακίνητα είναι που οι ιδιοκτήτες τους. Είτε δεν μένουν κοντά, είτε δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι έγινε αυτή η διαρροή και ξαφνικά καλούνται να πάνε να επισκεφθούν ένα σπίτι το οποίο έχουν να το σκεφτούν 6 μήνες ή ένα χρόνο και το οποίο έχει μέσα πλημμυρίσει και έχουν σαπίσει τα πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς θα βγει στην αγορά?
0: Αν ήθελα, σκεφτόμουν να σας κάνω μια ερώτηση, αλλά μάλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το στεγαστικό, δεν είναι σωστή. Δηλαδή, ποιες περιοχές, ας πούμε, σήμερα παρουσιάζονται μεγαλύτερη ζήτηση από ενδιαφερόμενους αγοραστές? Αλλά μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, μήπως αυτό έχει αντιστραφεί? Δηλαδή, μήπως οι αγοραστές πια δεν βάζουν καν κριτήριο για την περιοχή, αρκεί να βρουν κάτι στα μέτρα τους?
1: Το είπατε πάρα πολύ, το περιγράψατε πολύ ζωντανά και πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στη φάση που φεύγεις, ας πούμε, το κολονάκι και πηγαίνεις, γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις το κολονάκι και πηγαίνεις στην Ακρόπολη, στα Εξάρχεια, που είναι λίγο καλύτερες οι τιμές και μετά. Ή ξεφεύγεις, ξέρω εγώ, από το Γέρο και πας στα Γλυκά Νερά, να σας πω ένα αντίστοιχο παράδειγμα, ή φεύγεις από το Περιστέρι και πας, ξέρω εγώ, προς τα έξω, προς Αγία Βαρβάρα, Γαλλία και του καθεξής.
0: Ναι, δεν είναι μια επιλογή, ας πούμε, να λες επιλέξω να φύγω για τον ΑΒ λόγο.
1: Όχι. Και εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, κυρία Βίντα, που βιαστικά κατά ψήματα δεν είναι ότι είναι προσιτή η στέγη στα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές. Η επαρχία είναι άλλο. Η περιφέρεια έχει πολύ και πολύ φθηνή στέγη. Ποιος θέλει να πάει να ζει στην περιφέρεια?
0: Ο μισός πληθυσμός όμως είναι μαζεμένος εδώ, για παράδειγμα, στην Αθήνα.
1: Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν περίπου τα 2/3 της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Και τα υπόλοιπα είναι σε 3-4 νησιά. Όλη η υπόλοιπη χώρα, και γι' αυτό ερημώνει κιόλας. Δηλαδή, και γι' αυτό λέω ότι το πρώτο μέτρο που καλείσαι να λάβεις για το στεγαστικό πρόβλημα είναι η αποκέντρωση. Δεν είναι πώς θα ανακαινήσεις σπίτια 60 ετών. Ναι. Το πρώτο είναι πώς θα κάνεις δουλειά στην επαρχία.
0: Για κάποιον που μας ακούει τώρα, που το σκεφτόταν από το σπίτι μου 1 ή από το σπίτι μου 2 ή τέλος πάντων ψάχνει κι αν βγει το σπίτι μου 3 να είναι έτοιμος. Γενικά, πόσο χρειάζεται ένας μέσος όρος χρόνου για την όλη διαδικασία με ένα σπίτι που θα έχει ένα θεματάκι, ας πούμε, που θα έχει βρεθεί, αλλά θα έχει ένα-δύο θεματάκια. Όχι αυτά αν που έχει, είναι τέλεια
1: αν
0: καθαρά.
1: Το σπίτι έχει, κοίτα, αν το σπίτι είναι καθαρό, δηλαδή αν έχει μεταβιβαστεί, με λίγα λόγια, αν έχει μεταβιβαστεί το προηγούμενο ένα με δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχει μεταβιβαστεί το προηγούμενο με δύο χρόνια.
0: Είναι καθαρό, σημαίνει ότι είναι εντάξει.
1: Τα κατσάκα δηλαδή μπορεί και σε ένα μήνα μέσα να έχει τελειώσει. Mm. Αν όμως αρχίσουμε και μιλάμε για θεματάκια, στην καλύτερα των περιπτώσεων μιλάμε για 6 μήνες.
0: Για 6 μήνες μαζί με το θέμα τράπεζα, με αιτήσεις, καθυστερήσεις, όλα.
1: Όλα.
0: Γιατί αυτή καλό είναι να έχουν και έναν ορίζοντα.
1: Από τη στιγμή που ξεκινάς να ψάχνεις, δηλαδή με παίρνει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει ψάχνω αυτό το σπίτι. Mm. Αυτό είναι το σημείο 0. Mm. Μέχρι τη στιγμή που θα υπογράψει και θα πάρει το σπίτι. Mm. Δεν εξποδεί λιγότερο από 6 μήνες.
0: Όχι, ο μέσος όρος δηλαδή.
1: Πρόβλημα.
0: Ο μέσος όρος είναι γύρω στους 6 μήνες.
1: Όχι ο μέσος όρος, αυτό είναι το καλύτερο.
0: Αυτό είναι το καλό σενάριο. Γιατί υπάρχει και το καλύτερο με τον ένα μήνα. Άμα είναι καθαρό το ακίνητο, άμα έχει μεταβιβαστεί πρόσφατα.
1: Είναι καθαρό το ακίνητο και λιγότερο. Δηλαδή, όχι, δεν είναι ένα μήνα, γιατί η τράπεζα έχει μια διαδικασία η οποία μπορεί να πάρει. Και ξέρετε, αρχίζουμε εκεί πέρα και μπαίνουμε στην νοοτροπία. Έχεις μέσο, δεν έχεις μέσο. Έχεις κάποιον να σβρώξει το δάνειο, δεν έχεις κάποιον να σβρώξει το δάνειο. Έτσι, γιατί και αυτά όλα είναι στο παιχνίδι. Είναι. Αλλά αν αφήνω το απόλυτο το ότι να πάει σφαίρα όλο το έργο και να, μέσα σε δύο μήνες να έχεις υπογράψει και με τον τραπεζικό δανεισμό, για να πάρει, ξέρω εγώ, λίγο μετά ο ιδιοκτήτης τα λεφτά του. Οπότε να ολοκληρωθεί με την εξοφλητική απόδειξη κτλ. Αυτά είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
0: Άρα το 6 μήνες είναι η καλή περίπτωση. Αυτό κρατάω.
1: Αν έχει πραγματικό ή νομικό ελάττωμα το ακίνητο, αν χρειάζεται δηλαδή τακτοποιήσεις, αυθαιρεσίες και όλα αυτά, 6 μήνες είναι το καλύτερο σενάριο.
0: Θέλω και μια άλλη ερώτηση να σας κάνω, γιατί έτσι κι αλλιώς το θέμα στεγαστικό το συζητάμε συχνά πυκνά και μέσα από την εκπομπή και μέσα εδώ στο ραδιόφωνο από τις άλλες εκπομπές. Εκείνος που θα καλέσει τώρα ένα νέο ζευγάρι, για παράδειγμα, που θα σας καλέσει, τι είναι αυτό που θα σας πει? Γεια σας, θέλω ένα σπίτι γύρω στα 70-80 τετραγωνικά, δεν ξέρω εγώ τι, πάνω περίπου σε αυτό το budget, γύρω από αυτά τα χρήματα. Αυτό ή θα πει προτιμώ και στα Εξάρχεια ή προτιμώ στο Γέρακα? Θέλω να πω όμως αυτό το αφήνουν. Μήπως το αφήνουν ενώ φλού την περιοχή? Δηλαδή θέλω αυτό, αυτό είναι στα μέτρα μου, παρακαλώ, αν υπάρχει κάτι.
1: Θα σας πω, αυτοί που έρχονται, που φτάνουν σε μένα προσωπικά, συνήθως έρχονται ως εξυπηρέτηση, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, πολλές φορές βάζουν μέσο για να βρουν, για να βρουν πολιτικό μέσο, έτσι, υπουργικά γραφεία και τέτοια, για να βρουν ακόμα και σπίτι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο στην Αθήνα. Και είναι εντυπωσιακό. Τώρα, συνήθως, επειδή έρχονται μέσα από τέτοιες διαδικασίες, γιατί εγώ ξέρετε δεν είμαι σε αυτό το. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση της καριέρας μου, δεν ασχολούμαι με αυτά τα κίνητα, ασχολούνται οι συνεργάτες μου. Αλλά για να έρθουν μέχρι αυτό το σημείο, συνήθως είναι ψημένοι από την αγορά. Δηλαδή, έχουν βγει έξω, έχουν φάει ξύλο.
0: Ναι, έχουν δει τα κακό κείμενα, δεν έχουν βρει και καταφεύγουν σε εσάς και συμβουλευτικά κιόλας. Δηλαδή, προς τα πού να στραφούν. Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, εδώ θα είμαστε. Δεν νομίζω να
1: λυθεί
0: το θέμα. Να είστε καλά, γεια σας. Εμείς σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα και εννοείται θα επανέλθουμε μετά.

Έφτασε στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν από την αναχώρησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρετερίτιδας. Τριήμερο πένθος κηρύσσει ο Δήμος Ηλιούπολης μέχρι την Παρασκευή για το χθεσινό θάνατο της 17χρονης. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μια ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. We'll be right back.

0: 3:35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε μαζί, Art News Radio 105,8. Εννοείται εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κινούνται οι αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Είναι σχεδόν στάσιμες σήμερα οι αγορές, όπως είναι στάσιμες και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εξακολουθούν δηλαδή, με άλλα λόγια, οι επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο όμως, ταυτόχρονα έχουν αρχίσει να ανησυχούν και για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική από την ΦΕΝΤ, από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που είδαν χθες στο φως της δημοσιότητας ήταν υψηλότερα από τα αναμενόμενα. Ναι. Και ταυτόχρονα σήμερα οι επενδυτές αναμένουν και τα στοιχεία για το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, καθώς επίσης και για την βιομηχανική παραγωγή. Από εκεί και πέρα, στο μικροσκόπιο τώρα μπαίνει και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Yeah. Αύριο θα έχει διήμερη επίσκεψη στην Κίνα, την πρώτη για τον ίδιο μετά το 2017. Και
0: έφτασε στην Κίνα ο Τραμπ.
1: Ναι, δεν είναι υψηλές όμως οι προσδοκίες. Θα έχουν δύο συναντήσεις από ό,τι έχω μάθει σε επίπεδο κορυφής και θα ακολουθήσει και δείπνο στη συνέχεια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να παρατηρήσουμε την πληθώρα διευθυνόδων συμβούλων κορυφαίων αμερικανικών εταιριών που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Μεταξύ αυτών είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Apple, της Tesla, επίσης είναι και η Nvidia, αυτή η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, και άρα θα μπουν όλα στο τραπέζι, μάλλον από ό,τι φαίνεται, των συζητήσεων. Ιράν επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ να συζητήσει και το θέμα της Ταϊβάν.
0: Ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα.
1: Που υπήρχε μια πάγια αμερικανική πολιτική γύρω από το θέμα αυτό.
0: Ναι, και το Πεκίνο το θεωρεί κορυφαία προτεραιότητα το αυτό το θέμα με την Ταϊβάν.
1: Ναι, θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε και αυτές οι εξελίξεις εκεί μετά από την επίσκεψη. Θα τα παρακολουθήσουν οι επενδυτές όπως θα παρακολουθούν, και γι' αυτό βλέπουμε μια διστακτικότητα. Σήμερα έχουμε μια άνοδο 0,8% στη Φραγκφούρτη, μικρές απώλειες 0,3% στο Παρίσι, μικρά κέρδη 0,11% στο Λονδίνο, οριακές απώλειες στο Ισπανικό χρηματιστήριο 0,09%, μικρή άνοδο έχει το χρηματιστήριο του Μιλάνου, και στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια ανάλογη εικόνα με το γενικό δείκτη να είναι οριακά χαμηλότερα, μόλις κατά 0,11% στις 2.264 μονάδες. Και επίσης στις υπόλοιπες αγορές δεν έχουμε αξιόλογες κινήσεις, ούτε καν στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που έχουν μία μικρή πτώση 0,2% χαμηλότερα, και το αμερικανικό αργό και το Brent. $101.90 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, $107.57 το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Λίγο ψηλότερα τα πολύτιμα μέταλλα, $4.706 ανά ουγγιά ο χρυσός. Έχει καλύτερη ανωδική δυναμική το ασήμι που ενισχύεται πάνω από 2% και σήμερα, το έχουμε παρατηρήσει και τις προηγούμενες ημέρες αυτό, να έχει μεγαλύτερη ανωδική δυναμική το ασήμι σε σχέση με το χρυσό. Έχει φτάσει στα $88 ανά ουγγιά. Και έχουμε μία μικρή άνοδο και για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,17-15 και οριακές μεταβολές σχεδόν ανεπαίσθητες και για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Earth News Radio 105,8.

0: Και εντάξει, νομίζω είναι τέτοιες οι ημέρες που δεν θα μπορούσαμε και σήμερα να μην μεταφερθούμε μέχρι την αρένα της Βιέννης, εκεί όπου εχθές το βράδυ η Ελλάδα έκανε το πρώτο μεγάλο και απόλυτα πετυχημένο βήμα. Ο Ακύλας, εκρηκτική εμφάνιση, ερμήνευσε το φέρτο, ξεσήκωσε το κοινό και μας χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Για να το ζήσουμε όμως καλύτερα όλο αυτό, να δούμε το κλίμα, να δούμε τα επόμενα βήματα, μαζί μας έχουμε τον αρχηγό της ελληνικής αποστολής, τη ΕΡΤ, τον Κωνσταντίνο Πατζόγλου. Γεια σου, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Ρετή. Καλησπέρα από τη Βιέννη.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Μας γεμίσατε χαρά. Κυρίως περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι το μείζον.
1: Εμείς περάσαμε ωραία, η αλήθεια είναι.
0: Περάσατε, ειδικά εκεί προς το τέλος. Νομίζω ότι εντάξει.
1: Επίσης, είναι αλήθεια ότι δεν είχε πολύ suspense φέτος, αν σκεφτεί κανείς την περσινή χρονιά που μας ανακοίνωσαν τελευταίους.
0: Χθες πρώτους. Εκεί τελειώσανε όλα. Άκουγα και τους τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση που λέγανε εντάξει, τώρα καληνύχτα σας, σας ευχαριστούμε πολύ, περάσαμε και τελείωσε έτσι σαν χιούμορ. Επειδή εμείς δεν βλέπαμε μέσα τι γινόταν στο Green Room, θέλω από σένα λίγο να μας μεταφέρεις με το άκουσμα της λέξης Greece. Πώς γιορτάστηκε όλο αυτό μέσα στο Green Room?
1: Νομίζω ξεσπάσαμε όλοι σε πανηγυρισμούς. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι όλη η ομάδα και ο Ακύλας φυσικά και τα παιδιά, οι performers που ανεβαίνουν μαζί του και τον πλαισιώνουν στη σκηνή και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Φωκάς Ευαγγελινός και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής που ήμασταν στο Green Room, αλλά και η ομάδα που ήταν στο backstage, έτσι. Και όπως έχω δει και από διάφορα βίντεο, και αυτό που μου μετέφεραν ήταν ότι και οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι της αποστολής που έβλεπαν από τις μεγάλες οθόνες από πίσω από τη σκηνή την ανακοίνωση, ήταν την ανακοίνωση, ξέσπασαν όλοι σε πανηγυρισμούς. Ήταν το κλίμα πολύ, πολύ χαρούμενο. Υπήρχε χαρά και ευτυχία στην ομάδα.
0: Τώρα, εντάξει, και ο Ακύλας ακούσαμε δηλώσεις, χαρούμενος όπως είπες και εσύ, ευτυχισμένος. Αυτό του τραγουδιού, αυτό το σύγχρονο, το ιδιαίτερο, του εισπράξατε μέσα στο στάδιο την ώρα που βγήκε και ο Ακύλας σκηνή?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι και στο βίντεο που έχει ανέβει στο YouTube της EBU, της Eurovision, ακούγεται ότι με το που ανεβαίνει ο Ακύλας στη σκηνή, με το που τον βλέπει το κοινό που είναι μέσα στο στάδιο, ξεσπάει σε χειροκροτήματα και μετά, ενώ στο τρέχει το τραγούδι, ξεκινάει δηλαδή το τραγούδι να ακούγεται, χειροκροτούν ρυθμικά και οι άνθρωποι που είναι στο στάδιο και υπάρχει αυτή η σύνδεση με το κοινό του Ακύλα και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και βέβαια φυσικά και στο σημείο με το πατίνι, και εκεί υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση μέσα στο στάδιο, με χειροκροτήματα, με φωνές και σφυρίγματα.
0: Που το στάδιο που δεν μπορούσε να δει και καλά το πλάνο. Δηλαδή εμείς από το τηλεοπτικό δέκτη το βλέπαμε καλύτερα το πλάνο με το πατίνι.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι, γιατί ξέρετε και που κάθεστε μέσα στο στάδιο.
0: Ναι, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Δηλαδή έχουμε μπροστά μας 2-24
1: ώρα. Από εδώ και πέρα έχουμε 2-24 ώρα.
0: Μέχρι το Σάββατο, το μεγάλο τελικό.
1: Μέχρι το Σάββατο, ναι. Την Παρασκευή ουσιαστικά είναι η επόμενη μας πρόβα. Η πρόβα για τον μεγάλο τελικό, Παρασκευή μεσημέρι. Παρασκευή βράδυ επίσης είναι η δεύτερη πρόβα.
0: Θα έχουν προκύψει και οι 10 χώρες από τον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης.
1: Ακριβώς. Και θα ξέρουμε και τη σειρά στην οποία θα εμφανιστούμε αυτό την Παρασκευή το πρωί, μετά από την κλήρωση που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης για τις 10 χώρες που θα προκληθούν από τον δεύτερο ημιτελικό, και το πώς θα κατατάξει, σε ποια σειρά θα βάλει τα τραγούδια η διοργάνωση. Γιατί είδατε, εμείς τραβήξαμε ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό του μεγάλου τελικού. Αυτό ήταν ο κλήρος που τράβηξε ο.
0: Έγινε κλήρωση χθες αργά τη νύχτα και κληρωθήκαμε στο πρώτο μισό του τελικού.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό επηρεάζει, δηλαδή θέλω να πω, ενδέχεται να γίνουν κάποιες αλλαγές με βάση το που εμφανίζεται ή με κάθε χώρα ή διορθώσεις?
1: Όχι, το ACT είναι όπως το είδαμε στον ημιτελικό, έτσι ακριβώς πηγαίνεις και με το ίδιο ACT και στον τελικό. Δεν γίνονται αλλαγές, δεν Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό ρωτάμε τον άνθρωπο που τα ξέρει όλα αυτά, που είναι επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, για να μας τα πει, να τα μαθαίνουμε κι εμείς. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ξέρω ότι τρέχετε εκεί στη Βιέννη, οπότε δεν θέλω να σε κρατώ παραπάνω. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι, είμαστε σε full ρυθμούς προετοιμασίας για το Σάββατο.
0: Τα χαιρετίσματά μας στον Ακύλα.
1: Φυσικά, ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη.
0: Γεια. Don't close your heart.

0: Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα ανεβάσουμε κι άλλο τις στροφές. Θα μπούμε όμως σε αγωνιστικούς ρυθμούς διαφορετικούς από αυτή την αρένα της Eurovision. Θα πάμε σε πιο εμβληματικές διαδρομές του πλανήτη. Θα μιλήσουμε για το ράλι των θεών ή αλλιώς το θρυλικό ράλι Ακρόπολης. Ένας αγώνας που αποτελεί την απόλυτη δοκιμασία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Πάρη Ποντίκα. Έχει νεότερα για το ράλι Ακρόπολης. Γεια σου, Πάρη.
1: Καλησπέρα. Ο Τζόνι Λόγκαν μπορεί να μας ταξίδεψε, νομίζω, στο παρελθόν. Αυτό θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω σήμερα. Όχι σε στυλ Eurovision, αλλά σε στυλ ράλι Ακρόπολης. Πάμε λοιπόν για ένα γρήγορο ταξίδι 73 χρόνων. Στο πιο σκληρό χωμάτινο, στο πιο σκληρό χωμάτινο αγώνα και ράλι του κόσμου. Θα έλεγα το δικό μας το ράλι Ακρόπολης, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ πριν, το ράλι των θεών, the rally of gods. Η γέννηση ήταν το 1951. Όλα ξεκίνησαν το Μάιο του 1951, που μια παρέα οδηγών με στήριξη της ΕΛ και της ΕΛΠΑ χάραξε μια διαδρομή 1923 χιλιόμετρων. Αθήνα, Τρίπολη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Καβάλα και πίσω Αθήνα. Ο πρώτος νικητής ήταν ο Πέτρος Περατικός με Fiat 1400. Το 1953 έγινε διεθνές και το 1973 μπήκε επίσημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι του WRC. Τα χρόνια των θρύλων πάνε ως εξής. Τη δεκαετία του 60 και του 70 το Ακρόπολης καθιερώθηκε ως σφαγείο αυτοκινήτων και οδηγών. Πέτρα, σκόνη, ζέστη, θα έλεγα εγώ.
0: Καυτός ελληνικός ήλιος κτλ.
1: Εννοείται. Νικητές που έγραψαν ιστορία, ο Βάλτερ Ελ, τρεις φορές, το 1975, το 1978 και το 1983. Ο Μπιόρν Βάλτερ Γκάρντ το 1977 και το 1979. Ο Άρη Βάτανεν το 1980 και το 1981.
0: Άρη, κράτα λίγο, βάλε μια ανωτελεία, γιατί θέλω να πάμε για ένα λεπτό μέχρι το Θοδωρή Παναγιωτίδη να μας ενημερώσει για μια είδηση, γιατί είναι κλειστή η λεωφόρος Αλεξάνδρας αυτή τη στιγμή. Θοδωρή.
2: Ακριβώς για λόγους ασφαλείας διακόπη η κυκλοφόρηση λεωφόρου Αλεξάνδρας για έναν έλεγχο από το Τμήμα Εξωτερικών Κριτικών Μηχανισμών σε ύποπτο αντικείμενο, το οποίο είναι στη συμβολή των Οδών Μιλέων και λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μάλιστα, μόλις ήρθε η ειδοποίηση ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, οπότε δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια πραγματική απειλή από το συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή, για την άμεση ανταπόκριση και ενημέρωση. Και επιστρέφουμε στον Πάρη, είναι εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λέγαμε για το ράλι Ακρόπολη, συνεχίζουμε.
1: Από το 81 πάμε στο 82 και έρχεται και η πρώτη γυναίκα που κερδίζει αγώνα WRC, Μισελ Μουτόν, με Audi Quattro τότε, η εποχή των... και αρχίζει μετά στη δεκαετία 80
0: ο
1: και 90.
0: Ο Θάνος Σιμέκας λέει το θυμάται αυτό.
1: Έτσι. Η εποχή των Ιαπώνων και των Γάλλων. 80-90, κυριαρχία της Λάντσια με το Μίκη Πιαζιόν το 1988-89 και το 1993. Μετά περνάμε τη Σουμπαρού και στα Ford. Πόλιν Μακρέι, ο βασιλιάς του ράλι Ακρόπολης με 5 νίκες. 96-98, 2000, 2001 και 2002. Το 2005 το ράλι ψηφίζεται το καλύτερο της χρονιάς με τη σούπερ ειδική, την αξέχαστη σούπερ ειδική στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ακολουθούν οι Σεμπαστιάν Λεμπ νικητής το 2005, 2008, 2012 και ο Ζιέ το 2011. Είχαμε βεβαίως την κρίση και την επιστροφή το 2013 λόγω οικονομικών προβλημάτων. Το Ακρόπολης βγήκε εκτός WRC. Νικητής τότε ήταν ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα. Από το 2014 έως το 2020 μετράει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με νικητές όπως ο Ραλφ Σιρμάσης το 2016 και ο Κατεγιατάν.
0: Ωραία που κερδίζουν έτσι όλοι αυτοί και κρατάνε και μια πενταετία τα επαθλά για να φτάσουμε εδώ στο 26. Θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ θα έλεγα ότι όπως λένε παλιά, δεν έχει τρέξει Ακρόπολης, δεν ξέρεις τι σημαίνει ράλι.
0: Εδώ μιλάμε για ένα ράλι που τα αυτοκίνητα καταπονούνται μέχρι τελευταίας βίδας, διάβαζα.
1: Πάρα πολύ, και είναι προσπαθείς να δαμάσεις το ελληνικό βουνό. Και σε αυτόν τον αγώνα κερδίζει νομίζω ο πιο έξυπνος οδηγός, ίσως όχι ο πιο γρήγορος. Έχουμε δει και άλλες φορές εργοστασιακές ομάδες με πολλά πάτετ να είναι άτυχοι, μπορεί να χτυπήσει σε μια πέτρα ή να έχει μια άτυχη έξοδο και να μην τερματίσεις.
0: Δηλαδή παραμικρή λεπτομέρεια, το πιο μικρό, ρόλο. Έτσι παίζει ρόλο, μπορεί να κρίνει τα πάντα.
1: Να πούμε για το εφετινό λοιπόν ράλι Ακρόπολης, ότι είναι μετράει στον 8ο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ράλι, WRC, θα διεξαχθεί από τις 25 έως και τις 28 Ιουνίου το 2026.
0: Και οι διαδρομές οι ειδικές θα περνάνε από πολλές περιοχές.
1: Τώρα αυτό θα σου πω. Ο αγώνας επιστρέφει στο Λουτράκι, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο κεφαλής έδρα της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο. Και βεβαίως και θα περνάει στην περιφέρεια Πελοποννήσου 25 με 28 Ιουνίου. Έχουμε την επιστροφή στις ρίζες με επίκεντρο την Κορυνθία, την Κορυνθία γενικότερα, αφήνοντας τη Λαμία. 17 ειδικές διαδρομές, περιλαμβάνοντας και την υπηρετική, η οποία θα γίνει στο ελληνικό. Μία, νομίζω, βραδιά και όλες αυτές οι μέρες που θα μας συγκλονίσουν, γιατί η Ελλάδα γίνεται το κέντρο του κόσμου.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, πέρα από όλα αυτά που περιγράφεις τόση ώρα, το Ράλι Ακρόπολης είναι και κάτι άλλο, δηλαδή, είναι, πέρα από τη γιορτή κιόλας, είναι και η προβολή, είναι παγκόσμια προβολή για την Ελλάδα, για τα τοπία, για τη φιλοξενία.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχει, έτσι νομίζω, μεγάλη σημασία είναι αυτή η προβολή. Η προβολή της Ελλάδος. Είναι ένας αγώνας με πολύ μεγάλη έγκλη, πολύ μεγάλο διαφημιστικό promotion για την Ελλάδα.
0: Και η εκκίνηση από πού γίνεται πάντα?
1: Η εκκίνηση θα γίνει πέρυσι, δεν είναι καθορισμένη. Κάθε φορά γίνεται αλλού. Η σούπερ ειδική, αυτό που ξέρω να σας πω, είναι ότι θα γίνει στο ελληνικό, ελληνικό είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη προβολή για την Ελλάδα, έτσι, η σούπερ ειδική που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπου θα υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία θα τρέχει παράλληλα το ένα με το άλλο, να μην τα πω εγώ,
0: ναι.
1: Γιατί είναι καλό να αφήσουμε και λίγο suspense. Ο κόσμος που ασχολείται με το motorsport γνωρίζει πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όποιος δεν έχει πάει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει στη ζωή σου μία φορά τουλάχιστον
0: να πας να παρακολουθήσεις.
1: Σε μία τουλάχιστον έτσι ελληνική διαδρομή. Ναι, η αγάπη είναι αυτό νομίζω που μένει στο τέλος για το μηχανοκίνητο και η προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό, που διαχρονικά το Ράλι Ακρόπολης έχει συμβάλει σε αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, γιατί όλα αυτά που μας περιέγραψες ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, δηλαδή σήμερα, για τις διαδρομές, την υπερηδική και ούτω καθεξής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Αύριο θα τα ξαναπούμε και πάλι λίγο μετά τις 3. Ο Θάνος Τσιμέκας, θυμίζω, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Σε λίγο ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και βεβαίως αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και καλά να περάσετε.

0: Η ώρα είναι 4. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με το Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχιστούς φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το Πασόκ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις εταιρείες Φάγε και Ντοβάλ Γκρις για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και αθέμητη κερδοφορία. Στη Φάγε επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1,76 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε προϊόντα γιαουρτιού και τυριού, ενώ στη Ντοβάλ πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ εισαγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κρουαζιερόπλου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Earth News με την 8η εκπομπή για το 1964. Σήμερα βασικά το θέμα μας είναι η Βρετανική εισβολή εκεί, γιατί σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι από Βρετανούς καλλιτέχνες. Όταν άνοιξαν την πόρτα για να γνωρίσουν επιτυχία στην Αμερική, οι Beatles. Επαναλαμβάνω ότι πριν από τους Beatles, αν είναι ζήτημα σε όλη την ιστορία από το 40 μέχρι το 64 να έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Αμερική το πολύ 5 με 10 Βρετανοί. Και όταν λέμε 5 με 10, οι 5 να έχουν μπει στο Hit Parade και οι άλλοι 5 να έχουν κάποια πήχηση. Αυτό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 64 ήταν πρωτοφανές. Θέλω να παραλάβω ότι για να παρουσιάσει κάποιος αυτές τις εποχές που είναι τόσο μακρινές, πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά που έγιναν τότε. Παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι είναι νεότεροι, πολύ ωραία νεότεροι, να ασχοληθούν με τα παλιά, αλλά παρουσιάζουν μερικές φορές ή τις περισσότερες τη δική τους εκδοχή, πώς νομίζουν ή πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγματα. Εδώ τα λέμε ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή όπως έγιναν τα γεγονότα. Αν έχετε όρεξη να έρθετε σε επαφή μαζί μας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Rolling Stones. Οι Rolling Stones χρειαζόντουσαν ένα τραγούδι για να γίνουν αυτό που έγιναν. Αυτό το τραγούδι δεν ήρθε το 64. Έτσι λοιπόν, το 64, όταν ξεκίνησαν οι Beatles, έκαναν την παρουσία τους, αλλά χαμηλόφωνα. Το Satisfaction ερχόταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών. Το 64 ήταν ένα συγκρότημα που φαινόταν ότι ξεχώριζε από τα άλλα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν, ας πούμε, η δεύτερη σε δημοτικότητα. Η δεύτερη σε δημοτικότητα ήταν η Dave Clark 5, που θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τους Stones και που έχουμε παίξει ήδη τον Glad All Over. Σήμερα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και ένα άλλο δικό τους από το 64. Και άλλα group που θα ακούσουμε σήμερα, όπως ας πούμε οι Animals γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία με συγκεκριμένα τραγούδια του 64 από άλλα group που θα ακούσουμε σήμερα, όπως ας πούμε οι Animals γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία με συγκεκριμένα τραγούδια

στο αμερικάνικο Hit Parade. Ήταν ένα τραγούδι που τα πρώτα χρόνια όταν έκαναν συναυλίες, άνοιγαν τις συναυλίες τους με αυτό. Μετά χάθηκε και αναβιώθηκε σαν ένα κτίριο τραγούδι στην περίοδο που είδαμε και εμείς εδώ, του Voodoo Lounge, του συγκροτήματος μεταξύ 94 με 95. Not Fade Away.

Not Fade Away. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά αυτό το πρώτο άλμπουμ έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι διαφορετική η μορφή του στην Αγγλία και διαφορετική του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εποχή είναι μοναδική για τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τις διάφορες εκδοχές. Αυτά είναι ψηλά γράμματα στην εποχή του streaming και στην νεότερη εποχή που κανείς δεν δίνει σημασία στις εκδόσεις. Είχαν διαφορές και στο εξώφυλλο και στα τραγούδια που ήταν μέσα και η αμερικάνικη έκδοση σε σύγκριση με την βρετανική. Να ακούσουμε και το επόμενο single που κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, δηλαδή τον Ιούνιο του 1964, σε ένα μήνα από σήμερα, 12 Ιουνίου. Εδώ τώρα έχουμε μια δική του σύνθεση. Tell Me. Το τραγούδι είναι των Jagger και Richards, βέβαια, όπως είναι McCartney και John Lennon. Αυτό πήγε καλύτερα από το προηγούμενο. Στο νούμερο 24 ανέβηκε, το άλλο στο νούμερο 48. Είχε γραφτεί από τότε ή λίγο αργότερα ότι οι Stones φαινόντουσαν από τότε με το τραγούδι αυτό ήταν πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί σε μουσική που δεν είχε μόνο τις ρίζες στα blues. Και τους το έχουν αναγνωρίσει αυτό. Πολύ καλό τραγούδι για ξεκίνημα. Tell Me.

Έτσι περίπου ήταν και τα πρώτα κομμάτια των Beatles. Και δεν ξεχνούν οι Stones ότι ήταν τα blues που τους έκαναν αυτό που ήταν. Έτσι, στη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου αυτό, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν δεύτερη πλευρά στο Tell Me και υπάρχει στο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Είναι μια διασκευή ενός blues που είχε γράψει ο Willie Dixon το 1954 και ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Στο ενδιάμεσο το είχε ηχογραφήσει το 60 η Etta James. Όμως εδώ είναι η πρωτοπορία αυτών των Βρετανικών συγκροτημάτων. Ένα συγκρότημα δεν είχε σκεφτεί ποτέ να διασκευάσει το τραγούδι. Οι Stones και οι άλλοι Βρετανοί ήταν που διασκεύασαν αυτά τα blues και τα έφεραν στη μόδα. Και μετά από τους Rolling Stones, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν τη μουσική θα δουν ότι το έχουν διασκευάσει, ας πούμε, η Fogard, η Alex Harvey Band, η Mango Jerry, σε μια εκδοχή 9 λεπτών μάλιστα αυτή, στο δεύτερο άλμπουμ τους. I just gonna make love to you.

Οι Rolling Stones στις πρώτες επιτυχίες τους. Υπάρχουν και άλλα, το 64 θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Και τώρα πάμε στους Dave Clark 5, που είναι αυτό το αγγλικό rock and roll συγκρότημα που σχηματίστηκε στην περιοχή του Tottenham στο Λονδίνο το 1958. Είναι από τα πρώτα βρετανικά group. Αρχηγός του συγκροτήματος ήταν ο drummer Dave Clark. Είναι και παραγωγός στο συγκρότημα και συντραγουδοποιός. Έκαναν πολλά πράγματα, γι' αυτό άλλωστε εκτιμήθηκε η αξία τους και μπήκαν σχετικά πρόσφατα στο Rock and Roll Hall of Fame. Τον Ιανουάριο του 1964 στη Βρετανία το πρώτο τραγούδι που έχουμε παίξει, το Glad All Over, ήταν εκείνο που έριξε το αηγόν του Hold Your Hand από το νούμερο 1 στη Βρετανία των Beatles. Στην Αμερική ήταν το δεύτερο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Ed Sullivan Show μετά τους Beatles. Και ήταν το group με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Βρετανία στα χρόνια του 64 και του 65. Δεν ήταν σύντομη η επιτυχία τους, ήταν για πάρα πολύ καιρό και συνεχόμενες οι επιτυχίες. Για να αρχίσουμε να παίξουμε σήμερα δύο από αυτές. Μετά το Glad All Over, Beach and Pieces.

βέβαια αυτή δεν είναι. Είναι track 5. Μέχρι να το βρουν, έρχεται. Αυτό το είχαμε ακούσει χθες.

Αν ακούσει κανείς προσεκτικά τα τραγούδια που έβγαλαν τα αμερικάνικα συγκροτήματα που ακολούθησαν μετά αυτή την επιδρομή των Βρετανών, ιδιαίτερα στα χρόνια 64, 65, 66, όλα έχουν στηριχτεί σε αυτά τα τραγούδια. Και ιδιαίτερα στους Beatles και στους Dave Clark 5 και τους άλλους. Και στους Kings και τους Animals. Έγινε δηλαδή το ότι οι μεν Βρετανοί πήγαν και πήραν από τους Αμερικάνους τις πηγές των blues καλλιτεχνών και τα προσέφεραν με ένα νέο τρόπο, όπου αυτός ο νέος τρόπος έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν στρατιές αμερικανικών ροκ συγκροτημάτων μετά από αυτούς. Την ίδια χρονιά, τον Μάιο του 64, πολύ γρήγορα δηλαδή, γνωρίζουν τρίτη επιτυχία οι Dave Clark 5 στην Αμερική. Λίγο διαφορετικό τραγούδι αυτό. «Can you see that she's mine» είναι ένα τραγούδι που λέει σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι μιλάνε και προσπαθούν να μας διαλύσουν, λοιπόν ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και είναι μια επιρροή από ένα τραγούδι του Ray Charles του 60, το τραγούδι «Sticks and Stones».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πρόστιμα 1,76 εκατομμυρίων ευρώ στην ΦΑΓΕ για θέμητη κερδοφορία και 200.000 στην Ντοβάλιο Γκρις για οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ της αγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η υποβολή μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στον Μπορντό Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω τώρα με το πολύ μεγάλο συγκρότημα των Animals. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα αγγλικά συγκροτήματα μετά τους Beatles και τους Dave Clark 5 που έκαναν νούμερο ένα στην Αμερική πολύ γρήγορα. Αυτοί έγιναν γνωστή από το Newcastle, από εκεί η καταγωγή τους. Το 1962 φτιάχτηκαν. Η αρχική σύνθεση ήταν Eric Burdon, που είχε τα γενέθλιά του πριν από δύο μέρες, χρόνια πολλά, και μένει και στη χώρα μας. Τον καταπληκτική μουσική όλη. Τον κιθαρίστα Hilton Valentine, τον μπασίστα Chas Chandler, που έγινε μάνατζερ του Hendrix αργότερα, και αυτόν τον καταπληκτικό στα πλήκτρα Alan Price. Θα τον συναντήσουμε σε δικές του ηχογραφήσεις αργότερα στη δεκαετία του 60. Και ο drummer John Steele. Αυτοί λοιπόν ήταν γνωστοί κυρίως για ένα ήχο που ισορροπούσε μεταξύ rock, pop και blues υλικού. Και είναι από τα πρώτα, είπαμε, συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αμερική από τη Βρετανία τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια το The House of the Rising Sun, που εδώ είναι φοβερή ιδέα να το ηχογραφήσουν, όπως έκαναν και οι άλλοι πιο πριν που σας είπα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, συλλέχθηκε, έβλεπα και μια ταινία πρόσφατα με δύο ανάλογους συλλέκτες μουσικής στις δεκαετίες του 20 και του 30, που πήγαιναν σε διάφορες επαρχίες Αμερικής και έβρισκαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά εντοπίζεται στα Απαλάχια Όρη, στην δεκαετία του 30. Είχε διάφορες εκδοχές σαν Rising Sun Blues, αυτό το folk τραγούδι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα, τότε. Τώρα πια είναι πολύ γνωστή. Οι Animals ήταν στην Αμερική σε περιοδεία με τον Jack Berry. Άκουσαν το τραγούδι κάπου και θέλησαν να το ηχογραφήσουν. Ο πολύ καλός παραγωγός τους, Mickey Most, υπεύθυνος για πάρα πολλά γκρουπ τότε, ήταν επιφυλακτικός. Τελικά το ηχογράφησαν και είναι ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, παρόλο που έρχεται από παλιά.

από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Έρικ Μπάρντον. Θα φανταστεί κανείς μόλις είχε κλείσει τα 20 και έκανε τέτοια ερμηνεία. Και στα επόμενα. Το άσχημο ήταν η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους Animals, πολύ καλοί κι αυτοί, γιατί ήταν ο Μπάρντον που τους οδηγούσε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έχουμε παίξει ήδη τραγούδια τους όταν είχαμε αναφερθεί στις χρονιές εκείνες, αλλά θα τους προλάβουμε και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Εξαιρετική και κοινή περίοδος. Κλάσικ το τραγούδι αυτό. Καλοκαίρι του 64 και όλη τη χρονιά ακουγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Λέω να ακούσουμε όμως και το επόμενο, όπως έκανα και με τους Dave Clark Five. Το αμέσως επόμενο τραγούδι, όπως έκανα και με τους Stones λίγο πριν. Όπως οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι και μετά έγραψαν δικό τους, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το Σεπτέμβρη του 1964 κυκλοφορεί το τραγούδι I'm Crying. Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Eric Burdon με τον καταπληκτικό οργανίστα Alan Price, που έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Πράγματι ήταν πολύ καλή συναυλία όταν είχε παίξει στον Λυκαβητό γραφείο Αντώνης τον Αύγουστο του 1994 ο Alan Price. Και ο Burdon βέβαια έχει εμφανιστεί στη χώρα μας και όχι μόνο και σε ταινία αλλά και στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, το τραγούδι είναι τον Eric Burdon και Alan Price. Τραγούδι που και αυτό σημάδεψε τα αμερικάνικα συγκροτήματα, γιατί το διασκέπασαν οι Paul Revere and the Raiders, αλλά και ο Iggy Pop αργότερα. Το έχει ξαναπεί και ο, νομίζω, ποιος άλλος, το έχει πει και ο Tom Petty. Από τα αγαπημένα των Animals, σε αυτούς που αγαπούν την πρώτη εποχή τους. I'm Crying.

οι animals. Και όπως γράφει ο Ιωάννης, και είναι σωστό αυτό, ότι τη διασκευή του House of the Rising Sun την άκουσαν από τον Dylan, που την είχε ηχογραφήσει στο πρώτο άλμπουμ μου, τότε που ήταν με τον Chuck Berry στην Αμερική. Η συνέχεια τώρα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι Kings. Και αυτοί βοηθήθηκαν από τους Beatles. Σχηματίστηκαν, είπαμε, Liverpool, Newcastle, να και ένα από το Λονδίνο συγκρότημα. Πολλά από το Λονδίνο. 62. Με κολοσσούς μέσα σε αυτήν την σύνθεση, με κορυφαίο βέβαια αυτόν που το όνομά του είναι Ray Davies, φωνητικά και ρυθμική κιθάρα, και ο αδερφός του Dave Davies, και οι άλλοι δύο. Από τα μεγαλύτερα γκρουπ της Βρετανίας του 60, βρετανικό rhythm and blues, Mersey Beat και αυτοί, και βγάζουν το καλοκαίρι του 64 αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι επίσης ορόσημο τραγούδι, όχι μόνο για το 64, αλλά για την επιρροή που έχει σε τόσα άλλα κομμάτια που ακούσαμε αργότερα. Μια φήμη που διαψεύστηκε έλεγε ότι σε αυτή την ηχογράφηση, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, υπήρχε και ο μελλοντικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page. Το τραγούδι είναι από αυτά που λέμε ότι επηρέασε απόλυτα το rock όπως ερχόταν αργότερα, ιδιαίτερα τα είδη του heavy metal και του punk rock.

οι Kings. Αύριο στο αφιέρωμα ένας άλλος τεράστιος μουσικός που έχει μέντορά του τον Ray Davies. Προχωράμε. Marfan Man, αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε και αυτό στο Λονδίνο το 1962. Πήραν το όνομά τους από τον κιμπορτίστα του συγκροτήματος Marfan Man. Είχε δύο βασικούς τραγουδιστές. Εμείς είμαστε στην πρώτη εποχή, οπότε θα ακούσουμε τον πρώτο. Από το 62 μέχρι το 66 τον Paul Jones, που ήρθε εδώ με το συγκρότημά του αργότερα, στη δεκαετία του 80, και έπαιξε τους Blues Band. Και από το 62, μετά από το 66 μέχρι το 69, επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Mike Dubbo. Και μετά Marfan Man, Earth's Band και τα λοιπά έγιναν διαφορετικοί. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, γιατί ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του 60, η Marfan Man, σε αυτή τη μορφή την πρώτη, του 62-66 και του 66-69. Είμαστε στην πρώτη εποχή λοιπόν. Διασκευάζουν, όπως έκαναν όλοι οι καλοί μαθητές από τη Βρετανία, το τραγούδι των Exciters, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε κυκλοφορήσει το 63, Do Why Didi Didi. Του δίνουν καινούρια μορφή και το κάνουν νούμερο ένα και στην Αγγλία και την Αμερική. There she was, just a walk.

πολύ σπουδαίο συγκρότημα και η Manfred Mann και πολύ σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής και με άλλη καριέρα προσωπική και με μια καταπληκτική ταινία ο Paul Jones, πρώτης κατηγορίας αυτός που ακούσαμε, και τον ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι πάλι του 64. Το κυκλοφόρησαν 10 Ιανουαρίου του 64 στη Βρετανία, όταν γινόταν η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Εκεί έγινε επιτυχία το τραγούδι. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι γραμμένο από τον Manfred Mann, τον Mike Hug και τον τραγουδιστή Paul Jones. Έγινε νούμερο 5 στο βρετανικό chart, έφτασε μέχρι την 5η θέση. Αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τα Swinging 60s, γιατί έγινε μουσικό θέμα για την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή που όσοι ήταν τότε στο Λονδίνο ίσως την ξέρουν, του ITV, Ready, Steady, Go. Υπάρχουν όμως αποσπάνοντας στο διαδίκτυο τώρα πια. 5, 4, 3, 2, 1.

ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που τα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα, γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδευσαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019 βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στον χώρο της κεντροαριστεράς, έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικόλογο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κουρεζιερόπουλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη, πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας και είναι Τετάρτη, απογευματόβραδο λοιπόν Τετάρτης ή μάλλον ένα καθαρό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτη στις 13 του Μαΐου και είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Παρέα μέχρι τις 6, η εκπομπή φυσικά μεταδίδεται από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή και σας συναντούμε μέσα από τις γνωστές συχνότητες 105,8, 91,6, τις κατατόπου συχνότητες και πάνω απ' όλα το ΕΡΤ ECO, δηλαδή την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να μας ακούσετε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σε κανονικό χρόνο, αλλά και και κατόπιν παραγγελίας δικιά σας, μετά από επιλογή σας δηλαδή.

Η επικαιρότητα, όπως πάντα, κάθε μέρα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, τις περισσότερες φορές δυσάρεστες. Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ από τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και έχουν να κάνουν κυρίως με το ανθρώπινο στοιχείο, με το δραματικό, συγκλονιστικό στοιχείο και με διάφορες εκτιμήσεις που γίνονται τώρα κατόπιν εορτής, μάλλον μετά Χριστών προφήτες. Όλοι στο σχόλιο και στην εκτίμηση και στο σενάριο πρώτοι, στην πρόληψη και στη βοήθεια τελευταίοι.

σκεφτόμουν πάντως, όσο ξέρετε, είχα στο μυαλό μου μέσα και κλωθογύριζα το τι θα σας έλεγα, τι θα λέγαμε γενικά την εκπομπή, όχι ως προς τους καλεσμένους και τα βασικά θέματα, αλλά αυτό που λέμε την ατμόσφαιρα, το κλίμα, το στίγμα. Ότι μέσα στο Μάιο, αστεία-αστεία, περιμένουμε αρκετά γεγονότα. Ένα από τα οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και αναφέρομαι στην επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στον Πρόεδρο Σιν Τζινπίνγκ. Γιατί δεν με μαλώσατε χτες και δεν με διορθώσατε που αναρωτιόμουν είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν σε ένα καθεστώς σαν αυτό της Κίνας, ή αλλιώς να το πω, ο Τραμπ δεν θα πήγαινε να συναντήσει τον ομόλογό του? Τι θα συναντούσε τον πρωθυπουργό, αν υποθέσουμε ότι θα έκανε τόσο χαμηλόβαθμη επίσκεψη και συνάντηση? Τέλος πάντων, πρόεδρος λοιπόν ο Σιν Τζινπίνγκ, βεβαιωμένο αυτό. Το ένα είναι αυτό, ότι πράγματι έφτασε στο Πεκίνο. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη και αμέσως μετά με άνθρωπο που γνωρίζει από πολύ μέσα τον κινέζικο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, οικονομικών τε και πολιτιστικών. Το ένα είναι αυτό. Καλά, δεν πάει και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. Είναι πολύ πιο στοχευμένη αυτή η επίσκεψη και μάλιστα διάβαζα πάρα πολλές αναλύσεις ενδιαφέρουσες και από τον Guardian και από τους New York Times για το αν τελικά ο Τραμπ ψάχνει σωσίβιο, βοήθεια στον Σι, στο πρόσωπο του Σι. Το αν τελικά ο Τραμπ ψάχνει σωσίβιο, βοήθεια στον Σι, στο πρόσωπο του Σι.

κυβέρνηση, αλλά ως κόμμα κυβερνών, με τα δικά του προβλήματα, με τη δική του παθογένεια, με τη δική του εσωστρέφεια ενδεχομένως. Θα κάνει το συνέδριό του ώστε να δουν εκεί αν ευθυγραμμίζονται, αν διαφωνούν, πού συμφωνούν, πώς θα χαράξουν γραμμή, αν θα μιλήσουν πρόσωπα, αν θα παραστούν πρόσωπα και οι γνωστές συνιστώσεις που λέω συνήθως εγώ, ακόμα και αν δεν ταιριάζει σε κόμματα όπως είναι ας πούμε ένα φιλελεύθερο ή κεντροδεξιό κόμμα. Δεν ταιριάζει αυτή η λέξη, αλλά εγώ τη λέω γιατί νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά τις απόψεις και τις τάσεις. Και συνεχίζω με το timeline του Μαΐου. Στις 21 Μαΐου έχει ανακοινωθεί ότι θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ενώ στο τέλος του Μαΐου, από ό,τι όλα δείχνουν και λέγονται και φημολογούνται, στο τέλος Μαΐου, το πολύ αρχές Ιουνίου, θα έχουμε και την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.

Καλησπέρα σας λοιπόν και χαίρετε. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ σίγουρα μέχρι τις 6 παρέα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα και την δισεογραφία. Εμπνεόμενοι και έτσι παρακινημένοι αρκετά και από τη μουσική, από τη μουσική και τα τραγούδια μας που είναι πάντοτε, όπως το έχετε και εσείς διαπιστώσει, καλοδιαλεγμένα, ώστε να σας κάνουν συντροφιά αυτή την ώρα. Μια λίγο δύσκολη ώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ ποτέ δεν έχω προσαρμοστεί σε αυτό το 5-6, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δύσκολη από την άποψη ότι είναι ή το τέλος της, του ωραρίου ή η μεταβατική στιγμή και ώρα. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή έχει φτιάξει τόσο πολύ και ο καιρός, ειδικά όταν φεύγω από εδώ και είναι ακόμα ο ήλιος ψηλά, αν καταφέρω να φύγω νωρίς και στην ώρα μου, λέω, κοίτα να δεις έξω ο κόσμος πόσα ωραία πράγματα μπορεί να κάνει, πέρα από το να είναι κλεισμένο σε ένα στούντιο και να προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτό το κόσμο που κινείται, ζει και εργάζεται και αναπνέει έξω.

όπως καταλαβαίνετε, μετρώει η γλώσσα μου για να σχολιάσω σχεδόν τα πάντα. Πάρα πολλά πράγματα από τα πιο ευχάριστα, παιχνιδιάρικα, χαμηλής, αυτό που λέμε, χαμηλής ας πούμε βαρύτητας, αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος, όπως ας πούμε αυτό με τη συμμετοχή μας χθες στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, την εικόνα του Ακύλα, τη συμμετοχή της Ελλάδας, τον εθνικό μας, τον νέο εθνικό διχασμό. Μέχρι τον ανερμάτιστο πόλεμο, μέχρι τις ανακοινώσεις σχετικά με το αν θα έχουμε άνοδο στις τιμές της ενέργειας και αν θα έχουμε πτώσεις σε κάποια καύσιμα, σε κάποια όπως το φυσικό αέριο ας πούμε στην Ευρώπη, που αναμένεται να πέσει και να μην ακολουθήσει την άνοδο των άλλων, ή ακόμα για τους ιούς που αρχίζουμε να τους μαθαίνουμε όλους με τη σειρά, σαν να είμαστε φοιτητές βιολογίας τουλάχιστον. Γιατί μετά το χανταϊό μάθαμε και τον νοροϊό. Μην τρομάζετε με το πρώτο συνθετικό. Στην πραγματικότητα είναι οι ιοί που είναι πολύ γνωστοί στην επιστημονική κοινότητα και δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγούν στο θάνατο. Το αντίθετο μάλιστα. Ένας κανονικός οργανισμός μπορεί να αντισταθεί.

μέχρι πάρα πάρα πολύ αστυνομικό δελτίο. Έχουμε την περίπτωση του συζύγου του, μάλλον κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τη συζύγου του στην Κρήτη που έχει μπει τώρα στη φυλακή, προφυλακίστηκε. Έχουμε

αυτά τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν να μένουν σε συνθήκες απόλυτης κακής υγιεινής σε ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Έχουν συλληφθεί οι γονείς τους. Έχουμε τη συμμορία της Τιθωρέας και ένα σωρό βίντεο που βγαίνουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια, να κλέβουν τράπεζες σε διάφορα προάστια της Αττικής. Πάντως αυτό το σακίδιο που είχε εντοπιστεί κοντά στη Γαδά φαίνεται να εντοπίστηκε και να εξολοθρεύτηκε, να το πω, όχι, να απενεργοποιήθηκε, να ελέγχθηκε μάλλον, να ελέγχθηκε ολοσχερός, άρα λήξη συναγερμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της Κηφισίας στην οδό Δημητσάνα στο ρεύμα προς Πατησίων. Όλα αυτά συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, γιατί βρέθηκε αυτό το ύποπτο σακίδιο. Ελέγχθηκε λοιπόν και τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ και αρκετή ώρα, ενώ αρκετό και μεγάλο θέμα εξακολουθεί να υπάρχει με πάρα πολλές άλλες κεντρικές λεωφόρους, όπως ας πούμε στην Πέτρου Ράλι, που νωρίτερα είχαμε τροχαίο και αυτό έχει δημιουργήσει έτι περαιτέρω καθυστερήσεις.

είμαστε λοιπόν και φυσικά ο τρόπος για να μας βρείτε, να στείλετε κι εσείς μήνυμα καλησπέρα, σχόλιο ή κάτι τέτοιο ή και όλα μαζί είναι στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις.

0: Βλέπετε και παρατηρείτε, νομίζω ότι τεχνιέντος απέφυγα να σχολιάσω το παραμικρό σχετικά με το περιστατικό στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια. Το μόνο που έχω να πω, σαν λέξεις δηλαδή, νομίζω ότι μία λέξη είναι η υποεκτίμηση. Σίγουρα δεν εξηγείται αλλιώς, υποεκτίμηση των συνθήκων και από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή από την οικογένεια, από το σχολείο, από το φροντιστήριο, από τις παρέες. Έχουμε όλοι πραγματικά κατασοκαριστεί, ανατριχιάζει η κοινωνία ολόκληρη και το μόνο που νομίζω ότι τώρα θα μας βοηθούσε θα ήταν να προσπαθήσουμε να ακούμε τα παιδιά και τους εφήβους. Διανύουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως πολύ πιο δύσκολη ακόμα και από τα λίγο προηγούμενα χρόνια. Το λέω και για τους γονείς, το λέω και για τα ίδια τα παιδιά. Να μπει τέλος στη σιωπή και την απομόνωση, αυτή η εσωστρέφεια και η δυσκολία να πει ο άλλος το πρόβλημά του, να το περιγράψει, οδηγεί σε πολύ ακραία περιστατικά. Πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ βαθύτερα, πολύ χειρότερα από αυτά που μαθαίνουμε με τον τρόπο που το μάθαμε για αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το σταματώ εδώ για τώρα και θα επανέλθω. Δεν τελειώνει αυτό, ούτε τελειώνει. Ελπίζουμε να μην αρχίζει καν, αλλά όταν συμβαίνει, συμβαίνει με συνθήκες και υποσυνθήκες πραγματικά. Ό,τι και να πει κανείς θα πέσει έξω ή θα είναι τουλάχιστον, πώς να το πω, θα δείξει μια ανάγωγη συμπεριφορά ακόμα και στο ραδιόφωνο, ακόμα και αν δεν το θέλει. Και θα πάω τώρα στον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη που έχει εισχωρήσει μετά από παράκλησή μας βέβαια στο στούντιο. Καλώς τον. Γεια σου Δημήτρη.
1: Για αυτό που είπες πάντως, αγάπη, κατανόηση και στήριξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Από το να τους φτιάχνουμε πορτοκαλάδες μέχρι το φαΐ που αγαπάνε, μέχρι να πάμε να τους πάρουμε καφέ, ό,τι μπορούμε να αισθανθούν λίγο καλύτερα, γιατί είναι τεράστιο το άγχος των Πανελληνίων.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο των Πανελληνίων.
1: Κάθε εξέταση.
0: Μακάρι, δεν ξέρω αν συνέβη και με τα δικά σου τα παιδιά, των τα δικά μου είπαν καλά τώρα, εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ. Όχι ότι δεν ήταν οι σπουδαίες Πανελλήνες σαν εξέταση.
1: Ναι,
0: θέλω
1: σαφώς
0: να πω αυτό. Ότι γιατί το είχαμε δει ως τόσο σημαντικό.
1: Ως βουνό.
0: Ως βουνό. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι μία παράμετρος μόνο. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπες, γιατί και μαζί τα έχουμε συζητήσει και είναι πολύ καλός ο Δημήτρης Φαναριώτης, πρέπει να σας πω. Είναι πολύ καλός. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Κυδεμόνας, γονέας.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Τα παιδιά σου το πούν.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Πολύ καλός συμβουλάτορας. Είσαι πολύ καλός σύμβουλος γονεϊκής διαχείρισης και μέρημνας, γιατί είσαι παθός και επομένως όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση.
1: Ήθελα να κάνω και μια νοηλογία, αλλά τελικά με έφαγε δημοσιογραφία.
0: Ναι, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ, σαφώς, έχεις δίκιο, Έλληνα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στα πιο πεζά τώρα και άλλα και πολύ ενδιαφέροντα. Καθώς έφτασε σήμερα το πρωί στην Κίνα ο πρόεδρος Τραμπ, ταρατατζούμ, τελετή υποδοχής με στρατιωτικό άγγιγμα.
0: Τα σημαίακια, τα κορίτσια και τα γόρια.
1: Μάντα, 300 Κινέζοι νέοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές. Γιατί το τελετουργικό στοιχείο είναι κάτι που παραδοσιακά εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, όταν του κάνουν αυτό που λέμε έτσι επί το λαϊκότερο, τεμενάδες όταν φτάνει κάπου, το χαίρεται πραγματικά. Δηλαδή, του αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τι θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί βέβαια η Ταϊβάν, οι δασμοί, το εμπόριο και το Ιράν. Η Κίνα χωρίς αμφιβολία μπορεί να βοηθήσει, ασχέτως με το ότι ο Τραμπ λέει δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια, θα τα καταφέρουμε είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με το καρότο είτε με το μαστίγιο. Όμως είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη. Και γιατί, Έλενα? Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Μειώνεται τα τελευταία χρόνια εμπέσω του εμπορικού πολέμου και οξύνεται λόγω των δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, Έλενα, ότι πέρυσι το διμερές εμπόριο ανήλθε στα 414,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ χαμηλότερο από το 2022 που είχε φτάσει τα 690,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από όσο πούλησαν σε αυτήν. Και ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η πώληση περισσότερων αμερικανικών προϊόντων στην Κίνα, κάτι που θα ήταν δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και λόγω των θέσεων εργασίας και των ευκαιριών που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Κατά τα λοιπά, βρίσκεται μια πλειάδα κορυφαίων επιχειρηματιών, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως ένα αφρόκρεμα της αμερικανικής επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών Nvidia, Apple, Tesla και Boeing. Ειδικά για την Tesla, τα αμυγός ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα του Elon Musk με πολύ καλή αυτονομία, είναι ένα θέμα μιας πολύ σκληρής σύγκρουσης, διότι οι Κινέζοι έχουν καταφέρει.
0: Βγει και αυτοί στο.
1: Βεβαίως, και έχουν φτιάξει πιο φτηνά αυτοκίνητα με εξίσου καλές επιδόσεις στην αυτονομία, ορισμένα μάλιστα από τον επόμενο χρόνο, γιατί ξέρεις μου αρέσει αυτό το θέμα και το ψάχνω, που θα έχουμε τις μπαταρίες των στερεών στοιχείων, εκεί θα αυξηθούν πολύ οι αυτονομίες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κόντρα Τέσλα με τις κινέζικες εταιρείες, οι οποίες
0: δηλαδή,
1: είναι πολύ.
0: Συγγνώμη, περίμενε, το ξέρω ότι το ψάχνεις. Εκτός από την κοινωνιολογία, είσαι καλός και στην μηχανική αυτοκινήτων, ηλεκτρολογία.
1: Άλλο όνειρο μου
0: Για πες για την αυτονομία, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, περίμενε. Οι Κινέζοι θα προλάβουν να φτιάξουν πιο επεκτάσιμη, ας πούμε, αυτονομία.
1: Ναι. Ο στόχος τους είναι, από ό,τι διάβαζα στα περιοδικά του ειδικού τύπου, τέλη 26, αρχές 27, να καθιερωθούν, να βάλουν μπαταρίες στερεών στοιχείων, οι οποίες δίνουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Η αυτονομία στην Ελλάδα, τουλάχιστον έτσι τη μετράμε, είναι το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: σε ρώταγα τώρα.
1: Αν μπορεί να το κάνει το αυτοκίνητο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη χωρίς να σταματήσει.
0: Χωρίς να χρειαστεί να φορτιστεί.
1: Ακριβώς. Αυτό το πετυχαίνει το Τέσλα, αλλά και πολλά κινέζικα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε με το που θα αλλάξουν οι μπαταρίες, τι θα γίνει εκεί. Θα μπορέσει δηλαδή κάποιος να, από τους δύο, Αμερικάνοι ή Κινέζοι, να φτάσουν αυτονομίες που αυτή τη στιγμή τις ονειρευόμαστε, τα 800-900 χιλιόμετρα, είναι κάτι που μένει να φανεί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι για να πηγαίνει στην Κίνα ο Μάσκ μαζί με τον Τραμπ παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχουν πέσει στο τραπέζι όλα αυτά που λες, σπάνιες γης, microchip και όλα αυτά, ας πούμε. Ναι. Αλλά το θέμα νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά, όχι, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά κάτι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, μου το έλεγες και μόνος σου, νομίζω εσύ το έλεγες, Δημήτρη, ναι, ότι και εσύ διαβάζεις από αναλύσεις ότι εντάξει, δεν πηγαίνει με το γόητρο που πήγαινε την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα τρωθεί λίγο το γόητρό του, επειδή έχει ανοιχτό το μέτωπο.
1: Ακριβώς.
0: Του Περσικού.
1: Αν είχε κλείσει το μέτωπο του Περσικού, έστω και άρον-άρον, θα ήταν εντελώς διαφορετική η έγκλη η οποία θα είχε, το βάρος το οποίο θα είχε η επίσκεψη Τραμπ. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο κάτω από αυτό. Να δούμε τώρα βέβαια αν τελικώς θα μπορέσει να τα βρει με τους Κινέζους, γιατί η Κίνα είναι η επόμενη υπερδύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν οι Κινέζοι, που έχουν άριστες σχέσεις με το Ιράν, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να επιτευχθεί κάποια συμβαστική λύση. Είναι μακριά οι δύο πλευρές, αλλά και οι συμβιβασμοί δεν είναι εύκολο πράγμα. Ας πούμε ότι είναι από το σημείο Α και το σημείο Β και κινούνται και οι δύο προς το κέντρο για να φτάσουν σε μια, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία. Αύριο τα σημαντικότερα, αύριο το πρωί, να δούμε και τι θα συναντηθεί.
0: Ποιες συναντήσεις θα κάνει και τι ειδήσεις θα βγουν, εννοείς.
1: Ακριβώς,
0: θα μάθουμε, ναι, πράγματα.
1: Κάποια πράγματα θα διαρρεύσουν σίγουρα. Ναι. Τώρα, αν θα είναι οι συνομιλίες, ειδικά στο θέμα του Ιράν, ας πούμε, εκτιμώ ότι δεν θα διαρρεύσουν πολλά πράγματα. Για το θέμα όμως της τεχνολογίας,
0: των εμπορικών συμφωνιών
1: και τεχνολογίας,
0: μάλιστα,
1: έχει πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι, ναι,
1: αυτή η ατζέντα.
0: Ωραία. Πάντως, από τη γλώσσα του σώματος, από ό,τι είδα και εγώ στην τελετή υποδοχής, ο Τραμπ τίνει το σώμα του έτσι προς τον Σιν Τζινπίνγκ και του λέει είμαστε οι δυο υπερδυνάμεις. Ο άλλος δεν βλέπω να το συμμερίζεται απόλυτα αυτό. Μπορεί να γυρίσει να του πει ότι δεν ξέρω τι πιστεύεις για σένα, εγώ σίγουρα είμαι υπερδυνάμεις.
1: Εγώ είμαι σίγουρα
0: υπερδυνάμεις. Το πειράζουμε λίγο.
1: Στη ρευστότητα, από ό,τι μου λέγανε και οι συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ, στη ρευστότητα η Κίνα έχει την πρωτοκαθεδρία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι όλα πολύ φθηνά, γιατί αυτά που σου λέγανε για την ηλεκτροκίνηση πριν, οι Κινέζοι είναι πολύ έξυπνοι. Εκεί που έχουν τα ορυχεία που εξορίσουν το λίθιο, δίπλα φτιάχνουν μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και καθαρισμού του λιθίου και ακόμα πιο δίπλα φτιάχνουν τις μπαταρίες. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνει από μία πόλη στην άλλη όλο αυτό, γίνεται σε μία λυσίδα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ένα τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω. Αλλά τώρα, θα μπορεί ο μέσος Κινέζος πολίτης, γιατί είναι και πολλοί οι οποίοι έχουν τρομερές περιουσίες κάνει από όσο ξέρω και στο εξωτερικό, θα μπορεί να αγοράσει αμερικανικό αυτοκίνητο?
1: Θα μπορεί, αλλά δεν θα το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, για λόγους πατριωτισμού, ας το πούμε έτσι, και κατά δεύτερον, γιατί τα αμερικάνικα είναι ακόμα λίγο πιο ακριβά από τα κινέζικα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Και μια και είπες ότι δεν είναι όλοι οι Κινέζοι, ότι μάλλον πολλοί Κινέζοι είναι εύποροι, ας πω ότι διευθυντές μεγάλων κινέζικων εταιριών, τα παιδιά τους, διάβαζα σε ένα άρθρο στο Guardian πέρυσι, κάνουν συλλογή από Ferrari, Porsche, Lamborghini, όχι ένα supercar,
0: συλλογή
1: 10, ναι. Τα χρώματα που πηγαίνουν ανάλογα με το σακάκι που φοράνε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δημήτρη, μας τελείωσες τώρα με αυτό. Εμείς που αγαπάμε τα αυτοκίνητα, δεν μπορώ να πω.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρης Φαναριώτης, τα σημαντικότερα από τα διεθνή νέα. Νομίζω ότι δεν είπαμε τίποτα άλλο, αλλά βασικά εστιάσαμε σε αυτή την ιστορική επίσκεψη και υψηλού συμβολισμού συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο. Με το ένα μας μάτι παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σε πολύ λίγο θα μας την συνοψίσει στους τίτλους των Κεμισή η Χρύσα Μπιλάλη, η συνάδελφος. Στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε να το δούμε λίγο πιο εις βάθος το θέμα, συζητώντας με τον πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου για τη σημασία αυτής της συνάντησης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, σύννεφα του Γυαλού, Γιάννης Χαρούλης. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε και όλους τους ακροατές που μας ακούνε από τα απέραντα του κόσμου, όλους τους Έλληνες της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece.
1: Μ' αγάπησες πολύ.
0: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας έχουν να κάνουν αρκετά με αυτά που συζητούσαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δηλαδή ο Σπύρος λέει, καλησπέρα, είναι σίγουρο ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει κάποιο είδους deal με την Κίνα, αφού έχει ξεκάθαρα εγκλωβιστεί στο Ιράν. Όμως οι Κινέζοι δεν είναι αφελείς, ξέρουν ότι οι Αμερικανοί είναι αφερέγγοι και δεν πρόκειται να αφήσουν το Ιράν μόνο του. Βλέπω εδώ και του Δημήτρη την καλησπέρα, τη διπλή. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει. Αλήθεια τώρα πιστεύει κάποιος ότι ο Τραμπ χρειάζεται κάποιο είδους σωσίβιο? Μου αρέσετε πολύ που είστε τόσο ενεργοί. Ναι, καλησπέρα στο Δημήτρη και στη καλησπέρα Έλενα, μου λέει και ο Πέτρος. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ένα λαξ στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαννίδη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για το χρόνο σας και την διαθεσιμότητά σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να συγχαρώ, επειδή ακούω το ράδιο σας κατά διαστήματα συχνά, τους συνεργάτες σας και όλη την εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Το αγαπούμε το ραδιόφωνο και χαιρόμαστε που το λέτε, ειδικά εσείς. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Έχει φτάσει στο Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ. Συναντιέται με τον πρόεδρο Σιν Τζιν Πινκ και μετά από την πολύ λαμπρή υποδοχή, θέλαμε έτσι τη δική σας ματιά, έτσι όπως τα γνωρίζετε από πολύ μέσα βέβαια τα πράγματα, για το αν αυτή τη φορά, γιατί η προηγούμενη ήταν πιο χαμηλών προσδοκιών ίσως ή αποτελεσμάτων η προηγούμενη συνάντηση, αν αυτή τη φορά οι δύο εκπρόσωποι, οι δύο ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων θα βάλουν κάποια πράγματα, κάποιες συμφωνίες στο τραπέζι.
2: Βεβαίως, πρώτα θα ήθελα να πω ότι το επιμελητήριο δεν ασχολείται με την πολιτική, ασχολείται με το εμπόριο, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την ναυτιλία.
0: Βεβαίως.
2: Και είναι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών από όλους τους κλάδους, όπως και εξαγωγές και όλα τα άλλα. Mm-hmm. Είναι γεγονός όμως ότι δεν πάβει αυτή η κατάσταση να επηρεάζει και το εμπόριο και τη βιομηχανία και όλους τους κλάδους και την ναυτιλία. Mm-hmm. Ζούμε την κατάσταση αυτή. Όπως ξέρω τους Κινέζους που έχω ζήσει, είναι ήπιοι, παρακολουθούν, ενημερώνονται και οραματίζονται. Σχεδιάζουν με ψυχραιμία και ξυπνάδα και με υψηλή τεχνολογία για άμεσες λύσεις, για βραχυπρόθεσμες λύσεις, για μεσοπρόθεσμες λύσεις και μακροπρόθεσμες λύσεις. Με έχουν εντυπωσιάσει ακόμα και σε επιχειρηματικά θέματα το πόσο μελετάνε το κάθε θέμα ώστε να είναι έτοιμοι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Βέβαια δεν μπορώ να αμφισβητήσω αντίστοιχα και τους Αμερικανούς, αλλά έχουν ένα μεγάλο αλλά με πολλές τελείες. Mm-hmm. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε και οι αναλυτές και όλοι όταν το πρωί λέει άλλα, το βράδυ άλλα. Mm-hmm. Βέβαια, ίσως είναι κάποια τεχνική διαπραγματεύση.
0: Μπορεί και όχι, είναι σίγουρα απρόβλεπτος, αυτό το λένε όλοι, κύριε Γιαννίδη, πραγματικά. Αλλά όπως ακριβώς το είπατε, είναι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, ότι ένας αρκετά απρόβλεπτος πρόεδρος, ο οποίος έχει πραγματικά αναδιατάξει και διασαλεύσει τη διεθνή τάξη εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, απέναντι σε έναν σταθερό ηγέτη όπως είναι ο Σιν Τζιν Πινκ, που γνωρίζει πολύ καλά τις δικές του δυνάμεις και τις δικές του δυνατότητες. Και γι' αυτό και εγώ το είπα, δεν είναι ανάγκη οπωσδήποτε να συμφωνήσετε. Είπα νωρίτερα και κάποιοι ακροατές μου λένε και ποιος είπε ότι πηγαίνει ο Τραμπ στον ΣΥ ζητώντας ένα σωσίβιο. Το είπα γιατί το διάβασα και εγώ σε αναλύσεις ξένων άρθρων, ξένων περιοδικών και μέσων, με την έννοια δηλαδή ότι περισσότερο πηγαίνει αυτός ως επισπεύδων. Αναφέρομαι πάντοτε στο επιχειρηματικό κομμάτι, ας αφήσουμε το άλλο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την πλευρά, από όσο λένε οι επαφές σας, την πλευρά λοιπόν την καθαρά κινέζικη, τι νομίζετε, σε τι νομίζετε ότι θα συμφωνήσουν, δηλαδή τι θα δώσουν, τι θα πάρουν οι Κινέζοι, όπως τους γνωρίζετε εσείς, από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στο επιχειρηματικό κομμάτι?
2: Προσωπική μου άποψη ότι είναι περισσότερο να συζητήσουν για το εμπόριο, για το παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου, mm-hmm. για τους δασμούς που έχουν μπει από τον πρόεδρο Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα και πολλά άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων και η γεωπολιτική κατάσταση. Βέβαια, μην περιμένουμε, μπορεί η δημοσιογραφία, η διεθνής και η ελληνική, να αναφέρονται σε κάποια θέματα τα οποία προβάλλονται κλπ. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις σε τόσο ψηλό επίπεδο δεν βγαίνουν στον αέρα.
0: Ναι, σωστό.
2: Είναι εικασίες που μπορεί να συμβούνε, αλλά μπορεί και να μην συμβούνε. Αυτό, η δουλειά όλη, το αν θα επιτύχει κάτι ή όχι, είναι να τα βρούνε μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, οι δύο πρόεδροι, και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που συμφωνούν σε γενικές γραμμές. Εκεί είναι οι λεπτομέρειες που κάποιες φορές χαλάνε.
0: Mm-hmm.
2: Πιστεύω όμως ότι κάποιες λύσεις θα βρεθούν. Τώρα τι θα είναι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, δεν το ξέρει κανείς, ναι, να το πει.
0: Μπορεί να λειτουργήσει και η γνωστή μέθοδος win-win, δηλαδή
2: έτσι.
0: Και εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι μπορεί να ανακοινωθούν συμφωνίες στον τομέα της αεροδιαστημικής. Εκεί φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουν και κάπως κοινά συμφέροντα. Ή στον τομέα της γεωργίας και της ενέργειας.
2: Βεβαίως.
0: Mm-hmm.
2: Έχουν πολλά. Και τα οποία βέβαια δεν βγαίνουν και αν βγουν κάποια στον αέρα, είναι για να φανούν ότι ήρθαν σε ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να ακούσει ευχάριστα πράγματα ο κόσμος κατά ένα μέρος, αν ολοκληρωθούν αυτά που θα συμφωνήσουν.
0: Mm-hmm.
2: Όμως οι Κινέζοι είναι πάντα, πώς να το πω, προετοιμασμένοι. Διαβάζω, ακούω ότι και από Αμερικανών, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Αμήνης, διάφορα υπουργεία έχουν οργανώσει και έχουν μελετήσει διάφορα σενάρια, πολλά, όπως είναι η μόδα να λέμε, πολλά business plan ανά περίπτωση.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που είπα και πριν, ότι όμως πολλές φορές οι διπλωμάτες, οι τεχνοκράτες κλπ. Που δημιουργούν κάποιες προτάσεις, λύσεις κλπ. Στο τέλος ανατρέπονται από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι τακτική του, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα. Βέβαια, τεινάζεται στον αέρα η όλη διπλωματική διαδικασία που γινόταν τόσα χρόνια, η συνέπεια αυτών που λέγονται από έναν να μην παίρνονται πίσω και ούτω καθεξής. Οι Κινέζοι είναι σε αυτό πιο θετικοί, mm-hmm. πολύ πιο θετικοί,
0: ναι.
2: Και μπορώ να πω ότι είναι και ήπιοι. Δηλαδή,
0: ναι, είναι η δεύτερη φορά που το λέτε αυτό το περί ποιότητας. Πώς το εννοείτε, να το καταλάβουμε?
2: Ακριβώς, αυτό εννοώ. Mm. Έχουν την αγορά και επεκτείνονται ασυζητητοί σε όλη την Ασία. Ακόμα και για τουρισμό μπορούν να επεκταθούν πολύ περισσότερο στην Ασία. Οι Κινέζοι είναι πολύ καλοί και τουρίστες και για μας και για την Ελλάδα. Διότι καταρχάς με τον πολιτισμό μας και λοιπά, είμαστε μια μικρή χώρα της τάξης των 10 εκατομμυρίων, αλλά ξέρουν την Ελλάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τον αρχαίο πολιτισμό, τον Πλάτων κλπ. Μας αγαπάνε.
0: Mm-hmm. Αυτό το έχουμε καταλάβει, κύριε Γιαννίδη. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε στην εκπομπή με αφορμή και ένα εξαιρετικό συνέδριο που έγινε για τις κλασικές ανθρωπιστικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σαντόγκ, τον κύριο Σωτάκη, τον Δημήτρη Σωτάκη, τον μεταφραστή και λογοτέχνη. Και αυτό μας υπογράμμισε και αυτός, ότι έχουμε, υπάρχει ένας θαυμασμός των Κινέζων προς τον ελληνικό πολιτισμό και νομίζω και το αντίστροφο. Τώρα, μια και είστε το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο εκπροσωπείτε, να μιλήσουμε και γι' αυτό, δηλαδή σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οι σχέσεις μας νομίζω ότι είναι άριστες. Σε ποιους τομείς υπάρχουν οι καλύτερες συνεργασίες, οι καλές πρακτικές, να το πούμε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Κίνας τώρα?
2: Μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Μπορώ να πω σε όλους τους τομείς που υπήρχαν και πριν. Βέβαια είναι τεράστιο το κόστος, διότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς, είναι και οι δυο ρήγα του Σουέζ που θα μπορούσαν να έρχονται εν συντομία μέσω Σουέζ, τα κινέζικα, τα ινδικά, όλα τα προϊόντα που έρχονται από μακρινές χώρες της Ασίας. Όμως υπάρχουν οι Χούτι εκεί πέρα στην Ιεμένη, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, που και εκεί είναι επικίνδυνα. Εκεί έχει βρεθεί μια λύση κατά κάποιο τρόπο, το πρόγραμμα Artemis στο ευρωπαϊκό, που υπάρχουν πλοία πολεμικά διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και μια φρεγάτα δικιά μας, για να ακριβώς για τους πειρατές, για τους όλη αυτή την κατάσταση. Όμως δεν ξεχνάμε, υπάρχει πάρα πολύ εμπόριο και πρώτες ύλες κάνοντας το γύρο της Αφρικής. Βέβαια αυτό σημαίνει 10 μέρες παραπάνω, σημαίνει πολλαπλάσια καύσιμα και όχι μόνο αυτά τα έξοδα, είναι οι μισθοδοσίες, είναι όλα τα οποία αναγκάζονται να επιβαρύνουν τους ναύλους όλων των προϊόντων και των πρώτων υλών που έρχονται από Ασία ή που πηγαίνουν στην Ασία, δηλαδή εξαγωγές από την Ελλάδα. Επίσης ένα μείον είναι ότι αντί να μέσω του Σουέζ που ήταν το λιμάνι του Πειραιά, ήταν ο κόμβος για να προωθούνται πάρα πολλά προϊόντα σε κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια κλπ. Τώρα όταν έρχονται όλο το γύρο της Αφρικής, προηγείται σε αυτή την κατάσταση και παραλαβή προϊόντων και πρώτων υλών από την Ασία ή η Ισπανία, τα λιμάνια της Ισπανίας.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι παθαίνουμε μια αρκετά μεγάλη ζημιά και σαν κράτος από τα έσοδα που προκύπτανε και βέβαια και σαν προτεραιότητα να μην είμαστε το πρώτο λιμάνι του Πειραιά, της Μεσογείου. Μπορώ να πω υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Στον τουρισμό πάλι είναι τα καύσιμα των αεροπλάνων και όχι μόνο αυτό, έμεσα, αν κρατήσει πολύ, είναι και η... μπορώ να πω ότι είναι το βιωτικό επίπεδο των τουριστών. Πόσο θα επιβαρυνθεί ώστε να μπορούν να κάνουν και τουρισμό και να μην μένουμε στις χώρες τους. Είναι και αυτό. Δηλαδή είναι όλα για την Ελλάδα, γιατί συζητάω για την Ελλάδα, παρεμπιπτόντως όμως το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
2: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, υπάρχουν αναλογίες, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Η ενέργεια είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κάποιοι κερδίζουν πολλά, κάποιοι χάνουν πολλά. Ανάλογα. Έχουν υποθεί τόσα πολλά να μην επεκταθώ εκεί πέρα. Αυτοί που παράγουν εκτός Ασίας κερδίζουν πολλά, ας το πω έτσι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και το έχουμε και εμείς δηλαδή μάθει μέσα από διάφορες έτσι επαφές, μέσω της εκπομπής που τυχαίνει να έχουμε. Ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει.
2: Και δεν ασχολούνται πολύ με το περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο. Το περιβάλλον γινόντουσαν και γίνανε νόμοι πιο αυστηροί για την πράσινη, για το πράσινο περιβάλλον από Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούσαν οι άλλοι. Ναι, αλλά όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί, οι πύραυλοι κλπ. Δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Βέβαια θα μου πείτε σε τέτοιες περιπτώσεις ποιο είναι πρωτεύον. οι πύραυλοι το πράσινο, το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δικό μας θέμα το επιμελητήριο, υπάρχουν άλλοι που πρέπει να ασχοληθούν.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δίνει κάποιο στίγμα για το ενδιαφέρον της χώρας, του λαού, τον τρόπο με τον οποίο κινείται και επιχειρεί. Όταν λέτε ναι, ότι δεν, όταν είπατε ότι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ με την έννοια ότι δεν τους απασχολεί. Αυτό μου είπατε, ας πούμε.
2: Ακριβώς,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς στο μυαλό μας τους έχουμε σαν έναν έξυπνο λαό, παραγωγικότατο, που ανεβαίνει ταχύτατα, αλλά που, όπως λέτε, στο θέμα αυτό των λεγόμενων αξιών, δικαιωμάτων, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, υπάρχει ένας απομονωτισμός. Δηλαδή είναι η Κίνα και εμείς. Είμαστε λίγο απέναντι, είμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτή την άποψη.
2: Ναι, αλλά εμείς είμαστε, ας το πούμε, ουδέτεροι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ωραία.
2: Είμαστε ανάμεσα μένα, αλλά ουδέτεροι. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ακολουθεί μια πιο ιδιαίτερη στάση έναντι της Κίνας.
0: Αλήθεια είναι και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για αυτή την κουβέντα.
2: Επίσης, διεθνές δίκαιο. Και αυτό έχει καταρακωθεί, έτσι. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι
2: και αυτοί που παράγανε πολίτες του ενός κράτους, οι άλλοι βομβαρδίσανε για να εξουδετερώσουν σε περιοχές που χτυπάγανε το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά, ακόμα παραπάνω, οι άλλοι έχουν τις βόμβες διασποράς που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο αυτές οι βόμβες, και όμως πηγαίνουν και βομβαρδίζουν η μια πλευρά την άλλη.
0: Πολύ καλά το λέτε, με την έννοια ότι και αυτοί που κόπτονται υπέρ του διεθνούς δικαίου πολύ συχνά το καταπατούν και το καταστρατηγούν. Αυτό νομίζω ότι κατάλαβα.
2: Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, και σε άλλα. Εντάξει, να μην μπαίνω σε...
0: Εντάξει, μια χαρά
2: όμως. Θέματα, αλλά καταλαβαίνουμε.
0: Μια χαρά τα θίξατε, όλοι καταλαβαίνουμε. Πολύ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, και θα έχουμε, φαντάζομαι, και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί θα υπάρξει συνέχεια, όχι μόνο τις επόμενες μέρες. Θα μάθουμε αρκετά πράγματα από αυτά που είναι να μάθουμε, γύρω από το, τουλάχιστον το κομμάτι το επιχειρηματικό, το οικονομικό και το ενεργειακό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη. Καλό σας απόγευμα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Λοιπόν, βλέπω εδώ σας έχει αρκετά απασχολήσει το θέμα, το θέμα Τραμπ ή Κίνα. Ας πούμε, ο Σταμάτης μου λέει ουσιαστικά ρυθμίζει τις τιμές προς το συμφέρον των εταιριών του ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή ενεργεί ανάλογα με το αν θα καμπανεβαστούν, αν θα ενεργεί με βάση τη λειτουργία των χρηματιστηρίων. Αυτά που κάνει δημιουργούν σκαμπανεβάσματα στις τιμές. Αλήθεια είναι, το έχουμε τουλάχιστον παρατηρήσει, χωρίς να ξέρουμε το υπόβαθρο, αλλά το βλέπουμε ως αποτέλεσμα, αγαπητέ Σταμάτη. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη τη σταθερή ροδιοφωνική παρέα. Κινέζοι, έξυπνος αλλά δύσκολος λαός, κατά τα άλλα στα απρόβλεπτα και δυσάρεστα επίκαιρα γεγονότα λέει, δίνει έτσι δύο πινελιές ο Θανάσης ως πολύ έτσι καλλιεργημένος άνθρωπος και ευφυής, χάσμα γενεών και έλλειψη υγιών προτύπων μας λέει. Αλλά και ο Πέτρος συνεχίζει και λέει θα ήταν τρομερά απογοητευτική οποιαδήποτε μεσολάβηση της Κίνας υπέρ των τραμπιστών του κόσμου. Η αλαζονία του έχει γυρίσει πολλούς από εμάς εναντίον αυτού του κυρίου, τον φορτώνει στον Τραμπ με ένα σωρό χαρακτηρισμούς. Αυτά μας λέει ο Πέτρος. Ο Γιάννης έστειλε καλό απογευματόβραδο Τετάρτης. Και η Δήμητρα, καλησπέρα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε στο κινητό την Earth News Live. Δεν το γνωρίζω και δεν το έχω και δοκιμάσει, εννοείς την τηλεόραση. Γιατί, πώς δεν μπορείτε να τη δείτε, δηλαδή, νομίζω μέσω του Earthflix. Μαρία, Μαρία δεν ξέρει ούτε αυτή. Θα το ρωτήσουμε αγαπητή μου Δήμητρα και μήπως σου έχω κάποια απάντηση. Γιατί και εγώ πολλές φορές ψάχνοντάς τα μετά λίγο, όχι δεν μπερδεύομαι, απλά δεν γνωρίζω τις απαντήσεις σε αυτό, τους δρόμους για να το δούμε. Ναι. Ωραία, να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες και στον Βασίλη, ο οποίος λέει καλό απόγευμα από καρδιάς, από την Δράμα, τη συνεφιασμένη αλλά ανοιξιάτικη. Ωραίο σκηνικό αυτό, ρομαντικό. Σταματήστε να κάνετε αγιογραφία της Κίνας. Όπα, Βασίλη, κάνουμε αγιογραφία εμείς. Δεν νομίζω. Και ο Μάρκος, καλησπέρα σας. Μόνο μην κάνει το λάθος ο Ντόναλντ και παίξει πινκ πονγκ με τον Σιν Τζινγκ πινκ. Ωραίο το αστείο και το λογοπαίγνιο, αγαπητέ μου.

6 παρα 5 η ώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά άλλα θέματα αφήσαμε απ' έξω. Ας το κάνω κι εγώ λίγο πιο lifestyle. Θα πω την άποψή μου και ακόμα κι αν επικριθεί σχετικά με την εμφάνιση του Ακύλα χτες στον ημιτελικό. Μπορεί να πέρασε ευτυχώς τον τελικό ο άνθρωπος, αλλά ήταν καλύτερος, παιδιά, στον εσωτερικό τελικό εδώ που έγινε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι τον φορτώσανε πολύ χτες. Ήτανε πολλή πληροφορία μαζεμένη και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ο ίδιος για αυτό που είναι. Για αυτό που είναι και για το κοινό που έχει μαζέψει και εγωιτεύσει. Τέλος πάντων, αυτά εγώ λέω την προσωπική μου γνώμη. Νομίζω πως ήταν λάθος. Τόσα πολλά πρόσωπα, τόσα πολλά χρώματα. Δεν μπορούσε να καταλάβεις ποιος πάει πού και τι γίνεται και έτσι δεν ξεχώρισε καθόλου το τραγούδι. Με όποιο ξαναλέω ύφος και στυλ και ξέρω εγώ οτιδήποτε είχε να δώσει.

ισχύουν οι πληροφορίες που μαθαίνω. Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Αμφιθέας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου το μεσημέρι σήμερα και έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Αμφιθέας από το ύψος της οδού Έαντος φαντάζομαι έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, το ρεύμα προς Συγκρού. Υπάρχει φυσικά τροχέα, η παρουσία της τροχέας. Δεν ξέρω αν έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Κουράγιο στους οδηγούς που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο.

Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στο χώρο της κεντροαριστεράς έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες με έδρα την Κορινθία εξάθρωσε δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Η ελληνική αστυνομία έχει εξιχνιάσει 77 απάτες και 19 απόπειρες με τη λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κουρεζιερόπουλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νόρο ιό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές. Στο πλοίο, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το Κουρεζιερόπουλο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμοι στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος θα είναι και στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

Λεφτά για το τίποτα, παιδιά. Όχι πεταμένα που λένε. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

ψυχία, έγχρωμες τηλεοράσεις, όλα τα καλά του κόσμου. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Τι 12, παιδιά, Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026, αν είναι δυνατόν.

σαν σήμερα που λέτε και σαν σήμερα ο μήνας έχει 13, έτσι να το ξαναπούμε. Ξέρω εγώ με τρόμαξε ο αριθμός, ποιος ξέρει γιατί αυτή η αναδρομή με το ξεκίνημα. Σήμερα λοιπόν 13 Μαΐου και 13 Μαΐου του 1985 κυκλοφορούν οι Dire Straits στο πολύ πετυχημένο άλμπουμ, το Brother in Arms. Και τον ίδιο χρόνο, μέσα στον Ιούνιο, το Money for Nothing κυκλοφόρησε ως single. Τα φωνητικά είναι του Sting, ο οποίος συμμετείχε, λέει, και στο στιχουργικό μέρος όταν το έφτιαχναν.

Έτσι λοιπόν, με τα κιθαριστικά του Knopfler και τα φωνητικά του Sting ξεκινήσαμε σήμερα, όπως είπαμε, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, να πούμε στη Γλυκερία που έχει τη γιορτή της, χρόνια πολλά. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο ψηφιακό κόσμο, οι επικοινωνιακές μας δυνατότητες. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα γραπτό, είναι και δωρεάν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Viber και για όσους και όσες δεν έχουν κάνει ήδη χρήση. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό, radio, δύο λέξεις. Και στη πλατφόρμα του Viral, του Viber, γίνεται viral το μήνυμά σας, διότι ανοίγει. Και στη πλατφόρμα του Viral, του Viber, γίνεται viral το μήνυμά σας.

μέρα που είχαμε 24 ώρη απεργία της ΑΔΔΗ και είναι πολλοί που λένε λοιπόν, λοιπόν δεν ξέρω, είναι μια κινητοποίηση στο χώρο του δημοσίου με βασικά αιτήματα και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με την διατήρηση της νομιμότητας, της μονιμότητας εντός νομιμότητας. Κάτι θέλουν να πούν οι συλλαβές σήμερα και χορεύουν ανάποδα στο μυαλό μου. Θα το εντοπίσω όμως που θα μου πάει. Εκτός από την 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ, που όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια αυτές τις κινητοποίησεις δεν το λέμε, δεν τις καλύπτουμε αναλυτικά με την έννοια της πλήρους έκθεσης των αιτημάτων κτλ. Έρχονται, παρέρχονται και βλέπουμε. Κάτι άλλο που τα παλιά τα χρόνια θα έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση, αλλά τώρα πια έχει μπει και αυτό εκεί στο μικρό ντουλαπάκι της ημιλήθης, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Κάποτε όταν είχε φοιτητικές εκλογές, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, πολιτικά κόμματα, πολιτικές νεολαίες, η ειδησιογραφία. Βέβαια θα μου πεις κάποτε έβγαζαν και ΕΦΕ, δηλαδή έβγαζαν το ανώτερο όργανο και επηρέαζαν καμιά φορά ακόμα και τις πολιτικές εξελίξεις. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια όμως, πρέπει να είναι 20 κάτι, κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της αποτελέσματα. Μετράνε, λέει, εγώ αυτά μέτρησα. Α, όχι, δεν μέτρησες καλά, μα τα μέτρησε, λέει, και είμαι πρώτη. Όχι, κάνεις λάθος, εγώ είμαι πρώτη. Πετάει γιατί άλλοι και γιατί να είσαι εσύ πρώτη και γιατί και ποιος να είναι, παίζουν εκεί την Μπερλίνα, δε ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Μετά βγάζει και ο καθένας τα αποτελέσματά του και μετά ξαναγυρίζουμε στις σχολές. Τώρα ποιος εκπροσωπεί ποιον, πώς να φτιάξεις, πώς να έχεις ΕΦΕ και να πεις ότι εξελέγησαν αυτές και αυτοί, αφού δεν έχεις αποτελέσματα. Θα μου πεις και ποιανού είναι ευθύνη τώρα αυτό. Νομίζω πρωτίστως του ίδιου του φοιτητικού κινήματος. Διότι δεν είναι μόνο να εκτονωνόμαστε και έλα θα μπουκάρω εγώ και άμα έρθεις ρε εσύ θα... Γιατί είχαμε τώρα αυτά τα δύο πρόσφατα στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ούτε οι χολιγκάνοι στα γήπεδα. Καταλαβαίνω τις αντιπαραθέσεις, έχω ζήσει και εγώ προεκλογικές περιόδους στα αμφιθέατρα, στα φοιτητικά μου χρόνια. Σε εμάς τότε ήταν και θρυλικά, γιατί στη νομική για παράδειγμα, όταν ήταν να βγουν τα αποτελέσματα, η καταμέτρηση γινόταν στο αμφιθέατρο, παρουσία κόσμου. Μιλάμε για ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, ήταν εκεί οι κάλποι και έβγαζαν ένα ψηφοδέλτιο και έλεγε, ξέρω εγώ, ΠΣΚΑΠΑ, Δημοκρατικός Αγώνας ήταν τότε, ΠΑΣΠ, ΔΑΠ, και γινότανε και το έλα να δεις, ήταν πανηγύρι αλλά με την καλή έννοια. Είχε συνθήματα, φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε. Ήτανε μια ατμόσφαιρα που ναι μεν ήταν πανηγυρική και νεανική, αλλά σεβόταν και τη θεσμική διαδικασία. Τώρα αυτά έχουν γίνει πολύ ψηλά γράμματα. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πρώτο πρόεδρο της ΕΦΕ. Με το που συστάθηκε το όργανο, φαντάζομαι θα τον ξέρετε και εσείς, δεν το λέω από τώρα, ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ να μας πει πού είναι τώρα η ΕΦΕ, αν έχει παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη του φοιτητικού κινήματος, γιατί τότε από το φοιτητικό κίνημα έβγαιναν και τα μεγάλα αστέρια της πολιτικής. Και το άλλο μεγάλο θέμα, θα σας πω δύο λεξούλες και θα τις βάλετε εσείς στη θέση που νομίζετε ότι είναι η σωστή. Δραματολαγνία και δραματοθυρία. Γιατί ένα νεαρό κορίτσι, μια έφηβη, χάνει τη ζωή της μετά από ένα, από ό,τι φαίνεται, από ένα εννοημένο διάβημα, και αυτό που απασχολεί μέρος των μέσων επικοινωνίας είναι τι έγραφε στο σημείωμα, αν ήταν η τσάντα που πήγαινε στο σχολείο, ο ροζ ή μόβ ή κάτι άλλο και τα σχετικά. Χρειάστηκε να κάνει μια παρέμβαση στο χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε παρέμβαση και του ΕΣΟΡΟΥ. Ο τέτοια ευαίσθητα ζητήματα μπορεί να θέλουμε εμείς να πάρουμε το δράμα. Αυτό είναι η δραματοθυρία. Ακούω εγώ αυτή την είδηση και λέω τώρα, να δεις πώς θα κάνω κόσμο να μ' ακούσει.

Αρχίζω και λέω τα πιο συγκινητικά, τα πιο συγκλονιστικά, τα πιο μύχια μυστικά του αδικοχαμένου παιδιού. Το άλλο είναι η δραματολαγνία. Γιατί αν εγώ το κάνω και το κοινό, να το πούμε έτσι, οι ακροάτριες και οι ακροατές διπλασιαστούν, αυτό είναι δραματολαγνία. Καταλαβαίνω ότι ο ανθρώπινος πόνος, τα μυστικά των άλλων ασκούν μια έλξη. Γι' αυτό και τα reality έσκησαν κάποια στιγμή. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να κοιτάξουμε από την κλειδαρότρυπα του γείτονα, του άλλου, της άλλης. Θέλουμε, αλλά πρέπει να βάζουμε και ένα όριο στον εαυτό μας. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα τι έγινε, με ποια έννοια? Ότι άμα αρχίζεις και λες τέτοιες λεπτομέρειες, αυτά δεν τα ακούνε μόνο οι μεγάλοι, που και για αυτοί δεν υπάρχει λόγος να ακούνε τώρα τα μυστικά ενός αδικοχαμένου παιδιού. Τα ακούνε όμως και της ίδιας ηλικίας παιδιά. Και αρχίζουν και βρίσκουν ταυτίσεις με αυτά τα ζητήματα, με αυτή την έκφραση, με αυτή την απελπισία. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι καλύπτει η δισιογραφία, μπήκε ο άλλος, λέει, με ένα όπλο σε ένα σχολείο, μετά ξαφνικά μπαίνουν άλλοι 10. Θα μου πεις, υπάρχει αυτό το ζήτημα του πολλαπλασιασμού και της μεγέθυνσης ενός περιστατικού που στο μυαλό ενός εφήβου μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Άρα ντροπή μας, ενώ ημών των δημοσιογράφων, αν η δραματοθυρία είναι μέρος του ρεπερτορίου μας, ντροπή σας ημών με ύψιλον ακροατών, ακροατριών, τηλεθεατών, τηλεθεατριών, αν η δραματολαγνία είναι μέσα στο δικό σας ρεπερτόριο. Αυτό που αξίζει όμως να επισημάνουμε είναι ότι επειδή το μυαλό των εφήβων, κάτι θα θυμόμαστε που περάσαμε κι εμείς, γιατί άμα τα ξεχάσουμε δεν κάνει καλό, έχει μια έντονη αυτονομία. Είναι η εποχή που από παιδί πηγαίνεις προς την ενηλικίωση και εκεί πια όλα τα βλέπεις με έναν ατομοκεντρικό τρόπο. Και δεν μπορεί κανείς, αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν οι γονείς, να σε διδάξει δια του διδακτισμού. Να βγω εγώ και να πω, παιδιά, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα... Με έχουν εγγεγραμμένο όπως θα τους είχα και εγώ εγγεγραμμένους. Ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις με την αυτονομία του εφηβικού μυαλού είναι να κατανοήσεις τη μοναδικότητά του. Επειδή δεν υπάρχει, όπως μου είπε ένα πολύ αγαπημένο μου άτομο, δεν υπάρχει σημαντικόμετρο. Αν εμένα δηλαδή με πονάει το δάχτυλό μου και τώρα που θέλω να κάνω ένα κλικ με το ποντίκι για να σας πω μια είδηση, πονάω, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου. Δεν πάει να μου λέει ο Νικολόπουλος, δεν ξέρεις όμως, εγώ έπαθα εκείνο, έπαθα τ' άλλο, το μηχανά. Θα πω ναι, θα κατανοήσω, αλλά το πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα δεν σημαίνει ότι επειδή στη Γάζα τα παιδιά πάνε για νερό και τα σκοτώνουνε, ένα παιδί άμα το πεις εδώ θα πει, εντάξει, δεν με πειράζει που έχω κατάθλιψη, δεν υπάρχει αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν οι γονείς να μην αντιμετωπίζουν με αυτή την κλίμακα σημασίας το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει το παιδί. Γιατί αν του πεις ότι αυτό είναι ασήμαντο μπροστά σε εκείνο, δεν θα στο πει μετά. Σου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Δεν έχει σημασία αν έχει δίκιο ή άδικο. Το ζήτημα είναι να είσαι σε μια διαρκή επικοινωνία. Αλλά να σας πω και κάτι πολύ σκληρό. Όσο καλά και να χειριστείς μια περίπτωση ενός έφηβου, μιας έφηβης που παίρνει ένα τέτοιο δρόμο, το καλύτερα να κάνεις, δηλαδή το εγχειρίδιο που σου λέει, ρε παιδί μου, η ψυχολογία, δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα μηχανικό κουτάκι. Άμα τώρα ο Βασίλης κατεβάσει το ποντεσιόμετρο, θα χαμηλώσει η φωνή μου, είμαστε σίγουροι. Ο άνθρωπος δεν είναι έτσι όμως. Μπορεί κάποιος, οι γονείς, το περιβάλλον να κάνουν τα καλύτερα για ένα παιδί και να μην μπορέσουν να το βοηθήσουν. Και υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να μην είναι τίποτα αυτό δίπλα και μια συγκυρία, μια στιγμή με τους φίλους να το σώσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια θα πεις άστο, αλλά πρέπει να το ξέρουμε, γιατί ακούμε τους ειδικούς και κάνουμε πολύ καλά. Και όσοι είστε γονείς, να κάνετε τα καλύτερα. Αλλά πρέπει πάντα να ξέρουμε αυτό της ανθρώπινης φύσης που δεν μπορείς όλα να τα ελέγξεις και δεν λειτουργούν σαν μαθηματικές σχέσεις. Κρατήστε τη δραματοθυρία, εδώ το συναδελφικό μου περιβάλλον, κρατήστε τη δραματολαγνία, εσείς και εμείς που είμαστε ακροατές, τηλεθεατές,
να αφαιρέσουμε αυτά και να προσπαθούμε να ακούμε περισσότερο τα παιδιά, όχι σαν κολλητοί τους, γιατί κάνουν και αυτό το λάθος πολλοί οι γονείς. Οι γονείς δεν είναι κολλητοί. Μπορεί να είναι προστάτης και φίλος. Άμα γίνεις δικαστής, το χάσες. Άμα γίνεις κολλητός, πάλι δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις αυτό το ρόλο. Είναι ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι, πρέπει να το παλεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

Όχι Κωνσταντίνε, δεν έπεφτε ξύλο και δογονέων στην εποχή μου. Είχαν γίνει και κάποια τέτοια επεισόδια, αλλά δεν ήταν ο κανόνας. Ούτε καθημερινότητα του πανεπιστημίου.

0: Βέβαια, τέτοια μέρα ήταν, 13 Μαΐου του 19, έφυγε από τη ζωή η Doris Mary Ann Kappelhoff. Η περίφημη Doris Day. Υπέροχη παρουσία. Τι πέρασε όμως και αυτή. Όταν πέθανε ο τρίτος της σύζυγος, ήταν ο Μάρτιν Μέλχερ, αυτός ήταν παραγωγός. Ανακάλυψε ότι αυτός και ο δικηγόρος της και ο σύμβουλός της οικονομικός της είχαν φάει όλα τα λεφτά. Την είχαν αφήσει υπερχρεωμένη, πια τώρα η Doris Day που είχε κάνει μια καριέρα, και την είχαν αφήσει άφραγγη. Απογοητεύτηκε τόσο από τους ανθρώπους που το γύρισε με την καλή έννοια στον ακτιβισμό και έγινε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων. Το Doris Day Animal Foundation από τη δεκαετία του 70 έκανε εξαιρετική δουλειά. Είναι αυτό που λέει, απογοητεύτηκα από τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Και σερά σερά, βέβαια, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά μερικές φορές γίνονται και εκπλήξεις. Γίνονται εκπλήξεις και στο κοινοβούλιο. Γίνεται η σχετική επιτροπή για την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου, ομοφόνος, δηλαδή με τη συμμετοχή και βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, αποφασίζουν να αρθεί η ασυλία για να πάει ο κύριος Βελόπουλος να αντιμετωπίσει τον μηνυτή του. Νομίζω ένα στέλεχος του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση και άλλα. Και πάνε στη Βουλή και εκεί που όλοι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν την άρση, λέει η Ελληνική Λύση όχι. Δεν θέλουμε να ψηφιστεί, γιατί έτσι είναι σαν να λέμε στον καθένα κάντε μία μήνυση και να μας έρνετε στα δικαστήρια και να μην ψηφίσετε την ασυλία του κυρίου Βελόπουλου. Τι έγινε τελικά? Μόνο ο Ανδρέας Μαραθιάς ξέρει, ξελίγο θα ξέρουμε και εμείς. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Δεν έχουμε πολλές τέτοιες εκπλήξεις. Και όταν έχει τέτοιες, να παίρνεις την πρωτοβουλία εσύ. Δεν τα μαθαίνουμε όλα, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Πώς δεν τα μαθαίνετε όλα τώρα? Όχι. Όλα τα βλέμματα είναι στο Τραμπ και στο Πεκίνο τώρα εκεί πέρα.
0: Ναι, να δούμε αν τα κινέζικα του Αμερικανού Προέδρου μπορεί να τα καταλάβει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί είναι άλλα κινέζικα αυτά.
1: Πάντως εντυπωσιάστηκα με την υποδοχή που του κάνανε.
0: Του κυρίου Τραμπ.
1: Ναι, του κυρίου Τραμπ.
0: Είναι Κίνα, ρε εσύ.
1: Είναι Κίνα, είναι φοβερό.
0: Η υποδοχή που του έκαναν δεν δείχνει το μεγαλείο το δικό του. Δείχνει το μεγαλείο της χώρας που το υποδέχεται. Έχουν ένα ιδιαίτερο σκεπτικό οι Κινέζοι. Έχω μελετήσει. Δεν με πήρε μαζί το πρόεδρος Τραμπ, αλλά θα του ήμουν πολύ χρήσιμος. Έχω διαβάσει μέχρι κινέζικη αστυνομική λογοτεχνία με το δικαστή.
1: Είναι γεγονός ότι το κάνουν, νομίζω, σε πολλούς, σε αρκετούς αρχηγούς κρατών.
0: Είναι μάστερ της στρατηγικής και της τακτικής.
1: Ναι, ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν,
0: για πες μας, γιατί τελικώς δεν ήθελε η ελληνική λύση την άρση ασυλίας?
1: Λοιπόν, είπαμε ότι, να πούμε ότι καταρχάς με ψήφους 97 υπέρ, έναντι 79 κατά και 18 παρών, η Ολομέλεια αποφάσισε να άρει την ασυλία του Κυριάκου Βελόπουλου. Νωρίτερα όμως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της λύσης, της ελληνικής λύσης, ο Κώστας Χίτας, κάλεσε όλα τα κόμματα να επανεξετάσουν την ομόφωνη γνώμη που είχαν δώσει στην Επιτροπή.
0: Τα κόμματα οι ίδιοι να επανεξετάσουν τη στάση τους.
1: Ναι, επιχείρημα, ναι, ότι προέκυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ο μηνυτής του κυρίου Βελόπουλου,
0: μάλιστα,
1: που είναι πολιτευτής με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, ναι, προέβη σε νέες συκοφαντικές επιθέσεις κατά των στελεχών της ελληνικής λύσης, τους οποίους αποκάλεσε παιδοβιαστές.
0: Θα το κάνουν μήνυση τότε κι αυτοί.
1: Ναι, ζήτησε και έτσι ο κύριος Χίτας, ζήτησε από όλα τα κόμματα να λάβουν υπόψη τα νέα δεδομένα και να πούν όχι στην άρση ασυλίας.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μαρκόπουλου, του κοινοβουλευτικού προσώπου, κάλεσε τους βουλευτές και αυτοί, ναι, να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Λέγοντας η παράταξή μας ότι έχει υποφέρει από τέτοιου είδους κυβαιότητες. Τελικά διασπάστηκε η κοινοβουλευτική, στα τρία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: καθώς αρκετοί απουσίαζαν, δηλαδή στην ψηφοφορία 65 γαλάζιοι βουλευτές ήταν απότες, και από τους παρόντες οι 65 επέλεξαν να καταψηφίσουν την πρόταση, ενώ στην Επιτροπή είχαν πει όχι και, ναι, στην πορεία κατά συνείδηση, που αυτό εντάξει, ενώ υπήρχαν και βουλευτές, οι οποίοι, και ένας βουλευτής, ο κ. Γεωργιάκας, ο οποίος δήλωσε παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Βελόπουλου ήταν ο κ. Γεωργιάδης, η κυρία Μιχαηλίδου, ο Μπούγας, ο Μακάριος Λαζαρίδης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Κώτας Μπαραλιάκος, αλλά και άλλα στελέχη από εκείνους τους 13 βουλευτές, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία με αφορμή το
0: θέμα του. Μάλιστα, εντάξει, το πιάσα το.
1: ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη ψήφισαν υπέρ τη άρση, όπω και στην Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το ΚΟΚΟΕ και η Πλεύση Ελευθερία δήλωσαν παρόν. Αυτό ήταν το
0: εντάξει,
1: σημαντικό
0: μου.
1: Σήμερα.
0: Ενδιαφέρον πάντω. Αυτή η αλλαγή στάση, κάτσε να το ψάξει λίγο. Κάτι έχει να κάνει. Πάντω, επειδή τώρα πάμε σε τίτλου, αλλά ξέρω ότι είσαι λάτρη τη Eurovision, να σου πω ότι σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Τζόνι Λόγκαν, ο περίφημος Ιρλανδός τραγουδιστής. Όχι, έχει γράψει ένα τραγούδι που το τραγουδάει η Λίντα Μάρτιν και το 84 παίρνει η Ιρλανδία το πρώτο βραβείο. Πηγαίνει ο ίδιος το 87 με το Hold Me Now που ακούμε τώρα, παίρνει ξανά το βραβείο. Το 92 κατεβαίνει ως συνθέτης πάλι με τη Λίντα Μάρτιν στο Why Me, γιατί εγώ, και ξαναπαίρνει το βραβείο. Το έχει πάρει δηλαδή τρεις φορές με διαφορετικές ιδιότητες, να φανταστείς, ο Ιρλανδός.
1: Δύο συνεχόμενες τελικά.
0: Όχι, 84 και 87. Ήταν απλώς κοντά. Σε ευχαριστούμε για την Eurovisionistική ενημέρωση, Ανδρέα Μαραθιά.
1: Καλό απόγευμα, καλή
0: συνέχεια. Γεια σου, γεια. Βέβαια είναι η εποχή που η Eurovision ήταν μουσικός διαγωνισμός, δεν ήταν act show. Αυτό ακούτε ορχήστρες, μελωδικές γραμμές. Παίζανε, δεν ξέρω, πολύ νεότεροι δεν το ξέρετε, παίζαν ζωντανά και οι ορχήστρες και τραγουδούσαν. Δεν ήταν βάλε μου Νικολόπουλε το playback εδώ να τραγουδήσω να πέσει κάτω το κοινό. Όχι, δεν θα πέσει γιατί έχει τίτλους ειδήσεων σε λίγο, αλλά θέλω να πω ήταν μια... Ίσως πρέπει να ξανακάνουμε και έναν μουσικό διαγωνισμό, θα είχε ενδιαφέρον.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, εάν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόστιμα σε ΦΑΓΕ και Do Value Greece επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Προστασίας του Καταναλωτή. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουλαζιερόπλοιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ο Νικολάη Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που δημιούργησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: περιστασιακός εραστής, όχι σταθερά πράγματα. Γεννιέται μια τέτοια μέρα στο Μίτσιγκαν το 1950 αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο Stevie Wonder. Κάτι βουλευτές και βουλεύτριες μου θυμίζει, που είναι part-time το ένα κόμμα, part-time το άλλο. Για να δούμε τώρα. Κάνουν πολύ προγνωστικά για τις εκλογές. Ο Οκτώβριος έχω δει εγώ ότι είναι ένας μήνας με πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά και ο Ιούνιος αναμένεται να έχει μια σχετική θερμότητα, εάν όντως ανακοινώσουν όνομα και κάθοδο στον πολιτικό στίβο, νέα κόμματα κτλ. Και αφού είπα για το Stevie Wonder, να αποδώσω τα εύσημα και στους ακροατές και τις ακροάτρες, γιατί μου είχε ήδη γράψει, μου είχε στείλει με το Messenger ο Μίτσος πολύ νωρίτερα από την αρχή, επειδή θα οδηγώ πολύ σύντομα. Θυμίζω τα γενέθλια του πολύ μεγάλου της Motown, Stevie Wonder, νούμερο 5 από τους 100 πιο σημαντικούς μουσικούς σύμφωνα με το Billboard. Καλό απόγευμα και σας ακούω χωρίς μηνύματα, και καλά κάνεις αφού οδηγείς, και ευχαριστούμε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Η Πέπη, που χορτασμένη πια από το πρωτάθλημα της ομάδας της και αυτά, μου στείλε μια φωτογραφία από την μοναδική και ξεχωριστή Βίκη Λέανδρος, μια που λέμε και για Eurovision. Εξαίρετη φωνή, παρουσία, τα πάντα. Και στη Βίκη Λέανδρος είχε αναφερθεί, κάτσε όμως να το βρω στον κατάλληλο, ναι, ο Βαρθαλάκης. Χθες, λέει, είχα σχολιάσει σχετικά με την Eurovision. Προφανώς δεν πρόλαβες να το δεις. Καλό απογευματόβραδο. Μερικά τα προλαβαίνω, αλλά όταν είμαστε με συνέντευξη, μέχρι να κάνουμε αποφωνήσεις και διάφορα άλλα διαδικαστικά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω στον αέρα. Γιατί έγραφε χθες, επειδή ξέρω ότι θα αναφερθεί στην περιβόητη Eurovision, προσπαθώ να συγκρίνω τα σύγκριτα. Ακύλαση, Βίκη Λέανδρος, με το απρέτου καλά αυτό, το απρέτου α. Ναι, νομίζω πρόλαβα να πω για τη Βίκη Λέανδρος. Ίσως να μην το άκουσες εσύ, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 50 ο Stevie Wonder. Η, ναι, ταχύτερη πώληση. Καλά, το Like a Rolling Stone ψηφίζεται το καλύτερο τραγούδι του Bob Dylan. Ναι, το 2011. Αυτό δεν το είχα. Μπράβο ρε Γιάννη, ευχαριστούμε. Με αφορμή, λέει, τα επικείμενα 70 γενέθλια του τραγουδοποιού, τότε φαντάζομαι, η Μάρθα, να σε συγχαρώ, Ανδρέα, για την πρόεδρο της ομάδας της ΑΕΚ. Φέτος δυστυχώς η τοπική μας ομάδα της Λάρισσας δεν τα πήγε καλά. Και από ό,τι φαίνεται θα υποβιβαστεί. Μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα, μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να κερδίζει 1-0 και να φάει τον γκολ στην εκπνοή του αγώνα, Μάρθα μου, και εγώ τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Ο Φραντς, συγκινήθηκα με το τραγούδι, λέει, και νομίζω εννοεί το πρώτο που βάλαμε, το Money for Nothing, που αναφέρεται και στο MTV, γιατί θυμήθηκα ότι εκείνη την εποχή σύχναζα σε ένα φοβερό μπαράκι στο Κολωνάκι, το Funomania, το οποίο έπαιζε γραμμένες βιντεοκασέτες του MTV σε οθόνες. Ενδιαφέρον ο Σπύρος. Τι κάνει ο πορτοκαλί Ντόνι Ντάρκο, θα φάει πόρτα από την Κίνα. Εντάξει, εδώ επειδή κουβεντιάζουν, νομίζω ότι περισσότερο και από την Ταϊβάν, θα κουβεντιάσουν για τα τσιπ. Δεν λέω τα τσιπς γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι λέμε για τα πατατάκια. Τι θα γίνει με τη νέα τεχνολογία, με τα τσιπ, και πόσο αυτά θα βρεθεί τρόπος να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, να βρεθούν αυτές οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι η μεγάλη κουβέντα που θα κάνει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Xi Jinping. Τώρα θα δείξει. Και η απορία που έχω πάντα, αν όπως λες και εσύ, τα κινέζικα του κυρίου Τραμπ, αν μπορεί να τα καταλάβει ο κύριος Xi Jinping, ή αν θα βοηθήσουν οι μεταφραστές. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος το διάβασα πριν για το ξύλο στην εποχή μου στις εκλογές. Ωραία, νομίζω τα κάλυψα. Ναι, ναι, τα κάλυψα όλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και επειδή σε 2-22 λεπτά ξεκινούν παιχνίδια με γκολ, εγώ όμως θέλω να ζητήσω μια χάρη από τον Δημήτρη Καϊμά. Πρώτα απ' όλα να τον καλωσορίσω. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Να πούμε δύο λόγια για τον Ηρακλή Κοτζιά που δεν είναι πια κοντά μας.
2: Έφυγε από τη ζωή χτες το... χτες το μεσημεράκι, το απογευματάκι. Ήταν ο Ηρακλής Κοτζιάς μαζί με τον Βασίλη, με τον Κώστα Μότσικ, το Βασίλη, ο Βασίλης είναι ποιος.
0: Ο Βασίλης είναι, είναι εδώ και είναι παλικάρι και είναι μια χαρά και τον βλέπω.
2: Από τους ιδρυτές.
0: Προτεργάτες της Era Sport, πραγματικά.
2: Ναι, ναι, δηλαδή, μάλιστα, εγώ θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικά, μάλλον πιτσιρικά και αρκετά μικρός, που ο ένας στο δεύτερο πρόγραμμα και άλλος στο τότε τέταρτο πρόγραμμα, είχαν κάθε Κυριακή μεσημέρι το δικό τους μικρόφωνο στα γήπεδα και κάποια στιγμή είπαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να κάνουν έτσι ένα αθλητικό ραδιόφωνο, όλες οι δυνάμεις να είναι μαζί και όχι στα διπλανά που τα λέμε στούντιο. Οπότε αποφάσισαν, σκέφτηκαν μάλλον την ίδρυση ενός αμυγούς αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού, την Era Sport, εκεί που
0: γεννήθηκε η Era Sport.
2: Ναι, ναι, ναι, που νομίζω οι περισσότεροι που ακούνε είτε είναι ποδοσφαιρόφιλοι είτε δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι, σίγουρα θα έχουν ακούσει
0: την Era Sport, την έχουν ακούσει 100%.
2: Και, από, και εκεί, μάλιστα εκείνα τα χρόνια που υπήρχε μεν η τηλεόραση εδώ η ΕΡΤ, αλλά δεν μετέδιδε.
0: Είχε άλλη δύναμη τότε και το ράδιο, γιατί όπου πήγαινες, έβαζες, έπαιρνες μαζί σου το τρανζιστοράκι.
2: Και στο γήπεδο να ήσουν,
0: ναι, μπράβο. Αυτό που κάνουν τώρα με τα κινητά, τότε γινόταν με το τρανζιστοράκι στο αυτί. Ωρε φίλε, ξέρεις ο άλλος που είχαμε, πώς τώρα που θέλαμε τα αποτελέσματα και τα λοιπά.
2: Ξαφνικά ακούγες ένα γκολ σε ένα μέρος της εξέδρας και καταλάβαινες ότι το παιχνίδι που σε διέφερε.
0: Ο Ηρακλής Κοτζιάς είναι συνδεδεμένος με αυτή την εποχή και αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, για πες μου ότι επειδή θέλω να φύγω λίγο γρήγορα, βάλω ένα μεγάλο τραγούδι
2: λοιπόν,
0: στο τέλος.
2: Έχουμε
0: 7.30
2: ώρα.
0: Α, 7.30, όχι 7, εντάξει τότε. Μπερδεύτηκα εγώ, ναι, έχεις δίκιο.
2: Έχουμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αδιάφορο για την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια.
0: Εντάξει, όχι 100% όμως, αδιάφορο, με την έννοια ότι κάθε ομάδα παίζει όπως και ο Παναθηναϊκός που ήταν τέταρτος για το ονόρε και...
2: και να τα χάσει τα παιχνίδια δεν θα είναι πρωταθλήτρια.
0: Δεν θα πάθεις κάτι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Αυτό λέω. Ενώ από την άλλη ο Πάο...
0: Άσε που, συγγνώμη που σε κόβω, τα παιδιά μας πρέπει να πήγαν και μπουζούκια νομίζω Κυριακή.
2: Οπότε,
0: όχι βρε καλά να είναι τα παιδιά, αλλά μπορεί να είναι, ξέρεις, λίγο πιο κουρασμένα.
2: Πιο κουρασμένα, δεν νομίζω από αυτό, γιατί όλο και βγαίνουν έξω.
0: Αυτό δεν το θέλει ο βέβαιο Ολυμπιακός. Θέλει η ΑΕΚ να παίξει την καλύτερη μπάλα της χρονιάς και αντιστοίχως ο ΠΑΟΚ θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι σούπερ ομαδάρα.
2: Μάχονται για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
2: Γιατί οδηγεί στα αποκλειματικά του Champions League.
0: Οι οποίοι προς το παρόν είναι ισόβαθμοι, αλλά με πρωτοπορία του ΠΑΟΚ λόγω των μεταξύ τους αποτελεσμάτων.
2: Ναι, άρα ο ΠΑΟΚ. Να δούμε
0: αν μείνει έτσι, είναι ευχαριστημένος ο ΠΑΟΚ.
2: Και το βράδυ.
0: Και το βράδυ, το βραδάκι, σε σπίρτο πανάβει φωτιά. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
2: Ναι.
0: Για να δούμε. Θα την ανάψει στην Ισπανία.
2: Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι το περιβόητο Game 5. Όποιος κερδίσει θα είναι στην Αθήνα στο Final Four στο κλειστό του ΆΚΑ.
0: Άντε ρε Δημήτρη, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός που έτσι κι αλλιώς θα έρθει στην Αθήνα. Οι άλλοι τα παιδιά που να ξοδεύουν τώρα εισιτήρια.
2: Ναι,
0: αεροπορικά ο πλανήτης με την κατανάλωση ενέργειας πρέπει να τα σκεφτόμαστε γι' αυτά.
2: Λιγότερες μετακινήσεις.
0: Μπράβο. Να έρθει ο Παναθηναϊκός εδώ.
2: Μία και έξω να τελειώνει.
0: Μπράβο. Κάνε όμως και εσύ κάτι. Δεν σε βλέπω να κάνεις τα μαγικά σου.
2: Θα κάνω τα βουντού μου, θα κάνω τα
0: λοιπόν,
2: βουντού μου.
0: Κάνε και θα σε εξετάσουμε αύριο στα βουντού πώς θα πας. Τα αθλητικά καλώσεις. Ευχαριστούμε Δημήτρη, γεια σου.

0: με τον απολύτως σχετικό τίτλο στη συγκέντρωση της ΕΦΕ. Το τραγούδι που ακούσαμε μιας άλλης ΕΦΕ, μιας άλλης εποχής, ίσως μια συλλογικά, συνολικά και συλλογικά άλλης αντίληψης για τα πράγματα. Επειδή από την εισαγωγή σας είπα ότι σήμερα είναι η μέρα φοιτητικών εκλογών και βέβαια καμία, πώς να το πω, καμία σχέση με την ένταση ενδιαφέροντος άλλων εποχών που είχε να κάνει από τα κόμματα και τις νεολαίες μέχρι τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα κτλ. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που λέμε δεν έγιναν επεισόδια, ομαλά τελείωσαν, η τάδε παράταξη έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα, η άλλη παράταξη έβγαλε τα άλλα αποτελέσματα και αυτό τελειώνει. Όμως, έχοντας και αυτές τις επιθέσεις και τις συμπλοκές Αριστοτέλειου και Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, εύλογο είναι να αναρωτιέται κάποιος, τελικώς μήπως πρέπει να εφεύρουμε ξανά την ΕΦΕ, γιατί νομίζω ότι από το 90 κάτι που η κάθε παράταξη βγάζει δικά της αποτελέσματα, δεν πρέπει να έχει συσταθεί ως όργανο. Ζητήσαμε λοιπόν από τον νεαρό φοιτητή και πρόεδρο της ΕΦΕ, κύριο Γιάννη Τζανετάκο, να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το φαινόμενο και να δούμε λίγο και τη διαδρομή και πώς φτάσαμε ως εδώ. Πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ, ο Γιάννης Τζανετάκος, νεαρός φοιτητής. Ποια σχολής, κύριε πρόεδρε?
1: Νομική.
0: Νομική, οποίες, νομικάριος, μπράβο, μπράβο.
1: Της οποίας η διαλογή των ψήφων περιέγραψες με πολύ μεγάλη πιστότητα.
0: Γιατί
1: φαίνεται ότι
0: πέρασα.
1: Αυτό γινόταν από τις αρχές της δεκαετίας του 60.
0: Μα πριν μπω στη νομική
1: και την ηλικία
0: όχι,
1: σου,
0: όχι, γιατί πριν καν μπω στη νομική, ενώ πήγαινα ακόμη φροντιστήριο τότε για να μπω στη νομική, μαζευόμασταν και πηγαίναμε για να παρακολουθήσουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην νομική. Ήταν θρηλυκό δηλαδή αυτό, ήταν γεγονός για την νεολαία πριν.
1: Ήταν κορυφαίο.
0: Ακριβώς.
1: Κορυφαίο και ήταν αναέτος. Κράταγε δηλαδή 5 με 4 μέρες.
0: Ήταν γιορτή πραγματική με τα ορεινά εκεί που ήταν οι αναρχοαυτόνομοι. Είχε δηλαδή και συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία το αμφιθέατρο.
1: Ακόμα δεν είχαμε αρχές του 60.
0: Α, όχι, εσείς όχι. Εμείς είχαμε. Μην με κάνετε τόσο μεγάλο, έχω μεγαλώσει. Όχι, εμείς είχαμε.
1: Δεν τους είχαμε εφευρέσει.
0: Ναι. Εγώ επειδή είχα πάσο, γιατί με συμπαθούσαν τα παιδιά, παρόλο που δεν ήμουν στο χώρο τους, ήμουν από τους λίγους που μπορούσα να πηγαίνω να κάθομαι μαζί τους και να φωνάζουμε διάφορα ευρηματικά συνθήματα. Είστε πάντως, να το πούμε αυτό, ότι ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, έχετε πολλές πρωτιές στη ζωή σας. Μία από αυτές, ίσως και η πρώτη πρωτιά, είναι ότι ήσασταν ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ. Και φαντάζομαι τότε το να συσταθεί ένα τέτοιο όργανο ήταν και πολύ σημαντικό και μάλλον δύσκολο, ε.
1: Ναι. Και ευτυχώς συμπίπτηκα κατά κάποιο τρόπο και με την είσοδο, την πολύ έντονη είσοδο των κεντρών δυνάμεων στο φοιτητικό κίνημα. Διότι με τα πολεμικά οι αναμετρήσεις που γίνονταν στα μόνο 2 πανεπιστήμια που υπήρχαν τότε και 5-6 εξωπανεπιστημιακές σχολές, σε αντίθεση τώρα που έχουμε μια πληθώρα 26-27 πανεπιστήμια, κανένας δεν ξέρει με ακρίβεια, γινόταν αναμέτρηση με τοπική σύγκρουση μεταξύ της ακραίας δεξιάς και της αριστεράς, της μετεμφυλιοπολεμικής αριστεράς, η οποία τότε καταγραφόταν ως ακραία αριστερά. Μία ήταν η αριστερά τότε, δηλαδή η ΕΔΑ, δια της οποίας εξεφράζονται τουλάχιστον έως το 63 που μισοεμφανίστηκαν οι Κινεζόφιλοι, εκφραζόταν η ενιαία αριστερά ύστερα. Λοιπόν, μόλις το κέντρο απέκτησε οντότητα και μόλις μπήκαμε κι εμείς με απαιτήσεις και με ισχυρές δυνάμεις, ιδιαίτερα από την Κρήτη τα παιδιά με την παράδοση τη Βενιζελική, με πρωτοβουλία οφείλω αυτό να το ομολογήσω και το γράφω και στο τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε στα τέλη του προηγούμενου έτους από την Οδό Στουρνάρα 75, ότι οφείλεται κατά συντριπτικό ποσοστό στην αριστερά. Δηλαδή η επιμονή να εκφραστεί σε τριτοβάθμιο επίπεδο ένα υπαρκτό, αποτελεσματικό, σεβαστό φοιτητικό κίνημα, το μόνο νεολαϊστικό κίνημα το οποίο υπήρξε ποτέ στη χώρα μας, γιατί ούτε αγροτικό είχαμε,
0: θεσμικά,
1: ούτε εργατικό είχαμε, βέβαια.
0: Και έτσι, κύριε Γιαντζανετάκο, φτιάξαμε να σχηματιστεί. Θα κάνω λίγο άλμα γιατί θα μας κυνηγήσει ο χρόνος και εγώ θέλω να σας φέρω σήμερα να απαντήσω και στην Κατερίνα. Έτσι σχηματίστηκε η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος. Αυτό δεν σημαίνει ΕΦΕ?
1: Ναι, αυτό σημαίνει, σχηματίζεται τον Απρίλιο του 63, άρα θα δίγε αν υφίστατο το 63ο έτος της ηλικίας. Δηλαδή έχουμε δύο φορές το 63 κατά σύμπτωση.
0: Να έρθουμε λοιπόν σήμερα που δεν υφίσταται, γιατί εντάξει, θα έχετε παρακολουθήσει πολλές φάσεις του φοιτητικού κινήματος, να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν είναι εφικτό να έχουμε ξανά ΕΦΕΕ, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι ίσως οδήγησε σε αυτή την...
1: Πρώτης να πούμε ότι είναι απολύτως εξευτελιστικό για την νεολαία, τη φοιτητιώσα νεολαία αυτής της περίοδου και των παρελθουσών, δηλαδή εδώ και περίπου 30 χρόνια δεν υπάρχει ΕΦΕΕ. ΕΦΕΕ υπήρξε με τα χουντικά 6 χρόνια, 3 θητείες διετούς διάρκειας.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν, δηλαδή έως το 80. Χοντρικά μπορούμε να πούμε.
0: Εντάξει,
1: ότι
0: ΕΦΕΕ είχε και το 90 μετά, κάτι κάπως σχηματιζόταν, υπήρχαν.
1: Κοντεύει να συμπληρωθεί μισός αιώνας χωρίς να έχουμε διεθνή τουλάχιστον εκπροσώπηση των φοιτητών, όταν συντελούνται τα πάντα στο διεθνή χώρο.
0: Σωστά.
1: Και η Ελλάδα είναι απούσα, επειδή τα κόμματα δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πούνε ότι αποτελεί συνέχεια του 1963, διότι και κάπως έτσι υπήρξε, δηλαδή και στα τρία συνέδρια που έγιναν αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, δεν προσκληθήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Μολονότι η γενιά του 114 και η γενιά του Πολυτεχνείου συνυπήρξαν ως ένα βαθμό και η Σκυτάλη παραδόθηκε από τη δική μας γενιά σε επίπεδο αντίστασης στην αποκληθήσα μεταγενεστέρως γενιά του Πολυτεχνείου.
0: Εσείς αποδίδετε περισσότερο στα κόμματα την ευθύνη, δηλαδή ο ασφικτικός τους έλεγχος εμποδίζει να έχουν μια στοιχειώδη, ένα στοιχειώδης θεσμικό σεβασμό οι παρατάξεις.
1: Στο σημείο αυτό θα είμαι λίγο κακός. Με ποια έννοια?
0: Να γίνετε πολύ. Ένα λεπτό να γίνετε κακός έχετε όμως, σας το λέω.
1: Ότι το φοιτητικό κίνημα το οποίο είχε ξεσηκώσει προχουντικά δεν είχε στους κόλπους του ούτε το Πασόκ, ούτε εμφανώς το ΚΚΕ. Άρα αυτές οι δύο
0: είπαν σπουδαστική. Ήταν δύναμη πάντως στα δικά μου χρόνια στο πανεπιστήμιο, με καλά ποσοστά.
1: Μετά, μιλάμε για μετά την Χούντα. Έτσι.
0: Ναι, μετά τη Χούντα.
1: Εσείς,
0: μετά
1: ναι,
0: τη Χούντα.
1: Λέω, πριν από τη Χούντα δεν υπήρξαν αυτά τα δύο κόμματα. Και έτσι η υπόθεση της ΕΦΕ δεν τους έκαιγε τόσο πολύ.
0: Τότε.
1: Διότι ναι, διότι εάν αναβίωνε η ΕΦΕ, αναβίωνε και το προχουντικό φοιτητικό κίνημα, το οποίο ούτε το υπολείπτονταν, ούτε το σέβονταν.
0: Καλά, και οι φοιτητές γιατί πρέπει να ακολουθούν αυτό που ένα κόμμα θεωρεί ότι είναι το συμφέρον του. Δηλαδή δεν μπορούμε να αυτονομηθούμε, κύριε Τζανετάκο, από τις επιθυμίες των κομματικών σχηματισμών. Πού είναι η βούλησή μας, είναι η, πώς να το πω, η ελπίδα του τόπου η φοιτητιώσα νεολαία.
1: Αυτό είναι δικό τους θέμα. Δηλαδή να πάψουν να είναι ανδράποδα και να είναι αυτοί οι κλακαδόροι των στις συγκεντρώσεις των εκάστοτε αρχηγών στα εκάστοτε κόμματα.
0: Ναι, αλλά μετά κάνουμε και καριέρα στην πολιτική άμα είμαστε ψηλά στο...
1: Η καριέρα θα κάνανε και ευκολότερα εάν έφεραν και κάποιο αξίωμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι. Και ήταν θεσμοθετημένο. Μια τελευταία ερώτηση των ολίγων δευτερολέπτων, αν μπορείτε. Συμφωνείτε έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα για τις κάμερες και την πανεπιστημιακή αστυνομία?
1: Δυστυχώς των πραγμάτων ούτω διαμορφωθέντων.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Συμφωνείτε.
1: Πρέπει, ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβα.
1: Και πρέπει να υποστηριχτούν η μειοψηφία των καθηγητών, η οποία θέλει να υπάρχει εφταξία.
0: Μάλιστα.
1: Στα πανεπιστήμια.
0: Μ' άρεσε και η διατύπωση και οι ωραίες σας γενικές. Κύριε Τζανετάκο, κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε, εγώ σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι μουσικοπολιτικοκοινωνική. Είναι ένα είδος.
0: Αν μου το γράψετε αυτό να ξέρω να το λέω κι εγώ.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Προσπαθώ. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ήταν ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, ο πρωτοπόρος του 984, της ΕΦΕ κτλ. Αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Πεκίνο. Υποδοχή υπερθέαμα από τον πρόεδρο Σι με 300 αμερικανικές και κινέζικες σημαίες. Εμπορικές συμφωνίες, δασμοί, Ιράν, Ταϊβάν αλλά και τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Ο Τραμπ απαιτεί από τον Σι να ανοίξει την Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Κορυφαία στελέχη από την Apple, την Boeing, την Tesla, την BlackRock, την Goldman Sachs ταξίδεψαν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο υπερδυνάμεις ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση των τελευταίων ετών. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ακύλας με το φέρτο και την εκρηκτική του εμφάνιση έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Σαββάτου, έως και 70% η τηλεθέαση για την ΕΡΤ1. Το BBC αποθέωσε τον Ακύλα μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλας τα δίνει όλα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά το BBC. Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο Earth News Radio για τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μίλησε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθη η 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της στο κενό. Και τέλος αλλάζει ο καιρός, έρχεται δεκαήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Στο Πεκίνο έφτασε το μεσημέρι ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε μία από τις πιο κρίσιμες επαφές με τον πρόεδρο Σι. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός από τον Χαν Ζενγκ, αντιπρόεδρο της Κίνας, άλλος αξιωματούχος στο αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένου του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα, του Ντέιβιντ Περντού, του ομολόγου του, του Κινέζου πρέσβη στις ΗΠΑ, Σι Φενγκ, και του εκτελεστικού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας. Τον πρόεδρο υποδέχθηκαν, Φάνο, όπως είπες πολύ σωστά, σε μια πραγματικά χολιγουντιανή υποδοχή. 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρήλασαν κατά μήκος του διαδρόμου, κρατώντας κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, μαζί με στρατιωτική φρουρά με άγημα και στρατιωτική μπάντα, τραγουδώντας τα μανδαρίνικα: «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε θερμά». Ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί επίσημα τον Τραμπ αύριο το πρωί, τοπική ώρα, και στο επίκεντρο των συνομιλιών του το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και η ηλεκτροκίνηση. Λίγο πριν τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο κύριος Τραμπ πάντως διεμήνησε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Πεκίνου για να επιλύσει τη σύγκρουση με το Ιράν και εμφανίστηκε αμετακίνητος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο.
1: Είναι προφανές, να κάνω έτσι εδώ να βάλω μια ανωτελεία, ότι δεν θέλει να το δώσει στον ΣΥ όλο αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, γιατί έχει τεράστιο κόστος, οδυνηρό κόστος για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά δεν θέλει να δώσει μια θετική εξέλιξη στην Κίνα αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, ακόμα και αν στο παρασκήνιο η Κίνα έχει κάποιο σημαντικό ρόλο.
2: Ναι, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τεχεράνη πρώτα απ' όλα, αλλά το άλλο είναι ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, πριν από ένα μήνα περίπου, έκρινε ένα στρατιωτικό πακέτο για την Ταϊβάν ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Θάνο.
1: Και λες ότι μπορεί να το ανταλλάξει.
2: Θα μπορούσε να κάνει μια τράμπα, ας πούμε, να το πούμε πιο λαϊκά, αυτή την βοήθεια στην Ταϊβάν ενδεχομένως να την παγώσει και ο ΣΥ να βοηθήσει με τον τρόπο του διπλωματικά. Μένει να το δούμε, γιατί και η Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης επί του παρόντος. Mm-hmm. Στα μέτωπα του πολέμου τώρα έχουμε νέες Ισραηλινές επιδρομές νοτίως του Λιβάνου, 8 νεκροί μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Το πετρέλαιο κίνεται στην περιοχή των 108 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σε επίπεδα εβδομάδας και πάλι καταγράφει κέρδη της τάξης του 7%. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα? Είναι το εξής, ότι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών μειώνεται τα τελευταία χρόνια μεσούντος ενός εμπορικού πολέμου που οξύνεται και
1: μιλάμε για
2: δασμούς.
1: ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
2: Και Κίνα,
1: έτσι.
2: Συγγνώμη, ναι, έχεις
1: ουσιαστικά δίκιο. Εδώ διακυβεύεται το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εδώ μιλάμε για αυξανόμενες εντάσεις και στην Ταϊβάν και κρίνεται ο ανταγωνισμός στις προηγμένες τεχνολογίες.
2: Ναι, και επίσης,
1: εδώ μπαίνουν οι βάσεις ή για μελλοντική συνεργασία ή για μελλοντική σύγκρουση.
2: Ναι, και επίσης κάτι άλλο το οποίο διάβαζα σε ανάλυση και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι συγκεντρώνοντας τόσο στρατό στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ αποδυναμώνουν στρατιωτικά την παρουσία της στον Ινδοειρηνικό, που έχει μεγάλη σημασία. Εκεί βρίσκεται και η Ταϊβάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διμερές εμπόριο, ανήλθε φέτος στα 414 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τα 690 δις που είχε φτάσει το 2022. Και ακριβώς αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι ΗΠΑ αγόρασαν από την Κίνα ρεύμα ταξίας άνω των 200 δισεκατομμύριων δολαρίων, περισσότερο από ό,τι πούλησαν σε αυτήν.
1: Να προσθέσω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στην Κίνα. Η Κίνα αντιμετωπίζει επιβράδυνση της ανάπτυξης και υψηλότερη ανεργία. Έχει ανέβει πολύ το κόστος από τα πλαστικά έως και το ύφασμα της παραγωγής, ένα συν 20% τουλάχιστον. Mm-hmm. Οπότε έχει λόγους και η Κίνα να πιέσει με τον τρόπο της το Ιράν σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης. Βέβαια, επιμένω σε αυτό που είπαμε.
2: Γιατί πλήττει και την Κίνα τώρα, όπως πολύ
1: ότι αυτό θέλει να το πιστωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και μόνο ο πρόεδρος Τραμπ. Ούτως ή άλλως πλήττει την Κίνα, πλήττει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε χθες για τον πληθωρισμό 3,8% στις ΗΠΑ. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα.
2: Και ότι το γαλώνει, να πούμε και αυτό, γιατί είναι ταμπού αυτό στις ΗΠΑ. Σαφώς. 4,53 δολάρια αναγαλώνει, το γαλώνει 4,5 λίτρα. Άρα, μιλάμε περίπου ένα δολάριο το λίτρο. Τιμή που για μας είναι πάμφθινη, αλλά για τις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλη.
1: Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία για τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως με επίκεντρο τη Βρετανία, την πολιτική κρίση στην Βρετανία. Τώρα, για το τι διεκδικεί η Κίνα από τις ΗΠΑ και τι οι ΗΠΑ από την Κίνα, στην κρίσιμη αυτή συνάντηση μας ενημερώνει ο διεθνολόγος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα.
3: Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
1: Αλλάζουμε θέμα σε ενεργειακή ασφυξία. Η Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και με τις τιμές των καυσίμων στο κόκκινο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά λύσεις. Από το συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής για την Ενέργεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρώπης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, ενώ ανέδειξε τις κινήσεις στην ενεργειακή σκακέρα που καθιστούν τη χώρα μας πάροχο για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
4: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy.
1: Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χαρακτηριστικά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και να μας πει περισσότερα. Άγιο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, γεια μου. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θετικά αυτά που ανέφερε για την πιθανότητα μείωσης των τιμών των πηγών ενέργειας συνολικά, εφόσον όπως έβαλε στο υπόθεση έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Μάλιστα σημείωσε πως η Ελλάδα ξεκίνησε ως χώρα με τις υψηλότερες τιμές χοντρικής στο 19, οπότε έχει σημειωθεί έκτοτε σημαντική πρόοδο. Αναμένω, είπε, πως οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελπίζει το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο, επαναλαμβάνοντας πάντως πως υπάρχουν και άλλα περιθώρια τα οποία η κυβέρνηση έχει, κάποια κλειστά χαρτιά όπως είπε χαρακτηριστικά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά εμείς τα έχουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο πιθανών λήψης μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας και στη ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επανέλαβε πως η χώρα είναι πρωτοπόρο στην ηλιακή και αιωλική ενέργεια, τονίζοντας πως πάνω από 50% της ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε πως είμαστε εξαγωγής πλέον, επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια αυτή ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός και για όλη την Ευρώπη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα. Επαναλαμβάνοντας βέβαια πως το θέμα βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής κυβερνητικής ατζέντας. Στα θετικά, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε πως για πρώτη φορά θα έχουν πρόβλημα. Επαναλαμβάνοντας βέβαια πως το θέμα βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής κυβερνητικής ατζέντας.

0: ενώ για την κρίση στην Ανατολή και στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν υπογράμμισε πως η ελευθερία της προϊόντας Αστανά δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα αλλά μια παγκόσμια αναγκαιότητα. Κάθε εβδομάδα είπε που τα Αστανά παραμένουν κλειστά, η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνεται ασφιχτική. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ετοιμάσουμε ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Παράδεση δηλαδή σύγκρουση με σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των ρυθμών ανάπτυξης και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης.
1: Μίλησε εμέσως πλην σαφώς για στάσιμο πληθωρισμό. Το ίδιο είχε πει και στους Δελφούς ότι πρέπει να είμαστε ως Ευρώπη έτοιμοι για ένα plan B και για το χειρότερο σενάριο. Τώρα, Άγιο, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Γερμανία.
0: Ακριβώς. Στην γερμανική πόλη Άχεν, όπου αύριο ο Μάριο Ντράγκη θα παραλάβει το βραβείο Καρλομάγνος για το 2026. Μια εκδήλωση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο Πρωθυπουργός θα είναι ομιλητής μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Πρέπει να ενεργήσει ο Πρωθυπουργός. Το βράδυ θα βρεθεί και στο Δήμο, παραθέτει η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρία Λαγκάντη, η οποία θα προσθέτει και ομιλία στους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους που συμμετέχουν.
1: Μια Γερμανία, Άγιε, που κι αυτή αντιμετωπίζει το φόβο της ασφάλειας, της ύφεσης ενδεχομένως, αλλά και της πολιτικής αστάθειας, μιας και το AfD είναι πρώτο κόμμα στη Γερμανία, έτσι.
0: Ακριβώς. Η πολιτική αστάθεια αυτή έχει ανεβάσει πολλές συζητήσεις, ειδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Έχει ανεβάσει τα ντεσιμπέλ όντως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιε, για το εκτενές και το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο και στο άτυπο συμβούλιο της Λευκωσίας. Οι Υπουργοί Ενέργειας προέκριναν ένα σχέδιο 5 σημείων για το ενεργειακό αλλά και την ανάγκη άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας, αφού τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο. Σύνδεση με την οικονομική μας συντάκτρια Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να μας δώσει την εικόνα αλλά και το τι ενδεχομένως μπορεί να μας έρθει σε επίπεδο μέτρων αν συνεχιστεί, Κατερίνα, η υφιστάμενη κατάσταση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τα επίπεδα του ενεργειακού στραγγαλισμού είναι πλέον παραπάνω από ορατά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρώπη είναι μια από τις περιοχές του κόσμου, μια από τις υπήρους που το νιώθει αρκετά έντονα με την έννοια.

0: Μιλάμε για καταστροφή, έτσι.
1: Μιλάμε για καταστροφή και ξεχνάμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είτε λόγω των ακυρώσεων είτε λόγω της αύξησης των τιμών των εισιτηρίων, αρκετοί μπορεί να ακυρώσουν τα ταξίδια τους, διακοπές τους. Αυτό μας αφορά, μένει να δούμε πώς θα πάει η τουριστική περίοδος. Λοιπόν, φαίνεται ήδη εκεί, αρχικά στην τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Προς στιγμή μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα αποθέματα που είναι διαθέσιμα είναι πλέον πάρα πολύ ακριβά. Τώρα, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στη Λευκοσία, πραγματικά συμφωνήθηκε ένα σχέδιο 5 σημείων. Να πω πριν τα αναφέρω ότι μιλάμε για ένα μέσο μακροπρόθεσμο σχέδιο, δηλαδή δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα σχέδιο το οποίο αύριο μπορεί να φέρει κάποιες λύσεις. Έχει να κάνει με την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, αυτή είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση που ζούμε και κατ' ουσίαν δεν είναι μια ενεργειακή κρίση, είναι μια κρίση ορυκτών καυσίμων, τα οποία δεν έχει η Ευρώπη. Και μέσα στις τελευταίες 74 μέρες που διαρκεί ο πόλεμος, η Ευρώπη έχει πληρώσει 35 δισεκατομμύρια επιπλέον για εισαγωγές καυσίμων, ακριβώς την ίδια ποσότητα που εισήγαγε στο παρελθόν. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το βλέπουμε ήδη και στην Αγγλία. Το ένα λοιπόν είναι η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το δεύτερο είναι η επιτάχυνση της αποθήκευσης της ανανεώσιμης ενέργειας. Γιατί το να την παράγεις δεν λέει κάτι αν δεν μπορείς να την αποθηκεύσεις και αν την έχεις διαθέσιμη. Το τρίτο είναι οι διασυνδέσεις, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Το τέταρτο είναι πολλές χώρες ζητούν να ενταθούν οι εγχώριες εξορίξεις ορυκτών καυσίμων, προκειμένου η Ευρώπη να διασφαλίσει κάποια εγχώρια αποθέματα. Επίσης είναι ένα πακέτο μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό το πακέτο μένει να το δούμε. Θα έρθει σύντομα από ό,τι είπε ο Επίτροπος
0: Ενέργειας. Εθελοντικού χαρακτήρα ή θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα? Για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε αυτό το πακέτο να περιέχει και το δελτίο στα καύσιμα?
1: Όταν έρχεται ένα πακέτο ευρωπαϊκό, δεν μιλάμε ποτέ για εθελοντικού χαρακτήρα. Θα ήταν ένα είδος συμβουλής, μια παρέμεση.
0: Άρα μιλάμε για υποχρεωτικό πακέτο.
1: Έρχεται ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θα προβλέπει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά σίγουρα θα βάλουμε ότι θα ενταθούν και θα ενισχυθούν με κίνητρα και η εξοικονόμηση ενέργειας και στα κτίρια με κάθε τρόπο. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα έρθουν και κάποιου άλλου τύπου μέτρα τα οποία θα βάζουν ένα κόφτη. Να θυμίσω ότι στην ενεργειακή κρίση το 2022 η Ευρώπη νομοθέτησε μία περικοπή στην κατανάλωση ενέργειας κατά 10%. Οπότε δεν ξέρω αν
0: να
1: θα
0: υπενθυμίσω
1: είναι
0: και εγώ κάτι αντίστοιχο, που ίσως δεν το θυμάσαι, ότι ο Καραμαλής στη δεκαετία του 80 είχε κάνει τα μονά ζυγά και είχε δώσει 100 λίτρα το μήνα για κάθε γιοταχή και όχι παραπάνω από 90 χιλιόμετρα στις εθνικές. Αυτά όμως πολύ, πολύ παλιά.
1: Καλά, το θυμίζεις, πολύ παλιά, αλλά έχουμε και πάλι την ίδια συνθήκη της ενεργειακής κρίσης. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια. Ήδη η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων έχει παραταθεί περισσότερο από όσο αντέχει η ενεργειακή οικονομία. Αυτό πλέον το λένε όλοι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
0: Πάμε για το λιγότερο κακό σενάριο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όλα τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας δεν είναι θετικά. Πάμε λοιπόν για το λιγότερο κακό σε αυτό.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Όταν
1: λένε ότι και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούν μήνες για να μπορέσει να αποκατασταθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί καταλαβαίνεις, ας υποθέσουμε ότι αύριο τελειώνει ο πόλεμος και αρχίσουν και πηγαίνουν-έρχονται 130 δεξαμενόπλια από τα στενά του Ορμούς να μεταφέρουν. Πού να πρωτομεταφέρει? Εδώ υπάρχουν, η Ασία ήδη έχει στεγνώσει κανονικότατα, γιατί έπαιρνε κατά 85%.
0: Κλείνει για 12 ώρες. Υπάρχουν οι φτωχές χώρες που κλείνουν για 12 ώρες. Δηλαδή σταματάει οποιαδήποτε δραστηριότητα.
1: Βεβαίως. Και στην Αίγυπτο, να θυμίσουμε ότι είχε επιβληθεί κλείσιμο καταστημάτων στις 11 το βράδυ για να μην γίνεται κατανάλωση ενέργειας.
0: Κατερίνα, εφιάλτης είναι όλα αυτά και δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ μακριά μας. Να ευχηθούμε, όπως είπαμε, ότι θα πάμε στο λιγότερο κακό σενάριο. Θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ. Και εμείς θα συνεχίσουμε, αφού ευχαριστήσουμε, όπως είπαμε, την Κατερίνα, την ανάλυση.

0: Να προχωρήσει η Ευρώπη στην δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του από τη Λευκοσία.
1: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μένουμε στα της οικονομίας. Μέσα στον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News και την πρωινή εκπομπή Συνδέσεις.
3: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
4: Ναι.
3: Γιατί αυτό
4: 20 Νοεμβρίου.
3: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Και εμείς θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο επικεφαλής του οικονομικού τμήματος του Earth News, ο Θάνος Τσίρος.
5: Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30% έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη, και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο, που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα, μετά την οικονομική κρίση, έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση, και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμείευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Στην πολιτική ατζέντα και πάλι, σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, για να δούμε την αντιπαράθεση και τις εκατέρωθεν βολές ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ, με αφορμή το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη. Νότι, ήταν καυστικός μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα με μια λεπτή ηρωνία αντιμετώπισε την αμέλεια, το ότι ξέχασε, τέλος πάντων, ο λογιστής, όπως λέει ο κ. Μπαρνάκης, όπως λέει ο κ. Σανδουλάκης, ο λογιστής, το ξέχασε, να δηλώσει ένα εκατομμύριο καταθέσεις που έχει στο εξωτερικό, λέγοντας ότι δεχόμαστε, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουμε, δεν υπάρχει δόλος, προς Θεού. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Ας φανταστούμε όμως τι θα λέγανε αυτοί, αν κάποιος δικός μας, κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο πράγμα να έχει ξεχάσει τα ακουστικά του κινητού σου ή το πορτοφόλι σου και να γυρίσει σπίτι να το πάρεις, και άλλο να ξεχάσει ένα εκατομμύριο να δηλώσεις. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά, εννοείσαι. Αλλά λέμε, δεν υπάρχει δόλος. Όμως, μην μας κουνάνε το δάκτυλο. Κλεινό όμως, υπάρχει και ένα ζήτημα. Όχι ότι είναι παράνομο.
0: Για τα λεφτά που είναι στο εξωτερικό.
6: Ναι, γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση τι λέει για το κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί να μην εμπιστεύεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδος, δηλαδή τις ελληνικές τράπεζες, τις μικρές ελληνικές τράπεζες, έστω ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τις καταθέσεις που νομίμως δεν αμφισβητείται, νομίμως έχει, αλλά να τις καταθέτει σε τράπεζα του εξωτερικού. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Mm-hmm. Είχε ανακοινηθεί και στο παρελθόν, βεβαίως. Πρέπει να θυμίσω εδώ στους ακροατές μας ότι και η κυρία Ρεπούς της Δημάρ κάπου το 12-13 είχε βρεθεί να έχει ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό, σε εξωτερική τράπεζα του εξωτερικού. Ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ είχε παραλείψει να καταθέσει, να δηλώσει, συγγνώμη, μια αντίστοιχη περίπου κατάθεση, αλλά ο κ. Σταθάκης είναι πολύ πλουσίες οικογένειες και εξηγείται. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι το οποίο ούτε παράνομο, το να καταθέτεις τράπεζα.
0: Πάμε ξανά στο νόμιμο και το ηθικό νότο. Είναι μια παλιά κουβέντα.
6: Όπως καταλαβαίνεις, Θάνο, ένα
0: παλιά ζήτημα.
6: Γιατί, να σου το πω αλλιώς, εγώ είμαι νεαρότατος, με είχα στείλει γονείς μου για σπουδές στο εξωτερικό. Υπήρχε Εθνική Τράπεζα. Έπαιρνε τα χρήματα τότε. Γιατί? Σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι το ειδήγνης. Ότι δεν εμπιστεύεσαι, εν πάση περιπτώσει, το.
0: Είναι καθαρή αιχμή που αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουμε κάτι άλλο, Νότι, ή να ακούσουμε?
6: Βεβαίως υπήρχαν η συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον οπτικό τηλεοπτικό σταθμό Sky και στον κύριο Πορτοσάλτε, συνάδελφο, ο Παύλος Μπαρνάκης, ήταν πόλης πολιτικής ύλης. Επιτίθεται στην αντιπολίτευση σε όλα. Θα έλεγα ότι επιχειρεί να αποδομήσει σημείο προς σημείο τη ρητορική και του Πασόκ και του Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα ότι δεν επιλέγει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει να την εμπιστευτεί. Το ίδιο έγινε και το 19-23 η πλειοψηφία των πολιτών, και έχει ίσως και τη συμπαθία του το γεγονός ότι θυμίζει στοιχεία βάσει των οποίων επανεξελέγει δύο φορές, εξελέγει και επανεξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα έλεγα ότι επιχειρεί ο Παύλος Μαρινάκης να έτσι ελαφρύνει τη συζήτηση για τις εκλογές μεταξύ. Μάλλον μετά τη ΔΕΘ, όπου πολλοί βλέπουμε δημοσιογράφοι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ
0: είναι και ο Μάρτης και ο Απρίλης. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό του ρεπορτάζ, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
4: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον. Αλλά στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
0: Από το ΠΑΣΟΚ σχολίασαν τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός για την εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις και ρωτήθηκε αν προβληματίσει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο διπλών εκλογών.
7: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
0: Μάλιστα.
7: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
0: Μάλιστα.
7: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
0: Τώρα, οικονομία, ακρίβεια και στεγαστικό βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, και σήμερα μια ακόμη μέρα με αντιπαραμέτωνη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, αλλά και την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών με τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιριών, στις οποίες συμμετέχει έμεσα ή άμεσα, μια τροπολογία που ουσιαστικά αφορά τη ΔΕΗ, καθώς θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4 δισεκατομμύρια. Η αιχμηρή κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, συνολικά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σε σημείο, όπως είπε, να έχουν δημιουργηθεί στη χώρα συνθήκες Λατινικής Αμερικής, καθώς είναι σε εξέλιξη μια τεράστια ανακατανομή πλούτου υπέρ των λίγων, προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι με τον κύριο Τσίπουλα πλειοδοτεί στην τοξικότητα για τη δεύτερη θέση, όπως είπε με νόημα, και επισήμανε: δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο, εννοώντας τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Ο Υπουργός Οικονομικών υπεραμίχθηκε της οικονομικής φυσικά πολιτικής της κυβέρνησης, λέγοντας ότι με πάρα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια θα παρμόσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ, γιατί ξεκίνησε και εκτοξεύτηκε μετά τον COVID κοντά στο 210% και τώρα είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στο 136%. Πολύ σύντομα, πολύ πιο κάτω θα είμαστε, όπως είπε. Και όσον αφορά την τροπολογία για τη ΔΕΗ, είπε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που κάναμε και που κάνουμε τώρα, δείτε που έχει οδηγήσει. Η περιουσία του δημοσίου, όταν είχαμε 51% τη ΔΕΗ το 19, άξιζε 150 εκατομμύρια. Σήμερα, πόσο κάνει το 34% που έχουμε? 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν, θα έλεγα, και η κριτική του, όπως και του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, το κράτη Φάμελου, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Και βέβαια το πολιτικό στίγμα από την πλευρά του κυρίου Φάμελου Φάνο ήταν ότι κάλεσε και αυτός με τη σειρά του να υπάρχει μια συνεργασία των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, η οποία είπε είναι επιτακτική, καταλήγοντας, αφού άσκησε τη σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνη, με αφορμή κυρίως τις εξελίξεις στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ειδικότερα όσον αφορά το θαλάσσιο τρόμο στη Λευκάδα, αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών. Να πω τέλος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και το ΚΟΚΟΕ, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας πριν μια εβδομάδα, έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας την κλίση του Προέδρου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, αλλά και του Διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, προκειμένου να ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των υποκλοπών.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Πιερακάκη.
9: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
10: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
9: Το ποιοι λέγανε θα και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
10: Λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω: ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
9: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χειροκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
0: Για την οικονομία πειρά εξαπέλυσαν στην κυβέρνηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αξιόγλου.
11: Η Ελλάδα του 2026, κύριε Πιερακάκη, είναι η Ελλάδα της φτηνής εργασίας και της ακριβής ζωής.
12: Για ποια ανθεκτική οικονομία μιλάμε? Αυτό είναι φτωχοποίηση, δεν είναι ανθεκτικότητα.
0: Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης τοποθετήθηκαν σε υψηλούς τόνους για την οικονομία.
13: Η πραγματική όμως οικονομία είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, το ενίκιο, απλησίαστα.
14: Από πού και ως πού συζητάμε εδώ πέρα το χρέος σαν έναν ανταγωνισμό δύο κομμάτων που κυβέρνησαν με μεγάλη αποτυχία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Προβληματισμό προκαλούν τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κανονική αστυνομία. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σκιά των επεισοδίων διεξάγονται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, ενώ στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, αλλά και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη και στο Άπι Θήτα. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί με τις κάλπες να κλείνουν, Δέσποινα, λίγο μετά τις 8. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, έτσι είναι. Όλες οι σχολές θα κλείσουν τις κάλπες λίγο μετά τις 8. Στην νομική, στην οποία βρισκόμαστε, θα κλείσουν οι κάλπες 8 και 4. Έχουν ακόμη περίπου μισή ώρα. Δεν υπάρχει προσέλευση που υπήρξε πέρυσι. Πέρυσι στην νομική ψήφισαν 680 φοιτητές. Φέτος υπολογίζεται αυτός ο αριθμός να προσεγγίσει με τα βία τους 500. Δεν πρόκειται να φτάσει ούτε να ξεπεράσει.
0: Έπαιξαν ρόλο τα επεισόδια, τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές, ή είναι γενικότερα το κλίμα τέτοιο που δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών?
15: Ούτως ή άλλως οι φοιτητικές εκλογές είναι πίσω στην ατζέντα την προσωπική του κάθε φοιτητή. Έχουμε δει τόσα χρόνια να υπάρχουν να κυριαρχεί η αποχή. Ένα ενδεικτικό αριθμό θα σας μεταφέρω, ότι πέρυσι από τους περίπου 50.000 ενεργούς εγγεγραμμένους φοιτητές, ψήφισε το 1/10, 5.837 φοιτητές. Αυτό που συνέβη χθες, αυτή η καταδρομική επίθεση μέσα στο
0: προκάλεσε φόβο, όπως και να το κάνεις.
15: Ακριβώς. Προκάλεσε φόβο, προκάλεσε προβληματισμό. Έβαλε και αυτή ένα λιθαράκι στην ήδη υπάρχουσα θέση και άποψη των φοιτητών. Τι να πάω να κάνω να ψηφίσω? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν θα κερδίσω κάτι. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τους επικεφαλείς των φοιτητικών παρατάξεων. Ακόμη είναι στα τηλέφωνα και στις ομαδικές για να καλέσουν έστω την τελευταία στιγμή τους φοιτητές που αν ανήκουν στη δική τους παράταξη να ψηφίσουν. Η ατζέντα εδώ ξεκινά από την ασφάλεια, εξαιτίας και του χθεσινού γεγονότος. Πολλοί από τους φοιτητές με τους οποίους συνομιλήσαμε είναι φοιτητικά διακείμενοι και στα τουρνικέ και στο φοιτητικό πάσο και στην φοιτητική ταυτότητα και στην τοποθέτηση καμερών περιμετρικά του Αριστοτελείου. Το πρώτο τους επιχείρημα είναι ότι θέλουν να διαβιούν στο δεύτερο σπίτι τους με ασφάλεια χωρίς να έχουν εξωπανεπιστημιακούς, γιατί εκεί.
0: Μα το αυτονόητο, Δέσποινα, τι συζητάμε τώρα. Ακριβώς, τα παιδιά ακριβώς, να θέλουν την ακριβώς. ησυχία τους και να μην γυρνάνε στα σπίτια τους με σπασμένα κεφάλια. Τι συζητάμε
15: ακριβώς,
0: τώρα.
15: Ακριβώς. Αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ δεν παίζουν ψηλά στην ατζέντα ιδιαίτερα. Δεν τους αφορούν, πιστεύουν ότι η ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν απομειώνει την ισχύ των δικών τους πτυχίων. Αυτό το θέμα της ασφάλειας είναι το πρώτο που βάζουν στην ατζέντα και ενδεχομένως και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή του ζωή σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών.
0: Περιμένουμε
15: μέχρι τις 10 θα έχουμε τα αποτελέσματα. Και θα έχουμε πάλι και φέτος αυτό που έχουμε κάθε χρόνο, κάθε παράταξη βγάζει
0: τα δικά της
15: αποτελέσματα, τον δικό της αριθμό.
0: Πόσο σημαντικό είναι η ασφάλεια, είναι ζητήματα που Δέσποινα το ξέρεις καλύτερα από μένα, άλλες χώρες έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες και εμείς ακόμα το παλεύουμε, ακόμα χώντας. Ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση σου αλλά και για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε στήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, υπερτονίζοντας πως άτομα εισέβαλαν στα πυθίδα την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα.
16: Μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων μεταξύ τους πλακωθήκαν. Το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα. Έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους 5, θα το ρίξουμε.
0: Λοιπόν, να ακούσαμε τον Υπουργό, ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης χαρακτήρισε την επίθεση στο Πανεπιστήμιο εγκληματική και προβοκατόρικη.
17: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια από ό,τι φάνηκε πολύ καλά προετοιμασμένη, εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
0: Στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας στα πανεπιστήμια αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσα από το ραδιόφωνο του Sky.
18: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιώνε σου εγώ. Καβρά, κάσω. Το αλήνητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate.
1: The first country going through to the grand final is Greece.
2: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
3: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
4: Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς. Το πρώτο βήμα έγινε στον χθεσινό ημιτελικό της Eurovision και όπως ακούσαμε από τους παρουσιαστές της αυστριακής τηλεόρασης, η χώρα μας και τους Έλληνες βέβαια, η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανακοινώθηκε ότι περνά στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και ήταν η χαρακτηριστική αντίδραση από τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου, καθώς δεν χρειάστηκε να περιμένουμε καθόλου για να μάθουμε ότι ο Ακύλας και το Φέρτο διασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε. Ο Ακύλας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.
5: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου δέσε τόσο δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά, είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
4: Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα σκουφάκια ήδη έχουν γίνει viral και σε λίγο θα φοράμε όλοι αυτά τα ωραία σκουφάκια, τα πορτοκαλί του Ακύλα. Τώρα την πρόκληση διασφάλισαν ακόμα 9 χώρες, ενώ τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Τα δε νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα πάμε στην Ιωάννα Βουτσή για να μας μεταφέρει το κλίμα της χθεσινής βραδιάς και το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ιωάννα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας, ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες ο πρώτος ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού.
4: Αποθεώθηκε ο Ακύλας, έτσι το είδαμε.
6: Αποθεώθηκε ο Ακύλας με μια εκρηκτική εμφάνιση. Η ελληνική συμμετοχή τα έσπασε πάνω στη σκηνή, αυτό μπορούμε να πούμε. Είδαμε έντονο το ελληνικό στοιχείο χθες το βράδυ πάνω στη σκηνή. Είδαμε ρεαλιστικά visual props, είδαμε εικονικά δωμάτια. Ο κύριος Ναμπενοβγαίνει στα εικονικά δωμάτια. Το πατίνι του που όργωσε τη σκηνή της Eurovision. Την λύρα της Ελένας Παπαρίζου. Είδαμε τόσα πολλά πράγματα, τόσο πολλή πληροφορία που πραγματικά μας άφησε άφωνους.
4: Πώς πάνε τα στοιχήματα, ποιες είναι οι αποδόσεις, τι καινούριο υπάρχει σε σχέση με αυτό?
6: Η αλήθεια είναι ότι στα στοιχήματα έχουμε πέσει λίγο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Τα στοιχήματα είναι για να βλέπουμε πάνω κάτω πώς κινούνται οι χώρες και οι εμφανίσεις τους. Όχι τόσο πολύ για να το παίρνουμε δεδομένο και να λέμε ή μια χώρα θα βγει πρώτη, άλλη χώρα θα βγει δεύτερη. Ο Ακύλας έχει πολλά ακόμα να δώσει πάνω στη σκηνή και φυσικά είναι και η εμφάνισή του στο τελικό το Σάββατο. Οπότε όλα κρίνονται εκεί στην ουσία.
4: Έτσι είναι. Και το κλίμα είναι πανηγυρικό, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει χαρά και βέβαια υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έκανε εντύπωση το BBC αλλά και τα ξένα γενικότερα μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ακύλα και το Φέρτο.
6: Από την αρχή, από το Τυρκουάζ Χαλή μάλιστα, από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού φάνηκε αυτή το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ για τον Ακύλα, το πώς του μιλούσαν, το πόσοι πολλοί δημοσιογράφοι της Ευρώπης περιμένανε να του πάρουν συνέντευξη, να το αποσπάσουν έστω και μια δήλωση. Πόση μεγάλη αγάπη έχει εισπράξει και από τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, από όλους τους γυροφάνους που βρίσκονται στη Βιέννη.
4: Πάμε και στις τηλεθεάσεις, στην τηλεθέαση. Και εκεί έσπασε όλα τα ρεκόρ, ο Ακύλας και το Eurovision φυσικά.
6: Ακριβώς.
4: Δώσε μας κάποια στοιχεία.
6: Η χθεσινοβραδινή εμφάνιση αποτυπώθηκε και στις τηλεθεάσεις. Να σας πω ότι η μετάδοση μείωσε στο μέσο μερίδιο τηλεθέασης το 37,9%, στο σύνολο του κοινού το 47,8%, στο δυναμικό κοινό απολικές 18-54% 47%, στις νεότερες ηλικίες τώρα έως 17% ποσοστό εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 70%. Ιδιαίτερα υψηλέ ήταν και επιδόσει και στου άντρε 18 έως 34 ετών, με 61%, αλλά και στι γυναίκε με 54,8%. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τη στιγμή που ο Αγγέλα ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το έργο, με το μερίδιο τη τηλεθέα στο δυναμικό κοινό να αγγίζει το 53%, ενώ κατά τη διάρκεια τη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων άγγιξε το 55,5%. Καταλαβαίνουμε ότι
4: πολύ ψηλά
6: για
4: τις νούμερα.
6: Εποχές αυτές είναι ρεκόρ τηλεθέαση.
4: Είναι εντυπωσιακά ποσοστά. Τώρα, θέλω να το πω γιατί το αισθάνομαι, για την παρουσία, για την λαμπερή βραδιά που άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, πραγματικά σκόρπισε συγκίνηση για όσους έχουν ζήσει την συγκεκριμένη τραγουδίστρια, την ερμηνεύτρια, εξαιρετική όπως πάντα. Τι έχουμε τώρα μπροστά μας, Ιωάννα? Αύριο ο δεύτερος ημιτελικός. Η Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο διαγωνίζεται αύριο με το Τζάλα.
6: Με τον Τζάλα στη ρύθμιση κάποιο Κύπρο, αλλά και καθένας όποια άλλη χώρα θελήσει. Η Αντιγόνη εμφανίζεται νομίζω στην 7η ή στην 8η θέση. Είναι πάρα πολύ έτοιμη και αυτή. Είναι έτοιμη να τα δώσει όλα πάνω στη σκηνή. Θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα περάσει, γιατί δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχήματα.
4: Μακάρι.
6: Και αναμένουμε και το μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.
4: 16 Μαΐου. Λοιπόν, από την Ερτένα, 10 η ώρα. Ευχαριστούμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
7: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα, προσγειωνόμαστε εδώ στα δικά μας, στα δύσκολα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Πάντα η επικαιρότητα είναι γεμάτη από ειδήσεις και καλές και θετικές, αλλά και αρνητικές. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής παραγωγής, κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε πλήθος παρατυπιών, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σινάς. Θα συνδεθούμε με την Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δήμητρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται πραγματικά για μια εκτείναξη των βιολογικών παραγωγών σύμφωνα με τις αιτήσεις. Ενδεικτικά να πούμε ότι το 2024 είχαμε 119.000 παραγωγούς έναντι 34.000 το 2020. Μια αύξηση 250% μόλις μέσα σε 4 χρόνια. Έγιναν προενταξιακοί έλεγχοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δυστυχώς διαψεύστηκαν πολλές παρατυπίες. Μιλάμε ένα στους τρεις που είχε κάνει αίτηση για να ενταχθεί στη βιολογική μελισσοκομειακή εκτινοτροφία δεν ήταν συνεπής ως προς τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και μάλιστα λόγω των ελέγχων ένα στους πέντε αποχώρησε από τη διαδικασία οικειοθελώς, Θάνο.
4: Πάντως δεν έχει τέλος όλο αυτό. Λερναία Ίδρα, τα λέγαμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θυμάσαι.
8: Ακριβώς. Εδώ έρχεται πραγματικά στο απροχώρητο το θέμα με τα βιολογικά και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Είναι και οι φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 φορείς. Έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργία σε 6 από αυτές τις εταιρείες. Το Υπουργείο με Task Force ετοιμάζει νέο νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να είναι σύγχρονο, διαφανές και αντικειμενικό.
4: Δήμητρα,
8: θα τα δούμε εν εξελίξη.
4: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε τον Μαργαρίτη Σχοινά.
9: Δεν θα υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικό προϊόντα μελισσοκομείας και εκτινοτροφίας μέχρι να βρούμε το νέο συλλογικό αξιόπιστο πλαίσιο.
4: Ανίποτη θλίψη σκόρπισε το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στο σχολείο των κοριτσιών, ψυχολόγοι καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν αυτή την τόσο τραγική και δύσκολη κατάσταση. Το άγχος των γονέων και των εφήβων για το μέλλον, η αποξένωση και η επαφή που χάθηκε ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την αγωνία για το απροσδόκητο. Ακούμε περισσότερα από την Χρυσίτα Νικητάκη.
10: Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή διασωληνωμένη στο ΚΑΤ έπειτα από πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα αλλά και βαριά τραύματα στη λεκάνη. Ο δήμαρχος της Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα έως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης. Τώρα, ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα, όπου επέστρεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα δύο σχολεία των μαθητριών. Όλοι κρατούσαν από ένα λουλούδι στο χέρι. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να είναι δίπλα και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημαίνουμε και εμείς αυτό που ανέφερε και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο απευθύνει έκκληση για υπεύθυνη διαχείριση του περιστατικού, επισημένοντας ότι η αναπαραγωγή προσωπικών λεπτομεριών αλλά και ευαίσθητου υλικού μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά αρνητικά. Και υπάρχει και η Εθνική Γραμμή SOS 1056, η οποία είναι δωρεάν, να τονίσουμε, ανώνυμη και λειτουργεί όλο το 24ωρο για κάθε παιδί που χρειάζεται έτσι κάποια στήριξη ή βοήθεια.
4: Και να πάμε στη Βρετανία να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η πολιτική κρίση. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ξανά, Δημήτρη.
11: Φάνο, κυρίες και κύριοι, είχαμε παραιτήσει 4 υπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ χθες, ενώ ο υπουργός υγείας West Streeting ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμα και αύριο, όπως γράφουν οι Times, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος.
4: Αυτό τι σημαίνει, ότι πέφτει η κυβέρνηση όταν αμφισβητηθεί?
11: Όχι,
4: ο Στάρμερ.
11: Ακριβώς, όπως συζητούσα νωρίτερα με την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία είναι άριστη γνώστρια όλων αυτών των εξελίξεων, πρέπει ένας βουλευτής εγγράφος να υποβάλει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Εργατικού Κόμματος και άλλοι 80 βουλευτές να υπογράψουν αυτό το κείμενο.
4: Ωραία,
11: ουσιαστικά.
4: Αν φύγει λοιπόν από πρόεδρος στο εργατικό,
11: χάνει και την πρωθυπουργία.
4: Μάλιστα, αυτό. Σε λοιπόν, ευχαριστώ.
11: Παρακαλώ.
4: Έχεις κάτι άλλο?
11: Ναι, να σου πω μόνο ότι ο Στρίτινγκ θεωρείται Εβραίος ο πιθανότερος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών. Μίλησε και 17 λεπτά με τον Στάρμερ σήμερα και ήταν όλο χαμόγελα. Δεν φαίνεται να έχουν καμιά
4: λοιπόν,
11: σχέση.
4: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σημασία έχει ότι σοβεί στη Βρετανία η πολιτική κρίση.
7: Αθλητικό δελτίο.
4: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δημήτρη, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Αυτά δύο παιχνίδια που διεξάγονται αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τα play-off της Super League. Αδιάφορο εν μέρη, η ΑΕΚ είναι ό,τι και να γίνει, είναι πρωταθλήτρια και το ενδιαφέρον είναι ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ αν θα πάρουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είπαμε και στα δύο παιχνίδια είναι 0-0 περίπου λίγο πριν το μεσάωρο. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός 3-2 για τα play-off. Ενώ πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σημαντικό παιχνίδι, 10 η ώρα στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είναι το Game 5. Ο νικητής θα είναι στην Αθήνα στο Final Four. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός μία και έξω να έρθει στην Αθήνα και να είναι η ομάδα που θα μας μείνει. Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ θα παίξουν στο Final Four της Αθήνας.
4: Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους πράσινους.
7: Ο καιρός.
4: Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
4: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιονιτή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του Ποθενέσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 7 ετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε η Εισαγγελία Παρισιού για την υφερόμενη χρηματοδότηση από την Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βραδενβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διεπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025.
7: Ο καιρός.
14: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Θάνατος, βία, πόλεμος, τρομοκρατία, φυσικές καταστροφές, μια πανδημία. Κάποια στιγμή σχεδόν κάθε δημοσιογράφος θα γράψει για μια τραυματική ιστορία και θα αντιμετωπίσει δυνητικά οδυνηρές συνέπειες. Δεν χρειάζεται καν να είστε φυσικά παρόντες, δήλωσε η δόκτορ Γκέιλ Κίνμαν, που είναι επισκέπτρια καθηγήτρια ψυχολογίας επαγγελματικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Μπέρμπεκ του Λονδίνου. Το να παίρνετε συνεντεύξεις από ανθρώπους για τις εμπειρίες τους, να βλέπετε φρικτές εικόνες στον υπολογιστή ή να καλύπτετε ιστορίες που σας αγγίζουν άμεσα, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, μπορεί να είναι αρκετό για να προκαλέσει συναισθηματικό χάος. Οι δημοσιογράφοι είναι γενικά ανθεκτικοί, αλλά δεν είναι άτρωτοι στο τραύμα και την αγωνία, κάτι που σύμφωνα με την Κίνμαν μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, σε μυϊκή ένταση, κόπωση, ενοχλητικές σκέψεις, προβλήματα ύπνου και εφιάλτες. Κάποιοι μπορεί να χάσουν τις προθεσμίες επειδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, ή οι δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου τους μπορεί επίσης να επιδεινωθούν. Μπορεί να βιώσουν κρίσεις πανικού, άγχος, κατάθλιψη ή κατάχρηση ουσιών. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου μια πρωτοσέλιδη φωνή σήμερα στα νέα με φωνάζει, μάλιστα φοβάμαι πως τρομάζει κιόλας. Ο τίτλος, όχι τόσο η είδηση, λέει «Τα παιδιά μας αυτοκτονούν» και από κάτω ένα πελώριο «Γιατί». Ασφαλώς δεν απαντώ, απορρίπτω το ερώτημα. Διαβάζω τις εξηγήσεις ή και απαντήσεις αν θέλετε. Τα ξέρουμε όλα εμείς. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με τους γονείς και οι καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Είναι ο υπότιτλος που χρησιμοποιούν τα νέα στον μεγάλο τίτλο του, επαναλαμβάνω, «Τα παιδιά μας αυτοκτονούν» και από κάτω ένα πελώριο «Γιατί». Ευτυχώς στην πίσω σελίδα της εφημερίδας υπάρχει η ψύχρεμη γραφίδα του Μιχάλη Μίτσου και στα έγκυρα

0: 2026, η 13η ημέρα. Earth News Radio και καθρέφτης. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Read All About It, διάβασε τα πάντα για αυτό από την Emily Sande, και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, κανένας φόβος, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 8 και 18 πρώτα λεπτά θα καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιάννης Τριάντης, δημοσιογράφος, αρθρογραφή στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7, μαζί για αρκετά χρόνια στο γραφείο, στην ελευθεροτυπία, από τις καλύτερες πένες στο επάγγελμα. Ο Γιάννης σπούδασε νομικά, είναι ποδοσφαιρόφιλος, είναι οπαδός του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο, σε ένα χωριό, δεν το ήξερα αυτό, που λέγεται Τριαντέικα. Εξού και το Τριάντης, φαντάζομαι. Εδώ σήμερα λοιπόν γράφει για μας το βασικό σχόλιο, ας το πούμε έτσι, της εκπομπής, ξεχωρίζοντας πρόσωπα και ειδήσεις από τα τρέχοντα της ημέρας. Εδώ και αλλού. Το σημερινό του άρθρο στον ιστότοπο στο 24/7 έχει τίτλο «Κέντρο αριστερά, όπερα μπούφα και τραγωδία». Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να εξηγήσουμε τον τίτλο. Το κέντρο αριστερά, όπερα μπούφα και τραγωδία. Είναι διαπίστωση ή ερώτηση?
1: Είναι διαπίστωση.
0: Διαπίστωση.
1: Και νομίζω, εικάζω ότι και οι αναγνώστες θα συμφωνήσουν ότι

0: πολύς. Αυτή είναι η ουσία του κειμένου που επικαλέστηκες.
1: Πάμε στο πρόβλημα του Πασόκ. Το πρόβλημά του, κατά τη γνώμη σου, είναι πρόβλημα προσώπου της ηγεσίας του κυρίου Ανδρουλάκη?
0: Θα έλεγα κατά κύριο λόγο, παρότι έχει βελτιωθεί ο Ανδρουλάκης τον τελευταίο καιρό, εννοώ τον τελευταίο χρόνο, παραμένουν τα αρνητικά του στοιχεία, δεν είναι προσπελάσιμος στην κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες, κοστολογημένες και όλες και ενδιαφέρουσες, και έχει βγάλει και κάποια στελέχη καινούρια που αποπνέουν κάποια φρεσκάδα. Νομίζω ότι πάσχει ο ίδιος, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει συνολικά το Πασόκ να πει «Παιδιά, αυτό θα κάνω». Ο Μητσοτάκης κάνει αυτά. Τα περισσότερα, κατά τη γνώμη του Πασόκ, είναι λανθασμένα ή σε βάρος της κοινωνίας. Ορισμένα είναι θετικά. Εγώ δεν διαγράφω τίποτα. Και ακούστε με, προτείνω αυτό και αυτό. Ανταυτού, νομίζω ότι εξαντλείται σε μια ρητορική, και μάλιστα η έντασή της ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός, σε καταγγελτικό λόγο. Ωραία, θα καταγγείλεις, αξιωματική αντιπολίτευση είσαι, αλλά πέρα από τις συγκεκριμένες προτάσεις να πεις ορισμένα πράγματα. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν καταλαβαίνουν και αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κατ' ουσίαν είναι, θα χρησιμοποιήσω μια κοινότοπη έκφραση, είναι χορηγή του Μητσοτάκη. Στηρίζεται κυρίως στην ανυπαρξία της αντιπολίτευσης που δεν πείθει. Και όταν έρθουν οι εκλογές και ο Μητσοτάκης πάρει ένα χι ποσοστό στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο έχει το μεγάλο όπλο να πει τι θέλετε. Ακυβερνησία, χάος, εγώ είμαι εδώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη δυναμική του Τσίπρα, αλλά η εικόνα είναι αυτή σήμερα, κατά τη γνώμη μου.
1: Όσον αφορά το κόμμα του Πασόκ, τι μπορεί να χρειάζεται για να πάρει πάνω του? Είναι θέμα του ηγέτη μόνο? Υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι αξιόλογα και θα μπορούσαν ίσως να προβάλλουν μια ηγετική προσωπικότητα και να...
0: Ναι. Κρίνω ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό θέμα ηγέτη. Αλλά ταυτόχρονα, ίσως εξ αυτού του γεγονότος, μέχρι τώρα, μέχρι το συνέδριό τους, είδαμε ότι όλοι με τον τρόπο τους, προπάντων ο κύριος Ζούκας βέβαια, λοιπόν, νομίζω με αλαζονικό τρόπο, ενώ είναι δήμαρχος, να κάτσει να κάνει έργα, να φανεί και μετά έχει χρόνο. Αλλά τέλος πάντων είναι δικαίωμά του. Και ο κύριος Γερουλάνος και οι υπόλοιποι άφηναν συνεχώς εχμές και δηλητηριώδη σχόλια για την πορεία του Πασόκ. Αν έχουν δίκιο ή όχι είναι άλλη τάξη ζήτημα. Όμως αυτό οδήγησε σε μια, θα έλεγα όχι πρωτοφανή, αλλά σε μια δυναμική εσωστρέφειας, και είναι πολύ δύσκολο αυτό να ξεπεραστεί όταν εμπεδώνεται στην κοινωνία η αίσθηση ότι κοίταξε να δεις, αυτοί τρώγονται μεταξύ τους, δεν μπορούν. Και συν του γεγονότος, κατά τη γνώμη μου, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με κάποια θετικά στοιχεία και βελτιώσεις τον τελευταίο χρόνο, νομίζω ότι αυτές είναι οι δύο αιτίες που το Πασόκ είναι σε αυτή την στασιμότητα. Είναι ένα ποδήλατο που είναι πάνω σε στάντ.
1: Ναι. Εκείνο που για το οποίο έχει επικριθεί, το έχω διαβάσει σε αρκετές εφημερίδες και sites, είναι το γεγονός ότι δεν έχει και μία ματιά προς το έξω. Δηλαδή έχουμε δύο πολέμους, έχουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ζορίζεται πάρα πολύ και από τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και από άλλα. Παίζει και αυτό ρόλο, δηλαδή όσον αφορά το πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής, το Πασόκ φαίνεται ότι δεν έχει αρκετά έτσι πυρομαχικά για να τα χρησιμοποιήσει.
0: Αληθεύει αυτή η διαπίστωση και είναι περίεργο, γιατί ήταν επί χρόνια ευρωβουλευτής ο κ. Ανδρουλάκης, που όφιλε όλα αυτά τα χρόνια να προσποριστεί στοιχεία από τη διεθνή κονίστρα, από επαφές με ηγέτες κτλ. Όχι τις τυπικές επισκέψεις όπως έκανε στην Ισπανία προσφάτως με τον Σάντσεφ.

0: ήταν αυτή, αλλά φαίνεται ότι δεν τον απασχολεί και πάρα πολύ. Να πεις ότι είναι εγκλωβισμένος σε μια καταγγελτική ρητορική για να πέσει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι το ένα, αλλά δεν φτάνει. Εδώ ο κόσμος πια είναι ένας λαβύρινθος με τρομακτικές εξελίξεις και στη γειτονιά μας, αλλά και γενικότερα. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Η Ελλάδα έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές. Δεν αρκεί μια καταγγελία. Πρέπει να καταλάβεις ορισμένα πράγματα. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, αυτό το τριαδικό σχήμα με Κύπρο και Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνουν ορισμένα άλλα πράγματα. Ποια είναι η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια, τι γίνεται με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι έχουν επεξεργασμένη πολιτική στο ΠΑΣΟΚ. Για την αριστερά δεν το συζητώ, γιατί αρκείται όχι μόνο σε καταγγελίες, αλλά και σε θέματα ηθικολογικής τάξεως. Έχει δίκιο σε ορισμένα, ας πούμε για την γενοκτονία στη Γάζα, αλλά αν δεις πώς συμπεριφέρονται άλλες χώρες, για παράδειγμα η Ισπανία του Σάντσεφ, του σοσιαλιστή, με ποιον έχει αυτή τη στιγμή εκπληκτικές εμπορικές σχέσεις, με την Τουρκία του Ερντογάν.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Που είναι η δικτατορία, θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει δεν είναι ένα δημοκρατικό πολίτευμα ο Ερντογάν. Θα μου πεις, είναι άστοχο το παράδειγμα? Δεν είναι. Είναι χαρακτηριστικό, γιατί σε ένα κόσμο ο οποίος είναι ένα πολύπλοκο όλων, δεν χωράνε άσπρο-μαύρο.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Να πούμε και δύο κουβέντες για την Κύπρο.
0: Να πούμε και για την Κύπρο. Είχε δοθεί η εντύπωση ότι η Αθήνα δεν ενδιαφερόταν και πάρα πολύ για την Κύπρο και το Κυπριακό. Εν τούτης, τα πράγματα αποδείχτηκαν καλά, τουλάχιστον λόγω του πολέμου και τα λοιπά, που στάλθηκε, όπως ξέρεις πολύ καλά, τα πράγματα κάτω στον Κυπριακό ελληνισμό, και οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα και τα λοιπά, που ενόχλησαν την Τουρκία πάρα πολύ και εμψύχωσαν τον Κυπριακό ελληνισμό.
1: Ναι.
0: Που ήταν και ταυτόχρονα και άλλες επιλογές με την Κάρπαθο και τα... Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτό το σχήμα, με τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς για το Ισραήλ, και είναι υπαρκτά τα στοιχεία, αλλά σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε είναι ένα τριαδικό σχήμα, περιλαμβάνοντας την Κύπρο, εμάς και το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει επ' ωφελία των εθνικών συμφερόντων του ελληνισμού, όχι μόνο της Αθήνας ή της Λευκωσίας ξεχωριστά.
1: Μάλιστα.
0: Και αδιαφορώ αν κάποιοι, επειδή λέω, τα έλεγα όπως θυμάσαι από τότε που ήμασταν μαζί στην Ελευθεροτυπία και οι αυγοί, ορισμένοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με κατηγορούσαν για εθνικισμό. Αδιαφορώ πλήρως.
1: Ναι, αλίμονο. Τώρα, όσον αφορά το Κυπριακό, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, διότι ο εκάστοτε πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένου και του τωρινού, για να γίνει πρόεδρος πρέπει να συμμαχήσει με άλλα κόμματα. Αυτά τα κόμματα με τα οποία συμμαχεί έχουν κάνει πολύ σαφές ότι δεν τους ενδιαφέρει η λύση του Κυπριακού. Ή μάλλον θέλουν μια λύση που να είναι αυτή που δεν πρόκειται ποτέ να περάσει.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο από αυτό που όντως διαπιστωτικά είναι έτσι? Εκείνο που φοβάμαι, μήπως κάποια στιγμή ο Τραμπ ενδιαφερθεί για αυτή την κουκίδα εδώ της Μεσογείου, τις δυο κουκίδες του ελληνισμού και την Τουρκία φυσικά, και πει κοιτάξτε, αφήστε τα αυτά, μοιράστε τα πετρέλαια. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: λέω ότι θα συμβεί. Και το Κυπριακό, εντάξει τώρα, παιδιά, τι θα κάνουμε. Πολύ φοβάμαι μια τέτοια εξέλιξη. Δεν συμφωνώ ότι δίνει βάρος μόνο στην Τουρκία. Δίνει και καλά κάνει από την πλευρά του. Και έχει εκείνο τον πρέσβη, τον Μπάρακ. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα και παλιότερα και σήμερα ένα στοιχείο στη γενική σκακέρα που μπορείς να υποτιμήσεις.
1: Γιάννη μου, μπορούμε να βάλουμε το υστερόγραφο σε ένα λεπτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων?
0: Βεβαίως.
1: Να σε κρατήσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Donald Trump Xi Jinping στο Πεκίνο. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρήκνωση και σε 2 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Τρεις αλλοδαποί που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου προσήχθησαν ενώπιον του ανακριτή. Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά την σύλληψη δυσυγνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νασρίν Σοτουντέχ, τιμηθήσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχαρόφ. Παραιτήθηκε από κάθε κομματική ιδιότητα η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννα Γκελεστάθη με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης, με την κλασική μας μινιατούρα βεβαίως, και συνεχίζουμε λίγο την κουβέντα μας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη, ο οποίος αρθρογραφεί στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Γιάννη, πώς είναι αλήθεια η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη, σε site?
1: Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα. Εγώ δεν είμαι τόσο της τεχνολογίας, αναγκάστηκα. Mm-hmm. Έγραφα σε γραφομηχανή μέχρι πριν από 4-5 χρόνια.
0: Θυμάμαι. Το τι να ακούγαμε.
1: Και πολύ μετά, καλά, στην ελευθεροτυπία δεν έχει κανείς γραφομηχανή. Αλλά και μετά, όταν πήγα στον επενδυτή ή στον Χατζη Νικολάου στην αγορά, έγραφα και αναγκάστηκα βέβαια. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Δεν είναι μόνο η διαφορά του χαρτιού. Τώρα τελευταία διάβασα ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα κίνημα από πανεπιστημιακούς να επιστρέψουν οι φοιτητές στις γραφομηχανές, δηλαδή στον απτό δημοσιογραφικό λόγο, για να αποφύγουν και το AI βέβαια ως ένα βαθμό. Αλλά τέλος πάντων είχε πολλά θετικά εκείνη η περίοδος. Δεν νοσταλγώ απορρίπτοντας το σήμερα, προς Θεού. Αλίμονο. Αλλά είχε πάρα πολλά. Η εφημερίδα δηλαδή ήταν ένας κόσμος στον οποίο ζούσες.
0: Και το θυμήθηκα πολύ αυτές τις μέρες με αφορμή την απώλεια του Δημήτρη,
1: του Γιόνι
0: απέναντι, απέναντι γραφεία. Εσύ μας έκανες μερικές απουσίες, δηλαδή πήγαινες κάπου δίπλα και νομίζω άκουγα ένα θόρυβο από το τάβλι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν κατέθος καθιερωμένο σχεδόν κάθε μέρα με τον αείμνηστο, τον Φίλιππο τον Συρίγο, και με τον Άλκη.
0: Τον Άλκη,
1: τον Τεγόπουλο. Ναι, και αυτό είχε καθιερωθεί. Γιατί εγώ ήμουν πολλές ώρες στην εφημερίδα. Από τις 11 το πρωί μέχρι το βράδυ, στις 11. Και ξέδινα. Και βεβαίως. Και εκεί έτρωγα, έπαιζα τάβλη. Έπινα κανένα ποτάκι βέβαια. Διάβαζα.
0: Πολύ διαβάζεις. Γιάννη μου, ξέρω ότι και με το αυτοκίνητο καταγίνεσαι πάντοτε. Σε ενδιαφέρει το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι έγραφες και στους 4 τροχούς κάποια στιγμή.
1: Του
0: αείμνηστου. Παναγία μου, όλοι αείμνηστοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω, εγώ έχω πάθει ένα μοκ με τα αυτοκίνητα τώρα τελευταία, γιατί είναι τόσα πολλά, είναι τόσο μεγάλα και είναι, τα φώτα τους είναι εκτυφλωτικά και κυκλοφορούν ένα 24ωρο ολόκληρο, δεν σταματάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται με τόσα αυτοκίνητα.
1: Θα υπερθεματίσω, Χρήστο, ειδικά σε ό,τι αφορά την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και το λέω με στενοχώρια, γιατί εγώ ήμουν λάτρης της ταχύτητας και του αυτοκινήτου. Πρέπει να σου πω ότι τώρα έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Όχι ότι φοβάμαι το δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως το κυκλοφοριακό είναι μια πληγή ανεπούλωτη. Είδες, θυμάσαι όταν έγιναν τα έργα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων έγιναν, και η Αττική Οδός και μέσα στην Αθήνα οι δρόμοι υπογειοποιήσεις και τα λοιπά, όλοι λέγανε ότι λύθηκε το πρόβλημα της Αθήνας, δεν λύνεται τίποτα. Αν δεν απελευθερωθεί η Αττική να φύγει κόσμος, αλλά με ένα συγκροτημένο σχέδιο από μια κυβέρνηση που θα πει εγώ θα κάνω αυτό. Γιατί θα ωφελήσει όλη την Ελλάδα και τον πληθυσμό της Αθήνας που αργοπεθαίνει, Χρήστο, κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλά που δεν είναι αυθαίρετη. Δεν είναι μόνο ο αέρας που αναπνέουμε, είναι οι εργατοώρες που χάνονται και η ψυχολογική επιβάρυνση. Είναι φρικόδες αυτό που ακούς κάθε πρωί στα δελτία ειδήσεων όλων των ραδιοσταθμών.
0: Ξυπνάς με τον Κηφισό.
1: Ακριβώς, ξυπνάς με τον Κηφισό, μετά έρχεται η Αττική Οδός, η οποία τι έχει κάνει, έχει φρακάρει και αυτή στις ώρες αιχμής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ό,τι και να γίνει να φτιάξουν, να κάνουν έργα στον Κηφισό, να επεκταθεί το μετρό που είναι καλό και τα λοιπά, σύραγγα στον Ημιτό, δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Τα περισσότερα αυτοκίνητα και κυρίως τα τζιποειδή, ας το πω έτσι, εντελώς αδόκιμα, είναι, τα περισσότερα από αυτά είναι με leasing Και εάν είναι, ξέρω εγώ, και η σύζυγος εγγεγραμμένη στην επιχείρηση του σύζυγου ή και ανάποδα, αυτά είναι εταιρικά αυτοκίνητο. Αλλά δεν μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά κάποιος σε μια εταιρεία, αλλά υπάρχει έστω σε χαρτί.
1: Είναι και... μια διευκόλυνση αυτή στο να αγοράσεις. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι όλες οι οικογένειες έχουν και 2 και 3 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν τα παιδιά που μεγαλώνουν και είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, αλλά δεν πάει άλλο. Σε λίγο θα κρεμάμε, θα τα κρεμάμε, το λέω καθ' υπερβολή, για να τα αυτοκίνητα στο μπαλκόνι. Δεν θα έχουμε που να παρκάρουμε. Και όχι μόνο σε συνοικίες όπως είναι το Παγκράτη, η Κυψέλη και άλλες βεβαρημένες, και γενικότερα. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Δεν με συνεχάρεις για την ΑΕΚ.
1: Αλλά... Θα το έλεγα ως υστερόγραφο.
0: Ο Ηρακλής...
1: Είχα αγοράσει συναισθηματικές μετοχές όταν ήταν ο Νικολαίδης επικεφαλής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι η ομάδα που μ' αρέσει, πέραν του Ηρακλή και του Πανετολικού.
0: Ναι, αυτές τις δύο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Ο Γιάννης Τριάντης άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στον ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Και με αυτά και με αυτά θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο. Είναι διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Θα μιλήσουμε για μια σπουδαία και γενναία γυναίκα, την Ιρανή Νάργκες Μοχαμάντι, η οποία το 2023 πήρε το Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες που έδωσε εναντίον του ελεηνού θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, που από το 2016 προσπαθούσε και κατάφερνε να την φημώσει και να την φυλακίσει για 7,5 χρόνια. Περισσότεροι από 110 βραβευμένοι με Νόμπελ έχουν ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο εν μέσω ανησυχιών για την ραγδαία επιδεινούμενη υγεία της. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πάρς της Τεχεράνης. Καλησπέρα κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα κύριε Μιχαλίδη.
0: Γνωρίζω ότι όχι απλώς τα παρακολουθείτε, αλλά έχετε και τον τρόπο να κάνετε και τις όποιες παρεμβάσεις σας. Δεν είναι μόνο οι Νάργκες, είναι και πάρα πολλοί, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με αυτή τη γυναίκα.
2: Οι Νάργκες Μοχαμάντι όντως είναι μία από τις πολλούς, από τις πολλές. Βέβαια έχει πάνω στην περίπτωσή της όλα τα χαρακτηριστικά των παραβιάσεων που θα μπορούσαν να γίνουν δυνητικά στο Ιράν και αλλού, όχι μόνο στο Ιράν, να μην μιλάμε μόνο για το Ιράν. Και πέραν το ότι βέβαια δεν έχει εκτελεστεί θανατική ποινή στην κυρία Μοχαμάντι, την υπόθεση παρακολουθούμε από την αρχή της, από τη γέννησή της. Δηλαδή 20 χρόνια μπαίνει και βγαίνει στις φυλακές, έχει βασανιστεί, έχει φάει ποινές που σε προηγούμενες φάσεις περιλάμβαναν και χτυπήματα με μαστίγιο. Αυτή είναι μια ποινή που εκτελείται στο Ιράν. Τώρα, στην τελευταία περίπτωση, δεν είναι ότι την έχουν αφήσει ελεύθερη. Στην πραγματικότητα είναι έξω με μηνιαία αναστολή, στην οποία έχει πληρώσει και εγγύηση η οικογένειά της. Αν τα θυμάμαι σωστά από αυτό που παρακολούθησα χθες. Συνελήφθη τελευταία φορά το Δεκέμβρη, πριν ξεκινήσουν οι ταραχές, με άλλη αφορμή.
0: Οι φωνές της Διεθνούς Αμνηστίας, που είναι ένας οργανισμός, θεσμός πολύ ισχυρός, πολύ δυναμικός, αγγίζουν καθόλου και το ιρανικό καθεστώς ή και άλλα καθεστώτα που μεταχειρίζονται τους ανθρώπους άσχημα?
2: Μπορεί να φαίνεται ότι δεν αγγίζουν, αλλά στην πραγματικότητα αγγίζουν. Δηλαδή τώρα για να φτάσουμε στην έξοδο, είχε αρχίσει η Διεθνής Αμνηστία από την αρχή να λειτουργεί, και όχι μόνο η αμνηστία βέβαια, αλλά οι πράξεις και οι ενέργειες, οι θεσμικές, γινόταν πολύ έντονα από την 1η Μαΐου, όταν πια και μπορούσαμε να μάθουμε τι έχει συμβεί, γιατί ξέρετε, σε όλο αυτό το διάστημα, από το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, 2 τηλέφωνα έχουν γίνει της Μοχαμάντι, ένα προς την οικογένεια, ένα προς κάποιον από τους δικηγόρους. και μία φορά την έχουν δει. Έτσι. Άρα δεν είναι ότι ήταν και εύκολη πληροφόρηση. Το θεσμικό κομμάτι δεν γίνεται μόνο προς το Ιράν, γίνεται και σε άλλα όργανα και προς τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και προς τον πρέσβη του Ιράν εκεί πέρα. Και το κομμάτι το πιο σημαντικό της πίεσης τελικά είναι η δημοσιότητα. Αυτό το ξέρετε καλύτερα από και από μένα. Η εξαρτία αυτή ξεκίνησε πάλι, αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, ακόμα υπάρχει έκκληση επάνω για την άδεια να μπει ο κόσμος να την υπογράψει. Είναι στις εκκλήσεις. Γιατί τελικά όλη αυτή η πίεση, η αμνηστία μόνη της έχει 10 εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτές και υποστηρικτές. Αλλά δεν υπογράφουν μόνο οι υποστηρικτές και οι υποστηρικτές, υπογράφει όλος ο κόσμος. Οπότε τελικά.
0: Οι υπογραφές πιάνουν τόπο, δηλαδή αν μαζέψετε πολλές υπογραφές, αυτό ταρακουνάει τα πράγματα λίγο.
2: Αυτό είναι ένας από τους τρόπους, δεν είναι ο μόνος. Είμαστε και στην εποχή των social media, δουλεύουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Για το Ιράν, εμείς είχαμε κάνει και μια δράση στον δρόμο μπροστά στο Σύνταγμα πριν από κάποιους μήνες. Δεν σβήνει το ένα το άλλο, αλλά δουλεύουν μαζί. Και τα οικονομικά μέτρα που θα μπορούσε να πάρει ένα ποινικό δικαστήριο, αν εφαρμόζονταν για παράδειγμα, δεν μιλάω μόνο για το Ιράν, θα πιάναν τόπο. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν όλα τα κράτη δουλεύουν, είτε οι κυβερνήσεις είτε οι άνθρωποι, ταυτόχρονα η πίεση υπάρχει. Τώρα, εάν δεν υπήρχε αυτή η πίεση, θα μπορούσε να μην υπάρχει η Ναργκής Μοχαμάντη σήμερα. Δηλαδή, πολλές φορές, είτε κυβερνήσεις είτε καθεστώτα, είτε όπως θέλετε χαρακτηρίστε τα, επιδιώκουν την υποβάθμιση της υγείας όταν τα άτομα είναι φυλακισμένα, ώστε να τα χρησιμοποιούν, να τη χρησιμοποιήσουν έμεσα ως βασανισμό και ώστε κάποια άτομα να καταλήξουν. Την Ναργκές τη βρήκανε στο κελί της οι συγκρατούμενες. Σε λιπόθυμη μετά από καρδιακή προσβολή το Μάρτι. Το Μάρτι δεν της επιτράπει να πάει στο νοσοκομείο, της δώσαν φάρμακα μέσα στη φυλακή και μετά από μία εβδομάδα ήταν τόσο άσχημα, έχοντας χάσει και περίπου 20 κιλά βάρους, που ανηγκάστηκαν να την πάνε στο τοπικό νοσοκομείο, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και πρέπει να πάει τη Χεράνη. Δεν την πήγανε, την κρατήσαν στο νοσοκομείο και την επέστρεψαν στη φυλακή.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι φτάσαμε εκεί που είμαστε σήμερα, που είναι στην Ανταρκτική, ενός νοσοκομείου στην Τεχεράνη με πρωτοβουλία της οικογένειας, εφόσον την άφησαν με την εγγύηση στις 10 Μαΐου.
0: Κύριε Δημόπουλε, υπάρχουν χώρες που δεν σας αφήνουν, δεν σας επιτρέπουν να ενδιαφερθείτε για κάποιο περιστατικό, ας πούμε, το οποίο γεύεται την δύναμη διαφόρων καθεστώτων και είναι σαν την, σαν την κυρία που συζητάμε τώρα, την Άργκες.
2: Ναι, φυσικά, όπως δεν μπορούμε να μπούμε σε Ιράν, δεν μπορούμε να μπούμε και στη Γάζα, δεν μπορούμε να μπούμε και στη Δυτική Όχθη, έτσι και σε πολλά άλλα μέρη. Στη Ρωσία δεν υπάρχει αμνηστία. Έχει κλείσει το γραφείο γιατί μπορεί να θεωρούμαστε παράνομο στην πραγματικότητα. Άρα θέλω να πω.
0: Από πότε έκλεισε το γραφείο, από την έναρξη του πολέμου?
2: Όχι, δεν είναι μόνο ο πόλεμος, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, οποιοδήποτε καθεστώς, πολλές φορές εμείς εντάξει, στη Δυτική Ευρώπη έχουμε και το κατάλληλο της αποικιοκρατίας και νομίζουμε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι πάντα. Συνήθως ξεκινάνε ξεκινάει η υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο για τις οργανώσεις, κυρίως για τους πολίτες των χωρών έτσι, και για τους κατοίκους. Ξεκινάει με διασταλτικές ερμηνείες των νομοθεσιών που επιτρέπουν σταδιακά ή και πιο απότομα να πάμε πια σε ποινές και σε κυνήγι μαγισσών. Τώρα, γι' αυτό ανέφερα πριν και τη Γάζα. Βέβαια, βρίσκουμε τρόπο να μπούμε. Και οι ερευνητές και οι ερευνήτριες. Αλλά πρέπει να προστατεύουμε τις πηγές μας, αυτούς που μας μιλάνε, γιατί τίθεται σε κίνδυνο αν αποκαλύψουν τα ταυτότητές τους. Η δουλειά γίνεται και εκεί που δεν έχουμε γραφεία. Γραφεία έχουμε σε 71 κράτη, δεν έχουμε παντού.
0: Εδώ στην Ελλάδα έχουμε θέματα κι εμείς.
2: Εμείς έχουμε θέματα σίγουρα. Και αυτό φαίνεται και στην ετήσια έκθεση που βγήκε πριν από μερικές μέρες. Φαίνεται και το διεθνές.
0: Για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Ακριβώς. Φαίνεται και το διεθνές πακέτο με το. Αυτό που είπαμε, οικονομικά και πολιτικά αρπακτικά με τον Πούτιν, τον Νετανιάχου και τον Τραμπ, έτσι, που δεν είναι όμως. Δεν κρατήθηκε αυτή η δουλειά, αλλά το ελληνικό κομμάτι της έκθεσης φέτος ήταν τα πιο επιβαρυντικά.
0: Κάποια, συγγνώμη,
2: ήταν από τα πιο επιβαρυντικά κομμάτια.
0: Ως προς τι?
2: Ως προς διάφορες κατηγορίες. Τρεις πυλώνες. Συνήθως ο κόσμος στην Ελλάδα κολλάει στο προσφυγικό. Φυσικά είναι ένας πυλώνας, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Το μεγάλο κομμάτι είχε να κάνει με αυθαίρετες πρακτικές από τις αρχές που μπορεί να αφορούν είτε την αστυνομική βία και την αυθαίρεση για το δικαίωμα στη συνάθρηση, πράγματα που μπορεί να φτάσουν στην πορεία μέχρι το λογισμικό παρακολούθηση, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, που με κάποιο τρόπο πλήττει τα δικαιώματα ατόμων, δημοσιογράφων, δηλαδή είχαμε πολλούς τραυματισμούς φωτορεπόρτερ να δημόσιστε πέρσι και στην πορεία για τα τέμπη και σε άλλα πράγματα. Πλάς ένα μεγάλο κομμάτι τρίτο που το είδαμε λιγότερο φέτος και θα το δούμε περισσότερο του χρόνου, που μπορεί να έχει να κάνει με αυτά που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι δικαιώματα, κυρίως τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, που τα ξεχνάνε οι περισσότεροι, αλλά είναι αυτά που αγγίζουν τελικά οριζόντια όλο τον πληθυσμό στην καθημερινότητά του. Άρα, κυρίως εκεί περιστρεφόμαστε στην Ελλάδα. Αν πείτε την περίληψη της έκθεσης στα ελληνικά, θα δείτε στις πυλώνες που κυρίως μας έχουν απασχολήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Δεν τον έχω. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και θα πάμε τώρα αμέσως στο ένθετο μας για τα social media. Πολλούς κινδύνους εγκυμονούν για τα παιδιά μας τα παιχνίδια που δουλεύουν με τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα και το γεγονός ότι η γλώσσα που μιλούν δεν είναι φυσική μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στη γραμμή και έχει τις λεπτομέρειες. Βάλια μου.
3: Χρήστο, το πιο σημαντικό είναι ότι δίνουμε στα παιδιά μας, έχει γεμίσει η αγορά με τέτοια παιχνίδια και τα δίνουμε στα παιδιά μας χωρίς όμως να έχουν γίνει αρκετές μελέτες. Έχουμε πολύ λίγες μελέτες για να βασιστούμε πάνω σε αυτό, το τι προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν. Μόνο στην Κίνα μαζεύσαν ότι υπάρχουν 2.500 εταιρείες οι οποίες βγάζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας γιατί πράγμα μιλάμε, ας μην πιάσουμε τα περίπλοκα, τα ρομπότ, τα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μόνο αυτά που είναι λούτρινα, έτσι. Μόνο αυτά που είναι λούτρινα και δίνεις ένα παιδάκι το λούτρινο παιχνιδάκι του, το αρκουδάκι του ας πούμε, και αρχίζει το λούτρινο και κάνει συζήτηση μαζί του. Λοιπόν, το παιδί νομίζω ότι είναι φίλος του, δεν είναι φίλος του, μπορεί αν δεν υπάρχει έλεγχος να το πάει σε μονοπάτια συζήτηση που δεν θέλουμε να το πάει, μπορεί επίσης να μην καταλαβαίνει ακριβώς το παιδί και το παιδί στο παιδί να δημιουργείται εκνευρισμός, έτσι, γιατί να νομίζει ότι είναι ένα αρκουδάκι που μιλάει δεν είναι ένα αρκουδάκι που μιλάει, και γενικά εγώ θα έλεγα είναι μια καλή ευκαιρία να συστήσουμε σε όλους τους γονείς και όχι να μιλάνε κανονικά, να μην δίνουν ακόμα τέτοια παιχνίδια στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την σκέψη της ημέρας, για τα social media που μας φωτίζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Θα μας μιλήσει για την ερμηνευτική ελαφρότητα μιας αυτοκτονίας.
4: Η βουτιά της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη είναι ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός. Δεν το χωράει ο νους. Όλη η ζωή ήταν μπροστά τους και όμως εκείνες δεν έβλεπαν πουθενά φως. Αντιπαρέρχομαι το απαράδεκτο γεγονός της διαρροής στον τύπο του σημειώματος που φέρεται ότι άφησε το ένα κορίτσι. Από ποιον διέρευσε? Η λογική λέει ότι ήταν στα χέρια της αστυνομίας και των γονέων. Άρα ποιος ευθύνεται? Θα περίμενα μια απάντηση από τα ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας ή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επιτέλους, να μπει ένα τέλος στις διαρροές των στοιχείων της εκάστοτε προανάκρισης προκειμένου κάποιοι να γράφουν τηλεθεάσεις. Και αν τόσα χρόνια δεν έχουν συγκινηθεί τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αυτή τη φορά, λόγω της τραγικότητας του συμβάντος, θα περίμενα να γίνει κάτι να τελειώσει αυτή η φάμπρικα. Από εκεί και πέρα, από εχθές έχουν γίνει πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που όλες προσπαθούν να απαντήσουν στο επιτακτικό ερώτημα του γιατί. Και εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, αρχίζει η κριτική για τα κακώς κείμενα, η οποία ξεκινάει από την επισήμανση των γονεϊκών ευθυνών και καταλήγει σε δραματικές διαπιστώσεις ότι σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Εκτός του ότι την ώρα αυτή κάποιοι γονείς και συγγενείς βιώνουν ένα ανήκουστο δράμα, οπότε είναι το λιγότερο ανθρωποφαγικό να μιλάμε από την ευκολία του πληκτρολογίου μας για γονεϊκές ευθύνες, επιπλέον είναι εξαιρετικά τυπόλαιο να εκφέρουμε γνώμη για το τι πιθανόν έφταξε και τα δύο αυτά κορίτσια οδηγήθηκαν στο απενονοημένο διάβημα. Το να δικάζουμε τους γονείς των σημερινών εφήβων, έστω και αν δεν κάνουμε ειδική αναφορά στους συγκεκριμένους, είναι ανήθικο. Και σας παρακαλώ, μην πυροβολούμε τους γονείς των δύο κοριτσιών που σήμερα ζουν ένα σύλληπτο δράμα. τούτη την ώρα αρμόζει σιωπή. Από εκεί και πέρα, περνώντας σε γενικότερο πλαίσιο, μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα για τις δυσκολίες να μεγαλώνει σε ένα παιδί που βομβαρδίζεται καθημερινά από ρεθίσματα και συχνά καταλήγει να μπερδεύει τον πραγματικό κόσμο με τον φανταστικό. Το φαινόμενο αυτό πολλές φορές ξεπερνάει τις αντοχές και τις ικανότητες ενός γονιού. Μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τις αξίες που αυτό αδυνατεί να προβάλλει με πιστικό τρόπο, χωρίς δραματικές καταγγελίες και αιτιάσεις. Δυστυχώς, οι συμμετέχοντες με τέτοια συζήτηση κουβαλάνε και τις δικές του ατζέντες. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται συχνά σε σύγκρουση. Νομίζω ότι η πολιτεία μπορεί να κάνει πολλά. Πρέπει να αποκτήσουμε μια πραγματική εικόνα. Δεν είναι εύκολο έργο και θα πρέπει να κουβεντιάσουμε για προτεραιότητες, επιλογές και αξιακά συστήματα. Το να διαβάζουμε από ρεπορτάζ ότι ένας ως τρεις εφήβους έχει σκεφτεί κάποια στιγμή την αυτοκτονία δεν μας κάνει σοφότερους. Και μετά να ανακαλύπτεις ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν την Αυστραλία. Τέλος, η γνωστή αρχαιολόγος Δέσποινα Κουτσούμπα, στέλεχος της Ανταρσία και γνωστής για τις απόψεις και τη δράση της, μας δίνει τη δική της τραβηγμένη κοινωνική διάσταση. Μας στιγώνει το σύστημα, μιλώντας για υπάκουα παιδιά και θύματα της αριστείας. Γράφει: «Πόσο λογικό είναι ο έφηβος να είναι συνεργάσιμος? Εξορισμού δεν είναι αυτή η δουλειά του. Πόσο λογικό είναι ένα παιδί να το θυσιάζει στη λογική της αριστείας, όπως είδαμε πρόσφατα πάλι με τις εξετάσεις για τα πρότυπα? Εξορισμού δεν είναι η δουλειά του παιδιού να μπαίνει σε ανταγωνισμό εξετάσεων. Οι κατηγορίες για την κοινωνία, ο θυμός και τα δάκρυα πουλάνε, όπως βλέπετε, έτσι κι αλλιώς». Κλείνοντας, θέλω να δώσω 3 τηλέφωνα, αχρίαστα να είναι. Το 1018, γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία, που λειτουργεί 24 ώρες, 24 ώρες, δωρεάν και ανώνυμα. Το 116-111, Ευρωπαϊκή Γραμμή SOS για παιδιά και εφήβους και την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για την ερμηνευτική ελαφρότητα μιας αυτοκτονίας. Αξίζει να την ξανακούσετε αυτή τη σκέψη, ιδίως για διάφορα πρόσωπα όπως την αρχαιολόγο, οι οποίοι έχουν κάποιες απόψεις πόσο λογικό, λέει, είναι ο έφηβος να είναι συνεργάσιμος. Απολύτως λογικό είναι, γιατί όχι. Κλείνουμε με τον Bruce Springsteen, Dream Baby Dream. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Τζένσεν Χουάνγκ και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ Wan Hua Hu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας West Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 7 ετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε εισαγγελία του Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας το 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσδαμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Rathenow και Auen στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025.
0: Καιρός.
1: Έθριο καιρό, με συννεφώσεις αλλά και τοπικές βροχές προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τον υδράργυρο από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Hit News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη παιδιά δεν είναι, Τετάρτη είναι. Γιατί έχω και μία Τετάρτη, 13 του μηνός, η ώρα είναι 9 και 10. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, που θα ήθελε να είναι Πέμπτη, ακόμα καλύτερα Παρασκευή, αλλά δέχομαι την Τετάρτη και θα την περάσω μαζί σας. Πολύ ακυλιάδα σήμερα, είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε. Οι περισσότεροι το είδαν, καταπληκτικά τα νούμερα. Και αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι τα νούμερα, ενώ η τηλεθέαση στις ΕΡΤ, που έκανε η ΕΡΤ στον ημιτελικό, από τους πιτσιρικάδες, παιδιά, βλέπουν Eurovision, τους αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας. Τους διασκεδάζει πάρα πολύ αυτός ο θεσμός της Eurovision. Τρομερή συμμετοχή, εντυπωσιακό. Οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι τώρα μεταξύ μας τηλεόραση δεν βλέπουν,

από το θάνατο της μίας 17χρονης και τον βαρύ τραυματισμό της άλλης. Σκέφτομαι και διαβάζω άρθρα για τους συμμαθητές τους, για αυτό που επικρατεί στο σχολείο. Που είναι παιδάκια, που είναι 16-17 χρονών, που βλέπαν ή κάναν παρέα με αυτά τα κορίτσια και τώρα έχουν να διαχειριστούν κάτι που τους υπερβαίνει. Εδώ υπερβαίνει εμάς που δεν είμαστε παιδιά, που έχουμε τελειώσει το σχολείο και έχουμε ζήσει κάπως. Δεν μπορώ να φανταστώ όλους αυτούς τα παιδιά, το προσωπικό του σχολείου. Δεν μπαίνω στις οικογένειες των κοριτσιών. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ ούτε καν να το δείξω, γιατί τρομάζω και στη σκέψη ότι κάπως πρέπει να μπω στα παπούτσια τους.

έχουμε μία αποκάλυψη, πολύ πιπεράτη αποκάλυψη που έρχεται από το Paris Match και τον Φλωριάν Ταρντίφ, ο οποίος είναι πολιτικός συντάκτης, είναι πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αλλά τις αποκαλύψεις κάνει στο βιβλίο του. Ο τίτλος του βιβλίου τα λέει όλα. Είναι ένα σχεδόν, σε παρένθεση, τέλειο ζευγάρι. Και αναφέρεται φυσικά

ο πρόεδρος της Γαλλίας ισχυρίζεται πάντα ο Ταρντίφ, είχε ένα πλατωνικό ερώτημα με μία ηθοποιό για κάποιους μήνες. Και η Μπριζίτ είδε μηνύματα, τα οποία οδήγησαν σε εντάσεις, οι οποίες εντάσεις κατέληξαν σε ένα καυγά, ο οποίος από ιδιωτικός έγινε δημόσιος και από δημόσιος έγινε το χαστούκι που είδαμε. Και το τρίτο πρόσωπο λοιπόν στην ιστορία είναι μια Ιρανή ηθοποιός. Το όνομά της είναι Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Και αυτό είναι το πρόσωπο που έφερα να ταραχεί στο γάμο του Γάλλου Προέδρου. Και ηθοποιός έτσι έχει και, δεν είναι απλά ταλαντούχα, είναι καλά, είναι πανέμορφη. Έχει πολιτικό λόγο γιατί ασκεί σφοδρή και δημόσια κριτική στο καθεστώς στο Ιράν, ειδικά για τα δικαιώματα των γυναικών, την καλλιτεχνική ελευθερία κτλ. Και σύμφωνα πάντα με τον δημοσιογράφο, ο Γάλλος Πρόεδρος γοητεύτηκε, πλατωνικά πάντα.

Μιας και λέγαμε για το προεδρικό ζεύγος Μακρόν, να μείνω στη Γαλλία σε τελείως άσχετο θέμα, αλλά μετά από 4 ολόκληρες δεκαετίες, 40 χρόνια αποκατάστασης, ανοίγει στις Βερσαλίες το ιδιωτικό βασιλικό δωμάτιο και οι εικόνες είναι απίστευτες. Μεγαλοπρέπεια, καλά, ασύλληπτα για τα δεδομένα της εποχής, αξεπέραστη στην πορεία της ιστορίας. Εδώ και τώρα εμείς που τα έχουμε δει όλα, μας προκαλεί θαυμασμό δέος. Όλα αυτά που χρειαζόντουσαν για να ακτινοβολήσει ο βασιλιάς ήλιος και φυσικά να έτσι κατανοήσουν όλοι την απόλυτη τότε δύναμη του Γάλλου μονάρχη. Τρομερή κλειδί, σκανδαλώδεις δαπάνες, αλόγιστη σπατάλη. Όλα αυτά επέφεραν και την οργή του λαού.

0: Πάμε στο Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος είναι στη Βιέννη εδώ και πάρα πολλές μέρες και τα παρακολουθεί όλα από πάρα πάρα πολύ κοντά. Γεια σου Θάνο.
1: Καλησπέρα Νεφέλη μου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας εδώ από την Βιέννη της Αυστρίας, όπου είναι ακόμα η μέρα, φαντάζομαι εκεί θα έχει ήδη νυχτώσει. Εδώ βλέπουμε ακόμα τον ουρανό γαλάζιο, έτσι είναι τώρα που άνοιξε η ώρα και έχει μεγαλώσει. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την πόλη που φιλοξενεί φέτος τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Έχουμε ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάμε, εκτός από την μεγάλη μέρα, αλλά και την πρόκριση φυσικά του Ακύλα και της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη όπως καταλαβαίνεις, η συγκίνηση επίσης, η κούραση εξίσου, αλλά τη βάζουμε έτσι σε τρίτη μοίρα. Mm-hmm. Θα ξεκουραστούμε μια και καλή όταν πια πετύχουμε όλους τους στόχους μας.
0: Είδαμε ένα υπερθέαμα, το οποίο από πολλούς, εντάξει, πάρα πολύ, δηλαδή εγώ μπήκα στα social media και έλεγαν άνθρωποι που κάπως δεν είχαν πιστεί ότι αυτή η εμφάνισή τους στη σκηνή ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ήταν αυτό που τους έχει οδηγήσει στο να θαυμάζουν αυτή τη στιγμή τον Ακύλα και την ελληνική εμφάνιση, και σε άλλους φάνηκε λίγο πληθωρικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις περισσότερες φορές που αφοκάλεσαν

0: δίκτυα, αλλά και από τους ανθρώπους εδώ στην Βιέννη, όπου κυκλοφορούμε και τις βλέπουμε με τα σκουφάκια, είναι πολύ θετικό.
1: Αυτό που καταλαβαίνουμε, Θάνο, και πες μας, αν το καταλαβαίνουμε σωστά, είναι ότι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς και η Φιλανδία. Εμείς θα κονταροχτυπηθούμε. Ενώ
0: ναι,
1: αυτές οι δύο χώρες.
0: Νομίζω ότι εκτός από το ότι αυτό φαινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό από τα προγνωστικά, από τις αντιδράσεις των Eurofan, από τις προβολές και τις δυναμικές των δύο συμμετοχών, αυτό φάνηκε πια ξεκάθαρα χθες, όπου ήμασταν και οι δύο στον ίδιο ημιτελικό, από τις αντιδράσεις του κόσμου εντός και εκτός του Wienerstadt Halle, αυτής της αρένας που φιλοξενεί τον φετινό διαγωνισμό. Και νομίζω ότι είναι και κάτι που, επιτρέψτε μου, δεν θεωρώ τελείως εκτός το γεγονός ότι οι διοργανωτές αποφάσισαν να ανακοινώσουν την πρόκριση των δύο αυτών συμμετοχών ήδη στις δύο πρώτες θέσεις. Δηλαδή Ελλάδα, εμείς πρώτη-πρώτη και αμέσως μετά η Φινλανδία. Φαίνεται ότι και οι διοργανωτές, τουλάχιστον αυτό εγώ αισθάνομαι, κάπως μας κλείνουν το μάτι και φαίνεται ότι βλέπουν, έχει αποτυπωθεί και έχει εντυπωθεί μάλλον και στα δικά τους χαρτιά, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Φινλανδία είναι δύο χώρες που πια στον μεγάλο τελικό φαίνεται ότι θα κονταροχτυπηθούν, δοθέντος βέβαια του γεγονότος ότι ο αυριανός δεύτερος ημιτελικός δεν έχει κάποιο αντίστοιχο φαβορί, κάποια συμμετοχή η οποία έχει συζητηθεί και αναλυθεί με τον ίδιο τρόπο που έχουν πραγματικά σταχυολογηθεί και αναλυθεί από τους Eurofan αυτές οι δύο συμμετοχές της Ελλάδας και της Φινλανδίας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, τι θα κάνει ο Κύλας αυτές τις μέρες, ξεκούραση, μαθαίνει, τι έχει το πρόγραμμα? Είναι τόσο ενεργός και στα social media. Είναι τρομερό
0: ουσιαστικά,
1: αυτό.
0: Ναι, βεβαίως. Έχει ένα κανάλι στο.
1: Πού τη βρίσκει το χρόνο και την ενέργεια?
0: Νομίζω ότι είναι και στο κομμάτι του χαρακτήρα, έτσι, που έχει ενδυθεί για αυτή την εμφάνιση της Eurovision, αυτός ο χαρακτήρας, το Ακυλούμπου, που είναι κάτι ανάμεσα σε Ακύλας και Λαμπούμπου, Ακυλούμπου.

0: Έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες απαιτούν την ίδια ενέργεια οι προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έκανε μια εμφάνιση στο WeWe Blogs, στα κεντρικά γραφεία του WeWe Blogs. Είναι ένα από τα πιο γνωστά, ίσως και το μεγαλύτερο, αν δεν κάνω λάθος, Eurofan Club, ανθρώπων δηλαδή που αγαπούν τη Eurovision και έχουν έτσι συνταχθεί μαζί από όλο τον κόσμο, μέλη πραγματικά από όλο τον κόσμο, που εκεί έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη και έτσι μοιράστηκε τις σκέψεις του και μίλησε με τους Eurofans από όλο τον κόσμο. Επομένως αυτό ήταν μια εμφάνιση.
1: Ισχύει αυτό που βλέπουμε, ότι είναι τρομερά χαρισματικός και επικοινωνιακός και κερδίζει με την παρουσία.
0: Θα σας πω κάτι. Χθες, λίγο πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός, ο ίδιος συναντήθηκε μαζί με την Βίκη Λέανδρος. Η ίδια τον υποδέχθηκε στο καμαρίνι του και στο καμαρίνι της, προκειμένου να του δώσει την, ας πούμε, την ευχή της, το χρήσμα, τις συμβουλές της και να ανταμώσουν, ας πούμε, οι δύο Έλληνες της χθεσινής βραδιάς. Αυτό το οποίο μου έκανε εμένα πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι, ξέρετε, θέλει ένα συγκεκριμένο ανάστημα και μια συγκεκριμένη υπόσταση να βρεθείς μπροστά από τη Βίκη Λέανδρος και να την αντιμετωπίσεις. Είναι ένας τρίλος της ευρωπαϊκής μουσικής και το κατάλαβα όταν την υποδέχθηκα στο αεροδρόμιο, που πραγματικά άνθρωποι συνέρεαν από παντού, από όλες τις γωνιές και να τη χαιρετήσουν. Θέλει λοιπόν πολύ συγκεκριμένη υπόσταση να βρεθείς απέναντι από αυτήν την καλλιτέχνηδα και να μιλήσεις μαζί της, να είσαι ευγενικός, να μην χάσει τα λόγια σου. Ο ίδιος νομίζω ότι είναι ένας star και αυτό είναι μια νίκη που δεν την παίρνει κανείς ούτε το Σάββατο στον τελικό. Είναι κάτι που δεν κρίνεται ούτε το Σάββατο στον τελικό.
1: Ναι. Θάνο Παπαχάμος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε βλέπω παντού. Ξεκουράσου. Ξέρω ότι το ευχαριστιέσαι, το ζεις, αλλά εντάξει. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν, στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Η μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρίκνωση και σε 2 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Τρεις αλλοδαποί που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφέτα.

μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου προσήχθησαν ενώπιον του ανακριτή. Η γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά τη σύλληψή της η γνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νασρίν Σοτουντέχ, τιμηθήσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ. Έκλεισαν οι κάλπες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων, με τις φοιτητικές παρατάξεις να αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Αλήθεια και είναι
1: όλα μεγάλη, αλήθεια.
0: Μεγάλη τιμή. Για μένα που μου προτείνανε τα παιδιά να μου τιμούν στους καλλιτέχνες.
1: Διάβαζα μια συνέντευξή σου πάρα πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω ότι την έχεις δώσει πριν από κάνα δύο χρόνια στη Λάιφο, στη στήλη Αθηναίη, που έλεγες πώς ξεκίνησες και πώς μπήκες αυτό και άρχισες τα κόμιξ με πιτσιρικάς, με φίλους, λίγο για να τα κοροϊδέψεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Φίλους σου και τα λοιπά, παρέες.
0: Κάπως η κινητήρια δύναμη δεν ήταν τόσο καλή. Αλλά μας έσπρωξε έτσι στο να φτιάχνουμε. Εγώ πάντα είχα μια μανία ότι μου άρεσε να θέλω να προσπαθώ να το κάνω. Οπότε τα κόμιξ ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω και κατ' επέκταση έτσι άρχισα και εγώ να προσπαθώ να φτιάξω κάτι αντίστοιχο. Τώρα η θεματολογία εκεί στην πρώτη δευτέρα δημοτικού που ήταν φυσικά τα άλλα παιδιά στο σχολείο, οπότε ήταν αυτό, ήταν η θεματολογία, η παρέα μας.
1: Ποιο είναι ένα ορόσημο που ξεχωρίζεις, δηλαδή πότε, δεν ξέρω, λες okay, εγώ τώρα ασχολούμαι με αυτό πιο σοβαρά, πιο επαγγελματικά, δεν ξέρω, γίνεται αυτό και επάγγελμα, γίνεται όπως όλα.
0: Κοιτάξτε,
1: όλα.
0: Είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Θα έλεγα ότι για πάρα πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα χρόνια έκανα παράλληλα, το έκανα σαν δουλειά παράλληλα με άλλα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να συντηρηθώ από αυτό. Ένα μεγάλο ορόσημο ήταν όταν κατάλαβα ότι μπορώ, ας πούμε, να ζήσω κάνοντας αυτό που μου αρέσει. Έχω διάφορα ορόσημα. Έχω ένα πολύ μεγάλο και αγαπημένο ορόσημο όταν είχα συμπληρώσει τα 100 πρώτα στριπάκια, όπως τα λέμε, που είχα ζητήσει από τον Αρκά να μου φτιάξει ένα στριπ που τον είχα σε πολύ μεγάλη έτσι, εκτίμηση και το έκανε για μένα, γιατί κάπως, πώς το λένε, δέχτηκε να μου κάνει και αυτό σε τιμή. Και φυσικά πολύ μεγάλο ορόσημο είναι αυτό που γίνεται τώρα για μένα, το ότι μου ζήτησε το Comic Dome, στο οποίο πήγαινα ως απλός παρατηρητής στην αρχή και μετά ως πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης, και τώρα βρέθηκα να είμαι τιμόμενος καλλιτέχνης. Οπότε θα πω ότι το μεγαλύτερο ορόσημο είναι το τελευταίο, μια και είναι και το πιο πρόσφατο.
1: Και πρέπει λίγο να είναι αυτό το περιοδικά, social media, κάπως να χωρίζεται η καριέρα σου.
0: Ισχύει. Εγώ μεγάλωσα με τα περιοδικά, φυσικά. Και όταν ξεκίνησα όταν ξεκίνησα να φτιάχνω τα δικά μου κόμιξ, ήταν η εποχή που ήταν ακόμα των περιοδικών. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που έζησε το ακριβώς το μετέχνη, ας πούμε. Γιατί έστειλα, ας πούμε, την πρώτη μου δουλειά την έστειλα στα περιοδικά της εποχής, που ήταν η εποχή που σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο κάπως κλείνανε, ήταν και η κρίση τότε που ξεκινούσε

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον Αντώνη Βαβαγιάννη, τον σκητσογράφο τον Αντώνη Βαβαγιάννη, είναι ο δημιουργός
1: του.
0: Γεια, τι κάνεις, Αντώνη, να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Φυσικά.
0: Είσαι ο δημιουργός του Κουραφέλ Κυθρών και είσαι και τιμόμενος καλλιτέχνης στο φετινό Comic Dome Con.
1: Είναι αλήθεια.

0: που έχει ένα φανατικό κοινό, αλλά πήρε πολύ καιρό να το αποκτήσει, είναι ότι ίσως είναι ένα είδος χιούμορ και ένα έτσι λίγο πιο σουρεάλ χιούμορ που δεν είναι τόσο συνηθισμένο στο... ή τουλάχιστον όταν ξεκίνησα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο για το ελληνικό κοινό. Ήταν κάτι λίγο διαφορετικό. Ίσως και εγώ είχα πολλές επιρροές από αγγλικό χιούμορ και κάπως έτσι αυτό το περίεργο μείγμα ελληνικού, αγγλικού, αμερικάνικου κάτι δημιούργησε.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι ότι για κάποιο λόγο στην Ελλάδα έχουμε μία απέτηση από τους σκητσογράφους να έχουν πολύ καυστική και δυνατή πολιτική φωνή.
0: Ναι,
1: πιστεύω ότι αυτό είναι λίγο άδικο. Περιορίζεται στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι...
0: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολύ συνδέσει, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική σκηνή γελιογραφίας και όχι τόσο... ίσως δημοφιλή να πω σκηνή κόμιξ, δηλαδή σκηνή των κόμιξ μάλλον πιο φρέσκια, πιο καινούρια. Οπότε θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι από τη στιγμή που κάνεις κάτι που είναι σκίτσο και είσαι σκίτσογράφος, αυτό σημαίνει αυτόματα στο μυαλό τους συνδέεται με τα σκίτσα που διάβαζα στην εφημερίδα, ειδικά οι παλιότεροι. Οπότε είναι κάπως με τη γελιογραφία και με το πολιτικό σκίτσο συνδέεται. Άρα ενώ το τι είναι άδικο, ενώ ότι δεν χρειάζεται οπωσδήποτε.
1: Εσύ το έχεις αυτό αντιμετωπίσει προσωπικά, έχεις νιώσει ότι...
0: Κοίταξε,
1: ή ταυτίζονται χωρίς να έχεις πει και, αυτό, ναι.
0: Ναι, επειδή κάνω και πολιτικό σκίτσο στο News 24-7, δεν το αντιμετωπίζω γιατί έχω πάρει, ας πούμε, πολιτική, έχω κάνει πολύ πολιτικό και σχολιάσμα της επικαιρότητας, οπότε... Δεν θα μπορούσα να το πει κάποιος αυτό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι υποχρεωμένος ένας καλλιτέχνης να σχολιάζει την επικαιρότητα συγκεκριμένα. Τώρα, πολιτική στάση, νομίζω ότι οτιδήποτε
1: κάνουμε και λέμε
0: έχει μια πολιτική στάση που είναι συνήθως η δική σου άποψη και ο τρόπος που στέκεις τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το αποκλείσεις από την τέχνη σου. Πολύ δύσκολο, δεν νομίζω ότι είναι και δυνατόν. Οπότε ναι, δεν θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό και εγώ στο συγκεκριμένο σαν κουραφέλη θα προσπαθώ να αποφεύγω την επικαιρότητα ώστε να τη σχολιάζω με άλλο τρόπο, ναι, με τις γελιογραφίες.
1: Πες μας για το Comic Dome, είναι 15 Μαΐου με 17, σωστά, γίνεται
0: είναι
1: στο Τεχνόπολης.
0: Είναι 15 με 17, Παρασκευή και Κυριακή, είναι η μεγάλη γιορτή των κόμιξ, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο... Φτιάχτηκε πριν 20 χρόνια από ανθρώπους, από παιδιά τότε που λατρεύαν, ας πούμε, τα κόμιξ και το κάνανε μόνο από την αγάπη τους για το είδος και ακόμα και σήμερα η ομάδα η βασική παραμένει η ίδια. Έχει ελεύθερη είσοδο. Όλο το φεστιβάλ αυτό είναι στημένο με την λογική του να έρθει ο κόσμος και να γνωρίσει Έλληνες δημιουργούς κόμιξ και να είναι αυτό το επίκεντρο, όχι τα γύρω-γύρω, τα video games, το animation, δηλαδή είναι πολύ πολύ στοχευμένο στο κόμιξ και αρκετά στοχευμένο και στους Έλληνες δημιουργούς.
1: Μάλιστα. Ωραία. 15 λοιπόν με 17 είναι ελεύθερη είσοδος, πολύ σημαντικό. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Φιλοξενία. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου. Γεια, καλή
0: νύχτα. Να τα πούμε από κοντά και εκεί.
1: Ναι, και εγώ. Γεια σου. Γεια, γεια, γεια.
0: Ναι, για χαρά.
1: Ήταν ο σκητσογράφος Αντώνης Βαγιάννης. Τον ευχαριστούμε. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

0: και από τα comics και το Comic Dome πάμε στη φωτογραφία. Στη φωτογραφία του δρόμου και στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ για τη φωτογραφία του δρόμου και στο Σπύρο Παπασπυρόπουλο, φωτογράφος και καλεσμένος εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται,
1: Κομπλέ, καλά, όλα ωραία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ. Athens Street Photography γίνεται 14 ως 17 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο TAF. Τι να περιμένει κάποιος?
1: Λοιπόν, γιορτάζουμε τη φωτογραφία δρόμου. Έχουν μαζευτεί φωτογράφοι από όλα τα μέρη του κόσμου για να έρθουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μιλήσουν για τη φωτογραφία δρόμου και να γλεντήσουμε γενικότερα όλο αυτό που μας ενώνει μαζί, που είναι η αγάπη μας για αυτό το είδος τέχνης.
0: Η φωτογραφία του δρόμου, λίγο μπορείς να μας περιγράψεις αυτό το είδος φωτογραφίας, για να μην υπάρχουν κάποιες...
1: Ναι, βεβαίως. Η φωτογραφία δρόμου τι είναι? Είναι ένα είδος φωτογραφίας, ναι, που μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή, okay, ακόμα και με κινητό. Γίνεται στο δρόμο, σε εξωτερικούς χώρους, οπουδήποτε, και απλά φωτογραφίζουμε πράγματα που μας τραβάνε το ενδιαφέρον, πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό αποτέλεσμα ή όχι, συνδυασμοί χρωμάτων, συνδυασμοί σχημάτων. Είναι γενικά μια καλλιτεχνική έκφραση, μια αφαιρετική μάλλον καλλιτεχνική έκφραση, γιατί σε αντίθεση με τη ζωγραφική που είναι προσθετική από τη φύση της, η φωτογραφία είναι αφαιρετική, γιατί έχει, όλος ο κόσμος είναι το κάδρο σου και εσύ μετά απλά επιλέγεις τι να αφαιρέσεις μέχρι να πατήσεις το κλικ. Οπότε η φωτογραφία δρόμου γίνεται στο δρόμο, γίνεται με την ταχύτητα και το κέφι του καθενός φωτογράφου, δηλαδή ο καθένας έχει το δικό του στυλ, το δικό του τρόπο, ναι, έκφρασης. Και είναι ένας τρόπος και καταγραφής της καθημερινότητας. Είναι μια μορφή έκφρασης.
0: Και πολύ δημοκρατική μορφή έκφρασης στη φωτογραφία.
1: Ναι,
0: δηλαδή σκέφτομαι, μας λες δεν υπάρχει έτσι προαπαιτούμενο και απαιτήσεις τεχνικές και με ένα κινητό. Είναι, ναι, το μάτι σου, έτσι. Τι σε τραβάει, τι σε κερδίζει στο δρόμο. Εσύ τραβάς περισσότερο ανθρώπους ή αρχιτεκτονική? Ποια πόλη αγαπάς?
1: Εγώ αγαπάω την Αθήνα. Εγώ αγαπάω την Αθήνα, τη λατρεύω την Αθήνα. Και φωτογραφίζω ανθρώπους. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι, η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, τα πρόσωπα των ανθρώπων, οι εκφράσεις, η μοναδικότητά τους, το diversity που υπάρχει γενικότερα. Όλο αυτό με τραβάει και μου δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον και αγαπάω πάρα πολύ το να τα αποτυπώνω όλα αυτά στη φωτογραφία μου.
0: Το κινητό που μπήκε στη ζωή μας και μπήκε και στη φωτογραφία δρόμου, πιστεύεις ότι έχει αλλάξει αυτό το είδος? Μπορεί και να το έχει, δεν ξέρω, υποβαθμίσει λίγο ή να το έχει ξυψώσει?
1: Σίγουρα το έχει εμπλουτίσει. Δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια η φωτογραφία δρόμου γινόταν από λιγότερους ανθρώπους, γιατί έπρεπε να έχεις οπωσδήποτε μια φωτογραφική μηχανή. Τώρα βέβαια που όλοι έχουμε μια φωτογραφική μηχανή στην τσέπη μας, η φωτογραφία δρόμου μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε. Οπότε η φωτογραφία δρόμου και η φωτογραφία αυτή καθεαυτή παράλληλα αναπτύσσεται με την τεχνολογία. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο πάει το ένα με το άλλο, είναι αλληλένδετα αυτά μεταξύ τους.
0: Ναι,
1: οπότε εγώ δεν βλέπω ούτε ως καλό ούτε ως κακό το ότι υπάρχουν τα κινητά πλέον και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τη φωτογραφία δρόμου. Είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Ο κόσμος που θα έρθει στο πρώτο αυτό λοιπόν φεστιβάλ street photography, τι είναι? Και κόσμος που απλά μπορεί να αγαπάει τη φωτογραφία αλλά να μην έχει καμία σχέση με αυτήν?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Η φωτογραφία δρόμου δεν έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες και η κατανόηση της κάθε φωτογραφίας είναι προσωπική υπόθεση του κάθε ακροατή. Οπότε οποιοδήποτε έρθει στο φεστιβάλ μπορεί να δει και να απολαύσει τις φωτογραφίες με το δικό του τρόπο, με το δικό του μάτι, με τη δική του κατανόηση. Εμείς στο μεταξύ θα έχουμε ομιλίες από φωτογράφους από όλο τον κόσμο που θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Mm-hmm. Θα έχουμε φωτοβόλτες που θα βγούμε επιλεγμένοι φωτογράφοι μαζί με ομάδες των 10 μέσα στους δρόμους της Αθήνας για να βγάλουμε φωτογραφίες. θα έχουμε workshops, θα έχουμε portfolio reviews για
0: τέλεια.
1: Να έρθουν
0: φωτογραφία.
1: Ναι, θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι μια γιορτή της φωτογραφίας πραγματικά, της φωτογραφίας δρόμου.
0: Ωραία, Athens Street Photography Festival 14 ως 17 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο ΤΑΦ. Και σίγουρα θα είσαι εκεί, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε
1: είναι, ναι.
0: πάρα πολύ.
1: Να πω κάτι, να
0: Βεβαίως.
1: Πω κάτι. Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να μπει στο site μας.
0: Ωραία.
1: www.aspf.gr.
0: Okay.
1: Εκεί μπορεί να βρει και το Instagram μας, άμα θέλει.
0: Πολύ okay. ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ
0: καλή
1: ευχαριστώ.
0: Επιτυχία. Γεια.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.

Σήμερα έχουμε και τον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια εκτός έδρας αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός. Πολύ σημαντική μέρα για τους πράσινους. Να δούμε ύστερα από ήττες, απανωτές.

ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη 14 του μηνός. Έτσι ήταν το ότι μας ξημερώνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σπυρόερα, την ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Οπότε μένετε στο Air News Radio 105,8. Το λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει η μακρά συζήτηση με το ΣΥ για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ Χουάν Χουαχού έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική ως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιάν Αλ Ναχιάν οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Άιν, μία όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν στις 26 Μαρτίου. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Επτέτη ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε εισαγγελία Παρισιού για την φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρου η εισαγγελία του Πόστα. Στον Βρανδεμβούργο. Στο Βρανδεμβούργο περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριά σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθηκαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενόου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Ένας άνδρας και μια γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί Pop 10 με τον Γιώργο Τσολάκη φυσικά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με ένα τραγούδι που γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 από τον Mark Cohn ως φόρο τιμής στην πόλη του Μέμφις και στην πλούσια μουσική κληρονομιά της περιοχής. Είχαμε ακούσει την εκτέλεση αυτή του Mark Cohn σε προηγούμενη εκπομπή, οπότε απόψε το ακούσαμε στην πολύ καλή διασκευή της Cher και το 1995, όταν θα κυκλοφορούσε το άλμπουμ It's a Man's World. Έτσι για τις καλησπέρες και εδώ να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είδαμε τον πρόεδρο Τραμπ να προσγειώνεται στο Πεκίνο για την κρίσιμη διημερή σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Εκεί λοιπόν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή, που συνοδεύτηκε φυσικά από την στρατιωτική φρουρά, το κόκκινο χαλί, τη στρατιωτική μπάντα, αλλά και 300 νέους Κινέζους με μπλε και λευκές στολές που κουνούσαν σε απόλυτο συγχρονισμό σημαίακια της Κίνας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται φυσικά ο πόλεμος με το Ιράν, το ζήτημα της Ταϊβάν, το εμπόριο και η τεχνολογία.

Διαβάσαμε ότι σαν σήμερα το 1950 κυκλοφόρησε η πρώτη πιστωτική κάρτα. Ήταν μια χάρτινη κάρτα Diners Club που θα άλλαζε για πάντα το τρόπο των συναλλαγών παγκοσμίως. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας Frank McNamara βγήκε για δείπνο σε εστιατόριο του Μανχάταν και συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του. Για να γλιτώσει την αμηχανία, αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του για να του φέρει μετρητά. Αυτό το περιστατικό τον ώθησε να δημιουργήσει την εταιρεία Diners Club, τη λέσχη των διπνούντων. Η πρώτη κάρτα λοιπόν δεν ήταν φυσικά πλαστική, ήταν όπως είπαμε χάρτινη από χαρτόνι και στην πίσω όψη ανέγραφε τα ονόματα των συνεργαζόμενων εστιατορίων. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία. Στην Ελλάδα οι Diners ήρθε το 1959 απευθυνόμενες επιχειρηματίες αλλά και άτομα με υψηλά εισοδήματα. Αργότερα, το 1972, η Εθνική Τράπεζα θα έκανε το επόμενο βήμα εκδίδοντας την Εθνοκάρτα. Ακολούθησε σύντομα και η Εμπορική Τράπεζα με την Εμποροκάρτα.

την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, ευγενέστατη όπως πάντα, γεγονός που θα λέγαμε έτσι μας κολακεύει ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Η Αλεξάνδρα πάντα μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με το Earth News Radio και την εκπομπή, είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Heaven Knows το Earth News Radio 105,8. Βραδάκι Τετάρτης 13 Μαΐου. Και το Pop 10 για μία ακόμη φορά εδώ να δίνει τον παλμό στην πόλη, την Αθήνα, που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. 1988 έδειξε το ημερολόγιο μας, όταν ο σπουδαίος Robert Plant θα κυκλοφορούσε έναν ακόμη προσωπικό δίσκο χωρίς τους Led Zeppelin, το Now and Then. Στο τραγούδι που ακούσαμε την κιθάρα ηχογράφησε ο Jimmy Page. Και εδώ ο slow hand της μουσικής και της δισκογραφίας, ο κύριος Eric Clapton. Pretending εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν, στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Donald Trump Xi Jinping στο Πεκίνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ, κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρίκνωση και σε 2 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Η γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ελεύθερη Πόρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά τη σύλληψή της η γνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νασρίν Σατουντέχ, τιμηθήσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστρέψαμε στα τραγούδια και το Pop 10 με τον Mick Jagger χωρίς τους The Rolling Stones και ένα τραγούδι που είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον David Stewart, τον Eurythmics. Old Habits Die Hard μέσα από το soundtrack της ταινίας Alfie με πρωταγωνιστή τότε τον Jude Law. Old Habits Die Hard. Οι παλιές συνήθειες δύσκολα κόβονται. Με τους στίχους να αντικατοπτρίζουν, θα λέγαμε έτσι, την προσωπική εξομολόγηση του Mick Jagger για τις καταχρήσεις και τις παλιές του αγάπες. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

παγωμένη συνεχίζει να βρίσκεται όλη η Ελλάδα από το περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη, όπου μετά από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μια κοπέλα έχασε τη ζωή της και το άλλο κορίτσι δίνει μάχη για τη ζωή της. Στο σχολείο των παιδιών, όπως είναι φυσικό, επικρατεί οδύνη και σοκ. Έχουν επιστρατευτεί μάλιστα ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να στηρίξουν τους μαθητές των κοριτσιών που έχουν αφήσει λευκά λουλούδια στο θρανείο της 17χρονης. Ένας καθηγητής των κοριτσιών είπε ότι τίποτα δεν έδειχνε τι θα επακολουθήσει. Ήταν άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν.

Είδαμε και διαβάσαμε και τις αποθεωτικές κριτικές και τα σχόλια του BBC μετά την πολύ δυνατή εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό. Μάλιστα έγραψαν χαρακτηριστικά: αυτό το ελληνικό hit είναι σε άλλο επίπεδο. Το BBC λοιπόν χαρακτήρισε τη σκηνική παρουσία του Έλληνα καλλιτέχνη ως την πιο φιλόδοξη εμφάνιση της βραδιάς, σημειώνοντας ότι η παρουσίαση του τραγουδίου στη σκηνή της Eurovision είχε αναφορές στην αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση. Το Φέρτο λοιπόν έκανε εντύπωση στους Βρετανούς του BBC και για τους στίχους του, καθώς όπως έγραψαν αναδεικνύει την αντίθεση ανάμεσα στον υλισμό και την εικόνα της εποχής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ελληνικές οικογένειες κατά τη διάρκεια της κρίσης 2009-2018. Να πούμε ότι ο Ακύλας είχε ένα ατύχημα πριν τον τελικό της Eurovision. «Πονάω λίγο», έγραψε, «αλλά μην ανησυχείτε», είπε. Ο τραγουδιστής λοιπόν εξήγησε ότι υπέστη θλάση στην πλάτη μετά την εμφάνισή του στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Ήταν ο Brian Ferry και η εξαιρετική διασκευή του στο A Hard Rains Are Gonna Fall του Bob Dylan. Είναι γνωστός ο Brian Ferry για αυτή του την ικανότητα να παίρνει δηλαδή τραγούδια άλλων δημιουργών, να τα αναδομεί ριζικά φέρνοντάς τα μέτρα του και να τα κάνει δικά του. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε. Hard Rains Are Gonna Fall. Ήταν 1973. Πρώτο του single ως solo καλλιτέχνης χωρίς τους Roxy Music. Λέει ότι ο Donald Trump έχει αφήσει γραπτές οδηγίες διαδοχής στον αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι οποίες φυλάσσονται σε συρτάρι του Οβάλ Γραφείου. Αυτές οι οδηγίες λοιπόν προβλέπουν την πλήρη εξουδετερώση του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη καταφέρει να τον δολοφονήσει. Οι οδηγίες είναι σαφείς. Η επιστολή αυτή επιτάσσεται να ανοιχτεί μόνο αν συμβεί κάτι στον πρόεδρο. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει αφήσει σαφείς οδηγίες στους συμβούλους του να εξαϊλώσουν το Ιράν αν εμπλακεί στη δολοφονία του. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα απομείνει τίποτα στη χώρα.

Σε αυτό το σημείο όμως εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 με ακόμα περισσότερο pop tent. Εμείς φεύγουμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστώ τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζιν Πινγκ για τα ξημερώματα στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της Συνόδου Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το Ιράν, το εμπόριο και η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για το πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών, αλλά και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Τζένσεν Χουάνκ και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ Yuan Huahu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24 ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. «Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι, σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος?» Αυτό δήλωσε ο Βάνς σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Διευκρίνησε πως η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. «Πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». Ο πρόεδρος της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Γουένς Στρίτινγκ καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Στίβεν Σουίνφορτ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Στρίτινγκ, ένας από τους βασικούς πολιτικούς του αντιπάλους, ενδέχεται αύριο Πέμπτη να ξεκινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία του τομέα της φορολογίας συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι, ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές, και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτα, η ΔΑΠ νιδιφική με ποσοστό 60,75%. Η δεύτερη με ποσοστό 26,26%. Τρίτη ΠΑΣΚ είναι ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν οι υπόλοιπες. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Η πρώτη με ποσοστό 51,8%, η ΔΑΠ με Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 11,13%, η τρίτη παράταξη με ποσοστό 9,05% και τελευταία η ΠΑΣΠ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της Ισχυρής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με νεφός και τοπικές βροχές, θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, στο Earth News, με την 8η εκπομπή για το 1964. Σήμερα βασικά το θέμα μας είναι η Βρετανική εισβολή εκεί, γιατί σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι από Βρετανούς καλλιτέχνες. Όταν άνοιξαν την πόρτα για να γνωρίσουν επιτυχία στην Αμερική, οι Beatles. Επαναλαμβάνω ότι πριν από τους Beatles, αν είναι ζήτημα σε όλη την ιστορία από το 40 μέχρι το 64 να έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Αμερική το πολύ 5 με 10 Βρετανοί. Και όταν λέμε 5 με 10, οι 5 να έχουν μπει στο Hit Parade και οι άλλοι 5 να έχουν κάποια απήχηση. Αυτό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 64 ήταν πρωτοφανές. Θέλω να παραλάβω ότι για να παρουσιάσει κάποιος αυτές τις εποχές που είναι τόσο μακρινές, πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά που έγιναν τότε. Παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι είναι νεότεροι, πολύ ωραία νεότεροι, να ασχοληθούν με τα παλιά, αλλά παρουσιάζουν μερικές φορές ή τις περισσότερες τη δική τους εκδοχή, πώς νομίζουν ή πώς θα ήθελαν να τα πράγματα. Εδώ τα λέμε ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή όπως έγιναν τα γεγονότα. Αν έχετε όρεξη να έρθετε σε επαφή μαζί μας, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Rolling Stones. Οι Rolling Stones χρειαζόντουσαν ένα τραγούδι για να γίνουν αυτό που έγιναν. Αυτό το τραγούδι δεν ήρθε το 64. Έτσι λοιπόν, το 64, όταν ξεκίνησαν οι Beatles, έκαναν την παρουσία τους, αλλά χαμηλόφωνα. Το Satisfaction ερχόταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών. Το 64 ήταν ένα συγκρότημα που φαινόταν ότι ξεχώριζε από τα άλλα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν, ας πούμε, η δεύτερη σε δημοτικότητα. Η δεύτερη σε δημοτικότητα ήταν η Dave Clark 5, που θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τους Stones και που έχουμε παίξει ήδη τον Glad All Over. Σήμερα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και ένα άλλο δικό τους από το 64. Και άλλα group που θα ακούσουμε σήμερα, όπως ας πούμε οι Animals, γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία με συγκεκριμένα τραγούδια του 64 από τους Stones. Οι Stones λοιπόν το 1964 ηχογραφούν ένα τραγούδι του Buddy Holly, πιο άλλου. Ένα τραγούδι του Buddy Holly από το 1957, όπως έκαναν τα περισσότερα βρετανικά group. Στην Αγγλία έγινε επιτυχία και στην Αμερική ήταν το πρώτο single που βγήκε στις 6 Μαρτίου του 1964. Το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι το νούμερο 48 στο αμερικάνικο Hit Parade. Ήταν ένα τραγούδι που τα πρώτα χρόνια όταν έκαναν συναυλίες άνοιγαν τις συναυλίες τους με αυτό. Μετά χάθηκε και αναβιώθηκε σαν ένα κτίριο τραγούδι στην περίοδο που είδαμε και εμείς εδώ του Voodoo Lounge, του συγκροτήματος μεταξύ 94 με 95. Not Fade Away.

Not Fade Away. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά αυτό το πρώτο άλμπουμ έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι διαφορετική η μορφή του στην Αγγλία και διαφορετική του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εποχή είναι μοναδική για τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τις διάφορες εκδοχές. Αυτά είναι ψηλά γράμματα στην εποχή του streaming και στην νεότερη εποχή που κανείς δεν δίνει σημασία στις εκδόσεις. Είχαν διαφορές και στο εξώφυλλο και στα τραγούδια που ήταν μέσα και η αμερικάνικη έκδοση σε σύγκριση με την βρετανική. Να ακούσουμε και το επόμενο single που κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, δηλαδή τον Ιούνιο του 1964, σε ένα μήνα από σήμερα, 12 Ιουνίου. Εδώ τώρα έχουμε μία δική του σύνθεση. Tell Me. Το τραγούδι είναι των Jagger και Richards, βέβαια, όπως είναι McCartney και John Lennon. Αυτό πήγε καλύτερα από το προηγούμενο. Στο νούμερο 24 ανέβηκε, το άλλο στο νούμερο 48. Είχε γραφτεί από τότε ή λίγο αργότερα ότι οι Stones φωνόντουσαν από τότε με το τραγούδι αυτό ήταν πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί σε μουσική.

James. Όμως εδώ είναι η πρωτοπορία αυτών των βρετανικών συγκροτημάτων. Ένα συγκρότημα δεν είχε σκεφτεί ποτέ να διασκευάσει το τραγούδι. Οι Stones και οι άλλοι Βρετανοί ήταν που διασκεύασαν αυτά τα blues και τα έφεραν στη μόδα. Και μετά από τους Rolling Stones, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν τη μουσική θα δουν ότι το έχουν διασκευάσει, ας πούμε, η Fogard, η Alex Harvey Band, η Mango Jerry, σε μια εκδοχή 9 λεπτών μάλιστα αυτή, στο δεύτερο άλμπουμ τους. I just gonna make love to you.

Οι Rolling Stones στις πρώτες επιτυχίες τους. Υπάρχουν και άλλα το 64, θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Και τώρα πάμε στους Dave Clark 5, που είναι αυτό το αγγλικό rock and roll συγκρότημα που σχηματίστηκε στην περιοχή του Tottenham στο Λονδίνο το 1958. Είναι από τα πρώτα βρετανικά group. Αρχηγός του συγκροτήματος ήταν ο drummer Dave Clark. Είναι και παραγωγός στο συγκρότημα και συντραγουδοποιός. Έκαναν πολλά πράγματα, γι' αυτό άλλωστε εκτιμήθηκε η αξία τους και μπήκαν σχετικά πρόσφατα στο Rock and Roll Hall of Fame. Τον Ιανουάριο του 1964, στη Βρετανία, το πρώτο τραγούδι που έχουμε παίξει, το Glad All Over, ήταν εκείνο που έριξε το αηγόν του Hold Your Hand από το νούμερο 1 στη Βρετανία των Beatles. Στην Αμερική ήταν το δεύτερο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Ed Sullivan Show μετά τους Beatles. Και ήταν το group με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Βρετανία στα χρόνια του 64 και του 65. Δεν ήταν σύντομη η επιτυχία τους, ήταν για πάρα πολύ καιρό και συνεχόμενες οι επιτυχίες. Για να αρχίσουμε να παίξουμε σήμερα δύο από αυτές. Μετά το Glad All Over, Beach and Pieces.

που αυτός ο νέος τρόπος έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν στρατιές αμερικανικών ροκ συγκροτημάτων μετά από αυτούς. Την ίδια χρονιά, τον Μάιο του 1964, πολύ γρήγορα δηλαδή, γνωρίζουν τρίτη επιτυχία οι Dave Clark 5 στην Αμερική. Λίγο διαφορετικό τραγούδι αυτό. «Can you see that she's mine» είναι ένα τραγούδι που λέει σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι μιλάνε και προσπαθούν να μας διαλύσουν, λοιπόν ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και είναι μια επιρροή από ένα τραγούδι του Ray Charles του 60, το τραγούδι «Sticks and Stones».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Donald Trump, Xi Jinping στο Πεκίνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρήκνωση και σε 2 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Την εκλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Η γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Η καταμέτρηση των ψήφων είναι σε εξέλιξη με την προσέλευση των φοιτητών να κυμαίνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμοί στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Συνεχίζω τώρα με το πολύ μεγάλο συγκρότημα των Animals. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα αγγλικά συγκροτήματα μετά τους Beatles και τους Dave Clark 5 που έκαναν νούμερο ένα στην Αμερική πολύ γρήγορα. Αυτοί έγιναν γνωστοί από το Newcastle, από κύρη καταγωγή τους. Το 1962 φτιάχτηκαν. Η αρχική σύνθεση ήταν Eric Burdon, που είχε τα γενέθλιά του πριν από 2 μέρες, χρόνια πολλά, και μένει και στη χώρα μας, τον καταπληκτική μουσική όλη, τον κιθαρίστα Hilton Valentine, τον μπασίστα Chas Chandler που έγινε μάνατζερ του Hendrix αργότερα, και αυτόν τον καταπληκτικό στα πλήκτρα Alan Price. Θα τον συναντήσουμε σε δικές του ηχογραφήσεις αργότερα στη δεκαετία του 60, και ο drummer John Steele. Αυτοί λοιπόν ήταν γνωστοί κυρίως για ένα ήχο που ισορροπούσε μεταξύ rock, pop και blues υλικού. Και είναι από τα πρώτα, είπαμε, συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αμερική από τη Βρετανία τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια το The House of the Rising Sun, που εδώ είναι φοβερή ιδέα να το ηχογραφήσουν, όπως έκαναν και οι άλλοι πιο πριν που σας είπα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό, που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, συλλέχθηκε. Έβλεπα και μια ταινία πρόσφατα με 2 ανάλογους συλλέκτες μουσικής στις δεκαετίες του 20 και του 30 που πήγαιναν σε διάφορες επαρχίες Αμερικής και έβρισκαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά εντοπίζεται στα Απαλάχια Όρη στην δεκαετία του 30. Είχε διάφορες εκδοχές σαν Rising Sun Blues, αυτό το folk τραγούδι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτήν την εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα. Τότε. Τώρα πια είναι πολύ γνωστή. Οι Animals ήταν στην Αμερική σε περιοδία με τον Jack Berry. άκουσαν το τραγούδι κάπου και θέλησαν να το ηχογραφήσουν. Ο πολύ καλός παραγωγός τους, Μίκι Μόστ, υπεύθυνος για πάρα πολλά γκρουπ τότε, ήταν επιφυλακτικός. Τελικά το ηχογράφησαν και είναι ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, παρόλο που έρχεται από παλιά.

από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Έρικ Μπάρντον. Θα φανταστεί κανείς μόλις είχε κλείσει τα 20 και έκανε τέτοια ερμηνεία. Και στα επόμενα. Το άσχημο ήταν η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους Animals, πολύ καλοί κι αυτοί, γιατί ήταν ο Μπάρντον που τους οδηγούσε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έχουμε παίξει ήδη τραγούδια τους όταν είχαμε αναφερθεί στις χρονιές εκείνες, αλλά θα τους προλάβουμε και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Εξαιρετική και κοινή περίοδος. Κλάσικ το τραγούδι αυτό. Καλοκαίρι του 64 και όλη τη χρονιά ακουγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Λέω να ακούσουμε όμως και το επόμενο, όπως έκανα και με τους Dave Clark Five. Το αμέσως επόμενο τραγούδι, όπως έκανα και με τους Stones λίγο πριν. Όπως οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι και μετά έγραψαν δικό τους, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το Σεπτέμβριο του 1964 κυκλοφορεί το τραγούδι I'm Crying. Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Έρικ Μπάρντον με τον καταπληκτικό οργανίστα Alan Price, που έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Πράγματι ήταν πολύ καλή συναυλία όταν είχε παίξει στον Λυκαβητό γραφείο Αντώνης τον Αύγουστο του 1994 ο Alan Price. Και ο Μπάρντον βέβαια έχει εμφανιστεί στη χώρα μας και όχι μόνο και σε ταινία αλλά και στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, το τραγούδι είναι τον Έρικ Μπάρντον και Alan Price. Τραγούδι που και αυτό σημάδεψε τα αμερικάνικα συγκροτήματα, γιατί το διασκέπασαν οι Paul Revere and the Raiders, αλλά και ο Iggy Pop αργότερα. Το έχει ξαναπεί και ο, νομίζω, ποιος άλλος, το έχει πει και ο Tom Petty. Από τα αγαπημένα των Animals, σε αυτούς που αγαπούν την πρώτη εποχή τους. I'm Crying.

οι animals. Και όπως γράφει ο Ιωάννης, και είναι σωστό αυτό, ότι τη διασκευή του House of the Rising Sun την άκουσαν από τον Dylan, που την είχε ηχογραφήσει στο πρώτο άλμπουμ μου, τότε που ήταν με τον Chuck Berry στην Αμερική. Η συνέχεια τώρα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι Kings. Και αυτοί βοηθήθηκαν από τους Beatles. Σχηματίστηκαν, είπαμε, Liverpool, Newcastle, να και ένα από το Λονδίνο συγκρότημα. Πολλά από το Λονδίνο. 62. Με κολοσσούς μέσα σε αυτήν την σύνθεση. Με κορυφαίο βέβαια αυτόν που το όνομά του είναι Ray Davies. Φωνητικά και ρυθμική κιθάρα. Και ο αδερφός του, Dave Davies, και οι άλλοι δύο. Από τα μεγαλύτερα γκρουπ της Βρετανίας του 60. Βρετανικό rhythm and blues, Mersey Beat και αυτοί. Και βγάζουν το καλοκαίρι του 64 αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι επίσης ορόσημο τραγούδι, όχι μόνο για το 64, αλλά για την επιρροή που έχει σε τόσα άλλα κομμάτια που ακούσαμε αργότερα. Μια φήμη που διαψεύστηκε έλεγε ότι σε αυτή την ηχογράφηση, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, υπήρχε και ο μελλοντικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page. Το τραγούδι είναι από αυτά που λέμε ότι επηρέασε απόλυτα το rock όπως ερχόταν αργότερα, ιδιαίτερα τα είδη του heavy metal και του punk rock.

οι Kings. Αύριο στο αφιέρωμα ένας άλλος τεράστιος μουσικός που έχει μέντορά του τον Ray Davies. Προχωράμε. Marfan Man, αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε και αυτό στο Λονδίνο το 1962. Πήραν το όνομά τους από τον κιμπορτίστα του συγκροτήματος Marfan Man. Είχε δύο βασικούς τραγουδιστές. Εμείς είμαστε στην πρώτη εποχή, οπότε θα ακούσουμε τον πρώτο. Από το 62 μέχρι το 66 τον Paul Jones, που ήρθε εδώ με το συγκρότημά του αργότερα, στη δεκαετία του 80, και έπαιξε τους Blues Band. Και από το 62, μετά από το 66 μέχρι το 69, επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Mike Dubbo. Και μετά Marfan Man, Earth Band και τα λοιπά έγιναν διαφορετικοί. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, γιατί ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του 60, η Marfan Man, σε αυτή τη μορφή την πρώτη, του 62-66 και του 66-69. Είμαστε στην πρώτη εποχή λοιπόν. Διασκευάζουν, όπως έκαναν όλοι οι καλοί μαθητές από τη Βρετανία, το τραγούδι των Exciters, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε κυκλοφορήσει το 63, Do Why Didi Didi. Του δίνουν καινούρια μορφή και το κάνουν νούμερο ένα και στην Αγγλία και την Αμερική. There she was, just a walk

πολύ σπουδαίο συγκρότημα και η Manfred Mann και πολύ σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής και με άλλη καριέρα προσωπική και με μια καταπληκτική ταινία ο Paul Jones, πρώτης κατηγορίας αυτός που ακούσαμε, και τον ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι πάλι του 64. Το κυκλοφόρησαν 10 Ιανουαρίου του 64 στη Βρετανία, όταν γινόταν η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Εκεί έγινε επιτυχία το τραγούδι. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι γραμμένο από τον Manfred Mann, τον Mike Hug και τον τραγουδιστή Paul Jones. Έγινε νούμερο 5 στο βρετανικό chart, έφτασε μέχρι την 5η θέση. Αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τα Swinging 60s, γιατί έγινε μουσικό θέμα για την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή, που όσοι ήταν τότε στο Λονδίνο ίσως την ξέρουν, του ITV, Ready, Steady, Go. Υπάρχουν όμως αποσπάνοντας στο διαδίκτυο τώρα πια. 5, 4, 3, 2, 1.

ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που τα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα, γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ τα ξημερώματα στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της Συνόδου Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το Ιράν, το εμπόριο και η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen, Χουάνκ και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ Yuan Huahu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24 ώρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. «Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Βάνς σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Διευκρίνησε πως η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο, Πέμπτη, τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Προφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δημοκρατικής Ανανεωτικής Πρωτοπορίας Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η ΔΑΠ, Δημοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία, Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη, είπαν σπουδαστική κίνηση συνεργασίας με ποσοστό 26,26%. Τρίτη, ΠΑΣΠ, πανελλήνια αγωνιστική σπουδαστική παράταξη με 3,5%. Και ακολουθούν η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 1,5%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη, η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας με ποσοστό 51,8%. Δεύτερη, δημοκρατική ανανεωτική πρωτοπορία, νέα δημοκρατική φοιτητική κίνηση με ποσοστό 11,13%. Τρίτη παράταξη, ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με ποσοστό 9,05%. Και τέταρτη ΠΑΣΠΗ, η πανελλήνια δηλαδή αγωνιστική σπουδαστική παράταξη με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας Fed των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός με νεφός και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 13 λεπτά τώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 14 του Μάη. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, Facebook έχουμε για να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, ήρεμοι. Όσοι είστε στην εργασία σας, καλή δουλειά, καλό κουράγιο. Οι υπόλοιποι που ξεκουράζεστε, καλή ξεκούραση. Να ηρεμήσει σώμα και πνεύμα για να ξεκινήσει η καινούργια μέρα, η καταπληκτική αυτή που μας περιμένει. Υπέροχη, θαυμάσια, τέλεια. Άμα το λέμε λέει πολλές φορές, το σύμπαν το ακούει. Θα το λέμε συνέχεια. Κάθε δύο λέξεις να λέμε τι ωραία. Ξανά τι ωραία, κάτι θα γίνει. Ποιος να ξέρει. Λοιπόν, παιδιά μου. Επήγε στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδοχές, πράγματα, σημαίακια, βλέπω εδώ πέρα σημαίακια, ναι, πώς να το πω τώρα, αμερικανικές και κινέζικες σημαίες εκεί πέρα, παιδάκια βλέπω, νεαρούς χαμογελαστούς και τα λοιπά. Ο Xi Jinping, μία θα έλεγα έτσι ουδέτερη στάση και ουδέτερη έκφραση, μία πιο θερμή αντιμετώπιση βλέπω από τον Αμερικανό πρόεδρο στις φωτογραφίες και στα βίντεο, έτσι. Οπότε θα δούμε, περιμένουμε και τη συνάντησή τους. Ετοιμάζονται λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Xi Jinping για την συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ενώ γίνονται οι προετοιμασίες, η παραγωγή πετρελαίου, γιατί είναι κάτι που μας επηρεάζει και μας ενδιαφέρει και τα λοιπά, των χωρών μελών του ΟΠΕΚ συνέχισε λέει να υποχωρεί, καταγράφοντας συνολική πτώση άνω του 30% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη του Φεβρουαρίου. Και τα αποθέματα παγκοσμίως μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, εκτοξεύονται οι τιμές. Αυτό είναι το

αναμενόμαστε αφορούν και την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Είχαμε λοιπόν εχθές τη μεγαλοπρεπή κινέζικη υποδοχή και τώρα θα αρχίσουν τα σοβαρά και τα δύσκολα. Νομίζω δεν είναι σοβαρή υποδοχή, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, τι συζητάμε. Περιμένουμε λοιπόν στην διάρκεια αυτής της επίσκεψης οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις να συζητήσουν τους δασμούς, τον ανταγωνισμό για τη τεχνολογία, τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τη σχέση της Αμερικής με την Ταϊβάν. Και σου λέει αυτό το θέμα της Ταϊβάν, που είναι αυτοδιοικούμενο νησί, αλλά η Κίνα λέει είναι δικό μας νησί, και ο Τραμπ πηγαίνει εκεί στην Κίνα για να το συζητήσει το θέμα, όχι αν είναι δικό του νησί της Κίνας ή όχι, αλλά για να πουλήσει όπλα στην Ταϊβάν. Αυτό είναι το θέμα. Το Πεκίνο λέει δεν θέλει. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν επιστρέφει σε μια Κίνα πιο δυναμική από αυτή που επισκέφθηκε το 2017, διότι αντιμετωπίζει αυξανόμενο έλεγχο για τη στρατιωτική εκστρατεία, δείτε το, στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι το ταξίδι είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στο Ιράν. Λοιπόν, ο Τραμπ έγινε δεκτός στο κόκκινο χαλί από τον Κινέζο Αντιπρόεδρο, έναν από τους κορυφαίους ηγέτες της χώρας, και η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη σεβασμού, διότι στην τελευταία επίσκεψη είχε γίνει δεκτός από ένα ηγετικό στέλεχος κατώτερου επίπεδου. Αλλά τώρα τα πράγματα δείχνουν να έχουν αλλάξει. Όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα που θα έχουμε στα θέματα της ατζέντας που θα τεθεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί η Κίνα να βασιστεί στην Τεχεράνη για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δημοσίως το Πεκίνο δεν έχει αναλάβει αυτό που λέμε σχετική δράση. Παρακολουθεί τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές. Αλλά να θυμίσουμε ότι περίπου το μισό των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Και οι Κινέζοι θέλουν να ανοίξει η πλωτή οδός, διότι γνωρίζουν οι Κινέζοι ότι οι εξαγωγές τους θα υποφέρουν εάν μια παγκόσμια ύφεση προκύψει από μια κρίση εφοδιασμού στο πετρέλαιο. Για να γίνει πιο δύσκολο, που ήταν ήδη δύσκολο, να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν αυτή την εβδομάδα κυρώσεις σε αρκετές κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι βοηθούν τις μεταφορές ιρανικού πετρελαίου και προμηθεύουν δορυφορικές εικόνες που φέρονται να χρησιμοποιούνται σε ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Πεκίνο λέει δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα είπαμε είναι η Ταϊβάν. Η Κίνα θέλει να πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι έτοιμος να θέσει το ζήτημα των πωλήσεων όπλων στο νησί, το οποίο, ξαναλέω, η Κίνα διεκδικεί ως αποσχιστήσα περιοχή, δεν το έχει κυβερνήσει ποτέ, άσχετο. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, ο

ο Τραμπ είχε εγκρίνει ένα πακέτο όπλων 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν. Είναι η μεγαλύτερη πώληση όπλων που έχει γίνει ποτέ στο νησί. Δεν έχουν γίνει όμως ακόμη οι αποστολές. Ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επιδιώξει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονταν στην Ταϊβάν. Δηλαδή, σε μια ιδανική περίπτωση από την οπτική γωνία του Πεκίνου, θα ήταν μια δήλωση από την Ουάσιγκτον ότι αντιτίθεται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Ιδανικά. Τέλος πάντων, ο Τραμπ είναι γνωστό ότι παρεκκλίνει από το σενάριο αυτό και ο πρώην εκπρόσωπος του State Department και του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, προειδοποίησε ότι απλώς πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβής όταν μιλάνε για την Ταϊβάν, επειδή τα διακυβεύματα είναι εξαιρετικά υψηλά. Θα δούμε σε αυτή την περίπτωση. Κάτι άλλο, επίσης σοβαρό. Οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε έναν αγώνα δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Και οι αναλυτές λένε ότι όλο αυτό εξελίσσεται σε κάτι σαν τεχνολογικό ψυχρό πόλεμο. Έχουμε Μάιο. Τον Απρίλιο ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κίνα ότι κλέβει πνευματική ιδιοκτησία αμερικανικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανική κλίμακα. Το Πεκίνο λέει δεν ισχύει. Επίσης, η Κίνα έχει απογοητευθεί από την απροθυμία της Ουάσιγκτον να επιτρέψει στη Nvidia να εξάγει τα πιο ισχυρά τσιπ επεξεργασίας της στην Κίνα. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ο Λευκός Οίκος είπε ότι η Nvidia θα μπορούσε να εξάγει το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ της, το H200, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη αποστολές. Και οι αναλυτές και οι ηγέτες δεοντολογίας, υπάρχουν και αυτοί, ελπίζουν ότι Τραμπ και εσύ θα συζητήσουν μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη, που θα συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κακή χρήση και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμα προστατευτικά όρια, να το πω, εν μέσω της έλευσης των όπλων τεχνητής νοημοσύνης και της υιοθέτησης από το στρατό. Για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, όταν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, μας στο μυαλό μας πάει και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο που αναλύουμε και βλέπουμε πια τα γεγονότα. Εδώ μιλάμε για στρατιωτική, πώς να το πω, εκμετάλλευση, έτσι. Επίσης, πάμε τώρα στο θέμα του εμπορίου. Όπως όλοι θυμόμαστε, και αν δεν θυμόμαστε δεν πειράζει, θα το θυμίσουμε τώρα εδώ, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα την Κίνα για το εμπόριο με δασμούς πέρσι άνω του 140%. Αλλά η Κίνα δεν είναι, ξέρετε τώρα, μια απλή υπόθεση. Ο Xi Jinping μπλόκαρε τις εξαγωγές των σπάνιων κινέζικων γεών και μαγνητών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έφερε μια υποχώρηση της αμερικανικής πλευράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαντλήσει σημαντικά επίπεδα του οπλοστασίου στον πόλεμο κατά του Ιράν, έτσι, με πολλά εξαρτήματα όπλων να απαιτούν κρίσιμα ορυκτά. Αυτά τα εξαρτήματα που απαιτούν τα κρίσιμα ορυκτά συνδέονται με αλυσίδες εφοδιασμού που τέλος πάντων κυριαρχούνται από την Κίνα. Και αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις για αγορές που σχετίζονται με αεροσκάφη Boeing, με την Αμερικανική Γεωργία και με την ενέργεια. Αυτό το λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, το Πεκίνο δηλαδή, θέλει

από τις Ηνωμένες Πολιτείες να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών. Επίσης, το Πεκίνο θέλει να μειώσει τα εμπόδια στις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζει να δημιουργήσει ένα συμβούλιο επενδύσεων που θα ταιριάζει με το συμβούλιο εμπορίου που υποστηρίζει ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, ένα άλλο βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η φεντανίλη. Αυτό το λέει το Πολίτικο, επικαλούμενο αξιωματικό της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, για να κάνει μία προεπισκόπηση των συνεδριάσεων και κλεισμένων των θυρών. Εδώ και καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τις κινέζικες επιχειρήσεις ότι εν γνώση τους προμηθεύουν με χημικές ουσίες τα μεξικανικά καρτέλ που τις χρησιμοποιούν για την παρασκευή του ναρκωτικού, της φεντανίλης. Και ο Τραμπ γνωρίζει το ότι αν φανεί ότι πιέζει την Κίνα για το ζήτημα αυτό και τις ουσίες και τα λοιπά, εξυπηρετεί την εκλογική του βάση. Έχει χάσει όμως η αμερικανική πλευρά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της φεντανίλης όταν η Κίνα ψήφισε τις απειλές του για δασμούς. Και το Μάρτιο που μας πέρασε, οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν για το θέμα και το εμπόριο βεβαίως σε μια συνάντηση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Η Κίνα θέλει να αφαιρεθεί από τον ετήσιο κατάλογο του State Department με τις σημαντικές χώρες διαμετακόμισης ναρκωτικών ή παραγωγής παράνομων ναρκωτικών. Αυτό, η ανανέωση και τα λοιπά, θα γίνει η ενημέρωση το Σεπτέμβριο. Αλλά θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να συζητηθεί και να αποφασιστεί για να γίνει το Σεπτέμβριο λοιπόν να αφαιρεθεί. Αυτά θα γίνονται, θα συμβούν και τώρα στο Πεκίνο και προϊόντος του χρόνου. Τι σημαίνει για μας? Για μας εννοώ για την Ευρώπη, η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι. Αφορά στο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήξει στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις, οι οποίες συνάπτουν τακτικές συμφωνίες για εμπόριο, τεχνολογία, ενέργεια και ασφάλεια, και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα. Η πιο άμεση ανησυχία στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο δεν είναι μόνο η βιομηχανική επιβίωση, και αυτό συμβαίνει με τη μορφή σπάνιων γεών. Η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αλυσίδα εφοδιασμού για αυτά τα κρίσιμα ορυκτά, τα οποία κρίσιμα ορυκτά, ξαναλέω, χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών, από ηλεκτρικά οχήματα ως ημιαγωγούς, από προϊόντα πράσινης τεχνολογίας έως αμυντικά συστήματα. Και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσε να δώσει προτεραιότητα στην πρόσβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε κινέζικες σπάνιες γαίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ευάλωτη σε ελλείψεις και περιορισμούς στις εξαγωγές. Λένε οι πληροφορίες ότι οι γερμανικές και οι ιαπωνικές βιομηχανίες έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από τους κινέζικους ελέγχους στις βαριές σπάνιες γαίες και επενδύουν ήδη η Γερμανία και η Ιαπωνία σε εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Αλλά μέχρι να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την Κίνα θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να αποκτήσουν έστω και μία ελάχιστη οικονομική ανεξαρτησία από τις κινέζικες σπάνιες γαίες είναι γίνονται τέλος πάντων με αργό ρυθμό. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι αναλυτές, δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τις βιομηχανίες της και να αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για κάθε ευρωπαϊκή θέση εργασίας, για κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία και για κάθε ανοιχτό τομέα, αν αντιμετωπίσει

ακολουθεί άδικα. Στην πράξη, η Σύνοδος Κορυφής στο Πεκίνο είναι υπενθύμηση, λέει, ότι πολλές πτυχές του μέλλοντος της Ευρώπης βρίσκονται στα χέρια των δύο κυρίαρχων δυνάμεων του κόσμου. Και όπως έχουμε αντιληφθεί και από τις δηλώσεις και από τις πράξεις και από τις σκέψεις που έχουν εκφραστεί, στην Κίνα πολύ λιγότερο, ο Τραμπ λέει τα πράγματα πιο ανοιχτά. Καμιά από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις στην Ευρώπη. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτήν τη συνάντηση, τι θα αποφασιστεί, τι θα ανακοινωθεί και πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και επειδή έχουμε σε εξέλιξη, εντάξει, ναι, δεν γίνονται εχθροπραξίες, το βλέπουμε και τα λοιπά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, θυμίζω, δήλωσε ότι θεωρεί πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Να θυμίσω ότι πριν μερικές μέρες ο Τραμπ είχε πει ότι η απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές αιτιάσεις είναι ηλίθια και απαράδεκτη. Αλλά ο Βάνς λέει σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα, λέει, είναι σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που θέτει ο πρόεδρος. Έλαντε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή, θα μου πεις, μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, λέει, ο Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και το μέλος της ειρηνικής διαπραγματευτικής ομάδας δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δύο βασικά αιτήματα στη διάρκεια των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν. Το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την παράδοση όλου του υλικού εμπλουτισμένου στο 60% ουρανίου από το Ιράν. Και σε σχόλια που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο ΙΣΝΑ, φέρεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, το ισχυρός άνδρας, μπράβο, ότι αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τη δυνατότητα να χτυπήσουν τις υποδομές του Ιράν, επίσης το Ιράν, λέει, θα μπορούσε να ισοπεδώσει όλες τις υποδομές της περιοχής σε λιγότερο από μισή μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θα αποδεσμεύσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αν το Ιράν συνεργαστεί με τις απαιτήσεις, και αφού επικοινώνησε με τον Τραμπ ο Βάνς, το θυμόμαστε που το λέγαμε, σε 2 ώρες επικοινώνησε 12 φορές, κάποια 10 λεπτά έπαιρνε τηλέφωνο και έρχεται, γίνεται. Ο Βάνς λοιπόν πρότεινε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με βάση το σχέδιο που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν συμφωνήσει τέλος πάντων ο Γκαλιμπάφ, αλλά επικοινώνησε ξανά με τον Αμερικανό πρόεδρο και λέει δεν τη δέχεται τη συμφωνία. Έτσι, δεν τη δέχεται. Εντάξει, παιδιά. Περιμένουμε τώρα. Τι θα πούνε με τον Σι, τον Κινέζο πρόεδρο. Και επειδή στο πολεμικό πεδίο βρισκόμεθα, η Αμερικανική Γερουσία απέρριψε οριακά ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, διότι η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου. Το κείμενο ήταν παρόμοιο με άλλα ψηφίσματα που είχαν υποβάλει οι Δημοκρατικοί τις τελευταίες εβδομάδες. Και τι έλαβε, παιδιά? Έλαβε 49 ψήφους υπέρ. Μεταξύ των 49 ψήφων ήταν και 9, ψήφισαν και 3 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, και 50 κατά. Και να θυμίσουμε ότι με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ, μόνο το

Πέσω είχε την αρμοδιότητα να κηρύξει πόλεμο. Αλλά, ο νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινήσει εχθροπραξίες για να απαντήσει σε μια επικείμενη απειλή. Πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου μέσα σε 60 μέρες. Τα θυμόμαστε αυτά. Λέει, η προθεσμία αγνοήθηκε εν τη αυτή περιπτώσει, που η προθεσμία που έληξε στις αρχές Μαΐου, εκτιμώντας ότι λόγω της κατάπαυσης του πυρός ο πόλεμος τελείωσε. Και λένε οι δημοκρατικοί, πώς τελείωσε ο πόλεμος, αφού οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στην περιοχή και αφού οι αμερικανικές δυνάμεις εμπλέκονται στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Πείτε μου εσείς. Και έρχονται οι δημοκρατικοί και λένε ότι θα οργανώνουν ψηφοφορία για το θέμα αυτό κάθε εβδομάδα, μέχρι η Γερουσία να πει ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε πόλεμο και ότι αυτή η μέρα θα έρθει σύντομα. Πότε θα γίνει, θα σας γελάσω. Όπως και εσείς, περιμένουμε και εμείς να δούμε τα νεότερα. Μίλησα πάρα πολύ, αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

παλιά λέει ήταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς. Έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Τα πράγματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις περιστάσεις. Γεια σου Σοφία μου. Και η περίσταση τώρα λέει αυτό, ότι οι υπερδυνάμεις είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Έτσι να τα λέμε αυτά τα θέματα, διότι πρέπει να τα λέμε, να ξέρουμε ποιος διαφεντεύει τούτο τον πλανήτη. Λοιπόν, εκτός, με συγχωρείτε αλλά έχουμε και τα θέματα εδώ. Λοιπόν, εκτός από το μέτωπο του Ιράν και το μέτωπο του Ορμούζ, το μέτωπο, συγγνώμη, είναι έτσι, ο γλώσσα λαθάνους, τα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά, και τι θα γίνει με το πετρέλαιο και τι θα γίνει με όλα αυτά και τι θα γίνει με με την οικονομική κατάσταση και όλα τα σχετικά, έχουμε και ένα άλλο μέτωπο το οποίο εξακολουθεί να παρουσιάζει, θα το πω, έντονη στρατιωτική δράση. Άκου τώρα, ο Λίβανος, θυμόμαστε, έχει και χειρία στις 17 Απριλίου. Έχει σκοτωθεί, εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί. Μόνο χθες 12, ας πούμε. Από τις συνεχιζόμενες, δηλαδή τις συνεχιζόμενες, σφυροκοπάει το Ισραήλ το νότιο Λίβανο, το νότο της χώρας. Κυρίως. Βεβαίως έχουμε και τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων και στο νότιο Λίβανο που υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις και στο βόρειο Ισραήλ. Λοιπόν, και έρχεται τώρα το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας και λέει ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές περισσότερες από 10.000 κατοικίες. Πώς το ακούτε? Έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί ζημιές. Δεν ήταν άδεια τα σπίτια αυτά, έμενε ο κόσμος μέσα. Αυτός ο κόσμος αναγκάστηκε να φύγει από τα σπίτια του. Εν τη αυτή περιπτώσει, οι αεροπορικές επιδρομές σε περισσότερες από 30 διαφορετικές τοποθεσίες, λέει το Λιβανέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώθηκαν την ώρα που Λίβανος και Ισραήλ, που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, που είναι Πέμπτη, στην Ουάσιγκτον, ένα νέο γύρο συνομιλιών, έτσι, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χεζμπολάχ διαφωνεί, καλά, η Χεζμπολάχ θα διαφωνούσε σε όλα, δεν υπήρχε περίπτωση να πει οτιδήποτε. Και η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο δήλωσε ότι ανησυχεί όλο ένα και περισσότερο από τη δράση της Χεζμπολάχ και Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στις θέσεις της στα νότια της χώρας. Και στις δραστηριότητες, λέει, αυτές περιλαμβάνεται η ολοένα και πιο συχνή χρήση drone, κάτι που έχει προκαλέσει εκρήξεις

τις βάσεις μας και κοντά σε αυτές, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους κεροκράνους. Και το Χεζμπολά χρησιμοποιεί, όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο ντρόουν, μη επεδρωμένα αεροσκάφη δηλαδή, οπτικών ινών, που είναι φτηνά για να επιτίθεται στον Ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ έχει χαράξει μια κίτρινη γραμμή στο Νότιο Λίβανο σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα και έχει δηλώσει ότι οι στρατιώτες του πραγματοποίησαν πρόσφατα ειδική επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ. Θα μου πεις, καινούριο είναι? Καινούριο δεν είναι, αλλά το ζήτημα είναι σε πόσα χιλιόμετρα από τα σύνορα μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Βάσει της συμφωνίας εκεχηρίας, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει ανά πάσα στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα νόμιμης άμυνας. Αυτό συμφωνήθηκε. Χεζμπολάχ δεν συμφωνεί. Έχουμε τις αυθροπραξίες. Η Βηλτό ζήτησε από τις ΗΠΑ να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει τα πλήματά του, διότι ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις σήμερα, ξαναλέω. Και μάλιστα με επιπλέον αξιωματούχους στις συνομιλίες, με επιπλέον αξιωματούχους που θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες. Να δούμε, θα είναι πάρα πολλοί κόσμος, πρεσβευτές, θα είναι στρατιωτικοί εκπρόσωποι, θα είναι, πώς να το πω τώρα, σύμβουλος του State Department, εννοείται, αφού είναι υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Δεν θα είναι ο Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι στην Κίνα με τον Τραμπ. Δεν μπορεί να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Και για να είμαστε απολύτως σαφείς και απολύτως ειλικρινείς, αν σταματήσει αυτό, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Διότι κάθε φορά που γίνονται δηλώσεις και ακούμε για κατάπαυση του πυρός στα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, ξαναλέω, και όλα τα σχετικά, έχουμε πάντα τη μία πλευρά να λέει ότι εμείς συνεχίζουμε μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας. Έτσι, η άλλη πλευρά βγαίνει και λέει θα τους κάνουμε τη ζωή κόλαση και αυτό και τα λοιπά. Ελάτε να μου πείτε πότε θα τελειώσει αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο που πάντα το αφήνουμε πίσω και πάντα λέμε έλα μωρέ τώρα, είναι και μακριά, δεν επηρεάζει και το πετρέλαιο. Έχουμε μια κατάσταση που εκτιλήσεται και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο που μεταδίδει, μάλλον άνθρωποι που βρίσκονται επί τόπου και δημοσιογράφοι κυρίως, έτσι, γιατί ένας τώρα παρασώσει το σπίτι του που το γκρεμίζουν, τι κινητό να σηκώσει, να καταγράψει τι. Πρέπει να είναι δημοσιογράφοι εκεί. Έχουμε συνέχιση των επιθέσεων των Ισραηλινών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Διότι ο Ισραηλινός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ σε άτομα που πετούσαν πέτρες. Σκοτώθηκε ένας έφηβος. Αυτό το άνοιξε πυρ σε άτομα που πετούσαν πέτρες το ακούω 30 χρόνια. Σας το έχω ξαναπεί νομίζω, με κίνδυνο να γίνω κουρασμένη. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι τείνουμε να επαναλαμβάνουμε πράγματα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε να θυμάται. Έτσι. Τίθεται το ζήτημα. Παιδιά και έφηβοι πετάνε πέτρες. Και απέναντι είναι ένας πάνοπλος στρατός. Πάμε αλλιώς. Πάνοπλοι στρατιώτες. Έτσι. Η μία πλευρά πετάει πέτρες και ο άλλος υποτίθεται ότι αμήνεται, ανοίγει πυρ και σκοτώνει. Δεν θα μπω στη διαδικασία να ρωτήσω ποιος φταίει. Θα μπω όμως στη διαδικασία να ρωτήσω κατά τη γνώμη μας, σας και τα λοιπά, ποιος είναι αυτός που φέρει την ευθύνη. Είναι διαφορετικό. Διαφορετικό είναι.

Γιατί κάπως έχει εξελιχθεί μια κατάσταση για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το παλικάρι που σκοτώθηκε χθες, το παιδί, ήταν 16 χρονών. Σκοτώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια της Ραμάλας. Σε μια οικογένεια Βεδουίνων είχε γεννηθεί. Το βάψανε κιόλας, τέλος. Η Παλαιστινιακή Ερυθράιμης Έλληνος ανακοίνωσε ότι ο έφηβος είχε τραυματιστεί στο στήθος από πυρά. Έτσι. Και άλλοι 4 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί επίσης στη διάρκεια επιδρομής Ισραηλινών επίκων που συνοδεύονταν από στρατιώτες. Και όταν ρωτήθηκε από το γαλλικό πρακτορείο ο Ισραηλινός στρατός, είπε ότι οι δυνάμεις είχαν σταλεί στην περιοχή αυτή μετά από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι Ισραηλινοί πολίτες είχαν εισέλθει στην περιοχή εκεί μετά από μια ζωοκλοπή σε ένα φυλάκιο των εβραϊκών οικισμών στα περίχωρα και κλέψαν ζώα. Οι Παλαιστινοί πήγαν, οι έπικοι αντέδρασαν, φωνάξαν και το στρατό και οι δυνάμεις παρενέβησαν για να εμποδίσουν οποιαδήποτε αναμέτρηση, το είδαμε, να πάρουν πίσω τα ζώα και να συνοδεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες εκτός της περιοχής στη Τζαλντίγια. Είναι η περιοχή που σκοτώθηκε το παιδάκι χθες. Και επίσης, για να το θέσουμε γιατί είναι σοβαρό θέμα, συνελήφθησαν ύποπτοι που εμπλέκονταν στην ζωοκλοπή. Σκοτώσανε, πραγματίσανε, αλλά τους υπόπτους τους συνέλαβαν. Και καθώς λέει έφευγαν οι στρατιώτες από την περιοχή, ξέσπασε βίαιη ταραχή και υπήρξαν ρήψεις πετρών. Βεβαίως, πετάξαν και πέτρες. Και οι στρατιώτες απάντησαν κάνοντας χρήση μέσων για την καταστολή των ταραχών. Και επίσης χρήση πραγματικών σφαιρών προς τους κύριους υποκινητές. Και ο στρατός λέει είναι ενήμερος για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ύποπτους τραυματίες και έναν ύποπτο που σκοτώθηκε. Εξετάζεται το περιστατικό. Το Ισραήλ έχει επιβάλει κατοχή στη Δυτική Όχθη από το 1967. Και η βία που συνδέεται με τη σύγκρουση Ισραηλινών Παλαιστινίων έχει αυξηθεί ραγδαία στο έδαφος αυτό, στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα, που ξεκίνησε μετά την εισβολή αυτή την τρομακτική της Χαμάς στο Ισραήλ το 23 στις 7 Οκτωβρίου. Από τότε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1071 Παλαιστινοί και μαχητές, εννοείται, αλλά και πολλοί άμαχοι. Για τη Δυτική Όχθη μιλάμε. Και δεν μιλάμε για το 67, μιλάμε για το 23 και μετά. Μην τα μπερδεύουμε. Σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες ή επίκους. Παιδιά, μπαίνουνε και πώς να το πω τώρα, καταστρέφουν, χτυπάνε οι έπικοι. Μετά μπαίνει ο στρατός, συλλαμβάνει μέχρι και παιδάκια. 5 χρονών, 6 χρονών, 7 χρονών. Θέλω λίγο να το έχουμε στο νου μας. Γιατί εγώ είμαι Παλαιστινιακό, κατάπαυση του πυρός. Τι γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας? Τι γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας, άλλη ιστορία. Τραγική. Με την ανθρωπιστική κατάσταση, δεν το συζητάμε. Να το έχουμε στο νου μας, ξαναλέω. Κυκλοφόρησε βιντεάκι. Μου το στείλατε χθες το μεσημέρι. Μου το έστειλε η Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα μου. Που δείχνει μία μάνα να προσπαθεί να πάρει, να τραβήξει το παιδί της. Πόσο χρόνο αυτό το μωρό? 6. Να ήταν 7. Άντε. Έντρομο κοιτάζει το παλικαράκι, το παιδάκι αυτό, το στρατιώτη, ο οποίος στρατιώτης συμπεριφέρεται λες και έχει πιάσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Δεν ξέρω τι να πω. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, 55 πήγε. Θα πάμε με πάνω, το από κάτω. Παναγιώτη μου, μ' ακούς? Το πιο μικρό. Μην το χαλάσουμε. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και είμαστε ξανά συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν αναμένεται να κυριαρχήσουν στο διπλωματικό brand affair μεταξύ Donald Trump και Xi Jinping. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών αιχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνική νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Στο μεταξύ, κινέζικο τάνκερ, μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και ακυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Donald Trump της τελευταίας ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, δήλωσε ο Vance σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Όπως διευκρίνησε, η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να αισθάνεται βέβαιος ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Στρίντινγκ, ένας από τους βασικούς εσωκομματικούς αντιπάλους του Κιρ Στάρμερ, φαίνεται έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπερτάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωση το ΠΑΣΟΚ, κατά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία από τις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχοί στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,26%, τρίτη την ΠΑΣΠ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία αριστερή ανεξάρτητη κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της, η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% έναντι 11,13% της ΔΑΠ Νουδουβουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,05% και ΠΑΣΠ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Donald Trump, Kevin Warts, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, Fed.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος καιρός και στην Αττική, με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News.

η φωνή, ο Φρανκ Σινάτρα δηλαδή, έφυγε μία μέρα σαν σήμερα το 1998. Τώρα, ο Φρανκ Σινάτρα, τι να πεις, 150 εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει, είχε πουλήσει, έτσι. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. My Way που ακούσαμε, Strangers in the Night, πολύ μ' αρέσει, Fly Me to the Moon και τα λοιπά, New York, New York, μα τι τώρα. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Φράνκο Σινάτρα, ο οποίος έζησε μια ζωή με τον τρόπο που την ήθελε και άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη τεράστια. Έχει πάρει και Όσκαρ, βεβαίως, ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι, βεβαίως. Προσωπική ζωή, τώρα να είχαμε να λέγαμε, εντάξει, καταπληκτική και όπως την ήθελε και όπως την είχε σκεφτεί. Πολλοί τον κατηγόρησαν όμως ότι είχε διασυνδέσεις με την μαφία την Ιταλική. Και αρκετά από τα ονόματα των συνεργατών του περιέχονταν σε ύποπτους φακέλους του FBI, να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα είχε και καζίνο στο Las Vegas, έχασε την άδεια γιατί ήταν με το... τέλος πάντων είχε διασυνδέσεις με τη μαφία. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να αναζητήσετε κάποιες συνεντεύξεις του Φρανκ Σινάτρα, στις οποίες... εν είδη πλάκας, έτσι, χιούμορ με γνωστότατους όμως κομικούς και τα λοιπά, που συγκεκριμένα με έναν κομικό και που έκανε stand-up comedy πολύ διάσημο στην Αμερική, σε μια συνέντευξη με το, που, στην εκπομπή του Τζόνι Κάρσον, μπήκε μέσα και ο κομικός αυτός, ξέρετε τώρα να πει για τον Σινάτρα και τα λοιπά, και μπαίνοντας στο στούντιο σηκώνει τον Σινάτρα να τον υποδεχτεί και εκείνος πέφτει στο ένα από το γόνατο, πιάνει το χέρι του και του, όπως έκαναν στους μαφιόζους τότε. Ο Φρανκ Σινάτρα δεν αντέδρασε καθόλου, γέλαγε και μετά συνέχισε ο φίλος και γνωστότατος κωμικός να του κάνει έτσι, να υπονοούμενα ότι ο τάδε μαφιόζος σκοτώθηκε, ο τάδε μαφιόζος αυτό, και δεν τα αρνήθηκε, χαμογελούσε, έτσι. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα, τέλος πάντων, όπως και να έχει, η πόλη, το Las Vegas δηλαδή, αναγνώρισε την προσφορά του, δίνοντας το 2001 το όνομά του σε μία από τις κεντρικές λεωφόρους της. Και όλα αυτά ανήκουν πλέον στην ιστορία. Η ερμηνεία του, λέει, έφτανε στα ύψη όταν τραγουδούσε για μοναξιά, ανεκπλήρωτους έρωτες και κατεστραμμένα όνειρα. Και χειριζόταν το μικρόφωνο με άνεση και στεκόταν στη σκηνή χαλαρός. Και όχι, λέει, σαν να είχε καταπιεί μπαστούνι όπως πολλοί τραγουδιστές της εποχής του. Και επίσης, για να τα λέμε, να θυμίσουμε, γιατί τόσα χρόνια που έχει πεθάνει και τόσα χρόνια πριν που έχει ζήσει και τα λοιπά, αλλά το έργο είναι έργο, παιδιά, μην το συζητούμε. Ήταν, λέει, τέτοια η λατρεία των fans, έτσι, που τον συνόδευαν και τον αγαπούσαν και τα λοιπά, που προς το πρόσωπό του, που θα μπορούσε να συγκριθεί, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα μετέπειτα φαινόμενα του Elvis Presley και των Beatles, κλάματα και τέτοια, ξέρετε, λιποθυμίες και αυτά. Πέρασε λοιπόν και αυτός στην ιστορία. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 14 του Μαΐου, που περιμένουμε εκείνη την πολύ αναμενόμενη συνάντηση του Donald Trump με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, για να δούμε τι θα δούμε και από αυτή τη συνάντηση, τι θα βγει. Λοιπόν,
επειδή πολλά πολεμικά είπαμε, θα μου πεις, αφού είναι σε εξέλιξη, τι θα πούμε, δεν θα πούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, θα το πούμε, δεν τη γλιτώνουμε παιδιά. Το θέμα είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που ιδανικές για να τελειώσουν όλα αυτά και να μπούμε σε μια πια κατάσταση, πώς θα το πω τώρα, ανασύνταξης σε όλα τα επίπεδα αυτά και να μπούμε σε μια πια κατάσταση, πώς θα το πω τώρα, ανασύνταξης σε όλα τα επίπεδα.

αλλά θα έχουμε σποραδικές πρόσχερες βροχές στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία για σήμερα, ξαναλέω, για σήμερα, έτσι, 21 βαθμούς στη Μακεδονία, 24, στη Θεσσαλία 27, στην Ήπειρο έως 20, 22 δυτική Στερεά, 26 ανατολική Στερεά, όχι θα την γλιτώναμε, 28 Πελοπόννησος, 20 στο Ιόνιο, 24 στο βορειοανατολικό Αιγαίο και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, και στην Κρήτη 29, βέβαια. Και θα έχουμε και ένα βοριαδάκι μέχρι 7 αμποφόρο. Θα είναι, λέει, ο καιρός, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε αυτό, ανοιξιάτικος με άστατο χαρακτήρα. Και τέλος πάντων, επειδή έχουμε κάτι συστήματα που μας έρχονται από τα βόρεια, θα το ζήσουμε όλο αυτό. Και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα έχει βροχές, θα έχει κάτι μπόρες. Το Σάββατο, τοπικές βροχές ή όμβρους, οι μπόρες είναι οι όμβροι, στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή πιο περιορισμένα τα φαινόμενα και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια. Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο που λέει ότι, ένα άλλο μοντέλο, μια άλλη εκτίμηση που λέει ότι οι καιρικές συνθήκες θα βελτιώνονται τις βραδινές ώρες, με το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά. Κάθε χρόνο το ίδιο ζούμε, παιδιά, ήπιος καιρός το πρωί, αστάθεια μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά. Και τέλος πάντων, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, που δεν θα έχει κρύο, θα κυμαίνεται η θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα, λέει, για Μάη, το δεύτερο 15ήμερο του Μάιου, 24 με 27 βαθμούς. Εντάξει, οπότε δεν θέλω γκρίνιες. Αλλάζει ο καιρός και τα λοιπά. Θα πορευτούμε όπως προτάσει η φύση, στην οποία φύση έχουμε παρέμβει και την έχουμε κάνει σε μια κατάσταση άσχημη να βρίσκεται. Συγγνώμη, πήγα να πω αυτό που σκέφτομαι, αλλά δεν επιτρέπεται να το πω. Αυτό λέγεται που ζούμε, που είδαμε και την Πρωτομαγιά που χιόνισε και πάθαμε όλοι πανικό και τι πάθανε μου και τα λοιπά, κλιματική αλλαγή. Άλλοι λένε δεν υπάρχει. Έρχεται η φύση και λέει, έτσι λες, ότι δεν υπάρχει, δεν με έχει πειράξει καθόλου, δεν μου δημιουργήσει πρόβλημα. Δίνει τα στοιχεία όλα που μας κάνει, που κανονικά θα έπρεπε να μας κάνει να πιστέψουμε στην κλιματική αλλαγή, εμείς θεωρούμε όχι. Γιατί ως γνωστόν οι άνθρωποι τα ξέρουν τα πάντα και ορίζουν τα πάντα. Είναι και 20. Έχω ένα τραγούδι, μετά θα σας πω προτάσεις. Βέβαια, καταπληκτικές, να πάτε να περάσετε ωραία. Και μάλιστα, γιατί είμαστε και κυρίως άνθρωποι του κόσμου, εκτός επικρατείας. Θα σας αφήναμε έτσι, μόνο εντός. Παρακαλώ, για πάμε.

Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τώρα ιδέες, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα πει σήμερα είναι Πέμπτη, δεν θα προνοήσουμε να κλείσουμε τα εισιτήρια, έτσι θα πάμε. Και αν δεν βρούμε, λοιπόν, θα σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τι θα επιλέξουμε. Σας έχω εδώ διάφορα. Λοιπόν, οι 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου στον πολιτισμό για το 2026. Ναι. Την πρώτη θέση την κατέκτησε το Λονδίνο. Να πάτε, τόσος κόσμος πάει. Πολύς κόσμος όμως. Άρα θα είναι προορισμός που, τον οποίο αντέχει η τσέπη μας. Μάλλον. Ή η τσέπη τους, γιατί η δική μας όχι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι, λέει, μια πόλη που, το Λονδίνο, που οι ίδιοι οι κάτοικοι της λατρεύουν να μισούν, διότι είναι ακριβή, είναι χαοτική, είναι εξαντλητική. Αλλά για άλλη μια φορά κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο της ως η πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Βεβαίως. Η κατάταξη βασίστηκε στις απόψεις περισσότερων από 24.000 πολιτών από όλο τον κόσμο, αλλά και σε αξιολογήσεις συντακτών, ειδικών και ανθρώπων της παγκόσμιας πολιτιστικής βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα, λέει, αποτυπώνει όχι μόνο τα μουσεία και τα μνημεία κάθε πόλης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη, η μουσική, το θέατρο, η νυχτερινή ζωή και η δημιουργικότητα διαμορφώνουν την καθημερινή εμπειρία των κατοίκων. Άκου τώρα, λογικά θα είναι παράδεισοι αυτές οι πόλεις. Τι να σας πω. 95% τέλος πάντων βαθμολογία του Λονδίνου από τους ειδικούς του Time Out και σχεδόν καθολική αποδοχή από τους κατοίκους της. Διότι έχει, λέει, φοβερά θέατρα, από ό,τι έχω ακούσει, έχω δει, έχω διαβάσει ό,τι έχει να κάνει με Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι. Τραβάει την πρόσοχη. Τέλος πάντων, ιδιαίτερα στους τομείς του θεάτρου, των μουσείων και των γκαλερί. Και αυτό, λέει, που εντυπωσιάζει πιο πολύ είναι ότι περίπου το 60% των Λονδρέζων θεωρεί ακόμη ότι η πολιτιστική ζωή της πόλης παραμένει προσιτή. Τώρα, για να το λένε, έτσι θα είναι. Διότι, να επαναλαμβάω και να ξαναπώ και να ξαναπώ και να το εμπεδώσουμε, ότι το Λονδίνο είναι μια από τις ακριβότερες μητροπόλεις του κόσμου, έτσι. Πανάκρι. Αλλά σου λέει, οι άνθρωποι μπορούμε να πάμε. Ωραία. Και το πολιτιστικό πλεονέκτημα, λέει, δεν βρίσκεται μόνο στον όγκο των επιλογών, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος τους παραμένει δωρεάν, παιδιά. Βεβαίως. Καμία άλλη πόλη στον κόσμο δεν διαθέτει τόσα μουσεία και γκαλερί παγκόσμιας κλάσης με ελεύθερη είσοδο. Και όχι μόνο αυτό. Το εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι συνεχίζει να επεκτείνει αυτό το μοντέλο. Να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει, να μαθαίνει, να ζει, βεβαίως. Και επίσης, να πούμε ότι το West End παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς θεατρικούς πυρήνες στο κόσμο, διότι είναι γεμάτο παραστάσεις με ηθοποιούς πρώτης γραμμής. Να πάτε. Τρεις μέρες μια χαρά είναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Θα μου πεις, δεν έχω άδεια Παρασκευή, δεν έχω άδεια Δευτέρα. Δεν πειράζει. Πάρε από την καλοκαιρινή σου του 26. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση της λίστας είναι το Παρίσι, παιδιά. Των 20 πόλεων με των καλύτερων πολιτιστικών πόλεων, έτσι. Το Παρίσι είναι, λέει, μια πόλη που μοιάζει να λειτουργεί εδώ και αιώνες ως φυσικό καταφύγιο καλλιτεχνών, συγγραφέων και avant-garde δημιουργών. Ναι. Το οι Παριζιάνοι έδωσαν 100% θετική αξιολόγηση στην πολιτιστική ζωή της πόλης τους, που είναι ένα ποσοστό μοναδικό σε αυτή την κατάταξη. Οι Παριζιάνοι το έχουν και αυτό. Αν πας να ρωτήσεις τι ώρα είναι, στα αγγλικά, ας μην, δεν θα σου απαντήσει άνθρωπος. Επίσης, εμείς δεν ξέρουμε από αυτά. Οι άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί το Παρίσι και έχουν ζήσει και τα λοιπά, λένε ότι είναι αγενείς. Δεν είναι αγενείς οι Παριζιάνοι. Σου λέει, μιλάς γαλλικά, θα συνοηθείς. Δεν μιλάς, πήγαινε, μάθε και ξανά έλα, φίλε μου. Αυτό δεν είναι αγένεια, αντιλαμβάνεστε. Τέλος πάντων, φέτος το Παρίσι φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τέχνης της χρονιάς. Βεβαίως. Και
παρότι λέει η περιοχή, ας πούμε, Λεμαρά εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πυρήνες σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη, υπάρχουν παιδιά και άλλα event και άλλα αφιερώματα και άλλες εκθέσεις να δείτε που θα πάτε. Έτσι. Έχω και κάτι που είναι πιο μακρινό. Θα μου πεις, εντάξει. Είναι όμως εφικτόν από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω στα βίντεο και στις αναρτήσεις σας. Τρίτη θέση, Νέα Υόρκη. Ναι. Παραμένει, λέει, ίσως η πιο κινηματογραφική πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Με το απόλυτα Museum of Art, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Broadway. Εντάξει. Η Νέα Υόρκη συνεχίζει να παράγει εικόνες, τάσεις και καλλιτεχνικά ρεύματα που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Να πάτε. Νέα Υόρκη. Σας ξαναγυρίζω στην Ευρώπη, γιατί η Νέα Υόρκη μπορεί να μας πέφτει λίγο μακριά και τρίμερο δεν λέει. Βερολίνο, τέταρτη θέση. Παραμένει, λέει, η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της εναλλακτικής κουλτούρας. Η πόλη εξακολουθεί να χτίζει τη φήμη της πάνω στη ριζοσπαστική καλλιτεχνική έκφραση. Rave party έχει πολλά. Πολιτικά φεστιβάλ και διαρκή αίσθηση δημιουργικής αναρχίας που τη συνοδεύει από την εποχή μετά την πτώση του τείχους. Βεβαίως. Σου λέει, εκδηλώσεις πολλές κρατούν την πόλη στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτιστικής σκηνής. Αναρωτιέστε που σε ποια θέση είναι η Αθήνα, είμαι σίγουρη, αριγούμε ακόμα. Πέμπτη θέση που για πολλούς αποτέλεσε έκπληξη είναι το Cape Town, παιδιά. Η πόλη της Νότιας Αφρικής έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δυναμικούς πολιτιστικούς κόμβους του νότιου ημισφαιρίου, συνδυάζοντας αφρικανική δημιουργικότητα, σύγχρονη τέχνη, φεστιβάλ και ανεξάρτητο σινεμά. Βεβαίως. Για να μην μακρηγορούμε, στην πρώτη δεκάδα συναντά επίσης κάποιος τη Μελβούρνη, Αυστραλία, το Σάο Πάολο, Βραζιλία, Μαδρίτη, Ισπανία, Φλωρεντία. Μα είναι η Φλωρεντία να είναι τόσο χαμηλά? Δηλαδή, η Φλωρεντία είναι ένα μουσείο μόνη της. Τέλος πάντων. Και η Κρακοβία. Η Μελβούρνη με την ίδια μουσική και το σύγχρονο design, το Σάο Πάολο ως η καρδιά της λατινοαμερικανικής εικαστικής σκηνής, Μαδρίτη ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς τέχνης και νυχτερινής ζωής. Νάτο, η Φλωρεντία ως ανοιχτό μουσείο της αναγέννησης, μα είναι, δεν τη συζητάμε. Και η Κρακοβία ως ένα οικονομικό αλλά εξαιρετικά ζωντανό πολιτιστικό κέντρο της κεντρικής Ευρώπης. Η Αθήνα είναι στη 15η θέση. Συνεχίζει να χτίζει τη διεθνή εικόνα της ως μια πόλη που το αρχαίο παρελθόν συνυπάρχει με τη σύγχρονη αστική κουλτούρα. Η Ακρόπολη με το μουσείο της, όσοι δεν έχετε πάει να πάτε, ερχόσαστε στην Αθήνα, θα μου πεις εσύ που είσαι στην Αθήνα, έχεις πάει, όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα, αλλά να ξέρουμε, να επισκεπτόμαστε τα μέρη που έχουν ουσία και τα άλλα, τα υπόλοιπα που θέλετε να πάτε και να περάσετε ωραία και να διασκεδάσετε, δεν λέμε, αλλά χρειάζεται, παιδιά. Η Ακρόπολη λοιπόν με το μουσείο της, καθώς και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παραμένουν παγκόσμια σύμβολα πολιτισμού, αλλά τι παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο? Η άνοδος της αθηναϊκής γαστρονομίας, των ανεξάρτητων χώρων τέχνης και της μουσικής σκηνής. Γιατί και ωραίο φαγητό έχουμε και ανεξάρτητους χώρους τέχνης μπορούμε να επισκεφθούμε, έχουμε καταπληκτικούς και οι μουσικές μας σκηνές είναι ναι, είναι καταπληκτικές και τα λοιπά και να πάμε. Και οι συναυλίες μας πολύ ωραίες, θα μην ξεχνιόμαστε. Επίσης στη λίστα βρίσκονται το Μαρακές, η Κοπενχάγη, η Γουανταλαχάρα, βεβαίως, το Κάιρο, το Πεκίνο και η Λισαβόνα. Διότι αυτές οι πόλεις όλες τώρα που είναι σε αυτή τη λίστα συνδυάζουν ιστορική κληρονομιά, φεστιβάλ, μουσεία, γαστρονομία και αυτό που λέγεται street culture, που είναι στα ελληνικά η κουλτούρα του δρόμου. Αυτά που γίνονται στα τα events σε ανοιχτούς χώρους στο δρόμο, έτσι. Και
Η φετινή λίστα, λέει, προσπαθεί να αποτυπώσει κάτι περισσότερο από τα κλασικά τουριστικά αξιοθέατα. Ένα από τα καλύτερα στοιχεία, λέει, της ζωής σε μια μεγάλη πόλη είναι ότι έχεις παγκόσμιας κλάσης τέχνη και πολιτισμό κυριολεκτικά δίπλα σου. Από το Λονδίνο μέχρι τη Λισαβόνα, όλες οι πόλεις της λίστας διαθέτουν σπουδαία μουσεία, ζωντανή performing arts σκηνή και ένα ημερολόγιο γεμάτο φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρετε ότι δεν θεωρούμε εμείς εδώ ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, αλλά η αλήθεια είναι η εξής, που έρχονται τουρίστες από όλα τα μέρη του πλανήτη, τα πιο μακρινά, να πάνε στην Ακρόπολη. Η άβρα της Ακρόπολης, έχω την αίσθηση ότι είναι από τις μοναδικές, για να μην πω μοναδική, για να πω και μοναδική πρέπει να έχουμε σκεφτεί όλα τα σημεία του κόσμου, έτσι. Είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία, παιδί μου. Εκείνος ο Παρθενώνας είναι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Δεν σας λέω να μην πάτε εκεί που λένε Λονδίνο και Παρίσι και... Τώρα το Cape Town και η Νέα Υόρκη έχει μια δυσκολία λόγω της χιλιομετρικής απόστασης, το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά όταν μας δίνεται η ευκαιρία να ταξιδεύουμε, να βλέπουμε πώς ζουν οι άλλοι άνθρωποι, την κουλτούρα τους, να μπαίνουμε στη διαδικασία να επισκεπτόμαστε μουσεία, να επισκεπτόμαστε γκαλερί, να επισκεπτόμαστε θέατρα. Θα μου πεις ο άλλος, εγώ κυρία μου δεν ξέρω αγγλικά. Δεν πειράζει, πήγαινε. Δεν θα τον λεπτομέρεια όλοι. Να δεις τον τρόπο που λειτουργεί όλο το σύστημα. Ή δεν ξέρω γαλλικά, ή δεν ξέρω ό,τι άλλο. Δεν έχεις τα βασικά, παιδιά, τα βασικά. Μόνο η άβρα, έτσι, φτάνει. Είπαμε, ο πολιτισμός και η τέχνη θα μας σώσει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε. Λύνουν τα προβλήματα, έτσι, όχι. Αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί. Είδατε, ιδέες για το Σαββατοκύριακο είναι αυτές. Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, να το πω και αυτό, παιδιά, διότι λέμε για τα, πώς να το πω, για τις άλλες χώρες και τα λοιπά και τι ωραία που είναι και τι καταπληκτικά που είναι και όλα τα σχετικά. Έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο στη Κωνσταντινούπολη, όπου η μουσική γέφυρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ζωντανή, ισχυρή και δημιουργική. Μέσα από μια βραδιά που μετέτρεψε τη σκηνή του Πανεπιστημίου Παχτσεσεχήρ σε σημείο συνάντησης δύο μουσικών παραδόσεων και κοινών πολιτισμικών αναφορών. Διότι οι στενοί συνεργάτες του Σταύρου Ξαρχάκου, Γρηγόρης Βασίλας και Γιώργος Νικόπουλος, παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Σε διοργάνωση της μουσικού Ίβης Ντέρμαντζή, η οποία έχει διαγράψει μια σημαντική πολιτιστική και μουσική δράση στη Κωνσταντινούπολη και ευρύτερα στην Τουρκία, και προσπαθώντας να φέρει κοντά τους δύο μουσικούς πολιτισμούς. Η μουσική αυτή βραδιά στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης αποτελεί μια φυσική συνέχεια των μουσικών σεμιναρίων που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται στην πόλη Άσο, στην τουρκική πόλη Άσο, απέναντι από τη Λέσβο είναι, έτσι, με τη συμμετοχή των δύο μουσικών και την καλλιτεχνική επιμέλεια της κυρίας Δερμαντζή. Και όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Βασίλας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, η παρουσία των καλλιτεχνών στην Κωνσταντινούπολη συνδέεται άμεσα με αυτή τη δραστηριότητα και προέκυψε από τις επαφές και τη συνεργασία που είχε αναπτύξει με τον Τούρκο μουσικό και συνθέτη Τιλκίζο Νουράλ εδώ και περίπου 25 χρόνια. Και η μαζική προσέλευση του κοινού επιβεβαίωσε το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο στην Τουρκία. Και ο βιρτουόζος, ο κύριος Βασίλας είναι βιρτουόζος, έτσι, του μπουζουκιού, λέει ότι το ελληνικό μπουζούκι αποτελεί δέλεαρ για τους Τούρκους μουσικούς, κυρίως λόγω της διαφορετικής τεχνικής και του πιο σκληρού χαρακτήρα του σε σύγκριση με το αντίστοιχο όργανο της Τουρκίας. Και πέρα από την τεχνική, η βαθύτερη σύνδεση εντοπίζεται και στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών.
Μουσικές επιρροές, λέει, των δύο πλευρών είναι αλληλένδετες, ιδιαίτερα στις περιοχές των παραλίων, έτσι. Ενώ η εκπαιδευτική διάσταση αποτελεί το βασικό πυλώνα αυτής της μουσικής δραστηριότητας. Και στο σεμινάριο συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες. Τα μουσικά σεμινάρια διοργανώνονται στην Άσο κάθε χρόνο τον Αύγουστο, διαρκούν μία εβδομάδα και συγκεντρώνουν συμμετέχοντες βέβαια από πόλεις της Τουρκίας, αλλά και από το εξωτερικό όπως η Γαλλία. Και τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία έχει και θεματικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε έργα Ελλήνων δημιουργών, όπως είναι ο Παπαϊωάννου, όπως είναι ο Τσιτσάνης και τεράστιων άλλων δημιουργών που έχουμε στην πατρίδα μας. Τους έχουμε, τους είχαμε, με την έννοια οι άνθρωποι δεν είναι πια στη ζωή, το καταλαβαίνουμε, πολλοί από αυτούς, αλλά είπαμε, μουσικό αποτύπωμα, παιδιά, ή να το γενικεύσω, καλλιτεχνικό αποτύπωμα, τι αφήνει ο καθένας ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι και 42, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε, συντονισμένοι στο Red News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, παρακαλώ. Θέλω να πω κάτι για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι τόσο σημαντικό το ότι είναι τραγικό, δεν το συζητώ. Ποιος θα πει ότι δεν είναι. Αυτό που έγινε με τα κορίτσια αυτά τα δύο στην Ηλιούπολη προχθές, και είναι τόσο σημαντικό να είμαστε, να στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα με σεβασμό, που δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στη διαδικασία και να λέμε ονόματα και να ανεβάζουμε φωτογραφίες. Είδα εδώ τώρα τη φωτογραφία που μου στείλατε, τέλος πάντων του παιδιού, του κοριτσιού, του ενός που έφυγε από τη ζωή. Αυτές οι φωτογραφίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα λοιπά, και ονόματα και όλα τα σχετικά. Εμείς εδώ ραδιόφωνο είμαστε, εικόνα δεν έχουμε. Το μόνο εύκολο να πιάσουμε και να λέμε διάφορα ονόματα και τα λοιπά, και αναλύσεις επί αναλύσεων. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το γεγονός, και μακάρι το άλλο το κορίτσι να βγει από το νοσοκομείο γερό, πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε το πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα, και πρέπει να αρχίσουμε να λέμε αριθμούς. Τόσες αυτοκτονίες το 24, τόσες αυτοκτονίες το 25, έχει νόημα να δούμε το πλαίσιο, να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε, να δημιουργούμε στα παιδιά, δεν λέω στα παιδιά μας, λέω στα παιδιά ως κοινωνία και τα λοιπά, τέτοιες δικλείδες ασφαλείας που και το παραμικρό πρόβλημα να έχουν, να στρέφονται σε ανθρώπους που μπορούν να τα βοηθήσουν. Το λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Τώρα τα υπόλοιπα, ότι το κορίτσι και τα λοιπά. Ναι, και τι έγινε, μου έστειλε τη φωτογραφία. Και λοιπόν, γυρίζει το παιδί πίσω. Το διατάφτα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, παιδιά. Εντάξει. Και επίσης αυτή η ιστορία του αναλυτικά, τι έγραφε, το ημερολόγιο, τι έγραφε το σημείωμα, τι είχαν τα κινητά τους, τι δεν είχαν τα κινητά. Ναι, έχει συμβεί μια τραγωδία. Και πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό. Και επίσης, γιατί ακούμε πολλά η νεολαία και σύγχρονη νεολαία και σύγχρονη νεολαία, να σκεφτούμε σε τι περιβάλλον μεγαλώνει. Όχι σε ποια περιβάλλοντα στο σπίτι, σε τι περιβάλλον, σε ποια περιραίους ατμόσφαιρα μεγαλώνει αυτή η νεολαία. Έτσι. Σεβασμός και τίποτα άλλο. Επίσης, επειδή μου στείλατε πώς το λένε, το άλλο ζήτημα με την Κρήτη, με αυτό το ανεκδίκητο τον τύπο, ο οποίος είμαι μόλις συνέλθει, λέει η γυναίκα μου, θα τα πει μόλις την αλήθεια. Προφυλακίστηκε λοιπόν αυτός ο 30χρονος, υποτίθεται. Όχι υποτίθεται, 30χρονος, είναι ο σύζυγος, υποτίθεται, ναι. Και επίσης το είπα και προχθές και το λέω και σήμερα. Όταν βλέπουμε κάτι που συμβαίνει και που είναι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, βλέπουμε ότι υπάρχει, να το πω τόσο πιο απλά, ενδοοικογενειακή βία, γιατί όλοι μετά βγαίνουν και λένε το ξέραμε, το βλέπαμε, και τι κάνεις, πώς προσεγγίζεις, πώς βοηθάς, πώς προστατεύεις. Το πιο απλό πράγμα, σε ανθρώπους, σε συστήματα, σε δομές που μπορούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους που δέχονται βία. Και τα υπόλοιπα το ξέραμε, αλλά και λοιπόν, εγώ ξέρω τι γίνεται το τάδε εκεί και που το ξέρω τι αλλάζει. Και αυτά, κλειστές κοινωνίες, και είμαστε μικρή κοινωνία, είμαστε κλειστή κοινωνία, σοβαρά. Στην κλειστή κοινωνία σκοτώνεις το ξύλο. Κατάλαβα. Ξέρουμε πού κουνάει τι.
ποιος μπαίνει στο σπίτι, ποιος βγαίνει από το σπίτι, ποιος πήγε εκεί, ποιος δεν πήγε εκεί. Αυτά τα ξέρουμε. Το τι σημαίνει απολύτως δεν μπορεί, δεν είσαι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μαθαίνεις, δεν βλέπεις. Σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Εντάξει, δεν ξέρω, μερικές φορές λέω πώς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, πώς έχουμε έρθει, με τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας μας. Βλέπετε τώρα τι μου κάνετε. Εγώ θέλω να πω για την Eurovision και εσείς μου λέτε τα δύσκολα. Θα μου πεις. Νομίζω όχι. Θα γίνει δίκη, υποθέτω. Εσύ πώς το έχεις στο νου σου ότι... Γιώργο, καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά. Πόσα περιστατικά ακούμε για άσκηση βίας, σαν να μην συμβαίνει, φυρίζουμε διάφορα. Και μετά, συνέβη και αυτό, έλα. Εδώ ξέρεις τι συμβαίνει. Πρέπει να φτάσει στο σημείο αυτό. Λοιπόν, είναι για 53. Μισό λεπτό να σας πω τώρα. Βλέπετε ότι προσπαθώ τη δεύτερη ώρα να αλλάξω λίγο το κλίμα, για να είμαστε πιο, λίγο πιο χαλαροί. Αλλά είστε κι εσείς, είμαστε κι εμείς με ευαισθησίες περίεργες. Στην άλλη μας ζωή, παιδιά, πρέπει να γεννηθούμε ανέστη. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Τίποτα. Δεν μας απασχολεί, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είναι ο δεύτερος συμμετελικός της Eurovision, παιδιά. Με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση. Ανάμεσά τους Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία. Η Κύπρος διαγωνίζεται σήμερα. Και βεβαίως η κορύφωση του διαγωνισμού το Σάββατο στις 16 του μηνός. 25 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Και φέτος συμμετέχουν συνολικά 35 χώρες. Είναι ένα αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, διότι έχουμε ζητήματα με το Ισραήλ και κάποιες χώρες αποχώρησαν. Και τέλος πάντων, τώρα να πω στη διαδικασία, να πω στοιχήματα και τα λοιπά, εμείς δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Αλλά να δούμε σήμερα και το άλλο, το δεύτερο είναι το ημιτελικό και προχωρούμε. Επίσης, όπως το θυμήθηκα, επειδή βλέπω εδώ κάτι στο διαδίκτυο, κάτι κείμενα που κατακεραυνώνουν τη διοργάνωση και το πανηγυράκι και το α και το β, δεν υποχρεώσει κανείς κανέναν να το δει πρώτον. Δεύτερον, πώς να το πω, παιδί μου, δεν είπε κάποιος ότι η Eurovision είναι δεν ξέρω τι, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Και επίσης, για να πω το πιο απλό, ότι η τηλεθέαση, που δεν μου αρέσουν τα λέω αυτά, αλλά εντάξει, γιατί βλέπω εδώ κάτι κείμενα ότι με το Eurovision έχουμε καταστραφεί πολιτισμικά, μέχρι και 70% έφτασε. Όχι γιατί περιμένουν να δουν κάτι extreme, να ακούσουν τραγούδια, να δουν ένα, πώς το λένε, μία εκδήλωση. Κακό είναι. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8, να περάσουμε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν αναμένεται να κυριαρχήσουν στο διπλωματικό bras de fer μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Κινέζικο τάνκερ μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και αγκυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν κοντά σε περιοχή αυξημένης ναυτικής επιτήρησης από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που διέρχεται από την περιοχή μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης. Όπως δήλωσε, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν δημοσιεύματα περί μυστικής επίσκεψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον πρόεδρο των Εμμυράτων εν μέσω έντασης με το Ιράν. Ο Σπρίντιγκ είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία, εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Άχεν της Γερμανίας, όπου θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα θα παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ακύρωσε τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,6%, τρίτη την ΠΑΣ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% έναντι 11,13% της Δάπνου Δουφουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,5% και ΠΑΣ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ Κέβιν Γουόρς ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Fed.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξημέρωμα 5ης 14 του μηνός. Πάγει αυτός μη σχέση. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: σου.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Πες μια καλημέρα, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τη φίλη μας η Μάχη. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Φρέσκος, ολόφρεσκος. Βασίλης Καράς, Αντώνης Βαρδής. Μια γυναίκα.
3: Μια αγάπη.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Να πω και χρόνια πολλά στον αέρα, στην καλή μου φίλη την Ελένη τη Φιλίνη, η οποία εμφανίζεται και στο μαγεμένο αυλό μου, φαίνεται κάπου εκεί, έτσι το λένε το μαγαζί. Χρόνια πολλά, φιλενάδα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Αφιερώνει, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος αφιερώνει και αυτός σε όλη την ραδιοπαρέα, στο φεγγαριού την αγκαλιά.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Δίνουμε την ώρα με Κώστα Καφάση. Και η ώρα της φωτιάς. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Διπλωματικό μπραντεφέρ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σήμερα στο Πεκίνο. Αναμένεται να κυριαρχήσουν ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο της Κίνας, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η